Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιες στιγμές που συμμάχω δεν έχω άλλο. Με ένα μπουκάλι αδειανό

0: FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Τις καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο, σαν κάποια που δεν σας έχουν ξαναδώσει ποτέ.

όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πολύ νωρίς το πρωί, αχάραγα, ξυπνάμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό. Είναι αυτό όμως που μας καθορίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ένα Σαββατοκύριακο ξεκινάει με το παράδοξο να έχουμε φτάσει σχεδόν στο μέσο του Σεπτέμβρη.

ομάδα. Οι ανταποκριτές μας λένε ακριβώς αυτό, ότι δεν χρειάζεσαι, όχι μπλουζάκι, δεν χρειάζεσαι καν από τη μέση και πάνω, μπορεί να φορείς μόνο το γυλαίκο, γιατί έτσι καταστάσεις μιλάμε, ζούμε αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Το παράδοξο αυτό πιστεύουμε να λήξει με την αλλαγή του φεγγαριού. Ήδη μας έχουν υποσχεθεί κάτι για βροχές και καταιγίδες. Θα το δούμε όμως και θα δούμε και πόσο θα επηρεάσει όλο αυτό τα πτηνά, ειδικά τα μεταναστευτικά, που βρίσκονται βέβαια σε αυτή την εποχή στο μεγάλο σημείο της μετακίνησης, καθώς όπως σας έχουμε πιπηλήσει το μυαλό τόσα χρόνια, η μεγάλη μετανάστευση κορυφώνεται ή πάντα σημειώνεται στον εορτασμό του Σταυρού. Είναι κάτι σαν σημάδι αυτή η μέρα σε ό,τι αφορά την μετακίνηση των μεταναστευτικών πτηνών, τα οποία περνάνε πάνω από τη χώρα μας. Να σας πούμε ότι σήμερα μπορεί να μην έχουμε κυνήγι, έχουμε όμως στα περίπτερα μαζί με τα παραπολιτικά ένα ένθετο που το φτιάχνει μια άλλη ομάδα, εδώ δικά μας παιδιά, συνάδελφοι, το Animal. Το Animal είναι ένα περιοδικό για τα σκυλιά και όχι μόνο, ένα περιοδικό που είναι μοναδικό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη Ελλάδα κανένα άλλο αντίστοιχο, και προσεγγίζει το θέμα του ιδιοκτήτη, του κοινόφιλου, αλλά και του ιδιοκτήτη της γάτας και όχι μόνο, και άλλων και σε άλλα ζωάκια, τα προσεγγίζει με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται η προσέγγιση, γιατί αυτό είναι το μεγάλο λάθος στην Ελλάδα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση την υπερβολή, με βάση το συναίσθημα, με βάση τον παραλογισμό. Το περιοδικό αυτό, και αξίζει συγχαρητήριο συναδέλφους, δεν κάνει αυτό το λάθος. Σήμερα λοιπόν με 2 ευρώ στα περίπτερα όλης της χώρας παίρνετε τα παραπολιτικά, μαθαίνετε τα πάντα για τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή του τόπου και όχι μόνο, με 2 ευρώ, και παίρνετε μαζί και ένα περιοδικό 100 σελίδων που θα μάθετε όλα όσα θέλετε για τα σκυλάκια. Και εδώ να πούμε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς λόγω του αντικειμένου της εκπομπής, όλοι ξέρετε ότι πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας. Εκείνο που δεν ξέραμε κι εμείς και μας το θύμισε εδώ το πολύ καλό περιοδικό, είναι ότι ο βασιλιάς της Νορβηγίας, ο Χάραλντ ο Πέμπτος, ήταν φανατικός κοινόφιλος. Είχε πάντα αγγλικά σέτερ, πέρασε όλη τη ζωή του με αγγλικά σέτερ, ήταν πρόεδρος του Σωματείου των Αγγλικών Σέτερ της Νορβηγίας. Ήταν, και για όσους βιαστούν να πούνε «Α, κατάλαβα, κυνηγός είναι», ήταν και πρόεδρος του WWF της Νορβηγίας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πρέπει να δείξουμε σε μια χώρα της υπερβολής όπως είναι η Ελλάδα, και το καταλαβαίνεις αυτό ακόμη και με συμβάντα όπως αυτό που έγινε της απώλειας του Γιώργου του Μαζονάκη και όλα αυτά που διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Μας αρέσει η υπερβολή, μας αρέσει το να είμαστε αντίπαλοι, η μεν και η δε. Ο βασιλιάς λοιπόν της Νορβηγίας τι έκανε? Τους μπέρδεψε όλους, αλλά τους μπέρδεψε θετικά, τους μπέρδεψε όμορφα. Τι τους έκανε? Και πρόεδρος στο WWF και ιδρυτής του WWF Νορβηγίας, και πρόεδρος του Σωματείου των Ιδιοκτητών Αγγλικών Σέτερ για το κυνήγι. Αυτό λοιπόν δείχνει πολλά και δείχνει ότι υπάρχει και άλλος τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων από τις κόντρες, τις υπερβολές, τις αντιπάθειες και όλα αυτά τα βρυσίδια, αν το πω έτσι, του Facebook που έχουν γίνει πλέον η καθημερινότητά μας. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο για τους ακροατές. Σας το έχουμε ξαναπεί, το Σάββατο μπορεί να μας πάρετε τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε ζωντανά. 2-11-10-80-8-80, η Σταυρούλα Γιαννούτση είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Και εμείς σας έχουμε πράγματα και θάματα για τη σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7, Θεσσαλονίκη και όλη την Κεντρική Μακεδονία, και οι υπόλοιποι σταθμοί που αναμετοδίδουν την εκπομπή και τον σταθμό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και είμαστε εδώ για ένα ξύπνημα του Σαββατοκύριακο, για ένα ξεκίνημα του Σαββατοκύριακο και για μία ματιά διαφορετική στην ελληνική Ήπεθρο. Εδώ είμαστε.

0: 90,1.
1: Διαβάστε στην Untimes Σαββατοκύριακο. Θρίλερ με τον θάνατο του Μαζό. Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι διώξεις στους δύο γιατρούς, η παράνομη πλασμαφαίρεση, οι τελευταίες μέρες του καλλιτέχνη και η διαθήκη. Τι συνέβη στο μοιραίο ιατρείο του Κολονακίου, γιατί το επισκέφθηκε ο τραγουδιστής και τι ζήτησε από τη γιατρό, γιατί του προτάθηκε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Από την Νίκαια στην κορυφή της δόξας. Από τα πρώτα τραγούδια στις ταβέρνες μέχρι τις μεγάλες πίστες. Αντώνης Ρέμος. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, Μακεδόνας και είναι μεγάλη μου τιμή. Η πολυαναμενόμενη συναυλία για τα 30 χρόνια πορείας, η επιλογή της παραλίας και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η απάντηση στις αντιδράσεις. Κάποιοι βιάστηκαν να κρίνουν χωρίς να δουν. Αμάλ Κλούνεϊ. Ελπίζω όταν επιστρέψω τα γλυπτά να είναι στην Αθήνα. Η Βρετανίδα δικηγόρος επανέφερε από την Αθήνα το αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Γαρμπή Σχοινάς. Ανατροπή στο εφετείο. Υποχρεώνονται να επιστρέψουν 100.000 ευρώ. Η πρωτόδικη απόφαση ανατράπηκε και το δικαστήριο έκρινε ότι προκαταβολές για εμφανίσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν πρέπει να επιστραφούν. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, παραπολιτικά FM 90,1, στάτους FM 107,7 για Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία, και είμαστε εδώ ξανά μαζί για να θυμίσουμε ότι θα γεγονότο όπως ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη και όλη αυτή η αντιπαλότητα που δημιουργήθηκε με τους δήθεν έντεχνους και μη και αυτούς που δεν το θεωρούσαν εις άξιό τους και αναγκάστηκαν τώρα να βγούνε και να πούνε άλλα από αυτά που πιστεύουν, αποδεικνύει την αντίφαση που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το θυμηθήκαμε? Γιατί διαβάσαμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και μάλιστα εδρεύει στις Βρυξέλλες η ΦΑΣΕ. Η ΦΑΣΕ είναι η ανώτατη ομοσπονδία όλων των κυνηγών της Ευρώπης με πάνω από σχεδόν 8 εκατομμύρια μέλη, 8 εκατομμύρια κυνηγούς. Η ΦΑΣΕ λοιπόν τι έκανε? Έκανε αυτό που χαλάει τη μαγιά σε κάτι πονηρούλιδες εδώ στην Ελλάδα που το παίζουν προστάτες της φύσης. Έβαλε το τι ακριβώς κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στοιχεία, και τα καταθέτει αυτά και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Κομισιόν, με στοιχεία του τι ακριβώς κάνουν στη φύση οι κυνηγοί της Ευρώπης. Και ξέρετε πόσα έργα κατέθεσε? Κατέθεσε 550 έργα διατήρησης της φύσης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποδείξει τη συμβολή των Ευρωπαίων κυνηγών στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Με αυτήν δεν μας έχουν ζαλίσει τον τελευταίο καιρό, τη βιοποικιλότητα, που καλά κάνουν, γιατί χωρίς βιοποικιλότητα δεν υπάρχει μέλλον, όπως το ακούτε. Δεν υπάρχει κανένα μέλλον, δεν υπάρχει βιοποικιλότητα στη φύση. Και πώς το κάνεις αυτό? Με έργα. Αν δεν κάνεις έργα, αν δεν μπεις μέσα στη φύση και τη βοηθήσεις, αν δεν πας δίπλα στους αγρότες και τους επιβάλλεις κάποιους κανόνες, κάποιες προδιαγραφές, κάποια διαχωριστικά, όσο και αν ακούγεται αστείο, στις καλλιέργειές τους, διαχωριστικά εννοώ με δέντρα και θάμνους, όχι κάτι άλλο, δεν θα έχεις ούτε ποιοτική τροφή. Αυτό είναι κάτι που ο ξεσηκωμός των αγροτών το έδειξε στην ελληνική κοινωνία και όσοι διαβάζουν το γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν υπάρχει μέλλον αν δεν υπάρχει καλλιέργεια. Και τι καλλιέργεια? Καλλιέργεια με συνθήκες βιοποικιλότητας. Γιατί ακόμη και το τελευταίο μαμούνι, να το πούμε λαϊκά, έχει το ρόλο του στο να είναι ποιοτική η τροφή. Όχι να φάμε το μαμούνι, προσέξτε, μακριά από μας αυτές οι μόδες και οι προτάσεις. Όχι, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για το ρόλο που έχει το έντομο στο να είναι ποιοτική η τροφή η οποία θα καταναλώσουμε. Τα έργα λοιπόν είναι ασύλληπτα, είναι πάρα πολλά. Το 43% αφορά αποκατάσταση περιοχών οι οποίες είχαν πρόβλημα. Το 25% πραγματοποιείται σε περιοχές Natura 2000, είναι αυτές οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί υψηλής προστασίας. Εκεί μέσα, παρότι καμιά φορά δεν κυνηγάνε οι κυνηγοί, κάνουν έργα. Και σου λέει, αν κάνω έργα εκεί μέσα, θα υπάρχουν θυράματα, θα υπάρχουν πτηνά, θα υπάρχουν ζώα. Οπότε δεν έχει λόγο να μην το κάνει αυτό. Επίσης, οι κυνηγοί συμμετέχουν σε παρακολούθηση ειδών, αποκατάσταση υγροτόπων, διαχείριση βιοτόπων και άλλες πρακτικές. Η φάση έχει καταφέρει και προβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κομισιόν τους κυνηγούς ως ενεργούς εταίρους στη διατήρηση και αποκατάσταση της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας. Γιατί το θέμα είναι ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για να υπάρχει υγιές περιβάλλον, να υπάρχει άγρια ζωή σε πραγματικές διαστάσεις, είναι μόνο οι κυνηγοί. Αυτό είναι κάτι που ό,τι και να κάνουν οι αντί, ό,τι και να ισχυριστούν, όσους και κακούς να προβάλλουν, που κακοί θα υπάρχουν πάντα σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα χόμπι, σε όλες τις δραστηριότητες, σε όλα τα αθλήματα, θα υπάρχουν πάντοτε, δεν μπορεί να το αποφύγεις αυτό, ένα ποσοστό που θα είναι για κλωτσιές. Αυτό το ποσοστό υπάρχει παντού. Και οι κυνηγοί τι έχουν κάνει? Οι κυνηγοί έχουν βάλει δικούς τους ανθρώπους, έχουν βάλει τους θυροφύλακες, τους πληρώνουν από τη τσέπη τους, 250 σε όλη την Ελλάδα, είναι αυτούς που έχουν οι τοπικοί κυνηγετικοί σύλλογοι. Και τι κάνουν αυτοί? Τους έχουν βάλει για να παρακολουθούν τους κακούς του κυνηγίου. Έχετε ακούσει άλλη κοινωνική ομάδα να το έχει κάνει αυτό και να πληρώνει την τσέπη της? Όχι. Όποιος το έχει, ας μας πάρει τηλέφωνο. 2-11-10-80-8-80. Και εδώ σας έχουμε την ευχάριστη έκπληξη που σας είπαμε στην αρχή. Και μπορείτε στο 2-11-10-80-8-80 να στείλετε τις ερωτήσεις σας. Έχουμε τον πρόεδρο των κυνηγών. Έχουμε τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει όχι απλά τον χαιρετισμό του για τη νέα χρονιά, άλλωστε το κυνήγι για πολλούς ξεκινάει την Τετάρτη. Ξεκινάει ο λαγός, ο αγριόχειρος και απελευθερώνται και κάποιες περιοχές που απαγορεύεται αρχικά το κυνήγι τους στις 20 Αυγούστου. Ο κύριος Αραμπατζής είναι κοντά μας για να μας δώσει τη δική του ματιά ενός ανθρώπου όπου από την Ευρώπη και τη φάση και την Κομισιόν και τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο και το υψηλό αυτό επίπεδο επαφών, είναι ο άνθρωπος όμως που θα πάει να κυνηγήσει και τριγώνια σε ένα χωράφι στην έναρξη μαζί με ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Θα πάει και την άλλη μέρα συναντήσει και τον Έλληνα υπουργό, ο οποίος είχαμε την τύχη τον τελευταίο καιρό, τον κύριο Παπασταύρου, να έχουμε έναν ικανό συνομιλητή. Και μπορεί όλα αυτά να τα κάνει ταυτόχρονα, γιατί έχει χαρακτηριστικά για μας, ειδικά που τον γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, έχει χαρακτηριστικά τα οποία σπανίζουν στην εποχή μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραμπατζή.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
3: Δεν ξέρω.
4: Ναι, πέστε μου.
3: Θα βρεθείτε και σήμερα, θα πάτε και σήμερα για κάποια εξόρμηση ή θα ξεκουραστείτε για την Τετάρτη?
4: Κάπου εδώ κοντά, μήπως, ναι. Βέβαια είναι το γενικό άνοιγμα, είναι
3: σίγουρα
4: το πραγματικό άνοιγμα στις 15 Σεπτέμβριο, όπως εδώ και πολλές δεκαετίες συμβαίνει στη χώρα. Στην αρχή είπατε κάτι το οποίο οφείλω να πω δύο πράγματα. Κατά πρώτον, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το καταπληκτικό άρθρο που είχαν τα παραπολιτικά κυνήγι στο τέχος του Αυγούστου, διότι είχατε ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ από τη Γενική Συνέλευση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, όπου αναδειχθήκαν τα κύρια θέματα και πραγματικά κάποιος μπορεί πραγματικά να ενημερωθεί τι συζητήσαμε σε αυτή τη γενική μας ετήσια στην Γενική Συνέλευση. Κατά δεύτερο, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στους πλησιακούς παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα τον Υπουργό.
3: Δεν είναι συνηθισμένο αυτό, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Δεν είναι συνηθισμένο να κατανοεί ο υπουργός τι είναι το κυνήγι. Έχετε περάσει ασύλληπτες στιγμές στο παρελθόν.
4: Κοιτάξτε να δείτε, από το 1979, τότε που υπήρχε το Ταμείο Θύρας, όπως και τώρα έχει αλλάξει ονομασία και λέγεται Πράσινο Ταμείο. Από το 1979 μέχρι αυτή την τελευταία κυβέρνηση, που είχαμε ποτέ. Οι κυνηγητικές οργανώσεις δεν έτυχαν κάποιες οικονομικές ενίσχυσης. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά με αυτή την κυβέρνηση. Βέβαια, το λίγο πολύ το είχε επιβάλει ο COVID όταν γενικά υπήρχε πρόβλημα, αλλά στη συνέχεια είναι η πρώτη φορά που υπήρξαν προγράμματα για την Αφρικανική Πανόληπτο Χειρό, ένα σοβαρό θέμα, Εκ μέρους της κυβέρνησης είχαμε προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και τα λοιπά και συνεργαστήκαμε. Και βέβαια το πιο σπουδαίο απ' όλα, ένα πολύ παλιό αίτημα των κυνηγητικών οργανώσεων έγινε κατανοητό στο οικονομικό επίπεδο εκ μέρους του κ. Παπαστάου. Είχαμε μια οικονομική ενίσχυση η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ. Διότι, ξέρετε, τα έξοδα μεθαίνουν και τα έσοδα πέφτουν.
3: Μα αυτό έγινε πρόεδρε, εδώ θα με επιτρέψετε να πω, γιατί το είπα στον κόσμο, εγώ το λέω και στην εκπομπή μας πολύ συχνά, γιατί αναλάβανε οι κυνηγοί ένα μεγάλο βάρος, μια μεγάλη ευθύνη που κανονικά θα έπρεπε να ανήκει στο κράτος.
4: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που
3: δηλαδή, δηλαδή 250 υπαλλήλους δεν τολμάει να προσλάβει η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας.
4: Συγγνώμη.
3: Με αυτοκίνητα.
4: Ναι, δεν είναι μόνο το δίκτυο, δεν είναι μόνο το σώμα της ομοσπονδιακής θεροφυλακής του μοναδικού ελεκτικού μηχανισμού που υπάρχει.
3: Ακριβώς. Και νύχτα και Σαββατοκύριακο, να το πούμε και αυτό.
4: Την οποία χρηματοδοτούν οι κυνηγοί και είναι το 95 σχεδόν των εσόδων των κυνηγητικών οργανώσεων πηγαίνει εκεί.
3: Είπατε τη λέξη κλείδι, το 95%.
4: Το 95% πηγαίνει εκεί, δηλαδή ότι μαζεύουν οι κυνηγητικές οργανώσεις είναι για να χρηματοδοτήσουν και ξέρεις, αυτό είναι απαραίτητο. Διότι αυτό το σώμα δεν είναι μονάχα ότι εκτελεί ελέγχους στην Ήπεθρο, συμμετέχει σε προγράμματα. Μπορεί ταυτόχρονα αυτή, παραδείγματος χάρη σας δίνω πώς συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με διάφορα υπουργεία, τότε που υπήρχε παραδείγματος χάρη η γρίπη των πτηνών.
3: Ναι.
4: Αυτοί οι 257 άτομα πηγαίνανε ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία της Ελλάδος και μάζευαν δείγματα από τα πτηνά και έτσι μπόρεσε η Ελλάδα να ανταποκριθεί. Αυτό συνέβη.
3: Ποιος θα το έκανε αυτό, ποια υπηρεσία?
4: Δεν μπορεί. Δεν
3: μόνο στρατός. Το επόμενο στάδιο, το γνωστό που κάνω στην Ελλάδα, το στρατό.
4: Ακριβώς αυτό είναι το κυνήγι σήμερα στην Ελλάδα. Είναι μια διαχείριση της πανίδος και των οικοτόπων, διότι αυτό αποτελεί ένα δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή η πρακτική του κυνηγίου είναι μια δραστηριότητα η οποία έχει ένα χαρακτήρα περιβαλλοντικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό. Και βέβαια έτσι συμμετέχει σε αυτό που είπατε προηγουμένως, εν γέννη σε αυτή τη διαχείριση. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, το κυνήγι είναι ένας πυλώνας αναγνωρισμένος, όπως λέγατε προηγουμένως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαχείρισης όλων αυτών των έμβιων ζώων. Δεν εξασκείται έτσι τυχαία. Μέσα υπάρχει η λογική της ρύθμισης. Έτσι. Αυτής της υγιεινής εξορροπημένης ύπαρξης μεταξύ των ειδών.
3: Επιστημονικά κατοχυρωμένης.
4: Επιστημονικά, βέβαια, η Κομισιόν, ο φύλακας άγγελος, η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περήφανη για την πιο παλιά διεκτίβα που έχει. Την διεκτίβα, την 409 για τα άκρια φτηνά. Και βέβαια και 92-43 για τους οικότοπους. Είναι περήφανη. Είναι αναγνωρισμένος ο ρόλος των κυνηγών. Έτσι. Άρα, βλέπετε, το κυνήγι είναι ρυθμίσει την άγρια ζωή. Έχει μια πλήρη συμμετοχή σε αυτή την υγιεινή, όπως σας είπα προηγουμένως, για την πάνω των χείρων, για την γλυκή των πτηνών, για τη λύσα και χίλια δυο άλλα. Δηλαδή, είναι αυτό που είπες προηγουμένως, αγαπητέ Μπιζιώτη, είναι το άγρυπνο μάτι της βιοποικιλότητας. Με δεδομένα. Με μετρήσεις επί του πεδίου, έτσι. Επί του πεδίου. Όχι συναισθηματικά, έτσι λέμε κάτι και που δεν ισχύει.
3: Εδώ όμως, Πρόεδρε, θα με επιτρέψετε, γιατί και χθες είχα κάνει ένα ταξίδι στην πανέμορφη ελληνική Ήπεθρο. Σε πληγώνει όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές νησίδες πρασίνου στις ελληνικές καλλιέργειες. Είναι κάτι, δεν ξέρω πώς το χάσαμε αυτό το παιχνίδι, και ίσως χάσαμε και πολλά πτηνά και όχι μόνο, και έντομα και χρήσιμα συστατικά, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, της βιοποικιλότητας. Γιατί τόσο διαφορά από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από τη Σερβία δίπλα μας. Σερβία δεν είναι καν την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζει την παράδοση αυτή. Γιατί εμείς τα ισοπεδώσαμε, γιατί δηλαδή βλέπεις τους κάμπους και είναι, νομίζεις ότι κάνανε προσπάθεια να βγάλουν και το τελευταίο δέντρο που υπήρχε στη μέση του χωράφιου.
4: Κοιτάξτε, η εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι γεγονός τα τελευταίες δεκαετίες. Είναι γεγονός.
3: Αυτό είναι δεδομένο, αλλά οι καλλιέργειες γιατί δεν έχουν, δεν τηρούν το βασικό κανόνα της βιοποικιλότητας. Δεν μπορέσαμε ποτέ να το εξηγήσουμε τότε που είμαστε Υπουργείο Γεωργίας, ότι πρέπει να αφήνουν κάτι.
4: Μισό λεπτό.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι της εποχής η μεταφορά.
4: Η δασική υπηρεσία ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως το λέμε σήμερα. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή η Ελλάδα μετά τον πόλεμο είναι μια χώρα αυτάρχης κατά 90% και σήμερα αναγκάζεται να εισάγει για την τροφή της. Εγώ και αλλή μόνο για ένα κράτος, ένα έθνος το οποίο δεν είναι αυτόνομο να μπορέσει να συντηρηθεί. Αλίμον, βλέπετε ότι εισάγουμε, ας πούμε, σπεροειδή από άλλες χώρες, αν είναι δυνατόν.
3: Που είμαστε ο πρώτος εξαγωγείας, τους πρώτους στον πλανήτη.
4: Όταν λοιπόν χάνεις την αυτονομία σου, έχουμε πει, είναι ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας αυτός που βάζει σε αξία τους άλλους τομείς. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ενεργό ρόλο και όπως λέγατε προηγουμένως.
3: Ακριβώς, επειδή ο ρόλος μας είναι ταυτίζεται με αυτόν του αγρότη και του κτηνοτρόφου.
4: Μα οι μεγαλύτεροι μελλοντολόγοι του κόσμου, οι Αμερικανοί δεν θυμάμαι το όνομά τους, έλεγαν το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην ύπαιθρο, δεν είναι στην πόλη. Δεν είναι το μοντέλο. Ναι, όμως το μοντέλο της πόλης έχει καπελώσει σήμερα το μοντέλο της υπαίθρου. Δεν μπορεί το 99% της του ελληνικού πληθυσμού να μένει στο 1% της επιφανίας της Ελλάδος.
3: Πολύ σωστό. Είπατε το βασικότερο πρόβλημα της χώρας.
4: Είναι απλά. Κοιτάξτε, υπήρχαν πάντα επιστήμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι τα γνωρίζουν όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς η πολιτική ηγεσία της χώρας είχε άλλες προτεραιότητες, αφέθηκε στην τύχη της η ύπαιθρος. Ναι, αλλά το κυνήγι είναι μια αξία της υπαίθρου. Μας συμφέρει. Θα μου επιτραπεί η έκφραση, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Το τονίζω σε συνέδρια και ακόμα και με τους υπηρεσιακούς που βλέπουμε εδώ πέρα εδώ και πολλά χρόνια. Το κυνήγι είναι το τελευταίο καταφύγιο του άγριου.
3: Πολύ ωραία πρόταση.
4: Είναι το τελευταίο κατά. Όλοι θέλουν να κτίσουν, να κάνουν, να ράνουν. Ο μόνος που έτσι και έτσι με συμφέρει. Εγώ θέλω αύριο θύραμα. Θέλω ένα υγιές φυσικό περιβάλλον για να μπορέσω να πάω να καρποθώ αυτό που δικαιούμαι.
3: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Μένω στο προηγούμενο ότι το 99% του πληθυσμού κατοικεί στο 1% της γης. Αυτός είναι και ένας, όχι μόνο αυτός, αλλά είναι ένας από τους βασικούς λόγους του να έχουμε τόσο φανατικούς αντικυνηγούς στη χώρα μας.
4: Βέβαια.
3: Πως η έλλειψη επαφής με την ίδια τη φύση.
4: Μα υπάρχουν μητέρες σήμερα που δεν μπορούν να διακρίνουν διαφορετικά είδη κρέατος. Είναι όπως λέμε αυτοί. Δεν έχουν τις ίδιες γνώσεις. Μα πήγανε να πούνε πού στον αγρότη να του μιλήσουν για προστασία του περιβάλλοντος, πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα και κολοκύδια μας παιδεύουν εδώ και τις τελευταίες δεκαετίες με αυτά τα πράσινα. Να πας πού, να πεις τι στον ένα αγρότη, αυτός που βάσταγε μία φούχτα από την εισοδιά του στάρι για να μπορεί να σπείρει του χρόνου. Πήγαινε σε αυτόν τον άνθρωπο να του μιλήσει για διαχείριση.
3: Πρόεδρε, θα μείνουμε στις μητέρες που δεν ξέρω να ξεχωρίσουν τα είδη του κρέατος. Με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάτι βέβαια. Μετά. Και θα κάνω μια απαραίτητη διακοπή ραδιοφωνική για πολύ λίγο. Μένετε στη γραμμή σας και είμαστε ξανά μαζί σε λίγο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο η διαφορετική πρωινή εκπομπή αξιμέρωτα στον καλύτερο σταθμό της Ελλάδος, παραπολιτικά FM 90,1, αναμετάδοση Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και πάνω από 15 σταθμοί στην υπόλοιπη Ελλάδα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του παραπολιτικά FM. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε την τύχη σήμερα και έχουμε φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Αραμπάτζη, όχι σε μια συζήτηση ευχολόγιο για τη χρονιά που έρχεται. Αυτά είναι ξεπερασμένα στην εποχή μας, αλλά μια ουσιαστική συζήτηση, και μένω εκεί στο σημείο το οποίο κλείσαμε την ομιλία, την συνομιλία μας, όπου αφού μας ανέφερε ότι το 99% του πληθυσμού της Ελλάδος μένει στο 1% της γης, εκπληκτικό το στοιχείο αυτό, όχι στατιστικά, στην πραγματική ζωή τι επιπτώσεις θα έχει, μας είπε και ότι αυτή τη στιγμή η Ελληνίδα μάνα δεν ξέρει να ξεχωρίσει στο σούπερ μάρκετ τα κρέατα. Δεν ξέρει το κάθε κρέας που βλέπει από πού προέρχεται, τι ζώο είναι. Και μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα της γιορτής που κάνανε οι Δανείοι. Προσέξτε, οι Δανείοι τώρα, εντάξει. Δεν νομίζω κανείς να αμφισβητήσει το επίπεδο της Δανίας σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Παιδείας της ή το Υπουργείο Γεωργίας της, για την εκδήλωση που έκαναν οι Δανείοι σε πολλές περιοχές της χώρας. Είχαν ένα εορτασμό τώρα το καλοκαίρι, όπου πήγανε τα παιδιά των μικρών τάξεων του Δημοτικού, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, και παρακολούθησαν ότι αφού ο μπαμπάς ή κάποιος γείτονας καταφέρει και φέρει ένα τάρανδο, γιατί για αυτούς ο τάρανδος είναι το κρέας που έχει δικαίωμα να πάρει από τη φύση και να το αποθηκεύσει στον καταψύκτη, πώς γίνεται το κόψιμο, πώς κόβονται οι μερίδες για να φυλάξει το κρέας αυτό, και μαγειρέψαν λέει στο τέλος μαζί με τις δασκάλες τους και δοκιμάσανε και φάγανε. Σκεφτείτε, Έλληνα υπουργό παιδείας να τολμούσε να προτείνει κάτι ανάλογο με κυνήγι αγριόχειρο. Έτσι κι αλλιώς και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο αγριόχειρος αντιπροσωπεύει ένα από τα κύρια κρέατα στο πιάτο της μέσης οικογένειας σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, ειδικά στην περιφέρεια. Πρόεδρε, τι θα πάθαινε αυτός ο υπουργός αν σας έκανε αυτή την πρόταση?
1: Σε αυτόν τον υπουργό θα πήγαινε να του πω.
0: Τι καριέρα θα έκανε?
1: Πήγαινε να δεις πώς λειτουργεί η σχολή αποκλειστικά μαγειρικής για θυράματα στην Ισπανία. Πήγε να δεις πώς λειτουργούν. Υπάρχουν σχολές που σε μαθαίνουν μαγειρική, να γίνεις μάγειρας, τυφοφκού, που σε φτιάχνει όλα η κουζίνα, όπως λέμε, αλλά αποκλειστικά να ξέρεις να μαγειρεύεις άγριο θυράμα.
0: Πρόεδρε, δεν μπορείτε να πάτε εσείς σε ένα σχολείο να μιλήσετε, έτσι δεν είναι? Με εκείνη την απόφαση που υπάρχει πριν χρόνια.
1: Στην Ελλάδα πολλά πράγματα μπήκαν και επιβληθήκαν σε συναισθηματικό επίπεδο και όχι σε επιστημονικό. Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι γίνεται σήμερα στη φύση αξιολογείται. Ζούμε μια εποχή όπου κάθε δραστηριότητα, οδήποτε αυτή η δραστηριότητα της ευχαρίστησης, της αναψυχής που είναι κοινή, εμείς θέλουμε να αξιολογηθούμε, με πραγματικά δεδομένα, όχι με ιδεολογικές παραδοχές και ουτοπιστικές τάσεις, έτσι, αυτές τις ήδη ελληνικές ιδιαιτερότητες που συναντάμε και δυστυχώς επιβληθήκαν τις περασμένες δεκαετίες, όπως και τελευταία, με κάποιες διάφορες ατζέντες, για να μιλώ το όνομά τους.
0: Ναι, δεν κάνει τις λέμε, ναι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα. Ο άνθρωπος έχει τέσσερις κοινότητες. Το θύραμα είναι ένα εξαιρετικό πηγή τροφής.
0: Σε μια εποχή που αφισβητείται η ποιότητα των τροφών που καταναλώνουμε.
1: Όταν έχεις ένα ζώο εκτροφής, το οποίο στόχος είναι να παχύνει το συντομότερο δυνατόν και μέσα σε λίγο χρόνο.
0: Να μην αρρωστήσει.
1: Ναι, μα αυτό το εκτρεφόμενο είναι εντελώς διαφορετικό με το άγριο, με την πέρδικα, με το λαγό κτλ. Διότι αυτά τα ζώα παίρνουν και χάνουν το βάρος τους γρήγορα, σε λίγες μέρες. Αυτός ο μεταβολισμός όμως τι κάνει? Δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν οι τοξίνες που αναπτύσσονται. Οι τοξίνες, θα μου πείτε, δεν είναι δηλητηριώδεις. Ναι, αλλά οι τοξίνες του ανοίγουν το στόμα στο να μπουν διάφορες αρρώστιες. Είναι εξαιρετική τροφή το θύραμα στην Ευρώπη. Είναι πανάκριβα να φας μια μπεκάτσα, λαγό κτλ. Διότι μην ξεχνάμε ότι εκεί το θύραμα επιτρέπεται η αγοραπολισία στην Ελλάδα. Απαγορεύεται. Σε όλο τον κόσμο επιτρέπεται στην Ελλάδα. Και λέγατε προηγουμένως για τους Δανούς.
0: Στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκπληκτικό.
1: Ναι. Είναι οι δύο τελευταίες χώρες όπου είναι δημοκρατικό το κυνήγι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε 7,5 εκατομμύρια κυνηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 27 κράτη που είμαστε τώρα. Είμαστε 7,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κυνηγοί. Στο τέλος του μήνα θα είμαι στην Γενική Συνέλευση της Βρυξέλλες, όπου παίρνουμε τις αποφάσεις και συνεργαζόμαστε με τα ευρωπαϊκά όργανα. Διότι εκεί βλέπεις ότι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει επιτροπή, όπως σε κάθε βουλή, σε κάθε κοινοβούλιο τα ευρωπαϊκά κράτη, υπάρχει επιτροπή νομοθετημένη, θεσμοθετημένη για το κυνήγι εκτός Ελλάδος. Έτσι λοιπόν και στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει μια διακομματική επιτροπή, ένα intergroup όπως λέμε, όπου εκεί διαχειριζόμαστε και συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορώ να σας πω ότι είναι αυστηρότατη. Ναι, είναι αυστηρότατη. Αλλά κανένας δεν ξέρει ότι το πιο αυστηρό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για το κυνήγι είναι στην Ελλάδα. Όλες οι χώρες, λίγο ή πολύ, έχουν καταδικαστεί για κάποιο θύραμα, για κάποια λάθος διαχείριση κτλ. Η μοναδική χώρα που δεν έχει καταδικαστεί είναι η Ελλάδα. Θα μου πεις τώρα η Ελλάδα τι έχει. Έχει 36 θυράματα και οι άλλοι έχουν 100. Α, τι, δεν έχει μείνει και τίποτα.
0: Πρόεδρε, να πω και, να πούμε και κάτι άλλο, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται οι κυνηγοί. Ειδικά στη Γερμανία με τα θύματα.
1: Ειδικά οι γυναίκες.
0: Εδώ πέρα έχουμε δημογραφικό έτσι κι αλλιώς. Μην γελιόμαστε, έχουμε το χειρότερο δημογραφικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τρομακτικό πρόβλημα.
0: Πέρα από αυτό, μπαίνουν και στην Ελλάδα γυναίκες. Απλά έχουμε το πρόβλημα ότι η χώρα φθήνει και στην περιφέρεια, εκεί που ακριβώς είναι η πηγή των νέων κυνηγών.
1: Μα το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην Ήπεθρο, δεν είναι στην πόλη. Όλοι οι μελλοντολόγοι του κόσμου το λένε. Το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην Ήπεθρο, δεν είναι στην πόλη.
0: Πώς θα πείσει όμως αυτή η χώρα η οποία δεν έχει ούτε ΚΤΕΛ, προσέξτε αυτό που το λέμε στην Νέα Κέρδη, δεν έχει ούτε δρομολόγια ΚΤΕΛ στην περιφέρεια, τους πείσει να γυρίσουν πίσω.
1: Εντάξει, δεν έχει δρομολόγια ΚΤΕΛ.
0: Λέμε το μικρότερο, γιατί χρειάζεσαι γιατρό, σχολείο και συγκοινωνία. Τίποτα από τα τρία δεν καλύπτονται.
1: Δεν καλύπτονται, εντάξει, οφείλουμε όμως να πούμε ότι είναι δύσκολο το ανάγλυφο της χώρας για σιδηροδρόμους.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, πρέπει να το
0: πούμε. Γι' αυτό υπάρχει, δεν είπα τρένα.
1: Όταν έχεις χιλιάδες νησιά, όταν είναι σε μια ορεινή χώρα με λίγες παιδιάδες και τα λοιπά, εντάξει, δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο, αλλά δεν έχουμε κάνει τις κατάλληλες προσπάθειες. Και ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα, είμαστε σαν ράτσα, σαν λαός, ένας λαός ο οποίος δεν ξέρει να συνεργάζεται, να δουλεύει ομαδικά. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα του ελληνισμού. Ενώ του αντίον η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει ότι όλες οι προσπάθειες, όλα τα κράτη, οι άνθρωποι δουλεύουν ομαδικά, πράγμα που δεν ξέρουμε. Δεν θέλουν. Δεν ξέρω, είναι στο DNA μας.
0: Είναι στο DNA.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Πρόβλημα του ελληνισμού. Δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Δεν ξέρουμε να δουλεύουμε ομαδικά. Δηλαδή, οι κυνηγετικές οργάνωσεις, είπα το προηγουμένως, πάμε να δίνουμε αυτό το 95 και παραπάνω 55, 96, 97% ακριβώς για αυτό το μηχανισμό, για τη χειροφυλακή, για να μπορούν να γίνονται μελέτες κτλ. Δεν υπάρχουν άλλα παραδείγματα. Για σκεφτείτε το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο δίκτυο σε συλλογικό επίπεδο είναι το κυνηγετικό οργανώσεων. Στην Ελλάδα έχουμε 250 κυνηγετικούς συλλόγους. Όλοι αυτοί ελέγχονται απόλυτα για το παραμικρό από το κράτος στις δασικές υπηρεσίες. Στις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν υποστεί αρκετά πλήγματα οι δασικές υπηρεσίες. Πάρθηκαν πολλές εξουσίες από τις δασικές υπηρεσίες.
0: Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά,
1: παρακαλώ,
0: θα προτιμούσες να είχαμε μείνει στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης πλέον και όχι στο περιβάλλοντος?
1: Εγώ θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα. Όταν στελεχώνα, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα φύγουν και οι τελευταίοι σοφοί υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι είναι 35-40 χρόνια στην υπηρεσία, θα φύγουν και αυτοί οι τελευταίοι γύρωτες και πραγματικά δεν ξέρω. Έρχονται παιδιά με ντοκτορά, με 40 ντοκτορά και δεν μπορούν να κάνουν ένα απολογισμό προϋπολογισμό. Είναι φοβερό αυτό που ξέρει. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Όσο ήμασταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όταν λοιπόν η Ελλάδα έπρεπε να διαπραγματευτεί τους οικότοπους, διότι δύο είναι οι βασικές διεκτίβες που ρυθμίζουν, αν θέλετε, την ύπαθρο και το περιβάλλον σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι η διεκτίβα για τα πουλιά και η διεκτίβα για τους οικότοπους. Η 409 και 92-43. Όταν λοιπόν το 1992 η δασική υπηρεσία έστειλε τον διευθυντή για να διαχειριστεί, να υπογράψει και η Ελλάδα τη διεκτίβα για τους οικότοπους, εν διετοιμάτων όπως τη λένε, ο κύριος ο διευθυντής, ο Βαγγέλης Παπαβαγγέλη. Όταν ήρθε η ώρα για το λύκο, η Ελλάδα πήρε επίσημα από το 1992 αυτή και η Ισπανία, καμία άλλη χώρα, μπορούσε να κάνει πάνω από το 31ο παράλληλο διαχείριση, ρύθμιση των λύκων. Γιατί ξέρανε το πρόβλημα της υπαίδρου. Υπήρχαν πάντα λύκοι στην Ελλάδα. Άντε τώρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όλες αυτές τις αρχιτεκτόνισες και δεν ξέρω αν δεν πω καμιά καλή κουβέντα που έχει μέσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, να πάνε να μιλήσεις για διαχείριση και ρύθμιση των λύκων. Ενώ βλέπεις χώρες που δεν είχαν το δικαίωμα, όμως είχαν το μηχανισμό να καταμετρήσουν τους λύκους. Όταν η Γαλλία βλέπει ότι έχει 500, δίνει 100% για ρύθμιση, για αφαίρεση. Η Γερμανία το ίδιο. Η Ελλάδα που είχε ανέκαθεν το δικαίωμα δεν το εφάρμοσε ποτέ. Διότι υπερίσχυσαν συναισθηματικά κάποιες φιλοσοφικές οργανώσεις. Μα γι' αυτό είπα προηγουμένως. Εγώ θέλω να αξιολογούμεθα επί του πεδίου, πραγματικά, με πραγματικά δεδομένα.
0: Πρόεδρε, όμως, όπως
1: όχι με ιδεολογικές παραδοχές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που όπως αγνοούν την ελληνική ιδιαιτερότητα. Όχι με γενικεύσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα και συνεχίζουμε με γενικεύσεις να παίρνουν τα αποφάσεις.
0: Και με συνέστημα, αυτό το συνέστημα μας έχει φάει. Οι αποφάσεις παίρνονται με συνέστημα.
1: Έτσι.
0: Θα σας διακόψω εδώ για να σας θυμίσω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο θέμα του λύκου είναι να εξηγήσουμε σε όλους αυτούς που αρθρογραφούν, που βρίζουν στο διαδίκτυο, να τους εξηγήσουμε ότι οι κυνηγοί δεν θέλουν να κυνηγάνε τους λύκους, έτσι δεν είναι, να το πούμε αυτό. Και ούτε να τους εκτελέσουμε, γιατί αυτοί νομίζουν ότι πιέζουμε την κυβέρνηση ότι να δοθεί το κυνήγι του λύκου για δική μας ευχαρίστηση. Πρέπει να το απεμπολίσουμε αυτό, έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
1: Δεν θέλουμε να θυρέψουμε λίγο. Θυρέψουμε όμως, έχω και αυτή να λυπώ ποιο σκοτώνει αλήπους, κανένα.
0: Ίσα-ίσα ίσως δεν πρέπει να εμπλακούμε ούτε σε περίπτωση που μας ζητήσουν να εξοντώσουμε κάποιο λύκο σε κάποια περιοχή. Ίσως και εκεί θα πρέπει να αναγκαστούν να δημιουργήσουν μεθυροφύλακες με κυνηγούς οι οποίοι θα πάρουν κάποια ειδική άδεια και θα θέλουν αυτοί
1: να κυνηγηθούν. Θα βρεθούν οι μηχανισμοί, θα βρεθούν τα συνεργεία.
0: Όχι, να μην θεωρήσουν ότι οι κυνηγοί θα το κάνουν.
1: Αλλά εμείς δεν θέλουμε, όπως είπες, εμείς δεν θέλουμε σαν θύραμα, εμείς δεν θέλουμε να κυνηγάμε το λύκο και λίγο. Αλλά όμως υπάρχει πρόβλημα, η Ελλάδα έχει χιλιάδες λύκου.
0: Τους περισσότερους, σε αναλογία από όλες τις χώρες μέλη. Σε αναλογία έχουμε τους περισσότερους από όλες τις χώρες μέλη.
1: Σε αναλογία έχουμε πολύ περισσότερους λύκους. Ναι, όμως, κοιτάξτε να δείτε τι σημαίνει. Πάντα υπήρχαν λύκοι. Οι λύκοι υπήρχαν και στον Πανασό, υπήρχαν και στον Ελικόν, λίγοι, αλλά υπήρχαν. Όμως, όταν υπήρξε η αύξηση του αγριόχειρου, και όχι μόνο στην Ελλάδα, τα αγριογούρουνα είναι μέσα στο Παρίσι, είναι μέσα στη Ρώμη, όπως είναι και εδώ μέσα στην Αθήνα. Όταν όμως σιγά σιγά κατέβαινε το γουρουνάκι και μαζί το αγριογούρουνο και μαζί κατέβασε και το λύκο. Και ξέρουμε ότι έχουμε πολλές δεκάδες, εγώ θα δρομήσω να το πω, πάνω από 70 λύκους στην Πάνιθα. Όταν λοιπόν σιγά σιγά κατεβήκανε και φτάσανε στο νομό Αττικής, τώρα πού θα πάει ο λύκος? Θα κολυμπήσει να πάει στη Τζιά? Πού? Είναι ένα χωνί, έφτασε στο τέλος. Πού θα πάει τώρα ο λύκος? Δηλαδή, τι περιμένουν όλοι, πότε θα φάει το πρώτο παιδάκι ώστε να σκύψει το κεφάλι να δει το πρόβλημα του λύκου στην Ελλάδα? Έτσι. Όταν λοιπόν υπάρχουν εκθέσεις, καταθέτουμε ότι τρώνε τα κυνηγητικά σκυλιά, τα έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Και σε, υπό... και σε μεγάλους αριθμούς, έτσι δεν είναι, σε τεράστιους
1: αριθμούς.
0: Δηλαδή τα κυνηγός και λοιπόν έχουν χαθεί,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι, αλλά προσέξτε,
0: απορώ πως δεν αντιδρούν οι ζωόφιλοι εδώ.
1: Θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Όλες αυτές οι φιλοζωικές οργανώσεις και τάχαμο ο φίλος του Πάμπουρα, της Αλεπούς, δεν ξέρω πιανού και τα λοιπά, δεν το κάνουν γιατί πραγματικά αγαπάνε το πράγμα. Το κάνουν καθαρά για βιοποριστικούς λόγους. Τελεία.
0: Πολύ σωστή προσέγγιση. Μια μικρή διακοπή με αυτή τη φράση σας κλειδί, Πρόεδρε, και ερχόμαστε μια πολύ μικρή διακοπή για μια διαφημίσεις.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Παραπολιτικά FM 90,1 και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή, σε μια διαφορετική συνέντευξη. Και επειδή ο χρόνος τελικά είναι αμήλικτος και είναι λίγος πάντα ο ραδιοφωνικός, θα ήθελα, πρόεδρε, πλησιάζοντας προς το τέλος της σημερινής μας συνομιλίας, να μου πείτε τι είναι αυτό που έχετε βάλει ως πρώτο ζητούμενο στην επαφή σας τόσο με τους κυβερνητικούς εκπροσώπους όσο και με τους ίδιους τους προέδρους των ομοσπονδιών. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να αρχίσει να αλλάζει από εδώ και πέρα, από τη φετινή χρονιά και μετά?
4: Έχει ήδη αλλάξει. Εμείς το έχουμε καταλάβει, θα σας πω έτσι. Είναι, να βάλω ένα τίτλο, είναι όλη αυτή η ψηφιακή εφαρμογή που έχουμε περάσει. Στην αρχή αναγκαστήκαμε να το περάσουμε για το τριγώνι πριν 15 χρόνια. Τώρα όμως πρέπει να το κάνουμε και για τα υπόλοιπα είδη.
3: Να δηλαδή, καταγράφει ο κυνηγός στο κινητό του τι χτύπησε.
4: Βεβαίως, είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τη ρυθμιστική.
3: Είναι το μέλλον.
4: Είναι το μέλλον, πρέπει να ξέρω τι έχω για να ξέρω τι θα πάρω. Να πάρω το ποσοστό που δικαιούμαι πίσω. Είναι αυτό που λέγανε παλιά οι παλιοί συνδικαλιστές, ότι μεριμνούμε για το κεφάλαιο για να πάρουμε τον τόκο. Σήμερα έχει μια πιο προσαρμοσμένη κάρπωση αγρίου θεράματος, αλλά θέλει πραγματικά όλοι να συμμετέχουμε.
3: Ο κυνηγός είναι έτοιμος να το κάνει αυτό? Δεν θα υποψιάζεται ότι κρυφοκοιτάνε τις δηλώσεις και θα έρθουν στο χωριό του?
4: Όχι, προσέξτε. Ενώ πραγματικά τα κλειδιά, όταν αφαιρείς, χτυπάς ένα τριγώνι, αυτό αυτόματα το δηλώνεις και το κλειδί το έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν πιάσουμε το πλαφόν, όταν πιάσουμε το όριο των 36.000 τριγωνών, αυτόματα μας στέλνετε μήνυμα από το τηλέφωνο μας ότι τέρμα, τελείωσε το κυνήγι του τριγωνιού.
3: Αυτό έτσι θα γίνει και στα άλλα είδη, σταδιακά?
4: Όχι, στα άλλα είδη.
3: Θα γίνει κάποια στιγμή.
4: Γίνεται και παρακαλώ όλους τους κυνηγούς, και με αυτό θα θέλω να κλείσω, παρακαλώ όλους τους κυνηγούς να συμμετέχουν και να στέλνουν τα στοιχεία. Σήμερα βάρεσα ένα ορτίκι. Είδα κοινό. Είναι πλήρη. Το πρόγραμμα κάρπωσης είναι πλήρης, έτσι. Μπορεί να τα δηλώνει όλα μέσα και έχει την νομοθεσία που επιτρέπεται τι κάνει. Τις εφαρμογές να λειτουργούν, γιατί έτσι θα έχουμε ποιοτικά στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν στο μέλλον να αμυνθούμε, να έχουμε θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ελληνική κυβέρνηση, ώστε τη ζωή του, όπως το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν αρκεί να έχεις δίκιο, πρέπει να ξέρεις το πώς θα βρεις το δίκιο σου. Και αυτό για μας είναι μονόδρομος. Ναι μεν είμαστε ρυθμιστές της άγριας βίωσης, αλλά πρέπει να έχουμε μια πλήρη συμμετοχή. Όσο πιο πολύ συμμετέχουμε, τόσο πιο πολύ εγκυρά είναι τα στοιχεία μας, τόσο πιο καλές θα είναι οι μελέτες μας και έτσι κανένας δεν μπορεί να μας ενοχλεί.
3: Άρα καταγραφή στο κινητό, εκεί οδηγούμαστε.
4: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
3: καταγραφή μπράβο. Για οτιδήποτε κάνουμε, οτιδήποτε συναντάμε και τις συναντήσεις.
4: Όλα είναι μέσα. Είναι όλα μέσα. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν από τα 14 ήδη, τα 4 είναι καταγεγραμμένα και τα 14. Ο κυνηγός γράφει ακριβώς για αυτά τα 14 ήδη. Πουρτίκι, κυνηγόπαπια, σαρσέλι κτλ.
3: Θα σας ασφαλίσει όμως για πάντα αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι. Αυτό.
3: Άρα
4: αυτό
3: η τεχνολογία στη δική μας περίπτωση θα λειτουργήσει ως προστασία.
4: Όχι μόνο. Και όχι μόνο ως προστασία. Είναι η ψηφοποίηση, μειώνει τη λαθροθυρία. Έχουμε μία σύνδεση μεταξύ κυνηγού και οργανώσεων και τα λοιπά και τα λοιπά. Απορρέουν πολλά πράγματα.
3: προστασία της νομιμότητας της κινητικής διαδικασίας.
4: Έτσι.
3: Πρόεδρε, είστε αισιόδοξο να κλείσουμε μια απορία?
4: Άντα, βεβαίως. Βεβαίως είμαι αισιόδοξο. Δεν πρόκειται, σας το έχω πει. Το κυνήγι είναι το τελευταίο καταφύγιο του άγριου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα. Και το καταλαβαίνουν οι επιστήμονες. Όλοι οι άλλοι κρίνουν συναισθηματικά. Ακόμη και παλιά σλόγγαν. Λέει, απάντησε το κυνήγι για να σκοτώσει. Λάθος. Σκοτώνω για να κυνηγάω. Για να κυνηγώ. Είναι εντελώς αντίθετο. Εάν τυχόν και δεν σκοτώσω, δεν θα θυρέψω. Πάω στο κυνήγι, λέει, και αν να σκοτώσεις. Όχι, σκοτώνω για να κυνηγάω. Είναι εντελώς το ανάποδο.
3: Θα σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία και δεσμευόμαστε ότι θα σας έχουμε σύντομα ξανά κοντά μας και να ευχηθούμε το ευνέ, επειδή την Τετάρτη είναι το πραγματικό ξεκίνημα της κυνηγητικής
4: διαδικασίας. Ναι, το γενικό άνοιγμα 15 Σεπτέμβρη.
3: Να πάνε όλα καλά, να πάνε κατευχήν. Να είστε καλά, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
5: Τηλέφωνο, δεν το σηκώνω.
3: Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Από όλους εδώ πολλές ευχές για ένα πραγματικά ευχάριστο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Victor changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Έλα αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 3 πρώτα λεπτά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και πριν αρχίσουμε τα σοβαρά, ναι, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τις ειδήσεις και όλα αυτά που μας ανεβάζουν την πίεση πριν καν πιούμε καφέ, πάμε να σας γνωρίσω τους ανθρώπους που θα κυβερνήσουν σήμερα τη χώρα. Πρωθυπουργός, ο κύριος θα δούμε αργότερα. Υπουργός Οικονομικών, εντάξει, το πιο ωραίο θα ήταν, έτσι, θα έλεγα. Έτσι όπως είναι δηλαδή και η κατάσταση στα οικονομικά, με τις παροχές να δίνονται με πολύ φιδό, θα τον έλεγα, έτσι, το προσωνύμιο θα ήταν Φραγκοφωνιάς. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος δεν είπε αυτό, έτσι, δηλαδή χαλαρά όπως πρέπει. Οικογενειακών υποθέσεων υπουργός, η πεθερά σας. Καλημέρα λοιπόν, καλό κουράγιο, ανοίξτε ραδιόφωνο, ανοίξτε μάτια, ανοίξτε και λίγο την καρδιά σας, απογειωθήκαμε, δεν ξέρουμε που θα προσγειωθούμε, αλλά ξέρουμε σίγουρα ποιος θα φταίει. Θα προσπαθήσουμε να σας κλικάνουμε το πρωινό ή και όχι, και αν πιστεύετε ότι ο πληθωρισμός είναι ό,τι χειρότερο σας έτυχε, φίλες και φίλοι, και ότι είμαι άριθμος και όλα αυτά που βλέπουμε, σκεφτείτε, υπάρχουν αυτή την ώρα συνάνθρωποι μας. Ξυπνάνε και βλέπουν την πεθερά τους στην κουζίνα να φτιάχνει χαμομήλι με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Εμείς εδώ θα είμαστε πιο καυστικοί από το δηλητήριο της πεθεράς και πιο σταθεροί από τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Θα σας κρατήσουμε στη τροφιά ως τις 9 και ανοίξτε ραδιόφωνο, ανοίξτε μάτια και λίγο την καρδιά.

Δεν πήγε σε πολιτικό συνέδριο. Από τα πολύ δυνατά συνέδρια ήταν και ο Τραμπ εκεί, γιατί είχε λέει κυνήγι περιστεριών. Εδώ, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Εδώ ο πολιτικός μπορεί να χάσει συνέδριο, μπορεί να χάσει, αλλά δεν θα χάσει ποτέ την τηλεοπτική κάμερα. Έτσι. Κάμερα, νούμερο ένα. Εν τω μεταξύ, ο άλλος πρωί μου στέλνει μήνυμα ότι να βάλουμε, λέει, το Σαμαρά που λέει τέτοια ώρα το καλύτερο σεξ. Ρε φίλε, δηλαδή, έχω ακούσει ότι το πρωινό, λέει, είναι το καλύτερο υποκατάστατο του καφέ. Ξυπνάς, έχεις ενέργεια, κυλάει το αίμα. Ποιος τα γράφει αυτά, αρέσει. Ποιος τα λέει αυτά. 6 το πρωί, το μόνο πράγμα που θέλεις να αγκαλιάσεις είναι το μαξιλαράκι σου. Και αν σε ακουμπήσει ο έτερος δίπλα με παγωμένα πόδια, δεν νιώθεις πάθος, νιώθεις την ανάγκη να καλέσεις την αστυνομία για ενδοοικογενειακή παρενόχληση. Δηλαδή. Αυτό ακριβώς. 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, 255η μέρα του έτους. Ανατολή Λίου, 7 και 2 πρώτα λεπτά. Δύση, 19 και 39. Χρόνια πολλά στον αυτόνομο, Autonomous, έτσι, στα αγγλικά, αυτόνομος, γιορτάζει σήμερα. Αυτόνομος είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί τους δικούς του νόμους και κανόνες. Για να ξέρετε, έτσι τη λέει ετυμολογία. Θρησκεολογικά τώρα, ο συγκεκριμένος και ιστορικά ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και κατά τη διάρκεια του διωγμού του Διοκλητιανού πήγε στη Βυθινία όπου κήρυτε το Ευαγγέλιο. Εκεί την ώρα που έκανε, λέει, τη Θεία Λειτουργία, μπήκανε μέσα εξαγριωμένοι δολολάτρες των Σωρέων, εκεί η περιοχή λεγόταν Σωρής, ναι, εισέβαλαν στην εκκλησία διαμαρτυρόμενοι για την καταστροφή των λατρευτικών τους αγαλμάτων από κάποιους χριστιανούς. Αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα ήταν να τον λιντσάρουν στην κυριολεξία. Αυτά όσον αφορά, έτσι, λίγα λόγια για την ημέρα. Κοιτάξτε τώρα, η επικαιρότητα έχει, θα έλεγα, στη μερίδα του λέοντος ένα θέμα, το Γιώργο Μαζονάκη. Και όλο αυτό που έγινε, το χαμό του, όλα αυτά που ακούτε αυτές τις ημέρες, τα απίστευτα για τα σημεία και τις αντιφάσεις που καίνε τους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, για το τι λένε οι εργαζόμενοι του ιατρείου τις κρίσιμες ώρες, για πολλά, πάρα πολλά που συνέβησαν σε αυτή την υπόθεση, με αποτέλεσμα να φύγει αυτός ο πολύ δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος πραγματικά έχει εντυπωσιακό το πώς μέσα σε λίγα λεπτά κατακλείστηκαν όλα τα μέσα ενημέρωσης από την είδηση και πώς αντέδρασε ο κόσμος. Έτσι, αυτό δείχνει πόσο γκέλ έκανε και πόσο πραγματικά είχε μπει στην καρδιά του κόσμου ο Γιώργος Μαζονάκης. Ιδίως το τελευταίο διάστημα, όταν είχαμε και τα γεγονότα που τον είχαν στεναχωρήσει πάρα πολύ με αυτή την νοσηλεία του βραχίδια, βέβαια, στο δρομοκαΐτιο, όλα αυτά, τέλος πάντων, που τον στεναχώρησαν και τον ίδιο και ανησύχησαν και όλο τον κόσμο που ενδιαφερόταν, όπως φάνηκε, ιδιαίτερα για τον συγκεκριμένο τραγουδιστή. Τώρα, τα υπόλοιπα, αυτά που έρχονται στο φως, παιδιά, για όσα τέρατα και σημεία γίνονταν σε αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι, είναι σίγουρο ότι τις επόμενες ημέρες θα μας εκπλήξουν, βεβαίως δυσάρεστα, ακόμη περισσότερο. Όμως όλα αυτά δείχνουν και μια κοινωνία και μια πολιτεία η οποία δεν φαίνεται ικανή να προστατεύσει τον κόσμο. Παρά τους κανόνες, παρά τους νόμους. Και το λέω αυτό γιατί αν πιστεύετε ότι είναι το μόνο συγκεκριμένο ιατρείο, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, στο οποίο έχουμε τέτοια ζητήματα και τέτοιες πρακτικές και τέτοιους επιστήμονες, σε εισαγωγικά, να προβαίνουν σε ιατρικές πράξεις, έχω την εντύπωση ότι όσοι το πιστεύουν αυτό, και όσοι το πιστεύουμε, ίσως το πιστεύαμε, πλανόμαστε πλάνη νυχτράν. Είναι και άλλα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, που απασχολούν και θα πρέπει να απασχολήσουν, γιατί πολύ απλά υπάρχουν λεγόμενα ιατρία, κλινικές, διάφορα, ομορφιάς και τα λοιπά, οι οποίες δυστυχώς έχουν περίεργες πρακτικές, πάρα πολύ περίεργες πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ίσως κάτω από κάποιες συνθήκες σε τέτοιες τραγωδίες όπως η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
Είναι πολλά τα ζητήματα λοιπόν. Να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε και λίγο αισιοδοξία, θα προσπαθήσουμε έτσι να

0: να έχουμε και να βρούμε λίγο χαμόγελο. Υπάρχουν όμως και τα ζητήματα της καθημερινότητάς μας, αυτά που μας καίνε και αυτά που μας τσουρουφλίζουν, θα έλεγα. Το σχολείο ξεκίνησε, ήδη κάποιοι έχετε έτσι μεταβεί για να αγοράσετε τα σχολικά. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα, τα απαραίτητα, παπουτσάκια και τα λοιπά, φορμίτσες, για να μπορεί να μπει το παιδί με το δεξί στη σχολική χρονιά, για όλα αυτά τα απαραίτητα. Όπως έχετε καταλάβει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και το κακό είναι ότι όταν προέρχεσαι και από τις διακοπές, τις θερινές διακοπές, τότε γίνονται ακόμη δυσκολότερα, αφού κοιτάς τις τσέπες σου πανί με πανί, που λένε, έχεις μείνει. Τι να πεις. Στα αισιόδοξα, πέταξε ξανά ο Μανόλο, ο Καραλής. Αυτός ο φοβερός αθλητής, 6-15 επίδειξε. Βέβαια, όταν έχεις έναν άλλο τεράστιο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, ανίκητος πραγματικά, τότε καταλαβαίνεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Όμως, να ξέρετε ότι δική μου πεποίθηση είναι ότι σύντομα ο Καραλής θα μπορεί στα ίσα να περνά τον Ντουμπλάντης. Θα το δούμε αυτό, θέλω να πιστεύω. Και είναι και η πεποίθησή μου, όπως σας είπα. Δεν κατάφερε πάντως ο Έλληνας Άλτης, 6-15, έτσι, τεράστιο άλμα, να κερδίσει τον Ντουμπλάντης. Ολοκλήρωσε έτσι μια σπουδαία χρονιά. Ξεπέρασε τα 6-15 και τερμάτισε πολύ πάνω από τους υπόλοιπους αντιπάλους του. Πρέπει να σας πω ότι είχε δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 6-5, όμως κλείδωσε τη δεύτερη θέση στη συνέχεια. Και παίρνοντας το 6-15, πήρε και για λίγο την πρώτη θέση, μέχρι που πέρασε το μπήχη στο ίδιο ύψος ο Σουηδός, ο οποίος είχε το προβάδισμα λόγω των λιγότερων λαθών. Στο 6-20 ο Ντουμπλάντης πέρασε με άνεση, ο Καραλής δεν μπόρεσε στην πρώτη και μοναδική του προσπάθεια, ανέβασε τον μπήχη στα 6-25, αλλά δεν κατάφερε το νέο ρεκόρ και έτσι τερμάτισε δεύτερος. Παρ' όλα αυτά, ο Ντουμπλάντης θα πάρει 150.000 ευρώ και 75.000 ευρώ θα πάρει ο δικός μας αθλητής για αυτή την προσπάθεια, την πολύ πολύ σημαντική. Και η αλήθεια είναι ότι στο αθλητικό τομέα καλά πάμε, όσο έχουμε έτσι αθλητές να μας κάνουν περήφανους και αθλητές να μας πραγματικά, δηλαδή, να μας τραβάνε και λίγο από τον γκρίζο της καθημερινότητας. Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, πως προσωπικά αισθάνθηκα όλη την εβδομάδα, δηλαδή από τη στιγμή που ξέσπασε και αυτή η φοβερή υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη, να σφίγγει την καρδιά μου από όλα αυτά και να σκεφτόμαστε τελικά τη ματαιότητα ορισμένων πραγμάτων. Θα έπρεπε ίσως λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Περιμένω και τα μηνύματά σας, όπως πάντα. Εδώ και 13-14 χρόνια, από το 2014 που είμαστε παρέα σε αυτήν την εκπομπή, τα συζητάμε, μιλάμε, ανταλλάσσουμε και απόψεις όταν πρέπει. Στο radio papakiparapolitica.gr λοιπόν θα τα πούμε. Μου λέει ο άλλος, 14 χρόνια λέει γερνάμε μαζί. Φίλε, εσύ γερνάς, όχι εγώ. 14 χρόνια. Ναι, μπορεί να είναι αρκετά, αλλά δεν έχουμε γεράσει μαζί. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ δεν νιώθω καθόλου γέρος πρώτον. Εντάξει, έφηβος. Και έτσι να νιώθεις κι εσύ. Θα είσαι καλά, αδερφέ. Καλημέρα. Λοιπόν, Παναγιώτης Χαλαρής, ο μέγιστος στρατιωτικός.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τα τραγούδια επιλέγει ο ΟΗΣ και μοναδικός, ο μέγας γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέιτσα. Και σήμερα ως τις 9, πάντα με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, έτσι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Στα 19 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που πάτε για δουλειά σήμερα. Υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν το Σαββατοκυριακό, εσείς δηλαδή. Εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα εύχομαι. Να είστε έτσι πολύ πολύ χαλαροί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να μην σας πάσουν τα νεύρα βασικά. Ειδικά όταν έχετε να κάνετε με κόσμο, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά τα ζητήματα που προκύπτουν όταν έχεις επαφή με περίεργους ανθρώπους και ιδιότροπους, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο, θα τα διαβάσουμε όλα. Και αυτά που έχουν έρθει και στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο το δικό μου, στα social media, τα προσωπικά, θα τα διαβάσουμε όλα σε λίγο. Εγώ τώρα λέω να πάω έτσι να δούμε λίγο τα της επικαιρότητας. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, τη μερίδα του Λέοντος, η μερίδα του Λέοντος έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό το λαϊκό παιδί που είχε κατορθώσει πραγματικά να μπει στην καρδιά της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων, και γι' αυτό υπάρχει και όλο αυτό το, όλα αυτή και η οργή και η λύπη, μεγάλη λύπη για την απώλειά του, και φυσικά και ο τρόπος που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο τρόπος που έφυγε νομίζω ότι δεν χωνεύεται με τίποτα, ρε παιδί. Και το λέγαμε και με τον Παναγιώτη πριν, αυτοί οι δύο άνθρωποι τώρα όντως γιατροί, και το, δηλαδή είχαν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη. Δηλαδή δεν ξέρω που, μάλλον ομνίων στο χρήμα και σε τίποτα άλλο, έχω την εντύπωση, βλέποντας όλη αυτή τη μεθόδευση που χρησιμοποίησαν για να μπορέσουν να καλύψουν τα έχνη τους, τουλάχιστον βάσει όσων γίνουν από το ρεπορτάζ, έτσι. Είναι φοβερά πράγματα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει, θα τον ακούσουμε αργότερα ίσως, έχει δει και έχει ανακαλύψει πάρα πολλά σχετικά με τη δράση των δύο. Ενώ παρακολουθούσα χθες στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, την αποκάλυψη βούμβα του δικηγόρου του Γιώργου Μαζονάκη και νομικού εκπροσώπου της οικογένειας, του κ. Χαράλαμπου Λυκούδη. Ο ίδιος λοιπόν ο κ. Λυκούδης είπε πως ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου, Θεός να το κάνει, χωρίς τις αισθήσεις του. Μια μισή ώρα δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στα χέρια δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που λέμε ανάνυψη, καρδιο... Θα πει κάποιος γιατρέ, ναι, μα ναι, όπως αποδείχθηκε, δεν είχαν καμία γνώση. Χρησιμοποιούσαν AI. Δηλαδή, να το χρησιμοποιήσω εγώ, να το χρησιμοποιήσω ο Παναγιώτης, να το χρησιμοποιήσετε εσείς, ρε παιδιά, όταν είστε μόνοι σας σε ένα μέρος και δεν υπάρχει άλλη βοήθεια ιατρική, να το χρησιμοποιήσουμε για να σώσουμε μια ζωή. Αλλά να είσαι γιατρός και να ψάχνεις να βρεις την ίστατη ώρα, την ώρα που χαροπαλεύει ο άλλος δίπλα σου και του έχεις κάνει τα πίστευτα, και αντί να καλείς άμεσα το ΕΚΑΒ, πόσα μέτρα είναι ο Ευαγγελισμός, 300-400, να καλείς το ΕΚΑΒ να έρθει με τη μηχανή που έρχονται σε 3-4 λεπτά οι άνθρωποι, οι γιατροί, οι κανονικοί, ναι. Να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Εσύ τι κάνεις? Εσύ προσπαθείς να σώσεις τι? Να σώσεις την κατάσταση τη δική σου και ας φύγει ο άλλος? Τι προσπαθείς να κάνεις εκείνη την ώρα? Να καλύψεις τα ίχνη σου προφανώς. Λοιπόν, όλα αυτά είναι που εξοργίζουν. Όλα αυτά είναι που κάνουν τη θλίψη ακόμη μεγαλύτερη για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και φυσικά τα ψέματα που έχουν υποθεί από αυτούς τους ανθρώπους, ψέματα πολλά. Η αλήθεια είναι τώρα βέβαια ότι μέσα σε όλα αυτά που έχουν πει πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και ποια είναι αλήθεια, γιατί τα περισσότερα είναι ψέματα. Δηλαδή πάρουμε να ανακαλύψουμε ποια είναι η αλήθεια από όλα αυτά που έχουν υποθεί. Πήγανε, λέει, είχε τραβήξει το Μαζονάκι φωτογραφία, βέβαια τον είχε τραβήξει, γιατί πολύ απλά θα το ανέβαζε τις επόμενες ημέρες στα social media και θα έλεγε, ορίστε ποιοι διάσημοι έρχονται εδώ. Ή αν δεν το ανέβαζε στα social media, θα έρχονταν ασθενείς εκεί και θα λέγανε, ορίστε, κάντε αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία μπορεί με να κοστίζει λίγο, γιατί βγάζαν τα κερατά τους, έτσι, 3 χιλιάρικα, 2,5, 3, πόσο κάθε φορά, 6 χιλιάρικα, 9, πόσο, Από 1 ως 6. Από 1 ως 6. Δηλαδή μιλάμε, παιδιά, επισκέψεις, ε. Δηλαδή φανταστείτε τώρα πόσα έβγαζαν. Και θα τα δει και ΑΔΕ αυτά, κάνει έρευνα. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, ας πούμε. Τι συζητάμε. Δηλαδή, πραγματικά κάποια πράγματα σε εξοργίζουν τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ. Χάθηκε ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα, πέραν του γεγονότος. Ένας καλός άνθρωπος, έτσι. Πέραν του γεγονότος ήταν ένας δημοφιλής τραγουδιστής που τον είχαμε αγαπήσει, που ήταν στην καρδιά μας, που είχαμε τραγουδήσει πάμπολες φορές τα τραγούδια του, που είχαμε συνδέσει προσωπικές μας στιγμές με τραγούδια. Αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια που είχε πει στο παρελθόν. Και χάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε τη μαρτυρία που λένε οι συγκεκριμένοι, κατέρευσε, λέει, πριν ξεκινήσει γίνει αυτή η ιατρική πράξη. Δηλαδή, λέει, με το που του έβαλε πήγε να του βάλει το δεύτερο τη δεύτερη σύνδεση, τη δεύτερη ενδοφλέβια σύνδεση με το μηχάνημα, εκείνη την ώρα κατέρευσε. Δεν είναι έτσι όμως. Από το λογισμικό του μηχανήματος, έτσι, προκύπτει ότι λειτουργούσε 42 λεπτά. 14 και 12 πήγε, είχε χρόνο εκείνη στο μηχάνημα. Αυτό είπε ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Τρομερό, κυρίες και κύριοι, ατυχιαστικό. Ό,τι θέλετε βάλτε επίθετο. Και αυτό έγινε από γιατρούς, είπε ο δικηγόρος. Όλοι αυτό θα λέγαμε, δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, η οικογένεια ζητάει. Και εδώ που τα λέμε, ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούν οι δικαστικές αρχές, να ζητήσει, λέει, από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι για να αναβαθμιζόμενη κατηγορία αντιμετωπίζουν υψηλότερες ποινές. Εδώ προφανώς, τώρα αν αποδειχθεί και δόλος, δηλαδή ότι ήθελαν να το σκοτώσουν, εντάξει, θα ήταν too much που λέμε και στα άπτες στα αγγλικά. Ατσίπρας, αλλά Τσίπρας. Αλλά εδώ που τα λέμε, παιδιά, ίσως θα πρέπει όντως να υπάρξει μια παραδειγματική τιμωρία, με βάση τα στοιχεία, βέβαια, έτσι, δηλαδή δίκαιη τιμωρία για αυτούς τους ανθρώπους, μήπως και ξυπνήσουμε και κάνουν καλύτερα όλη τη δουλειά τους στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί η ιατρική και η παραϊατρική είναι επικίνδυνη ενίοτε όταν ασκείται από ακατάλληλους ειδικούς υποτιθέμενους, οι οποίοι πουλάνε και παπάντζα. Η άλλη έβλεπε, λέει, στο αίμα του παιδιού, ακούστε τώρα, παιδιά, λέει, είχε πάρει εξετάσεις αίματος και κοίταγε, λέει, μέσα από το μηχάνημα και έλεγε στο παιδάκι το 9χρονο, έλεγε, όπως, λέει, βλέπω εδώ, όπως διαβάζω, έχεις πάρει μια πολύ μεγάλη, είχε πάρει, λέει, το παιδί μια πολύ μεγάλη στεναχώρια από το αίμα. Δηλαδή, είχαμε το παλωμαντία στο παρελθόν, είχαμε αυγομαντία, τώρα έχουμε και αιματομάντισα, γιατρό. Τι να πω, ρε παιδιά, και όλα αυτά, αδέρφια μου, εν έτη 2026, με την τεχνητή νοημοσύνη να πραγματικά να πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο, γιατί τέτοια μυαλά που έχουν ορισμένοι, και έχουμε, δηλαδή, κάποιες φορές, μάλλον θα πρέπει να δώσουμε το πρώτο ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, αστειεύομαι και υπερβάλλω, αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι όταν τα ακούς αυτά, δηλαδή, παιδί μου, πας το παιδί σου εκεί, ακούς αυτό και συνεχίζεις να το πηγαίνεις. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν, έτσι. Ψηφίζουν κιόλας. Τι να πω για το μέλλον της χώρας, το μέλλον το δικό μας, το μέλλον των παιδιών μας. Να πω. Τη Δευτέρα πάντως θα απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών, γιατράρες, έτσι, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις, αυτές είναι που θα δείξουν τα πάντα. Νεκροψία, νεκροτομή έγινε, αλλά όπως είπαν και οι ιατροδικαστές, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα, όπως σας είπα, ξεκίνησε και φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΔΕ, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Κομνημόνια. Σουρωτήρι. Λοιπόν, και όλα αυτά τσούζουν. Τσούζουν και πονάνε. Και όταν ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις και μια αντιβαλιστική ομπρέλα που ελάχιστες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού διαθέτουν χώρες, και μιλώ φυσικά για το θόλο αυτό, την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία θα αναπτυχθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια. Όταν λοιπόν έχεις να αντιμετωπίσεις αυτά ως Τούρκος που θέλει πάντα να βρίσκει τρόπους για να κλιμακώνει, και έχοντας και στο μυαλό του γαλάζιες πατρίδες και όλα αυτά που ξέρουμε πολύ καλά ότι επιδιώκουν, λογικό είναι να εκνευρίζεσαι, να οργίζεσαι και να λες τα διάφορα με μεγαλύτερη προκλητικότητα και να κάνεις κιόλας. Γιατί οι Τούρκοι την Παρασκευή, χθες δηλαδή, προχώρησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού αέριου χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας στο FAA Αθηνών. Συνολικά πέταξαν 9 αεροσκάφη, 6 μαχητικά F-16, εκ των οποίων τα 4 ήταν οπλισμένα και 3 μη επανδρομένα UAV. Σε δύο περιπτώσεις οι Τούρκοι ήταν επίμονοι, με αποτέλεσμα να έχουμε εμπλοκή με ελληνικά αεροσκάφη, το λεγόμενο Scramble, και να σημειωθεί ότι όλες οι παραβάσεις έγιναν από αυτά τα τουρκικά F-16, που από ό,τι φαίνεται και από τα λίγα που λειτουργούν, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι λόγω του νόμου Κάτσα του Αμερικανικού δεν έχουν καταλλακτικά, δεν μπορούν καταλλακτικά οι Τούρκοι. Και εδώ αρχίζουν και τα δύσκολα. Βέβαια, οι φίλοι μας οι Άγγλοι φροντίζουν, και όχι μόνο, φροντίζουν ώστε οι Τούρκοι να ξεκολλήσουν από τον προηγούμενο αιώνα που έχουν μείνει αεροπορικά και να πάρουν αεροπλάνα τέταρτης γενιάς, τα Eurofighter. Ήδη οι πρώτοι πιλότοι των Τούρκων εκπαιδεύονται στα Eurofighter στην Αγγλία. Αυτά για να ξέρετε, έτσι, καλά πάντα οι Άγγλοι ήταν από αυτούς οι οποίοι μας ευγνωμονούσαν για τη στάση μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά πάντα μας έσκαβα το λάκκο, βλέπε Κύπρος. Τώρα, η Αθήνα καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας. Αυτή ήταν και η θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τα σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Πρέπει να σας πω ότι οι Χούθη είναι κολυτάρια των Τούρκων. Έτσι. Η Αθήνα δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ριάτ και ζητά τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων, τονίζοντας ότι η ελευθερία
0: και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Το Υπουργείο Ενέργειας Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά, καθώς χθες έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάτ και στη Μεδίνα. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Χθες, παιδιά, το πετρέλαιο είχε φτάσει κάποια στιγμή που το παρακολουθούσα στα 109,25 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή υποχωρεί στα 103, αλλά η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν δεν πέσει η τιμή στο πετρέλαιο, έρχονται μαύρες ημέρες. Θα τα πούμε βέβαια αυτά στη συνέχεια. Μαύρες ημέρες, γιατί είναι και χειμώνας. Και εδώ θα παγώσουμε έτσι όπως πάει το πράγμα, εάν δεν υπάρξουν και οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το δύσκολο που κάθε χειμώνα έχουμε, ειδικά όσοι κατοικούν σε ορεινά μέρη, σε μέρη που τα προβλήματα με τη θέρμανση γίνονται ακόμα περισσότερα όταν οι τιμές εκτοξεύονται. Τη νύχτα είχαμε έναν εμπρισμό από ό,τι φαίνεται. Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα κλειστό αυτοκίνητο στο Περιστέρι, κλειστό εννοώ κλούβα. Αυτόπτες μάρτυρες λοιπόν ανέφεραν ότι ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πλησίασε το όχημα, άφησε ένα αντικείμενο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, 12.30 ώρα, όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη βολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι, άρπαξε τη φωτιά όπως σας είπα. Πήγαν εκεί 8 πυροσβέστες και 2 οχήματα, την έφυσαν εν υποπλήρη έλεγχο και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Κατέθεσαν και 2 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μάλιστα φέρεται ότι καταδίωξαν το φερόμενο ως δράστη. Δεν κατάφεραν να τον πιάσουν, έτσι. Κατά τα λοιπά, 5 και 15 τώρα τα ξημερώματα, είχαμε μια ασθενέστατη, έτσι θα έλεγα, σεισμική δόνηση. Ήταν όμως πολύ επιφανειακή. Συμβιώθηκε λοιπόν αυτή η δόνηση 3,3 ρίχτερ στο Φενεό της Κορινθίας, 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, 5 χιλιόμετρα βόρεια του Φενεού. Στην Αύπακτο είχαμε τη σύλληψη 2 εφήβων, 2 ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και απήθεια. Καθώς για την ίδια υπόθεση είχαμε και κανένα ακόμη, ο οποίος αναζητείται. Δεν ξέρω τώρα τι ο συνεργός τη ηλικία έχει. Πάντως τον αναζητεί η αστυνομία. Οι δύο ανήλικοι λοιπόν τα ξημερώματα 9 Σεπτεμβρίου μπήκανε, μπουκάρισαν, είχαν 2 διαφορετικές περιπτώσεις κλοπών στην Αύπακτο. Διέριξαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πήραν αντιταμιακή 300 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση αφαίρεσαν από το εσωτερικό περιπτέρου σακούλα που περιείχε συλλεκτικό ανδρικό ρολόι, μια πολύ ακριβή μπουκάλα λέει κρασιού, τι έκανε μες στο περίπτερο, και κάποια άλλα μικροαντικείμενα τα οποία και αυτά είχαν μια αξία. Και οι δύο ανήλικοι λοιπόν άρχισαν να αναζητούνται, γιατί μάλλον κατάλαβαν ποιοι ήταν και μέσα από τις κάμερες. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, μετά από καταδίωξη πεζή, οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν. Κατά τη σύλληψή τους αντιστάθηκαν και βία, μάλιστα, τουλάχιστον αυτά λένε οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα σε βάρος τους να σχηματιστεί δικογραφία και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για απήθεια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοακαρνανίας και η έρευνα για τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού συνεχίζεται. Δηλαδή, όλο και συνέχεια, όλο και κάθε μέρα ακούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με ενήλικη παραβατικότητα, εγκληματικότητα και όλα αυτά. Και χθες μπορεί να είχαμε και το πρώτο κουδούνι, αλλά έβλεπα ένα βίντεο. Πάλι είχαμε 2 επεισόδια σε σχολείο, ανάμεσα σε 2 μαθήτριες, πάλι το βιντεοσκοπούσαν, πάλι ξανά μανά τα ίδια. Τι να πεις. Σημαντικό χτύπημα στο παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων κατάφεραν οι ελεγκτές ανεξάρτητες αρχής δημοσίων εσόδων έπειτα από στοχευμένες διασταυρώσεις και ελέγχους στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Αποκαλύφθηκαν 2 διαφορετικές περιπτώσεις λαθρεμπορίου με τη συνολική ποσότητα των κατασκευθέντων τσιγάρων να αγγίζει τα 477.000 θεμάχια. 19 λοιπόν, προχθές, έγινε έλεγχο στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή καπνικού. Τον σκύλο το λένε μπαν. Μπαν το λένε. Τους μπανάρισε καλά. Εντοπίστηκαν λοιπόν 26 αποστολές δεμάτων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Εκεί λοιπόν βρήκανε, ακούστε τώρα, κρατηθείτε, 362
5: 1.800 τεμάχια, λέει, λαθρέων τσιγάρων. Τα λαθρέα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και φυσικά ψάχνουν να βρούνε ποιοι τα έστειλαν τώρα όλα αυτά. Σε άλλη υπόθεση, πάλι καπνικών, έκαναν έλεγχους στις αποσκευές επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκότητας που είχε έρθει από το Κάιρο. Λοιπόν, σε 7 αποσκευές, 7 ρε παιδιά, τι έφερε, 7 βαλίτσες, έφερε μέσα 114.200 τεμάχια λαθρών τσιγάρων, τα οποία και κατασχέθηκαν. Για να καταλάβετε τώρα, περίπου 100.000 ευρώ οι φόροι είναι αυτά, έτσι. Δηλαδή, δύο περιπτώσεις πολύ μικρές τσίμπησαν, παρόλα αυτά τα λεφτά ήταν αρκετά. Άλλος βόρβορος εδώ, μετά το βόρβορο που ακούσαμε χθες, προχθές, για τον παππού, ο οποίος 51 ετών που βίαζε 8χρονο κορίτσι, το 8χρονο εγγόνι του στην Κέρκυρα. 51, δε. Μικρός. Παππούς, δε. Αλβανικής καταγωγής, 51 ετών, βίαζε, λέει, το 7χρονο εγγόνι του στη Ρόδο. Στην Κέρκυρα, συγγνώμη. Λοιπόν, μακάρι να μην είναι αλήθεια, να μην είναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι ψυχολόγοι, με βάση και τόσα είπε το κορίτσι και ζωγράφισε και όλα αυτά, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Τώρα, είχαμε άλλη υπόθεση στη Μαγνησία. Βιασμός 9χρονου κοριτσιού. Αποτροπιασμό προκαλεί βέβαια η καταγγελία των γονιών της ανήλικης, οι οποίοι περιγράφουν πως ο 41 ετών θείος της την κακοποίησε σεξουαλικά. Την Πέμπτη που μας πέρασε, 10 Σεπτεμβρίου, ο πατέρας και η μητέρα της 9χρονης έπρεπε να μεταβούν στο Βόλο από την Ηπειρωτική Μαγνησία για μια επίγουσα ανάγκη και είχαν ζητήσει από τον συλληφθέντα, άφησαν το λίγο να φυλά τα πρόβατα, να προσέχει το παιδί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος πρόσεχε την ανήλικη σπίτι, αλλά όταν επέστρεψαν, οι 9χρονοι τους μίλησε για το σοκαριστικό περιστατικό. Ο πατέρας υπέβαλε καταγγελία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια το παιδί οδηγήθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας και αργότερα στο νοσοκομείο του Βόλου, προκειμένου να εξεταστεί αλλά και να στηριχθεί ψυχολογικά από παιδοψυχολόγο. Το μεσημέρι χθες τον πήγανε στα δικαστήρια του Βόλου, αρνήθηκε τις κατηγορίες, δεν τα ακούμπησε, λέει, το παιδί, και τώρα θα πάει στον εισαγγελέα υπηρεσίας και τον ανακριτή, προκειμένου, όπως έγινε γνωστό, να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Αυτά τα βορβορώδη. Είχαμε μια πτώση δέντρου, δεν ήταν αλόβητη πτώση, γιατί πραγματικά τραυματίστηκαν δύο άτομα στο πάρκο Αιγαίου στην περιοχή της Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού, τραυματίστηκε μια μητέρα και το μόλις 17 μηνών παιδάκι της. Η μητέρα τραυματίστηκε στο κεφάλι, το δέντρο έπεσε πάνω της, το παιδί τραυματίστηκε στο μάτι. Ευτυχώς, τους πήγανε βέβαια στο νοσοκομείο και τα τοπικά, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Αλλά να ρωτήσει τώρα, πας στο παιδί σου, ας πούμε, στην παιδική χαρά, υποτίθεται ότι είναι ένας ασφαλής χώρος. Θα μου πεις, δέντρα έχει, μπορεί να, το δέντρο να είναι σαθρό, να έχει, αλλά δεν εξετάζονται όλα αυτά. Τι να πω τώρα, παιδιά πάνε στην παιδική χαρά, πρέπει να εξασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Τουλάχιστον 26 παιδιά χάσαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Να ακούστε τώρα εδώ που φτωχός και η μοίρα του. Κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε σχολεία στην περιοχή Μπουκάβου στο Κονγκό. Ναι, πρέπει να λέμε και ειδήσεις από εκεί. Σκοτώνεται κόσμος και κοσμάκης εκεί και εμείς είμαστε στο δικό μας μικρό κόσμο εδώ. Λοιπόν, και εκεί πεθαίνουν άνθρωποι από διάφορα, πολύ απλά. Τα οποία εδώ, αν είχαν ανάλογες υποθέσεις, θα είχαν εβδομάδες απασχολήσει την επικαιρότητα. Τα 26 παιδάκια λοιπόν, τα μαυράκια αυτά, έχασαν τη ζωή τους, 25 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, προκαλώντας πανικό και φωνικό ποδοπάτημα στους μαθητές που βρίσκονταν στις τάξεις τους. Το ένοπλο κίνημα M23 που ελέγχει την περιοχή κήρυξε τρίμερο πένθος και ξεκίνησε έρευνα, λέει, για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Τα αίτια της τραγωδίας είναι γνωστά. Είναι όλα αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι έναντι αυτών των συγκεκριμένων. Των Αφρικάνων. Η UNICEF επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων. Μπράβο, πολύ καλά έκανε, μπράβο, επιβεβαίωσε, καλός ο ρόλος. Και έδωσε, λέει, και ψυχολογική βοήθεια. Ναι. Τώρα, είχαμε και έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε βίντεο που δείχνει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Ζόχραν Μαμντάνι και τη βουλευτή Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτέζ να γελούν κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.
0: Ο δήμαρχος Μαμντάνη αντάλλαξε, λέει, χειραψία με τον πρώην δήμαρχο Ρούντι Τζουλιάνη στο σημείο 0.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Δήλωση. Η Δημοτική Αρχή, ωραία αυτή. Η Δημοτική Αρχή δημοσιοποίησε 170.000 έγγραφα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κάτω Μανχάταν. Τι έχουν και εκεί πάνω κάτω, πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά και τα λοιπά στο Μανχάταν. Μετά την κατάρρευση των δίδυμων πύργων αποκαλύπτανταν κινδύνους που παρέμεναν άγνωστοι στο κοινό. Η παρουσία του δημάρχου του κ. Μαμντάνη στην τελετή αμφισβητήθηκε έντονα από συγγενείς θυμάτων και πολιτικούς, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις και η συμμετοχή του νομικού συμβούλου του Ράμζι Κάσεμ σε σχετικές τελετουργικές διαδικασίες. Στο Ουκρανικό, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να υιοθετήσει από τώρα αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους μεσούσης της κλιμάκωσης των πληγμάτων. Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις τώρα και πρέπει να είναι αυστηρές. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί μερικές φορές οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται γρήγορα, είπε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Γιάλτα European Strategy στο Κίεβο. Πρέπει να σας πω τώρα ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο Ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο κ. Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Τώρα, όσον αφορά τα καιρικά μας, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στην Αττική. Εδώ λίγες τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία πάει αρκετά χαμηλά, 19 παιδιά με 35 βαθμούς, δηλαδή υπάρχει μεγάλη ψαλίδα, αλλά σε γενικές γραμμές θα φτάσει σε καλά επίπεδα καιρός. Καλά επίπεδα, επίπεδα τα οποία έτσι προϋποθέτουν, μάλλον προδιαθέτουν ακόμη και για μπανάκι, για όσους έτσι το θέλουν και το αγαπούν, να συνεχίζουν να κάνουν μπάνια μέχρι και τον Οκτώβριο. Έχω και κάποιους τέτοιους. Διάλειμμα, Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, παιδιά, θα έχουμε έτσι μια ανάλογες καιρικές συνθήκες. 2-3 βαθμούς πιο κάτω θερμοκρασία στην νύμφη του Εβοϊκού, που θα έχουμε και το... Απόψε την νύμφη του Θερμαϊκού, εντάξει, το Ρίκα. Έλα, βρε. Αμέσως, αμέσως εσύ εδώ. Κακιά πεθερά. Εσύ είσαι κακιά πεθερά. Τα ακούς. Αυτό με τιμά, εντάξει. Γιατί ξέρω ότι οι χολίτες μετά από ένα διάστημα παθαίνονται. Έχεις τα αυτιά, αλλά ακούς μόνο το τι πρέπει να κάνεις. Και δεν ακούς περιεχόμενο. Πότε να ανεβάσεις, πότε να κατεβάσεις, έτσι δεν είναι. Θα πάμε να κάνουμε λοιπόν το πρώτο μας διάλειμμα, δεύτερο διάλειμμα. Το πρώτο στη δεύτερη ώρα, έτσι. Στην εφερά. στην πρώτη ώρα το δεύτερο διάλειμμα. Άντε φύγε, ρε. Διάλειμμα και παρερχόμαστε. Απλά διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
6: Παραπολιτικά.

0: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fight.
1: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει και μια περίεργη τάση μόδας 80's. Εσύ έχεις βάλει φωτογραφία, έχεις γίνει, ε? Χαμός έχει γίνει. Όλοι βάζουν τέτοια, ε? Και τώρα ακούμε τραγούδια από τη δεκαετία του 80, το 19. Λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει και με το Βιετνάμ, από ό,τι έχω καταλάβει, αν τα ακούσετε. Είναι παλιό τραγούδι, δεκαετία του 80, που σας είπα, από τα hit της εποχής. Όχι τα grand hit, grand succès, αλλά τα hit. Πάμε να δούμε τα μηνύματά σας, τα οποία έχουν έρθει από αρκετά νωρίς. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός ξεκίνησε σήμερα να μας καλημερίζει πρώτος, και μας καλημέρισε πρώτος, λέει, και φέτος πάλι στη ΔΕΘ τα ίδια ακούμε. Η κυβέρνηση, λέει, δεν έχει λεφτά να δώσει. Η αντιπολίτευση τάζει λαγούς με πετραχίλια και εμείς περιμένουμε κάτι καλύτερο να ακούσουμε που ποτέ δεν έρχεται. Πάντως όλοι εσείς, λέει, καλά περνάτε, για τους πολιτικούς, λέει, και εμείς είμαστε πάντα στο ίδιο έργο θεατές. Και καταλήγει ο Παναγιώτης, καλημέρα συνταξιδιώτης. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, την καλή μου φίλη. Ο Μάκης Τσεφέλ, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και σε σένα. Έτσι και προσεκτικά στο δρόμο, Μάκη μου, με το λεωφορείο. Ο Πέτρος από τη Δράμα, τα έχει πάρει κρανίο ο Πέτρος, γεια σου ρε Πετράν. Καλημέρα, λέει, πιλότη, τα νεύρα μου σπάνε όταν ξυπνάς που ξυπνάς για να πας στη δουλειά, ρε φίλε. Και συναντάς άτομα που τους λες καλημέρα και σ' αγνούν. Ρε τραχανά, λέει. Καλημέρα, Θεού είναι. Καλά αυτό. Δηλαδή, μπαίνεις και σε ένα μαγαζί μέσα τώρα, να πεις στον άλλο να διάξω ένα καφέ. Δεν το λες έτσι, φίλε. Πες καλημέρα. Έτσι. Και πες χαμογέλα στον άλλο. Δηλαδή, εντάξει, χρωστάει ο άλλος να σε βλέπει, ας πούμε, μουντρούχο. Τι είσαι, πεθερά του είσαι. Λοιπόν, για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, Μαριάννα λέει καλημέρα. Ένας άνθρωπος χάθηκε από τη συγκεκριμένη κυρία, την κυρία Γάκα. Μια μισή ώρα μετά, λέει, να καλέσεις βοήθεια. Με συγχωρείτε, αλλά είναι φόνος. Από ό,τι διαφωνώ. Αλλά αποδεχτεί, έτσι ήταν. Ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλε μου, καλέ και παρέα μου. Είχα καιρό, λέει, να σε ακούσω. Ξέρεις πόσο με τιμά αυτό που λες, έτσι. Είχα καιρό να σε ακούσω, ίσως και 2 μήνες. Δεν ξέρω γιατί. Και τώρα ξαφνικά λέω, Σαββατοκύριακο. Και μόλις άκουσα, λέει, τη φωνή σου, κάτι μέσα μου είπε πως η δουλειά σήμερα θα περάσει χωρίς να το καταλάβω. Καλή σεζόν με υγεία. Σε ευχαριστώ πολύ για τις τόσες φορές που μου έχεις κάνει παρέα στη δουλειά μου. Ρε Σι Γιώργη, πραγματικά δηλαδή είναι τα μηνύματα αυτά που σε γεμίζουν, έτσι, και σε κάνουν να το ευχαριστιέσαι δηλαδή. Δεν πληρώνονται όλα αυτά. Στην κυριολεξία δεν πληρώνονται. Να είσαι καλά, Γιώργη. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα επίσης. Τη Σωτηρία που μας ακούει, λέει, από τη δουλειά και χαίρεται. Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Σωτηρία μου. Υγεία πάνω απ' όλα. Το πιο σημαντικό αυτό είναι, να έχουμε υγεία. Ο Λεωνίδας ο Τάσιος. Όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελο. Καλή πρωινή πτήση. Τέτοια θέλω να ακούω. Καλημέρα, λέει, πιλοτάρα, λέει, ο Μιχάλης ο Κυπρέος. Γεια σου, ρε Μιχάλη.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για πες. Πενιλί. Εδώ με τον Παναγιώτη θα θέλουμε πενιλί και πίτσα. Πω, πολύ ο Παναγιώτης εδώ. Ναι. Εντάξει, και ένα Θεσσαλονίκης να είχαμε, άσχημα δεν θα ήταν πάντως. Ένα Θεσσαλονίκης καλό θα ήταν τώρα. Ζεστό. Εν τω μεταξύ, ρε Παναγιώτη, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Μέρες δηλαδή πήγαινε. Ρε, να μην βρω ένα ωραίο κουλούρι Θεσσαλονίκης. Γίνεται, ρε, Θεσσαλονίκης να μην έχετε ωραία κουλούρια Θεσσαλονίκης. Να πας στην πατρίδα, ας πούμε, δηλαδή, να πας στην πατρίδα του Ούζου και να μην έχει καλό Ούζου, να πας στη Λέσβο, ας πούμε, και να μην έχει καλό Λέσβο ή Μυτιλίνη. Να ρωτήσουμε τον Αλέξη. Λοιπόν, να πηγαίνεις εκεί και να μην είναι αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Φτιάξτε λίγο τα κουλούρια Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εδώ έχουμε από διάφορες γειτονιές και είναι καλά, αρκετά καλά κάποια. Δηλαδή, πιάνουν μεγάλα στάνταρ. Δεν το συζητώ. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Ο Μάκης, καλή δύναμη, λέει, τηλέμαχε. Θα συμφωνήσω απόλυτα, λέει, ότι πρόκειται για έγκλημα ο φίλος ο Θανάσης, γιατί οι συγκεκριμένοι δεν κοίταξαν καθόλου την ανθρώπινη ζωή και το μόνο που κοίταξαν ήταν να σώσουν το τομάρι τους. Δυστυχώς, όταν η ιατρική ασκείται από εμπόρους, αυτά προκύπτουν, αδερφιά. Όταν η ιατρική ουσιαστικά ασκείται για να θησαυρίσουν κάποιοι και να το παίζουν έτσι, να φορούν και τα παρδαλά τα διάφορα που είδαμε να φοράει ο κύριος εκεί και να το παίζουν και ψαγμένοι 1500 εικόνες της Παναγίας και δίπλα μια στολή σαμουράι και ένα σπαθί. Δηλαδή, καταρχάς να βλέπεις αυτά σε ένα ιατρείο, ρε Παναγιώτη. Πες μου εσύ, ρε φίλε, τώρα. Πού είσαι άνθρωπος προσγειωμένος. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα ιατρείο και βλέπεις αυτά. Τι σου έρχεται στο μυαλό αμέσως, ρε παιδί μου? Ότι οι τύποι.
3: Να φύγω τρέχοντας.
1: Ακριβώς, ρε γαμώτο. Φεύγεις τρέχοντας. Φεύγεις τρέχοντας. Δηλαδή, τι είναι, τι έχουν κάνει αυτοί, τι είναι. Ήταν στο Θιβέτ και κράταγαν και τις εικόνες της Παναγίας και προσεύχονταν, ας πούμε, στον Γκανέσα και στο Βούδα. Τρελαθούμε τελείως, ρε παιδιά. Πού πάτε, ρε παιδιά, πού απευθύνεστε για να θεραπευτείτε, πού απευθύνεστε, αδερφιά? Και απευθυνόμαστε λίγα, δηλαδή, γιατί και εμείς μπορούμε να έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Και όταν επανέλθουμε σε λίγο, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και είναι πολλές εφημερίδες σήμερα και με πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να βγαίνουν στον αέρα μέσα από τις αναλύσεις τους.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Έτσι να παίρνουμε σκυτάλι σιγά σιγά. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Good morning, καλώς βρεθήκαμε. Καλώς ανταμώσαμε. Τι είπε ο τηλέμαχος, τι είπε ο παραπολιτικός, ότι δεν έχουμε κουλούρια στη Θεσσαλονίκη. Ρε εσύ τηλεμαχάκο, ρε αγόρι μου καλό, πού σε πήγαινε ο δικός σου να πω. Δεν έχουμε κουλούρια στη Θεσσαλονίκη. Την έχουμε κάνει τη ζωή μας κουλούρια εδώ πέρα τώρα. Είναι δυνατόν? Κάτι τέτοιο δεν άκουσα, έλεγε, δεν μπορούσαμε, δεν βρήκαμε, δεν βρήκε κουλούρι. Κουλούρι δεν βρήκε, αγόρι μου. Δεν πήρες κανένα τηλέφωνο. Σε βλωμώσουμε στα κουλούρια, βάλουμε και στις τσέπες. Και στα μπατζάκια να τρέχουν τα κουλούρια. Είναι Σάββατο και είναι 12 του Σεπτέμβρη. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7, ολοζώντανα. Δεν είμαστε κανονικά Σαββατιανοί, Κυριακάτικοι είμαστε, αλλά λόγω της έκθεσης και λόγω αυτής της εβδομάδας, η οποία είναι η μεταβατική ουσιαστικά για να επιστρέψουμε σε μια πλήρη κανονικότητα, θα είμαστε και σήμερα το πρωί μέχρι τις 10 και αύριο το πρωί μέχρι τις 10. Ποιος είναι στη γραμμή πρωί-πρωί, τι έγινε παιδιά, έγινε κάτι απ' έξω?
1: Καλημέρα, έχουμε καμιά... καλό Σαββατοκύριακο.
0: Α, νόμιζα ότι έπεσε η κυβέρνηση.
1: Χωρίς Παρμπαγιάννη στο ράδιο, ναι, δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα,
0: αγόρι μου, να μην δω... καλημέρα, καλημέρα, μας τώρα να μην δώσω ρε για δήμαρχος. Το έλεγε η μάνα μου, γίνε αγόρι μου και εσύ δήμαρχος, μπορείς. Να σε καλά, Μάστορα, να σε καλά, αγόρι μου. Καλημερούδια και στα μηνυματάκια τα οποία έχουν αρχίσει να έρχονται βροχή. Στον Δημήτρη, στον Αλέξανδρο, στο Λευτέρη. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Θεία Σουλτάνα. Φιλιά σου στέλνω την αγάπη μου. Καλό πρωινό. Δημητράκη, good morning. Καλό και όμορφο πρωινό Σαββάτου, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο ουσιαστικό επίλογο τη έκθεση. Καλά, περάσατε στην έκθεση. Θα τα πούμε μετά αυτά. Σιγά σιγά, μην αρχίσω τι ερωτήσει πρωί-πρωί. Ακόμα καφέ δεν ήπιαμε. Ποιο είναι, παρακαλώ. Έλα. Σβήσε ξαναπάτα. Λίγο τον γκάζι, λίγο τον γκάζι. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν πειράζει. Μια άλλη φορά, μια Τετάρτη μεσημέρι. Απόγευμα μάλλον. Λέω μήπως έγινε κάτι. Πέσανε το τηλέφωνο πρωί-πρωί. Λέω μήπως κάτι περιμένατε. Ο Αγγελούκος έχει σήμερα γενέθλια. Άγγελέ μου, happy birthday, τις καλύτερες ευχές. Και ο Μιχάλης σε γενέθλια, και ο Νικολής σε γενέθλια, και ο Ντέιβιτ έχει γενέθλια σήμερα, λέει. Από ό,τι βλέπω, από το Facebook τα βλέπω, σιγά μην τα θυμάμαι. Εγώ τρία γενέθλια θυμάμαι μόνο στη ζωή μου. Τα άλλα δεν με πολύ... Δεν έτυχε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, 7 και 4 πρώτα λεπτά ξημερώσαμε, πριν από λίγο δηλαδή, και 7 και 38 θα νυχτώσουμε. Απόδοση, λέει, της εορτής του γεννήσιου της Θεοτόκου, λέει, ιερομάρτυρος αυτονόμου και κουρνούτου επισκόπου Ικονίου είναι σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών ορθοδόξων, έτσι. Λέει το εορτολόγιο. Από καιρικά τώρα, σήμερα είπε το απόγευμα, υπάρχει περίπτωση, το άκουσε και χθες το Χατζινόπουλο, αλλά δεν το επιβεβαίωσε, το έψαξε και εγώ λιγάκι. Υπάρχει, λέει, μία υποψίαν. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να στα διαβάσω και εύκολα, γιατί δεν ξέρω τι στο διάστημα με αυτές τις διαφημίσεις που βγαίνουν μέσα στα site είναι αυτό που βάλαμε στη ζωή μας επιπρόσθετα και μας δημιουργεί στρες και νεύρα. Είναι δύο διαφημίσεις, δύο παράθυρα τώρα, δεν μπορώ να τα σβήσω. Έχει το κοινοτοχή από πάνω, το πατάς και σε βγάζει σε άλλη σελίδα. Τέλος πάντων, μην διαμαρτύρομαι με αυτά, θέλει λίγο ψάξιμο, πρέπει να είσαι ψαγμένος λιγάκι για να μπορεί. Δεν βγαίνει διαφήμιση τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχει κολλήσει εκεί πέρα δύο διαφημίσεις, μια αριστερά και μια δεξιά, και κάνουν τις υβλιγάδες. Τώρα, μα θα έρθει η Εύα ίσως την

που ξέρει ίσως περισσότερο να χειρίζεται τους υπολογιστές, να με βοηθήσει να το βγάλω για να μπορώ να βλέπω και λίγο καλύτερα τον καιρό. Το βραδάκι λέει, μετά τις 9 υπάρχει περίπτωση να ρίξει μια βροχή. Το δείχνει δηλαδή, μιλάμε για βροχή, λέει, για... όχι για αύριο, για σήμερα το βράδυ. Θερμοκρασίες όμως μέχρι 29, 30, 31, 32 ίσως. Κρατάει το καλοκαιράκι και δεν ξέρω αν θα αλλάξει πολύ απότομο ο καιρός. Μην πάμε δηλαδή σε μια πτώση θερμοκρασίας και βάλουμε μπουφανάκι. Αυτό το φοβάμαι λιγάκι, αλλά είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Άλλα πράγματα δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Αυτά, δόξα τω Θεώ, κομψή κομψά τα καταφέρνουμε. Καλημέρα και στον Γιώργο. Ευέρεια λέει, παρούσα και σήμερα. Γεια σου Βέρεια, γεια σου Γιώργο.

Στεφανάκο μου, καλημέρα γόρι μου. Η αλήθεια λέει, η αλήθεια. Ποια αλήθεια τώρα, μιλήσουμε για την αλήθεια. Η αλήθεια είναι δύσκολο πράγμα, δεν είναι για... Αλήθειες μαθαίνεις όταν καμιά φορά ξεχνάνε τα μικρόφωνα οι δημοσιογράφοι ανοιχτά. Και οι πολιτικοί μιλάνε ενώ ξέρουν ότι τα μικρόφωνα είναι κλειστά αλλά είναι ανοιχτά. Εκεί μαθαίνεις καμιά αλήθεια. Τέτοιες αλήθειες θέλεις, άσε το καλύτερα. Καλύτερα τα μικρόφωνα να ανοίγουν όταν είμαστε προετοιμασμένοι για να παρακολουθούμε το έργο. Αλήθειες είναι σαν τις αλήθειες που βλέπουμε στις ταινίες. Λες ο άλλος, πω, πολύ ρεαλιστικό. Ναι, αλλά ξέρεις το βάθος ότι είναι ταινία, έτσι. Αλλά ρεαλιστικό, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί έχει και κάτι άλλες ταινίες που λες, άστο ρε φίλε, ναι, πολύ, πολύ φτιαχτό, πολύ τέτοιο, δεν το συζητώ. Άσε καλύτερα τις αλήθειες, πιες μια γουλιά καφέ. Να δούμε λίγο τι θα γίνει σήμερα, πώς θα την προχωρήσουμε την κατάσταση. Μην ξεχνάς, η έκθεση ανοίγει νωρίς σήμερα, δύο τελευταίες μέρες, να αποχαιρετήσουμε την 90η ΔΕΘ. Και μετά ξαναμιλάμε για τον Μαζονάκη, τον γιατρό και όλα τα παρατράγουδα τα οποία δημιουργήθηκαν τις τελευταίες μέρες και έχει πάθει το πανελλήνιο που λένε. Τραγουδάκι. Αφαιρεωμένο για τους πρωινούς με πρωινό καφεδάκι, κουβεντούλα, ένα χαμόγελο αν μπορείτε, σιγά σιγά. Βάλε ζηλοτέιπ. Όταν χαμογελάς κάνει τους άλλους να ανησυχούν, να ξέρεις. Άμα βλέπεις ανήσυχους δίπλα σου και απορριμμένους είναι γιατί χαμογελάς. Λένε τι έγινε ρε, γιατί χαμογελάει αυτός, κάτι γίνεται.

Άρα Δημητράκη, τι θυμήθηκες? Σαν σήμερα το 2000 πότε, το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Johnny Cash. Μεγάλο μούτρο, μεγάλο μούτρο, αλλά καλό μούτρο. Είναι αυτό το ο μάγκας που κλαίμε στην Ελλάδα, αλλά ο μάγκας με την αμερικάνικη έκδοση. Στα τελειώματα της ζωής του βέβαια έβγαλε και ένα τραγουδάκι απολογισμό, ουσιαστικά ένα απόσταγμα για όλη την διαδικασία, μια αυτοεξέταση, αυτοκριτική, αυτοαξιολόγηση, δεν ξέρω πώς να το πω. Χουρτ, χουρτ, χουρτ, χουρτ, κάπως έτσι λέγεται το τραγουδάκι. Καλό, καλό, καλό.

τον καιρό έκανα ένα μικρό λαθάκι. Όχι ότι δεν ισχύει. Ισχύει, αλλά λόγω των διαφημίσεων που σας είπα που μου έχουν κατακλείσει την σελίδα, αντί να πατήσω για Θεσσαλονίκη, πάτησα για την περιοχή της Ασπροβάλτας. Στην Ασπροβάλτα σίγουρα θα βρέξει, λέει, το βράδυ. Μάλλον από εκεί θα έρθει η βροχούλα. Τώρα θα μου πεις, μέχρι το βράδυ ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Το λέω, ρε παιδί μου, αν είναι να ποτίσεις τις ντομάτες, περίμενε λίγο, ίσως το βράδυ ποτιστούν μόνες τους. Ασπροβάλτα πάντως θα βρέξει κανονικά, λέει, το βραδάκι. Εμείς ασθενείς η βροχή θα είναι, λέει, εδώ το βραδάκι. Μετά τις 9 πάλι, λέω, έτσι. Μέχρι το μεσημεράκι θα έχουμε αραιή συννεφιά και ηλιοφάνεια κατά τόπους και κατά καιρούς και κατά κύριοι, κατά νιό που λένε, κατά γιο, όπως το λένε, δεν το θυμάμαι, κατά νιό, κατά... κάπως το λένε. Στεφανάκο μου, καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό, αγόρι μου. Ήρθε και η Ηλιάδη στην παρέα μας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε και την έκθεση. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Μην ανησυχείτε καθόλου. Και κουλούρια έχουμε, έτσι είπε στον τηλέμαχο. Και κουλούρια έχουμε. Δεν τα βρήκε, μάλλον. Σε λάθος μεριά κινητούσε.

0: το Θεό, καλά περνάμε.
1: Δόξα το Θεό, καλά περνάμε.
0: Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό,
1: καλά περνάμε. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, αλάτε.
2: Καλημέρα, Γκότσα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
2: Άντερε αγόρι μου, είδαμε χαρά το πρωινό να πούμε. Είδαμε χαρά το πρωινό.
1: Γιατί ρε φίλε, τι έκανα.
2: Τι γιατί ρε φίλε. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Λοιπόν, εμείς έχουμε αυτόματα αποτυχτικά λόγω κλιματικής αλλαγής.
1: Αχα.
2: Μέσω AI έχουμε δώσει εντολή. Έχουμε πάρει πληροφορίες από το AI και από το ChatGPT. Και αναλόγως στις καιρικές συνθήκες της επόμενης ημέρας, αυτόματα αποτίθενται οι ντοματιές και όλα τα πορογκυπευτικά που έχουμε.
1: Ωραία ιδέα μου έδωσες τώρα ρε εσύ. Πες το AI να μας δημιουργήσει ένα τέτοιον αυτοματισμό στο... με εντολή με για το τέτοιο. Ξέρεις τώρα αυτό. Για το άλλο ρε παιδί μου, αυτό το χρήσιμο. Ναι. Δεν ξέρει. Αθώος είναι, δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Για να δίνουμε μια εντολή, με μια εντολή να γίνονται όλα. Πώς ποτίζονται οι ντομάτες, με μια εντολή να λειτουργεί και το καταλαβαίνεις.
2: Δηλαδή...
1: Δεν το κατάλαβα ακόμα. Ας το πού να το καταλάβει.
2: Δηλαδή.
1: Εντάξει, βρε, για τα μόρια μιλάμε. Δεν είναι τίποτα. Έλα, δεν είναι. Άλλη φορά
2: δηλαδή.
1: Τι δηλαδή, βρε, δηλαδή, με δηλαδή. Πέρασε η ζωή, βρε, με δηλαδή. Δηλαδή, λέω, όπως λες με την εντολή που δίνεις στο GPTI, πώς το λες, ξέρω εγώ, να σου ποτίσει τις ντομάτες. Σε λίγο θα δίνουμε εντολές να γίνονται άλλα πράγματα. Πώς να σου το πω να το καταλάβεις. Είσαι και λίγο...
2: Δηλαδή τι θες να πεις για να καταλάβω. Γιατί στην 90η έκθεση δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Τι δεν θα πεις.
1: Σιγά σιγά θα γίνει. Σιγά σιγά. Είπαμε να είπαμε.
2: Κάτι θέλει να πει αυτό το boy.
1: Κάτι θέλει να πει. Αλλά εσύ δεν τα παίρνεις τα γράμματα τώρα. Εσένα θα χρειαστούσε. Ιδιαίτερα θα χρειαστείς. Άσ' το. Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε, αγόρι μου, πλέον στη ζωή μας. Όλα τα πράγματα θα τα κάνουμε μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Όλα μας τα προβλήματα θα λυθούν όχι από τους ανθρώπους, αλλά από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας τα λύσει η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Είναι λυμένα όλα μας τα προβλήματα, Κώστα, όχι θα είναι λυμένα.
1: Λέω
2: όλα
1: για αυτά που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Αλίμονο, φυσικά και είναι λυμένα. Δεν ακούς τι λέει το τραγούδι. Μια χαρά περνάμε. Όλα καλά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι. Γιωργάκη μου, χάρηκα που σ' άκουσα, αγόρι μου, μετά από καιρό. Να είσαι καλά. Την αγάπη μου για καλό πρωινό να έχεις, αγόρι μου. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ να λέμε.

0: το Θεό.
1: Ορίστε, ο Δημητράκης είναι ενήμερος. Υπάρχει λέει τέτοια λύση με κουμπί ανόρθωσης. Έτσι αγόρι μου, τι λες τώρα να πούμε. Αυτά τα προβλήματα σας τα έχουμε λύσει με ένα νόμο και με μια, πώς το είπε ο άλλος, με ένα νόμο και μια, και μια τέτοια ας πούμε. Γιαννάκη αδερφέ μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό, καλό Σάββατο Κυριακό. Γελάει η Μαρία. Μαρία μη γελάς.
0: Βιβλία,
1: τα προβλήματα των αντρών είναι άλλα, των γυναικών είναι άλλα. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα. Σας σας ενδιαφέρει πόσο πάει το σούπερ μάρκετ, εμάς μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι κύριε Φώτη? Α, μπράβο, τα λέμε και αυτά.

Πρώτες καλημέρες, πρωινές καλημέρες, Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη από τον Στάτους. Γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber. Και ήρθε η ώρα ενός ωραίου τραγουδιού με δυο γουλιέζες στο καφεδάκι. Πρωινό καφεδάκι.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

Έτσι. Γεια σου Θεοδώρα, για σένα λέει. Είναι Ιωάννη, καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον. Τα μπερδεύω λίγο τα καλημέρα καλησπέρα. Η συνήθεια βλέπεις, ναι. Στον Ελευθέριο στη Ματίνα. Ποιος μου στείλε μηνυματάκια στο Αποστόλης. Τεχνητή νοημοσύνη λέει εναντίον ανθρώπινης βλακείας. Ποιος θα κερδίσει, για ισοπαλία το κόβω. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η δικιά μας νοημοσύνη. Απλά την κάναμε τεχνητή. Είναι σαν να μαγειρεύεις και βάζεις το φαΐ στο ψυγείο. Ξέρεις ότι έχεις φαγητό. Αλλά αυτό το φαγητό που έχεις μαγειρέψει θα φας. Μην περιμένεις να μαγειρευτεί μονάχο του κάτι. Πού να στο εξηγώ τώρα με απλά ελληνικά, είναι λίγο δύσκολο. Χάρη, καλημέρα και σε σένα.

Έτσι Παναγιωτάκη, έτσι αγόρι μου, για σένα είναι αυτά. Αλλά σου λέω αυτά για να μπορείς να τα νιώσεις τα τραγούδια. Πρέπει να έχεις λίγο ενισχυμένες γυναικείες ορμόνες. Δεν ξέρω τώρα από τα κοτόπουλα τα παίρνουμε, αυτά από κάπου τα παίρνουμε να πούμε έτσι. Άμα δεν έχεις γυναικεία ορμόνη, δεν μπορείς να καταλάβεις την ευαισθησία αυτή την ώρα του χωρισμού να λες, ας πούμε, δεν κάνω εγώ για σένα και είμαι ένα παλιόπαιδο και τα λοιπά που λέγει και ο Καζατζίδης παλιά. Και μετά μόλις την βλέπεις στο δρόμο μετά από 12 χρόνια, σου ξαναξυπνάει, για να μην σου πω, σου ξανασηκώνεται το ηθικό. Αυτά είναι δύσκολες περιπτώσεις, δεν είναι έτσι εύκολες. Μόνο ο Αντωνάκης μπορεί να τις περιγράψει, που σήμερα πολύ καλά και με γλαφυρότητα βέβαια θα τις περιγράψει και θα τις εκφράσει για να κλάψουμε, να συγκινηθούμε, αλλά και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές, μεγάλες στιγμές. Στην αγαπημένη μας πόλη. Καλώς ήρθες Αντώνη. Δεν είναι ο Σαμαράς ρε. Ωραίμος είναι. Έλα χρη, μόλις ακούτε Αντώνη να πούμε γυρνάτε με. Ωραίμος ο Αντώνης. Ωραία, τι πράγμα είστε ρε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Κόντας Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
5: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
7: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία, δεν πάμε!

0: Άρε Φωτάκο, καλημέρα γόρι μου. Τι, βρήκες καμιά φωτογραφία του Μητσοτάκη με τον γιατρό του, αυτόν τον Τσιχλιμίκλι? Με το Μητσοτάκη βγήκε καμιά φωτογραφία? Α, παναθεμάσαινε, παναθεμάσαινε σκουλικοφαγωμένε, σκουλικοφαγωμένε, πρωί πρωί. Είδες τι καλά που περνάει η ζωή όμως, ε? Τη βγάλαμε τη βδομάδα. Κοντεύουμε να φτάσουμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Θα αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια σε λιγάκι. Θα ανοίξουν και τα σχολιά. Ανοίξανε σήμερα, χθες ανοίξανε. Ανοίξανε χθες, κλείσανε σήμερα. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου καλό. Good morning. Τι είναι αυτό? Α, νόμιζα πως ήταν το προηγούμενο τραγούδι που τελείωνε. Καλημέρα Φωτάκο μου, καλημέρα γόρι μου καλό. Στον Περικλή, good morning, καλό πρωινό. Στον Κυριάκο, στα μηνυματάκια που στέλνετε στο Viber. Ο Ζαγοραίος λέει τραγούδισε το Είμαι ένα παλιόπαιδο. Ο Ζαγοραίος τραγούδισε, θεία. Μ' αρέσει να σε λέω θεία, γι' αυτό κοντά συνομήλικοι είμαστε, αλλά λέμε τώρα. Νόμιζα το είπε και ο Καζαντζίδης. Καλό στην Εύα. Έχουμε και δημοσιογραφική υποστήριξη πλέον, έτσι. Έτσι, μπράβο. Ό,τι χρειαστείτε, ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Οι τέσσερις πρώτες σελίδες στον site είναι Μαζονάκης. Μετά έχει λίγο κάτι άλλο, κάτι γκλαμουριές. Έγινε λίγο ένας σάλος, άλλη μια φορά ένας σάλος έγινε, με έναν δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσανε. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, στην επέτειο τέλος πάντων της καταστροφικής τρομοκρατικής ενέργειας της 11ης Σεπτεμβρίου, γελούσε. Τι σου θυμίζει? Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Γελούσε, λέει, την ώρα που ανακοινώνονταν τα ονόματα των νεκρών. Και πολλοί άνθρωποι πεθάναν εκεί με την τρομοκρατική αυτή επίθεση που είχε γίνει στις 11 του Σεπτέμβρη. Την ώρα που διαβάζουν, λέει, τα ονόματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, λέει, αυτός γελούσε και τον πήρε ο φακός, να πούμε, και έγινε σάλος. Άλλος ένας σάλος. Η Lady Gaga απέκτησε το πρώτο της παιδί. Γιατί, αγοράκι έκανε? Να το φωνάζω, δικαίωμά μου ζω. Αλλά δεν είναι παντρεμένη, αραβωνιασμένη είναι, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό σας αναστατώνει, να το ξέρετε κι αυτό. Θανασάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Πρώτη μούρη ο γιατρός του. Ο ένας τώρα, η γυναίκα του. Εντάξει, είδα και τη γυναίκα του. Βέβαια, η γυναίκα του δεν είναι από αυτές τις αυτούς ψαγμένους. Τα έλεγε και ο τηλέμαχος το πρωί από τα παραπολιτικά. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα μου πεις, μονάχος είναι αυτός? Όχι ντε. Μην τρελαθούμε. Ξαφνικά ανακαλύψαμε την Αμερική. Εδώ έχει απολεύκανση, να μην το πω, μέχρι, ας πούμε, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τι λες τώρα να πούμε? Ο επίγειος παράδεισος, τα λέγαμε χθες το απόγευμα. Είναι είτε στο σούπερ μάρκετ πας, είτε στο φαρμακείο. Για ό,τι θέλεις έχει τα πάντα. Καινούριο σε φτιάχνουνε. Τις προάλλες παρήγγειλα εγώ μια αντιγυραντική κρέμα. Θα με δείχνει, λέει, 30 χρόνια νεότερο. Λέω, πλάκα μας κάνεις? Αμάν κάνουμε, πάρουμε καμιά σύνταξη. Με δείχνει και 30 χρόνια νεότερο, άντε να περάσω εγώ από επιτροπές. Χαζός είσαι. Καλύτερα Highlander και να δείχνεις, να πούμε, σαν κάτι Κινέζους, αυτούς που ζουν 150 χρόνια. Αυτοί δεν είναι ότι ζουν πολλά χρόνια, είναι ότι δεν τρώνε κιόλας. Εκεί να δεις οικονομία. Ξέρεις τι οικονομία θα κάνεις άμα ζεις 150 χρόνια και τα τελευταία 50 δεν τρως, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν πας σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για πολύ κονόμα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Ο Βρουντινός είμαι, κύριε Παρδαγιάννη.
0: Α, εσύ υπάρχεις εδώ πέρα, πώς είσαι? Καιρό έχω να σε ακούσω, ρε Βρουντινέ.
1: Θα τα πλύσω τα πρόβατα, δεν κάνεις πρωινό και απελπίστηκα.
0: Εντάξει τώρα, δεν κάνω πρωινό. Και χθες έφαγα μια προβατίνα, εγώ σας σκυλί ήτανε. Τι προβάτα είναι αυτά που παράγεται πλέον τώρα?
1: Τα τρως προβατίνα τα πλευρά, όχι τα μπουκιά.
0: Τι πλευρά τώρα, αυτά είναι από την Ισπανία έρχονται, δεν είναι δικά μας προφανώς τώρα. Γιατί του λέω, ρε Σέλα.
1: Τα δικά μας τα άσφαξε με τσουτάκι. Τέλος πάντων,
0: άσε αυτό.
1: Άκου να σου πω. Μην πάρεις και πέρσι κρέμα και ξουδεύεσαι.
0: Γιατί?
1: Τράβα εκεί που πήγε ο Μαζουνάκης του γιατρό να συντυπτώσει την αρίδα.
0: Λες. Θα μου σφίξει τι μούχες.
1: Ναι.
0: Θα μου τις γρασάρει, να πούμε, τις.
1: Είσαι μακρά, σήμερα κάνα καρτάρι κουλιάστρα να φάσει. Είσαι μακρά.
0: Άρε, κουλιάστρα, ρε φίλε. Πόπο.
1: Να σε καλά, τι γεια.
0: Άντε, καλή σου μέρα. Είναι ωραίος αυτός. Είναι επιμένας, αλλά απογοητευμένος. Δεν τα φταίει ο Μητσοτάκης και γι' αυτό να. Ο Ιωάννης μου λέει, άμα ξέρω τη Μαριάννα την Κατσιμίχα. Την ξέρω ρε παιδιά τη Μαριάννα την Κατσιμίχα. Είναι κουλτουριανική η κοπέλα, αλλά δεν είναι τώρα. Αυτά θα τα ακούσουμε να σας μιλούσα λίγο. Αν θα έρθει η θεματολογία, ας πούμε, για παράδειγμα για το συνέδριο της ΚΝΕ, να τα συζητήσουμε. Τώρα έτσι ξαφνικά εκεί που μιλάμε να πούμε για τα ιατρικά και αυτά, πετάξω μια Μαριάννα, ας πούμε, για παράδειγμα Κατσιμίχα, θα πάθουν κανένα υπαρξιακό, φιλελεύθερη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλή σου μέρα.
2: Γιατί δεν λες ρε φίλε.
0: Τι να πω.
2: Ότι θέλεις να νιώσεις πάλι Πασόκ.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ. Το λέω πολλές φορές.
2: Περίμενε, δεν το λες.
0: Πώς δεν το λέω. Να τώρα.
2: Θα πάρεις την κρέμα.
0: Ναι.
2: Θα δείχνεις 30 χρόνια νεότερος. Θα βγεις σύνταξη και θα λες παιδιά Πασόκ.
0: Πασόκ ρε φίλε. Τι ωραία
2: 35
0: χρόνια.
2: 35 χρόνια συνταξιούχος βγήκα. Θα λες Πασόκ.
0: Ωραία πράγματα. 35 όχι, αλλά 42 τουλάχιστον είναι ωραία ρε φίλε.
2: Εντάξει ρε φίλε. Άρα η κρέμα και η κρέμα είναι Πασόκ.
0: Και η κρέμα Πασόκ. Η αλήθεια είναι ότι έχει πράσινο. Εγώ την είδα μία. Κάνει 250 ευρώ κάνει. Έχει μια κρέμα 100 γραμμά. Ούτε 80 γραμμάρια είναι. 250.
2: Ο Αντρέας δεν χάιδεψε γι' αυτό. Είναι τόσο.
0: Την έφτισε μάλλον.
2: Άντε καλημέρα.
0: Καλημέρα. 250 ευρώ μία κρέμα προσώπου. Η οποία είναι, πώς να σου το πω, είναι μπόντοκ σε μορφή κρέμας, να πούμε. Που λέτε στα φαρμακεία, ρώτησα, εγώ έμαθα τώρα, τι χαζά μιλάμε να πούμε. Εν τω μεταξύ έκανα το λάθος να ρωτήσω και τι περιέχει μέσα, τι έχει, ας πούμε, τι συστατικά είναι, ρε παιδί μου, είναι τίποτα βότανα από τον Ειρηνικό, τίποτα, ξέρω εγώ, ρίζες από τον Αμαζόνιο, όχι, μου λέει, είναι κάτι από πλακούντες και από... εκτρώσεις από έμβρια και τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, τα οποία σου δημιουργούν, ας πούμε, μια... γίνεσαι σαν τον Πασχάλη, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο πράγμα, έτσι. Πώς είναι η Φιλίνη ένα πράγμα, η οποία δεν κάνει τέτοια πράγματα, γυναίκα, από το φυσικό της, ας πούμε, κατάλαβες, είναι...

0: Λεωνίδα, μην γελάς, αγόρι μου. Όταν κάνουμε σοβαρές εκπομπές, θα παρακαλήσω να έχω την απαραίτητη σοβαρότητα.
1: Φύλαξα για σένα, μα δεν σου τα δώσα ποτέ τα φυλαγμένα. Και αφού δεν σε ενδιαφέρει.
0: Την Δευτέρα θα γίνει στην Νίκαια, 1 η ώρα η κηδεία του Γιώργου του Μαζονάκη.

Για να βγει, αυτή είναι η Μαριάννα η Κατσιμίχα. Μαρία μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Τραγουδάκι ζητάς από το Μαζονάκι, γιατί όχι? Ξέρετε τι, δεν μου αρέσουν για τη Μαριάννα που έλεγα προηγουμένως. Είναι πολύ καλή φωνή, πολύ ωραία. Αυτό το, πώς να το πω ρε παιδί μου, αυτό το, το απελπισμένο δεν μπορώ, ας πούμε. Θέλω λίγο μέσα στον πόνο και στη θλίψη που ομολογουμένως τώρα λίγο πολύ όλοι τραβάμε τα ζόρια μας και τα δύσκολά μας. Θέλω να υπάρχει και μια δυναμική. Δηλαδή θέλω να είσαι όρθιος όταν κλαις, ας πούμε, κατάλαβες. Άλλο να κλαις, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια καρέκλα μπροστά σε ένα τραπέζι με ένα καρό τραπεζομάντιλο, άλλη εικόνα. Και άλλο άμα είσαι όρθιος, να πούμε, έτσι και από πίσω έχει και μια θάλασσα, να πούμε, η οποία φουρτουνιασμένη και κλαις, ρε φίλε. Ναι, να κλάψεις. Δεν είναι κακό να κλάψεις. Είναι μια φυσική εκδήλωση. Αλλά το πώς κλαις είναι το θέμα, κατάλαβες τι γίνεται. Άμα μιξοκλαις, ας πούμε, και τρεις την ώρα τραβάς και τη μύτη. Άστο ρε φίλε, δεν έχει, άστο δάκρυ να τρέξει, να πούμε. Μην το προσπαθείτε, το σκουπίσεις, να πούμε, μη σε δουν οι άλλοι και τέτοια χαζά. Αυτό δεν γουστάρω, κατάλαβες. Γι' αυτό μου αρέσει ο Σφακιανάκης. Δηλαδή το κλαίει το θέμα, αλλά το κλαίει με γαμώτο μέσα, ρε παιδί μου.

0: κι αν ζαλιστώ και τρέξει το δάκρυ μου, κάτι θα βρω πάλι να δικαιολογηθώ.
1: Έτσι Γιαννάκη μου σήμερα, όταν τα έλεγα εγώ τα γράφες εσύ. Γεια σου Τέρι μου, γεια σου Θανάση.
0: Λόγικα μου κι αμα βρεθώ.
1: Έχω γραμμή παρακαλώ, έπεσες.

Γιωργάκη Βέννη, καλή σου μέρα, καλό πρωινό αγόρι μου. Ταινιάρα όμως αυτή με το Βέγκο, έτσι, Ζιβέγκος, ε. Ήταν η ταινία που έκανε το φαρμακοποιό, νομίζω, που πήγε ο άλλος και έλεγε πονά από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, αυτό δεν είναι, αυτή δεν είναι η ταινία, αν δεν κάνω λάθος. Μην νομίζω ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Οι άλλοι είναι γύρω στα 94 κιλά, ας πούμε, 1,62. Φαντάσου τώρα, 94 κιλά. Μην το δεις ρατζιστικά και χαζά. Φας δυο χαστούκια μεταφορικά και θα πας από εκεί που καταλαβαίνεις το. Είναι 94 κιλά η γυναίκα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, απεθάνουμε. Ερωτεύσιμη μένα, αλλά 94 κιλά. Της είπαν ότι υπάρχει ένα σαπούνι που όταν τρίβεσαι αδυνατίζει. 8 μπάνια την ημέρα κάνει. Δηλαδή, φταίει ο. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, να είμαστε και λίγο μέσα στα πράγματα. Εδώ άλλος μας λέει ότι όσο πιο πολύ ψωνίζεις, τόσο πιο πολύ κερδίζεις. Και εμείς το, εντάξει, το κάνουμε γαργάρα. Τι λες τώρα.

0: γεια σου ρε Χαρούλα, καλή σου μέρα. Χθες λέει πρώτη μέρα τα σχολεία πήρανε μια κατάσταση, το πρώτο χαρτί που τους έδωσαν στα παιδιά. Τώρα αυτό είναι με βάση τεχνητή νοημοσύνη, έτσι δεν είναι πραγματικότητα. Ξεχωρίζει τα fake news, έτσι. Το πρώτο χαρτί που. Δεν τα δώσαν βιβλία ακόμα τα παιδιά, τα δώσαν από Δευτέρα. Το πρώτο χαρτί που του έδωσαν ήταν για όλε τι αργίε του χρόνου, για να ξέρουν τα παιδιά, να είναι ενημερωμένα, έτσι. Μην πάθουν καμιά οστεοκαμψία, μην ξεκινήσουν απότομα, παρασκευιάτικα. Μετά την πρωινή προσευχή που λένε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποια προσευχή, θα μάθουμε ποια προσευχή λένε. Κάποτε κι εγώ είπα, μια φορά την είπα την προσευχή. Όλο έλειπα, δεν μπορούσα. Είχα φοβόμουν, πες και μια φωτιά να με κάψει, όχι τίποτα άλλο. Τους έδωσαν ένα χαρτί για να ξέρουν τα παιδιά μας ποιες είναι οι αργίες για το 2000, αυτό, για την σχολική χρονιά η οποία ξεκίνησε, έτσι. Μα τι τώρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων έχουμε, γιατί το ρολόι δείχνει 8. Θα επιστρέψουμε μέχρι τις 10 και σήμερα θα είμαστε μαζί και αύριο, έτσι. Λόγω έκθεσης γίνεται αυτό το προγραμματάκι από την επόμενη εβδομάδα, τις Κυριακές το πρωί, έτσι. Με μόνο ανταγωνιστή την εκκλησία πλέον.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας, η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από το ιατρείο στο Κολωνάκι, τις καταθέσεις και το χρονικό διάστημα πριν από τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Η νεκροψία δεν έχει μέχρι στιγμής προσδιορίσει με σαφήνεια την αιτία του θανάτου, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τη Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι, στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στη Θεσσαλονίκη για την 90η θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 11 θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Χελέξπο και θα περιηγηθεί στα περίπτερα της 90η. Με αυξημένη κίνηση και μεγάλο αριθμό επισκεπτών, συνεχίζεται σήμερα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ολοκληρώνεται αύριο, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Χιλιάδες επισκέπτες περνούν καθημερινά από τους χώρους της έκθεσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνουν το περίπτερο της Ιαπωνίας, τιμόμενης χώρας της φετινής διοργάνωσης, αλλά και τα περίπτερα των πανεπιστημίων και των ελληνικών παραγωγικών φορέων. Για την εξυπηρέτηση του κόσμου, το μετρό λειτουργεί σήμερα σε 24ωρη βάση. Η ειδική λειτουργία αφορά την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και αποτελεί επίσημη ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Καλαμαριά απασχολεί τις τοπικές αρχές, καθώς δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στην οδό Θερμαϊκού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα και το μόλις 17 μηνών παιδί της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ενώ το παιδί στο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους δεν εμπνέουν ανησυχία. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οχήματα της πυροσβεστικής. Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία στη Θεσσαλονίκη σε βάρος 30χρονου για υπόθεση που αφορά κατηγορίες εκδικητικής πορνογραφίας και εξύβρισης εις βάρος 17χρονη. Σύμφωνα με την Ελλάς, το περιστατικό φαίνεται να έγινε τον Ιούνιο μέσω Instagram. Παράλληλα, σύμφωνα με την τοπική επικαιρότητα, οι αρχές ταυτοποίησαν 8 άτομα για επίθεση σε βάρος πρώην προέδρου αθλητικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Στο Δήμο μας επίσης συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε σχολικές υποδομές. Χθες εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο 64ο νηπιαγωγείο, με τη Δημοτική Αρχή να κάνει λόγο για σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά σχολικά κτίρια. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επαναλειτουργεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο της Τούμπας. Το σημαντικότερο πολιτιστικό γεγονός της ημέρας είναι η μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου που πραγματοποιείται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η συναυλία σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 30 χρόνων της μουσικής του πορείας και έχει ελεύθερη είσοδο. Η έναρξη έχει ανακοινωθεί για τις 8.30 το βράδυ. Στην αθλητική ενημερότητα τώρα, για την Θεσσαλονίκη το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον αγώνα Ηρακλής Ατρόμητος, ενώ αύριο Κυριακή υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης, ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της αγωνιστικής.
3: Καιρός για Sigma Office.
4: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
2: Τοπικές νεφώσεις και ενδεχομένως και παροδικές βροχές ίσως να έχουμε σήμερα στην πόλη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 31, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 34, ενώ στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Καστοριά μέγιστη θερμοκρασία 29 και στα Γρεβενά 32.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.

0: Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Καλύχνια.
8: Ο κύριος.
7: Καλύχνια. Επιγόντως μπάνιο ζεστό, λεμονάδα παγωμένη, φαγητό χλιαρό και με ενοχλείς κανένας.
9: Κύριε Χατζηφλόκα, είναι ανάγκη να σας μιλήσω.
8: Κι εγώ είναι ανάγκη να σας μιλήσω. Όλοι θέλουν να σας μιλήσουν, κύριε.
7: Αργότερα.
9: Είναι μεγάλη ανάγκη, κύριε Χατζηφλόκα.
7: Καρύκλει, απάλαξαμε από αυτούς τους κανίβαλους.
8: Εύκολο το έχετε. Μια υπογραφούλα, κύριε, τέτοιο μου και θα σας αφήσω.
7: Είπα, αργότερα.
9: Αργότερα θα είναι πολύ αργά, κύριε Χατζηφλόκα.
7: Αργά, τι αργά δηλαδή?
9: Όταν σας εξηγήσω θα καταλάβετε.
7: Ωραία, λέγε.

Καλημέρα στη ζωή, καλό πρωινό. Το ημερολόγιο της ακαδημαϊκής χρονιάς, της σχολικής χρονιάς λέμε εμείς, ακαδημαϊκής τώρα. Τι ακαδημαϊκής, το παιδάκι πάνε πρωτάκια τώρα. Ακαδημαϊκής είναι για μετά, όταν μπει σε κάποιο κόμμα. Είναι λέει από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο, για τη δικιά μας την περίπτωση, εδώ πέρα στο δικό μας ημισφαίριο. Στην Αυστραλία, στην Αυστραλία είναι λέει από Ιανουάριο έως Νοέμβριο. Ναι, αλλά κάνει τέτοια καλοκαίρια στην Αυστραλία. Κι ας λένε λέει ότι κυβερνάνε ανάποδα.

Καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στον Κότσο. Good morning, καλό πρωινό στην παρέα. 12 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Status 107 και 7. Πάμε για άλλες πολιτείες.

Λεωνίδα, πολύ ωραία με έκανες έτσι να πούμε. Πολύ φακιδό τέτοιο να πούμε στην. Βγάλε λιγάκι φιλτράκια. Βάλε λιγάκι φιλτράκια. Εγώ δεν έχω τέτοια επιδερμίδα ακόμα. Έτσι όπως με έχεις κάνει ωραίο το μαλλί και το μουσί ωραίο. Σαν τον Γκάλντοφ ένα πράγμα. Χωρίς το καπέλο. Καλημέρα και στη Βάσο. Καλό πρωινό. Στο Κατερινιό. Μόιν μόιν. Την παρέα τη ραδιοφωνική, οι γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Από νωρίς ανοίγει σήμερα η έκθεση, από τις 10 η ώρα, έτσι. Πήγαμε, Κυριάκο μου, πήγες στην έκθεση, αγόρι μου. Εάν δεν βγες να μας πεις κάτι, να μας ενθουσιάσεις, να μας... Σε ποιο περίπτερο πήγες? Εχθές εντωμεταξύ γινόταν ο χαμός εδώ πέρα. Ρωτάω τώρα την Εύα, τι έγινε εχθές. Νόμιζα πως φέρανε κανένα λείψανο του Ανδρέα. Παπαντρέονται με τέτοιο κόσμο, δεν είχα ξανασυναντήσει. Τα ημισκούμπρια λέει τραγουδούσαν στο λιμάνι. Ελάτε ρε παιδιά, να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής.

0: Θα βρεθούμε ξανά, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Στο Κατερινιό ευχαριστώ πολύ για τις ωραίες κουβέντες που μου γράφεις. Γεια σου Γιαννάκη από Μόναχο.
1: Θα βρεθούμε ξανά όταν...
0: Αγαπημένο τραγούδι και της άλλης Κατερίνας, άλλο Κατερινιό και αυτή από εξωτερικό. Σαν μια γειτονιά είμαστε όλοι τώρα. Είτε ακούσε από τη Γερμανία, είτε ακούσε από την Αυστραλία, είτε ακούσε εδώ πέρα από τη Χαλάστρα. Το ίδιο είναι.
1: Όταν όλοι θα έχουν αλλάξει στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο.
0: Αυτό που αλλάζει μόνο είναι ο ουρανός και οι μυρωδιές. Ε? Αλλιώς τώρα ξυπνάς το πρωί στο Κορδελιό, αλλιώς ξυπνάς στο Βερολίνο. Διαφορετική η ατμόσφαιρα. Αυτές οι τζούρες του πρωινού που λένε. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου, καλό. Good morning. Άντε, καλημέρα, καλημέρα. Δεν θέλω στεναχώριες. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Ειδικά το 2030. Ου, εκεί να δεις χαρές. Κι αν τολμήσει κανείς να αμφισβητήσει ότι το 2030 θα είμαστε καλύτερα, θα σας πω τούτο. Γράφεσαι, μείωνε στα πρακτικά. Αυτά που σκεφτόμαστε σήμερα, δηλαδή τις τελευταίες μέρες, ή και σήμερα, αυτά που θα σκεφτείς, ό,τι σκεφτείς όλη τη μέρα τη σημερινή, που είναι Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη. Σε λίγα χρόνια δεν τα θυμάσαι. Τι λίγα χρόνια δηλαδή, μπορεί και την επόμενη Τετάρτη.

0: Σε 260 μέρες κλείνουν τα σχολεία, μην αγχώνεστε. Τα παιδάκια, λέω, γιατί αυτά παθαίνουν ψυχολογικά. Και δώσ' τους μετά ψυχολόγους και να κοινωνιολόγους και να το ένα και να διδακτικά και να το ένα. Καταλαβαίνεστε, είναι και έξοδα αυτά. Το παιδί πρέπει να έχει καλή ψυχολογία. Να πηγαίνει στο σχολείο και να μην το καταλαβαίνει. Όπως ήμασταν εμείς που θέλαμε να πάμε στο σχολείο. Κατάλαβε, εμείς θέλαμε να πάμε στο σχολείο. Γιατί άμα δεν πηγαίναμε στο σχολείο, πηγαίναμε στο χωράφι. Και αν είχες βάλει στη ζυγαριά χωράφι σχολείο, λες σχολείο, αγόρι μου, σχολείο. Κάβω κολόνες και... Άμα το βάλεις στο αντίπαρο σχολείο ή κομπιούτερ, θα σου πει κομπιούτερ, ρε φίλε, πλάκα κάνεις.
1: Λα Μαρίνα, τα καραβάκια με τον αφρό. Την κράτα λεμαρίτσα, τη σκούνα βάγγελη.
0: Εμάς, κύριε Ζαχαρία, τα παιδικά μας τα χρόνια τα πιο δύσκολα ήταν τα καλοκαίρια που δεν είχαμε σχολείο. Όλη τη μέρα ήμασταν έξω στον αγρό. Και μάλιστα αξιπόλυτη, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Κώστα, από χτες που σε ακούω, από προχτές, είναι νεύρα. Κάτι
0: είναι.
2: Έχεις νεύρα, φωνάζεις.
0: Νεύρα, νεύρα, έχω. Νεύρα. Έχω πολλά νεύρα. Έχω πολλά νεύρα, αυτό είναι αλήθεια. Έχω πολλά νεύρα, ναι, έχω πολλά νεύρα. Ναι, τι να κάνω.
2: Το ξέρουμε εμείς που σε αγαπάμε, το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, τι είναι, να πάω σε κανένα ιατρείο και εγώ να με καταπραίνουν τα νεύρα, τι να μου βγάλουν το νεύρο και να το ξαναβάλουν πιο ήρεμο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Ούτε ξέρω. Λοιπόν, άκου, είχα έναν φίλο.
0: Ναι.
2: Έχω έναν φίλο, ο οποίο είχε χωρίσει, έτσι. Και μου έλεγε, όχ, μωρέ, μου λέει, άισε το καλάθι με τι μύρλε του και τα λοιπά. Εγώ λέει, εμείς οι άντρες, λέει, όταν χωρίζουμε πηγαίνουμε στο μαζονάκι. Γιατί λέει, τα λέει έτσι ωραία τη πράτα. Πώ πάτε, πρόσεξε, μου έλεγε, πώ πάτε εσεί στη Θοδωρίδο που σου λέει κόκκινη γραμμή και χαμογελάει και άλλα μου, ωραία, εντάξει τώρα κόκκινη και τραβάμε σε όλα. Εσείς λέει πάτε στο Δωρίδο και εμείς πάμε μαζονάκι. Και του άρεσε πολύ που λες το τέρμα.
0: Αν θέλεις
2: μετά βάζεις το τέρμα.
0: Θα βάλουμε και
2: ναι,
0: το τέρμα.
2: Γιατί είχε χωρίσει αυτός και ήθελε το τέρμα. Λοιπόν,
0: εντάξει.
2: Εγώ τώρα όμως μπορώ να πω και μια προσωπική ιστορία, όπως είπε ο Περικλής χτες.
0: Ναι, μην είναι Οδύσσια όμως, το κάνουμε σε δεν καταλαβαίνεις.
2: Θα προσπαθήσω
0: ναι.
2: Γρήγορα.
0: Γιατί τον πήρε 10 χρόνια τον άλλο να πάει στην Πινελόπη, να μην το κάνουμε έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήμουν που λες εδώ, είχε μια συναυλία. Εδώ στην Κάρδια είμαι εγώ, σε ένα beach bar κάτω εδώ της πλάκας, ήταν μια συναυλία.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, εγώ μόλις είχα χωρίσει, μόλις όταν λέμε κανένα χρόνο, λοιπόν, οπότε μου έρχεται ένας ωραίος άντρας τέλος πάντων. Κάτι αρχίζω τώρα, εγώ
0: ναι,
2: κάτι
0: ναι,
2: να
0: ναι,
2: νιώθω,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λες τώρα μπάσκετ. Και μου λέει πάμε στη συναυλία, θέλεις, πάμε. Λοιπόν, πηγαίνουμε στη συναυλία, χαρά εγώ, εντάξει, έτσι, ελπίδες και τα λοιπά. Είχα και το παιδάκι μου μαζί, οπότε είχε και ξαπλώστρα. Ήτανε δίπλα η καντίνα, όπως λες, με το λουκάνικα. Πίσω-πίσω καθίσαμε, μια ξαπλώστρα βάλαμε το παιδάκι μου και μόταν και ξάπλωνε. Το λουκάνικο που λες δίπλα, όπως είπε και η υποφή του χτες. Και εγώ τώρα λοιπόν με τον κύριο. Και εκεί που λες που ακούω τη συναυλία, κραπ! Νιώθω πράγματα, εγώ φόβο, ντροπή, χαρά, δεν ξέρω τι. Έσκυψε και με έπιασε στους ώμους του και με σήκωσε.
0: Ξέρεις
2: πως κάνω σε συναυλίες που ντρέπομαι. Με σήκωσε στους ώμους του.
0: Α, σε σήκωσε στους ώμους του. Από
2: εγώ
0: τότε
2: δεν το είχα ξαναδεί.
0: Συνειδητοποιημένος άντρας, δηλαδή
2: δεν
0: ξέρω ότι από την αρχή ξεκίνησε.
2: Ο πρώτος δεν πήγαινε, δεν ήθελε να πάμε καν.
0: Ναι, ναι, ξενέρωτη, να αυτά έτσι κάνουν και χάνουν τις γυναίκες.
2: Μα ναι, ξαφνικά τώρα εγώ ένας μου λέει πάμε στη συναυλία, ναι. Έχω το παιδί, θα το έχουμε εκεί δίπλα και τα λοιπά. Και με σηκώνει που λες ψηλά, όχι ντροπή, ναι. Όχι, δεν ξέρω τι ένιωθα.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, γιατί στα λέω τώρα όλα αυτά, εντάξει ένιωσα έτσι, ωραία. Πυροτεχνήματα είχε, θάλασσες είχε και τα λοιπά. Ήτανε ωραίμος.
0: Α, εμπέστονται να πούμε
2: σε
0: και
2: ένα
0: εσύ.
2: Ένα beach bar που λες εδώ τις πλάκες στην Κάριανη.
0: Ωραία
2: πράγματα. Γι' αυτό ρε Κώστα, κόντρα σε όλα αυτά που λες τώρα, εντείνομαι, ετοιμάζω σπορτεξάκι και θα έρθω στη συναυλία.
0: Άντε με το καλό, άντε να είσαι μέσα στους 200.000.
2: Ακόμα
0: άντε να...
2: και εγώ που δεν ξεκουνιέμαι θα έρθω να
0: μπράβο, μάθεις. Μπράβο, έγινε. Σε ευχαριστώ. Άντε ένας ακόμη, 200.000 ένας. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. 200.000 και μία από την Κάριανη θα έρθει. Άρε γλέντια!

Εσύ Μανολάκη τη σηκώνεις την κοπελιά όρθια, έτσι την πιάνεις σε καλιά, τη σηκώνεις για δεν. Δεν μπορείς πλέον. Καλά, δεν είπα ότι φταίς εσύ. Λέω άμα το κάνεις. Αν το έκανες παλιά κι εσύ, ωραία.

0: Πάμε, πάμε, πάμε, έλα. Άντε, γιατί κάθε δύο site που ψάχνω να βρω καμιά είδηση μου βγαίνει αυτός ο γιατρός πάλι. Σαν τσαλαπετινώσει. Πώς είναι της Σωληνάτος εντωμεταξύ. Μου θυμίζει και η διαφήμιση που έλεγε «Έλα να κάνουμε μπανάνα». Θα έρθεις.
1: Ξέξαμε και μας τυλίξαν τις ανάγκες τα δεσμά.
0: Απανάθεμα τη ρίγα σου.

Είδες άνθρωπο να έχει τρίχια στα δάχτυλα, φεύγα. Στο λέω εγώ, φεύγα, μακριά. Ή τσιγκούνι στάνε ή βλαμμένο. Για τρίχα ευδιάκριτη, πά στα δάχτυλα, στα δάχτυλα. Εδώ πάνε μετά το δαχτυλίδι δηλαδή. Μετά το δαχτυλίδι τρίχα, είναι δυνατόν? Τον είδες τον άνθρωπο να φοράει δαχτυλιδάκι στο μικρό του το δάχτυλο? Πλάκα κάνεις να μου. Φεύγεις παιδί μου. Πώς το μουλάρι δεν το πλησιάζεις από πίσω, τον τράχο από μπροστά, αυτόν με τίποτα.

0: Να πάμε σε διαφημίσεις ή να παίξουμε ένα τραγούδι ακόμα. Να πάμε διαφημίσεις, ε. Διαφημισούλες. Διαφημισούλες για να είμαστε τυπικοί στο χρόνο μας. Και θα επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε γραμμές, θα πούμε και άλλα πραγματάκια. Συντονισμένοι στον Status 107 και 7. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Διαφημισούλες μικρές και επιστρέφω.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη σε 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
4: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ισλανδία! Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, ποτέ να πας χειμώνα.
3: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
4: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
3: Α, λόγω της έκθεσης, ε!
4: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
5: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η BEF παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Status FM, σταθμός, στους 107,7.
14: Μαρία! Μαρία! Συγγνώμη. Έχασα τη γυναίκα μου εκεί στα Λουκάνικα, μήπως την είδατε?
15: Ωρε φίλε, και εσύ, και εγώ τη δικιά μου ψάχνω.
14: Ναι, κοίτα να δεις ρε χαμό, να σου πω, η δικιά σου πώς είναι?
15: Ψηλή είναι, έτσι μελαχρινή, γαλανά ματάκια, έχει μεγάλο στήθος, έτσι ωραίο σώμα, ένα μίνι φοράει και κάτι ψηλοτάκουνα. Η δικιά σου πώς είναι?
14: Ρε χιάστε τη δικιά μου, πάμε να βρούμε τη δικιά σου. Μπαγκασάκο, πού το χτύπησες αυτό το κυλαπούριο?

0: Άρα τι έχει να γίνει σήμερα, Βασιλάκη, τι έχει να γίνει σήμερα. Αντωνάκης εκφράζει τις επιθυμίες αλλά και τους πόθους του λαού. Πώς για τους έρωτες, τις αγωνίες, τους χωρισμούς. Είναι και η Ηλιάδη όμως, έτσι, άμα σε περίπτωση θες να κάνεις καμιά ομοιοπαθητική. Την είδες την Ηλιάδη? Θα μπορούσε να κάνει τέλεια διαφήμιση διαφημιστικού για κλιματιστικά, ειδικά το Χιτάτσι, πολύ καλό. Τώρα κάνω και διαφήμιση, δεν πρέπει να πούμε, αλλά θα μπορούσε, τη φαντάζομαι δηλαδή, στην ίδια φύσα να γράφει πάνω η ατάκα: θες να δεις το Χιτάτσι μου? Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό. Στον Παπηδάκη, ο οποίος είναι μονάχος, είσαι αγόρι Μαρούλη, είσαι μονάχος στην έκθεση. Πιάνει έκθεση εκεί πέρα, παίζουν τα παιδιά πιγκ-πόνια. Καλημέρα να πούμε, περίπτερο 16 και stand 1. Ο Παπηδάκης είναι εκεί, κάναμε τις συνδέσεις στα πειραματικά μας εδώ πέρα, για να είμαστε πανέτοιμοι, γιατί μετά τις 10 θα δώσουμε πάσα εκεί.
1: Απ' τα πολλά στο τίποτα, πάντα εμείς οι δύο.
0: Ήσυχοι πολύ. Τα ημισκούμπρια κοιμούνται ρε τέτοια ώρα. Τι, αυτά δεν ξυπνάνε νωρίς. Πλάκα κάνεις, το λέει και λέξη, ημισκούμπριο. Και εγώ λέω εχθές, λέω το Γιάννη το Ρέπιτς, καθόμαστε εδώ πέρα σαν τους παππούδες επάνω στο... εκεί στο Muppet Show, ξέρεις, να πούμε, και τα λέμε καμιά φορά με τον Γιάννη το Ρέπιτς. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Του λέω, τι γίνεται σήμερα, τι χαμός γίνεται. Λέει, κάτι γίνεται, λέει, στο λιμάνι. Λέω, φέραν κανένα λείψανο του Αντρέα, τίποτα για προσκύνημα? Γιατί μόνο έτσι δεν μπορούσε να εξηγηθεί αυτός ο όγκος. Πολύ μηχανάκι, ρε φίλε.

Μανώλη μου, δεν έχω χρόνο για τέτοιες αναλύσεις, ρε αγόρι μου, τώρα ιδιαίτερα σαββατιάτικα. Φωτεινή μου, καλημέρα. Γιατί τώρα κάθομαι το βράδυ, μόλις γυρνάω στο σπίτι. Βράδυ γυρνάω από τις δουλειές και από αυτά δεν προλαβαίνω. Καταλαβαίνεις λίγο με το χρόνο τι γίνεται. Και κάθομαι με την τεχνητή νοημοσύνη και τα λέμε. Κάνω ένα καφεδάκι εγώ, τις βάζω εκεί πέρα και κάτι κιλομπάιτ έτσι να έχει. Για μεζέ, καταλαβαίνεις, ας πούμε, και τα συζητάμε, ας πούμε, τώρα. Τώρα τελευταία τις ρωτάω, δεν ήξερα, μέχρι τώρα δεν ήξερα εγώ, γιατί, εντάξει, εγώ, τι τελείωσα, να πούμε τώρα, κάτι ψηλοσχολία και κάτι σχολές. Ρωτάω την τεχνητή νοημοσύνη για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά δεν μπορεί να μου απαντήσει, δεν μου λέει. Μου λέει, αναμείνετε λίγο, περίμενε λίγο, θα σε πάρω πίσω και κάτι τέτοια. Λίγο. Αλλά θα βρει κάποια στιγμή στοιχεία, γιατί τώρα τα συλλέγει.

0: κλαίνε. Γεια σου ρε Αρμαγεδόν. Αρμαγεδόν ο Βαγγέλης. Την καλημέρα μου, καλό πρωινό. Όχι ρε, τι κίνηση, δεν άνοιξε καν. Γιατί έχουμε κίνηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην με φνιδιάζετε. Δεν άνοιξε τα site, λέω τέτοια ώρα αποκλείεται να έχουμε κίνηση. Κάτσε να το τσεκάρω λιγάκι. Έχουμε πουθενά κίνηση στην πόλη, παιδιά, δεν νομίζω έτσι. Μην με φνιδιάζετε πρωί-πρωί, τέτοιες ώρες. Γραμμές ανοιχτές, θα τα δούμε τώρα. Κάτσε να δούμε λίγο τι γίνεται. Κάτσε γιατί είμαι στην Αθήνα ακόμα. Πέρι στο Χαλάνδρυμα ακόμα. Περίμενε. Ήμουν εκεί στο ιατρείο του γιατρού, το Κολωνάκι. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο στη γραμμή. Περίμενε να δω λίγο την κίνηση. Μην έχουμε κανένα. Όχι, ρε, δεν έχουμε κίνηση. Όχι, ρε, μια χαρά είμαστε. Δεν έχει τίποτα. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα, νέα ρε μου.
0: Καλημέρα, θείο.
1: Μόλις σήκωσα άγκυρα.
0: Πού φεύγεις?
1: Φεύγω.
0: Πού, για πού πάμε αυτή τη φορά?
1: Μόναχο Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη.
0: Α, ωραία. Τι τους πάμε σήμερα τους Γερμανούς πάλι? Τι παίρνουμε από την πατρίδα μας και τις πηγαίνουμε τις Γερμανίες?
1: 15 παλέμους ελιές.
0: Ελιές. Πάνε οι ελιές μας.
1: Και τα άλλα είναι λαμπάτε και την ακύρωση όπως έχουμε για τα Χριστούγεννα τέτοια.
0: Α, κατάλαβα. Ναι.
1: Γραφεία πράγματα.
0: Ωραία, ωραία. Με το καλό, καλή διαδρομή. Όλα καλά, θείο. Όλα καλά. Μια χαρά.
1: Ξεκινήσαμε, θα τα πούμε.
0: Καλή σου μέρα, καλό πρωινό.

Κατάλαβες, Βαγγελάκη, ό,τι να γίνει θα γίνει σήμερα. Για το αύριο, άστο. Αυτό το ντύπε ντύπε ντύπε ντύπε δεν το κατάλαβα ποτέ. Πώς γράφεται, βασικά δεν το ξέρω.

Γιάκο, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Βαρύ πρωινό, λέει ο Κωνσταντίνος. Γιατί ρε φίλε βαρύ πρωινό, είμαι βαρύ σήμερα, αλήθεια? Όλα με το λέτε αυτό. Γιατί είναι βαρύ το πρωινό? Για άλλους λόγους. Α, ναι, για άλλους λόγους, ναι. Καθένας έχει τα δικά του και τα στραβά του. Κουβαλάμε το σταυρό μας. Τι να κάνουμε, Βαγγέλη? Πρέπει να ζήσουμε όμως, γιατί όλη μια μέρα χτύπα ξύλο, θα καταλάβες. Δεν είναι μόνο μαζονάκες, είναι και πολλοί άλλοι άνθρωποι δικοί μας οι οποίοι φεύγουν από τη ζωή. Αλλά πριν πεθάνουμε κι εμείς, πρέπει να ζήσουμε. Το είπε και ο Σνούπι. Τώρα θα μου πεις, μια κουβέντα είναι αυτή. Μια κουβέντα η μία, μια κουβέντα η άλλη. Η ζωή είναι, θα

Δεν μπορείς και να ξεφύγεις από το μουν, καταλαβαίνεις. Άμα παίξεις κανένα τραγούδι, ας πούμε, τίποτα θλιβερό, τίποτα έτσι, τίποτα αλλιώς, σου λέει, όπες, είπα να κάνεις αντιπολίτευση. Κυβέρνηση θέλει χαρούμενα τραγούδια, ευχάριστα, να είναι η αγορά ανοιχτή, να ψωνίζει ο κόσμος, να γελάει, να χαμογελάει, να φιλιέται. Μόλις πας να παίξεις κανένα Γρηγόρη Μπιθικότσι, κάνα Μακρόπουλο, ας πούμε. Ή Μαρκόπουλο, κάτι μπερδεύω αυτό. Μακρόπουλο είναι εκείνο που λέει το κουμάντο, όχι αυτό. Ο Μαρκόπουλο είναι ο κουλτουριάρης. Αν πάει να παίξει κανένα Μαρκόπουλο, δεν μπορεί ο άλλο. Παθαίνει μια πλήξη, δηλαδή ένα πλάκωμα πάνω του. Δεν θέλει, θέλει άλλα πράγματα.

Κύριε Στέφανε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι μόνο τα ψόφια ψάρια, ή τέλος πάντων τα πεθαμένα, αντί να μην λέμε ψόφια και καταλαβαίνεις, τα πεθαμένα ψάρια πάνε σύμφωνα με το ρεύμα. Τα ζωντανά πάνε αντίθετα, γιατί άμα πας σύμφωνα με το ρεύμα, βλέπω να βγαίνεις εδώ πέρα στις εκβολές του στο Δέλτα του Αξιού. Το πολύ πολύ να κάνεις διακοπές στο Καλοχώρι. Θέλει αγώνα όμως να πας αντίθετα στο ρεύμα, φίλε. Δεν είναι εύκολο πράγμα, να τα λέμε και αυτά έτσι. Δεν είναι έτσι απλό. Ενώ το να πηγαίνεις με το ρεύμα, τι ωραίο πράγμα. Το να αφήνεις τον αυτόματο και λες, έλα ρε φίλε, πάνε. Πάνε να δούμε πού θα βγεις. Πού θέλεις να βγεις κι εσύ. Μπαχάμες, εδώ στο Καλοχώρι θα βγεις. Στη βιομηχανική. Δίπλα στα λίμματα από το λιμάνι. Θα βοηθάς κι εσύ στην ευωδιά του Καλοχωρίου και της.

0: ξέρεις πόσα είδα, Βαγγελάκι μου. Γεια σου, Βαλάντη. Είδα κάτι ψυχολόγους με ψυχολογικά που προσπαθούν να λύσουν τα δικά σου. Μοναχικά. Κάτι ανθρώπους που δεν έκαναν παιδιά να συμβουλεύουν τα παιδιά σου. Και κάτι καρδιολόγους που καπνίζουν 4 πακέτα καρέλια να σου λένε κόψε το τσιγάρο αν θες να ζήσεις. Σου λέω έχω δει, έχουν δει τα ματάκια μου, αγόρι μου καλό. Έχουν δουν τα ματάκια μου, έχουν δουν. Και εσένα σε πειράζει τώρα ο Φιόγκος? Τι να σε πειράξει ο Φιόγκος, αφού ο Φιόγκος είναι της νέας τάξης πραγμάτων. Καλημέρα και στην Έλενα, good morning.
1: Αυτό το κόσμο τον καλό, το χιλιοπαλωμένο.
0: Εδώ ο άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του έρχεται να σου εξηγήσει το πώς πρέπει να δουλεύεις. Τι είναι αυτά που συζητάμε τώρα, τι είναι αυτά που λέμε? Προχθές άκουσα την Κανέλη να λέει 8-8-8. Πιο φασιστικό πράγμα δεν έχω ακούσει. Με επιβάλλει σε μένα, κοιμάμαι 8 ώρες. Βρε, πας καλά, κυρά μου. 8 ώρες λέει ύπνο. Τι λες, κυρά μου, να πούμε. Πας καλά, τι είμαι, μωρό. 8 ώρες θα κοιμηθώ. Φάγαμε τη μισή ζωή και τις άλλες μισές. Δηλαδή, απολογίσουμε το χρόνο που κοιμόμαστε. Τι είναι αυτό το πράγμα, με τι. Το είπε Κανέλη προχθές, το άκουσα. Τρελάθηκα. 8 ώρες να δουλεύουμε, 8 ώρες να κοιμόμαστε και 8 ώρες να διασκεδάζουμε. Και τι θα διασκεδάσουμε 8 ώρες? Πού να τα βρούμε τα λεφτά 8 ώρες να καθίσουμε σε ένα μπαράκι? Ρε Σιλεωνίδα, δεν πάνε καλά οι άνθρωποι. Τα λένε και ξέρω εγώ έτσι. Πού πας, κυρά μου, τώρα? Είναι δυνατό, ρε Σιλιάνα? 8 ώρες να κοιμόμαστε. Είστε μύτη μου, κύριε.

0: Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Έλληνα. Γεια σου Αλεξία, στον κύριο Στέργιο, στην Αφροδίτη, στον Χρυσόστομο, Γκούτε Μόργεν, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα, κομπανιέρο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν μου λες, σε πείραξε το 8ωρο να κοιμόμαστε. Εδώ οι περισσότεροι από εμάς κοιμόμαστε 24 ώρες το 24ωρο.
0: Τι κάνουμε?
1: Σε πείραξε το 8ωρο που είπε η Κανέλη, σένα.
0: Καλά τώρα, σοβαρά, είναι άποψη αυτό το πράγμα, 8-8-8. Τι είναι αυτό?
1: Για άποψη, και
0: τι είμαστε ρε εσύ, προμαγειρευμένα λαχανικά να πούμε?
1: Ρε, οι περισσότεροι κοιμάμαστε 24 ώρες το 24ωρο.
0: Άλλο αυτό, μην τα πας στο λυρικό το θέμα τώρα. Λυρικά το συζητάς, 24 ώρες το 24ωρο. Άμα εσύ κοιμάσαι 24 ώρες, δικιά σου θέμα είναι. Εμένα θα μου επιβάλλεις 8 ώρες να κοιμάμαι.
1: Περισσότεροι από εμάς 24 κοιμάμαι.
0: Εντάξει, άμα το θέλεις έτσι.
1: Τώρα εσύ είσαι εξαίρεση.
0: Ναι. Μα είμαι 8 ώρες ήπνο. Ναι, ωραία είναι, ωραία είναι.
1: Έτσι λιγάκι να μας δημιουργήσει κανένα άλλο κλίμα από τη χλέπα που υπάρχει στην πόλη.
0: Τι χλέπα έχει η πόλη, ρε? Μια χαρά είναι η πόλη. Φας κανένα χαστούκι.
1: Χλέπα απόλυτη.
0: Γιατί το λες αυτό? Εξηγήσου. Τι το λες, ναι, βγάλε τις αποδείξεις σου. Πες κάτι να πούμε. Πες, ναι, έχω μια λακκούβα εκεί πέρα.
1: Ότι έχει 200.000 χλέπα αυτή η πόλη που θα. Τι είναι?
0: Γιατί να είναι χλέπα ρε εσύ γαβγάβ τώρα πρωί-πρωί, θες να με εξηγήσεις να πούμε? 200.000 άνθρωποι θα έρθουν από ένα γλυφιτζούρι να πάρουν.
1: Ένα τραγουδάκι έτσι ωραίο που βάζει.
0: Άντε μπράβο, έγινε. Μα είναι δυνατόν να λέτε πράγματα ας πούμε χωρίς να βγει και ο άλλος να πούμε η γη γυρίζει? Που γυρίζει ρε? Εγώ όσες φορές την έχω δει εδώ είναι. Είδες εσύ τη γη να γυρίζει? Σε παρακαλώ τώρα, πρωί-πρωί.

0: Έλα ρε Αποστόλη, πες τα και σε αγόρι μου, γιατί λέει το άλλο που λένε ότι γίνει στρόγγυλη. Μα είναι δυνατό ρε φίλε? Εδώ δεν μπορούμε να ανεβούμε σε μια στρόγγυλη σκάλα να πούμε, κοντεύουν να παθαίνουμε οι λίγκους. Άμα ήταν στρόγγυλη εκεί δεν θα πέφταμε κάτω βρε, αφού είναι απλά πράγματα είναι αυτά βρε. Πώς δεν τα καταλαβαίνετε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Τώρα παίρνεις τηλέφωνο βρε, άξεστε, είναι δυνατόν? 9 η ώρα είναι βρε, θα πάμε σε δελτίο βρε. Είναι δυνατόν να με παίρνεις τηλέφωνο 9 η ώρα ρε, εσύ? Τι είμαστε εδώ, κλείσε, κλείσε. Κλείσε, παίρνεις τηλέφωνο, κοίτα το ρολόι σου βρε. Συντονίσου λίγο. Οχτώ ώρες εργασίας, 8 ώρες ανάπαυσης, 8 ώρες ελεύθερος χρόνος. Έλα Χριστέ και Απόστολε, θα κάνω τον μπασαλό μου, δηλαδή 8 ώρες. 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση. Ναι, τι έλα.
1: Εγώ το χρειάζομαι το 8 ώρο να κοιμηθώ. Δεν γίνεται.
0: Κορίτσι μου, εντάξει.
1: Δεν σηκώσα, πρέπει να στρώσω επιδερμίδα, δεν το καταλάβω.
0: 8 ώρες, κορίτσι μου.
1: Μη σου πω και παραπάνω καμιά
0: φορά. Αν κοιμηθείς 8 ώρες, κάθε φορά που θα ξυπνάς, θα νομίζεις πως ήρθε η Ανάσταση. Λες, θα γίνει τι, αναστηθήκαμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο μεσοδιάστημα αυτό συμβαίνουν πολλά. Δηλαδή ξυπνάς πίσω και λες πόσο κοιμήθηκα.
0: 8 ώρες άμα κοιμηθείς, το λέω εγώ. 4 νομοσχέδια περάσουν αυτοί. 8 ώρες άμα κοιμάσαι. Είναι δυνατόν? Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Άλλη μια ώρα θα είμαστε μαζί.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Νέα ντοκουμέντα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έρχονται στη δημοσιότητα καθώς φωτογραφίες από κάμερα κλειστού κυκλώματος αποδεικνύουν ότι ο γιατρός Ηλίας Οδωρόπουλος είχε αποχωρήσει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι την ώρα που πάθαινε ανακοπή ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ταξιτζή που τον μετέφερε, έφτασε στο ιατρείο στις 13:55 και όχι στις 4, όπως ισχυρίστηκε η Ιωάννα Χάκα. Τη μαρτυρία του οδηγού επιβεβαιώνει και η γραμματέας του ιατρείου. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη σύζυγό του ενώ βρισκόταν εκτός ιατρείου, κάτι που αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει πλέον και έσπευσε. Μάλιστα, έκανε και ο ίδιος σκάρπα στο Μαζονάκι ενώ του χορήγησε και δύο ενέσεις αδρεναλίνης. Από τις κάμερες προκύπτει ότι ο κύριος Θοδωρόπουλος μπήκε στο εστιατόριο στις 13:59, αποχώρησε στις 10:43, ωστόσο η νεκροψία αυτή τη στιγμή δεν έχει προσδιορίσει με σαφήνεια την αιτία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα στη 1 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας θα τελεστεί και η κηδεία του. Στη Θεσσαλονίκη για την 90η θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 11 θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΕΛΕΞΠΟ και θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης. Με αυξημένη κίνηση και μεγάλο αριθμό επισκεπτών συνεχίζεται και σήμερα η 90η, η οποία ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Για την εξυπηρέτηση του κόσμου, το Μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί και σήμερα, όπως και χθες, σε 24ωρη βάση. Υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες, χθες στις 7 περίπου το απόγευμα, δέντρο έπεσε στο πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μία μητέρα και το παιδί της ηλικίας περίπου 1,5 έτους. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και το ΕΚΑΒ, ενώ στους δύο τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και η μητέρα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους είναι ελαφρείς. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί απεγκλωβισμός. Στη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος 30χρονου για υπόθεση που αφορά κατηγορίες εκδικητικής πορνογραφίας και εξύβρισης εις βάρος 17χρονη. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τα περιστατικά φέρεται να έγιναν τον Ιούνιο μέσω Instagram. Παράλληλα, σύμφωνα με την τοπική επικαιρότητα, οι αρχές ταυτοποίησαν 8 άτομα για επίθεση σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ένα στιγμιότυπο από την τελετή για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11η Σεπτεμβρίου, στο οποίο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνη και η βουλευτής Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτές εμφανίζονται να γελούν την ώρα που συγγενείς θυμάτων διάβαζαν τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν, η 25η επέτειο των επιθέσεων σημαδεύτηκε όχι μόνο από τη μνήμη των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν, αλλά και από μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την παρουσία ήμη του Δημάρχου. Μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου πραγματοποιείται απόψε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η συναυλία σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 30 χρόνων της μουσικής του πορείας και έχει ελεύθερη είσοδο. Η έναρξη έχει ανακοινωθεί για τις 8:30 το βράδυ. Το ελληνικό πρωτάθλημα, η τέταρτη αγωνιστική της Super League, ανοίγει σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Στις 7 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ενώ στις 9 ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Για τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο Ηρακλής Ατρόμητος, ενώ αύριο Κυριακή υπάρχει το μεγάλο ΠΑΟΚ Άρης στις 9 το βράδυ, ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια, αν όχι το σημαντικότερο της αγωνιστικής.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Παροδικές νεφώσεις και

0: 25. Στην Καστοριά θα έχουμε μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου και στα Χρεβενά μέχρι 32.
1: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Μπράβο, Μαλή, ανεβαίνουμε. Μπράβο, Μαλή, ανεβαίνουμε. Μαλή, να
8: στο κάνω.
7: Μπράβο, ανεβαίνουμε. Μπράβο, ανεβαίνουμε. Μπράβο, Μαλή. Μπράβο, Μαλή. Άσε, Μαλή. Ανεβήκαμε.

0: Έλα ρε Γιωργάκη τώρα που ύπνος θεραπεύει τώρα. Είναι δυνατόν να τα λέμε αυτά τα πράγματα? Να πάει ο άνθρωπος ένα λεπτό στο τηλέφωνο λίγο. Γιωργάκη μου, στο κάμερα σε μένα λίγο, γιατί θα σου πω σημαντικά πράγματα ιατρικής φύσης. Έτσι και εγώ μην βλέπεις, και ο Μητσοτάκης το ήθελε να γίνει γιατρός, και εγώ γιατρός ήθελα να γίνω, και μου έχει μείνει ακόμα αυτή η λόξα. Δεν μπόρεσα να γίνω γιατί με κέρδισε η μουσική. Λοιπόν, η θεραπεία στον ύπνο είναι όταν κοιμάσαι, όταν πρέπει να κοιμάσαι. Μην τρελαθούμε τώρα δηλαδή. Άμα σε βάλουμε το ζόρι να κοιμάσαι, είναι σαν να κάθεσαι. Και το καθισιό είναι καλό, αλλά φαντάζεσαι να κάθεσαι μια καρέκλα 8 ώρες. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα να πούμε? Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες. Ο άνθρωπος πρέπει να κοιμάται όταν νιστάζει. Πρέπει να τρώει όταν πεινάει. Να πίνει νερό όταν διψάει. Και να κάνει σεξ όποτε μπορεί. Δεν μπορεί να το επιβάλλει στο άλλο να με σου λέει. Δηλαδή, να βγει ένα νόμο, να βγει ένα κόμμα, να πει τρεις φορές τη βδομάδα σεξ. Πλάκα με κάνετε τώρα. Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά? 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες. Τι χαζά είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μπει σε ένα καλούπι? Τι είμαστε, ρε Playmobil είμαστε? Χριστέ και Απόστολε, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Αυτά είναι τα καλά του κομμουνισμού, ρε.
0: Σε παρακαλώ τώρα να μου το άκουσα τη Λιάννα που το έλεγε. Νομίζω για πλάκα το λέγανε αυτοί. Μια μεταφορική έννοια. Αυτοί το λένε ρεαλιστικά, ρε φίλε μου.
1: Απ' την άλλη μεριά έχουν και το άλλο. Το είχα μάθει τότε που μόλις είχε διαλυθεί η Ανατολική Γερμανία, που είχαν λυθεί, που λέει Ανατολική εδώ στα δυτικά. Είχαν το εξής: θα παράγουμε 10.000 κομμάτια. Μόλις τα παρήγαγαν αυτά τα 10.000 κομμάτια, σταματούσε το εργοστάσιο. Και αυτές τις ώρες που ήταν να δουλέψουν τις λέγανε freiwillige Arbeit, δηλαδή πως λένε θελοντική εργασία. Και πηγαίναν, ξέρω εγώ, τους βάζανε να φτιάχνουν δρόμους, ξέρω εγώ, να κάνουν διάφορες εργασίες για το κράτος.
0: Καλά, αυτά είναι τώρα τερτύπια δικά σας, μην μπερδεύει με εμάς, αυτά δεν τα θέλουμε.
1: Αυτά είναι κομμουνιστικά τερτύπια.
0: Κομμουνιστικά και χαζά τώρα. Το θέμα είναι πρακτικό, δεν με ενδιαφέρει αν είναι κομμουνιστικό ή αν είναι αριστερό, είναι φιλελεύθερο ή δεξιό. Το θέμα είναι ρεαλιστικό.
1: Αφού σου λέω, είχε αυτά τα κομμάτια πριν να φτιάξεις. 8-8-8 ήταν όντως το πρόγραμμα. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Και έτσι περνούσε η ζωή σου, ρε παιδί μου, σαν ρομπότ.
0: Ναι, τη δικιά σου ζωή. Η δικιά μου δεν θα περνούσε έτσι. Εγώ ξέρω αυτό που σας είπα.
1: Ξέρω, ναι.
0: Δεν μπορώ να κοιμάμαι εγώ να πούμε άμα δεν νιστάζω. Πώς θα γίνει να πούμε? Θα κοιμάμαι όταν νιστάω. Να θες να κοιμάσαι και να μην μπορείς λόγω της δουλειάς, ναι, και αυτό δεν είναι καλό. Λες ρε φίλε, μου λείπει ύπνος, ας πούμε. Ναι, λάθος είναι αυτό. Αλλά να κοιμάμαι οπωσδήποτε 8 ώρες έτσι πρέπει να κοιμάμαι. Δεν είναι, σε παρακαλώ.
1: Αυτό που είπες να τρώσει να πεινά.
0: Βέβαια. Πες μου ειλικρινά, πας διακοπές, τρως όταν πεινάς? Όχι, γιατί ήρθε η ώρα. Ποια ώρα, παιδιά? Ο άνθρωπος πρέπει να τα συνειδητοποιήσει αυτά τα πράγματα. Να τρώμε όταν πεινάμε, όχι όταν πρέπει να φάμε. Το φαγητό είναι έτοιμο.
1: Κυρίως να τρως μέχρι να χορτάσεις, όχι παραπάνω.
0: Καλά, μην αρχίσεις τώρα τα φιλελεύθερα. Άσε τώρα, εντάξει, μέχρι να χορτάσεις και χαζά τώρα. Καλημέρα και καλό πρωινό, καλημέρα. Γεια σου, αγόρι μου, καλό.
2: Ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί.
0: Ρώτησε ένα γιατρό, λέει, μια και δεν έγινες. Τι ξέρουν και οι γιατροί, μωρέ, να πούμε τώρα, Γιωργάκη μου. Υπάρχουν,
2: όλα είναι αγάπη.
0: Ωραία φωτογραφία μου στέλνει ο Κώστος, ο Κότσος, από τα κάστανο. Ωραίο το κάστανο, γεμάτο το κάστανο. Έτσι, αρχίζει η περίοδος τα κάστανα τώρα. Αρχίζουν να μαζεύουμε κάστανα. Πότε μαζεύουμε, ρε Κοτσάκο, κάστανα, σιγά σιγά, τον άλλο μήνα? Για από τώρα, παρακαλώ.
3: Έλα, Λεβέντη μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, αρχηγέ.
3: Καλά τα λες, αλλά για πρώτη φορά συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι,
3: αλλά λες τη μισή αλήθεια, είπες.
0: Γιατί, λέω τη μισή αλήθεια τώρα?
3: Εγώ συμφωνώ. Γιατί να σου επιβάλλει πώς θα κοιμάσαι?
0: Μα είναι δυνατό.
3: Πρόσεξε όμως. Όλο το πακέτο είναι και γιατί να δουλεύω 8 ώρες, ρε φίλε. Να δουλεύω 2 ώρες, εγώ θέλω να δουλεύω.
0: Μπράβο, ορίστε.
3: Γιατί με επιβάζει να δουλεύω 8 ώρες?
0: Να έβγαινε κάποιος και να έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Όποιος δουλεύει σκληρά θα αμείβεται περισσότερο, να το καταλάβω, ρε φίλε. Έχει μια λογική. Δεν μπορεί να πούμε ο άνθρωπος που περνάει, κάνει καλούπια μέσα στο μεσημέρι, να πούμε για την οικοδομή σου, για να πάρεις εσύ το Airbnb, να παίρνει πιο μικρό μεροκάματο από το μεσίτη.
3: Και οποίο... να δουλεύω 8 ώρες, να δουλεύω 4
0: ώρες. Πώς θα γίνει, για...
3: 4 ώρες maximum.
0: Έτσι. να μου το έλεγες αυτό, να σου πω, ναι, ρε φίλε, έχει μια λογική. Να μου πεις...
3: Όλο το πακέτο είναι αυτό, συμφωνώ. Μπράβο. Πώς να σε επιβάλλω 8 ώρες να κοιμηθείς? Εγώ θέλω να κοιμηθώ 2 ώρες, θέλω 3, θέλω να δουλεύω 3 ώρες. Όπως είναι, π.χ. παράδειγμα τώρα, οι βουλευτές.
0: Ναι.
3: Που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτοί δουλεύουν κάνα 2 ώρες.
0: Εκεί το πήγαινε, αλεπουδιάρι πάλι. Εκεί το πήγαινε.
3: Ναι. Μα σου δίνουν το παράδειγμα. Οι παπάδες δουλεύουν. Πόσες ώρες δουλεύουν παπάς?
0: Πώς δεν δουλεύει εσύ? Κηδείες, πράγματα, ράματα, ευχέλεια, βαφτίσια. Τι λες τώρα να πούμε? Πλάκα κάνεις. Έχεις παρακολουθήσει.
3: Αλλά εμείς είμαστε ντουγάνια. Θέλουμε να δουλεύουμε 8 ώρες. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων.
0: Άντε, καλή σου μέρα, καλό πρωινό.

0: Α, τέλος του μήνα αρχίζει η συγκομιδή των καστάνων. Άντε με το καλό.
1: Κι όπως φεύγουν οι χειμώνες κι όπως προχωρά.
0: Αύριο το πρωί να ανοίξεις νωρίς. Θα ξεκινήσω με ένα του Παυλίδη, να είναι νωρίς, μην πάθουμε καμιά οστεοκαμψία. Καινούριο όμως που δεν το έχεις ακούσει. Είναι πολύ κουλτουριάρικο, πρέπει να πάρεις χάπια για να το ακούσεις. Δεν είναι, αυτά τα τραγούδια δεν γράφονται έτσι στο πόδι. Αυτά θέλει να είσαι στην άλλη διάσταση, ας πούμε, να περάσεις την πύλη. Και μια που είπαμε πύλη, ρε, εσύ Αχιλέα. Όταν λέμε ελεύθερη, ο Αχιλέας, τι πράγμα, τι άνθρωπος, ρε φίλε. Πήγε στην συναυλία, τώρα είναι του Ρέμου, γι' αυτό προσπαθώ να το σώσω πάλι. Γιατί την άλλη φορά πήγε του Χατζηγιάννη πάλι σε μια τέτοια δωρεάν και δεν μπορούσε να βρει την είσοδο που είναι δωρεάν. Ρε, εσύ, όταν λέμε δωρεάν είσοδο, δεν μην ψάχνεις είσοδο. Τι ψάχνεις, την πύλη του ανεξήγητου. Η πύλη του ανεξήγητου είναι γιατί είναι δωρεάν. Άλλο πράγμα αυτό, αλλά πας όπου θέλεις κανονικά, πλησιάζεις όσο μπορείς. Ξεκίνησε αυτός από το Βαρδάρι, είδε κόσμο, σταμάτησε εκεί, περίμενα να δει την πύλη. Δεν παρακολούθησε του Χατζηγιάννη ποτέ. Όταν λέμε ελεύθερη είσοδο, μην ψάχνετε να βρείτε κάποια είσοδο για να είναι ελεύθερη, να νιώσετε τη χαρά. Περνάτε από κάτι, από κάπου, από ένα τούνελ, ας πούμε. Oh. Ελεύθερη είσοδο, πας όπου θες. Αν θες, πάνε και από βάρκα, την πίσω μεριά του αγάλματος. Τώρα μην δίνω και ιδέες και έχουμε καμιά παρανομία. Ωραία ιδέα έδωσε, έτσι. Τα τρία καραβάκια θα είναι γεμάτα προφανώς. Να πας από την πίσω μεριά της παραλίας για να παρακολουθείς το Ρέμο. Τον έχεις πλάτη. Και ο Αντωνάκης έχει από πλάτη, δεν μπορώ να πω. Είναι ωραίο παιδί. Μη μου πεις έχουμε καμιά εξέλιξη πάλι στην περίπτωση του Μαζονάκη, δεν θα τα αντέξω.
2: Όχι, δεν θα πούμε εξέλιξη αυτό. Ήθελα να πω για την πλάτη του Ρέμου ότι ναι. Όλα τα έχει καλά αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι,
2: όλα τα έχει καλά. Σήμερα θα είναι, αναμένεται πολύ καιρό τώρα αυτή η συναυλία. 8:30 περιμένουμε να ξεκινήσει. Είναι δωρεάν, είναι για όλους. Είναι μια προσφορά ουσιαστικά προς την πόλη. Γιορτάζοντας έτσι τα 30 χρόνια πορείας του.
0: Ποιο να ευχαριστήσουμε για το δωρεάν αυτό έτσι τώρα, για την πόλη, να ευχαριστήσουμε την πόλη.
2: Πόλη.
0: Τον Αντώνη, βέβαια, και τον Αντώνη.
2: Και τον Αντώνη, είναι πιθανό να έχουμε κάποια αναφορά, βέβαια, και στον πρόσφατο αδόκιμο χαμό
0: του. Έτσι κι αλλιώς αυτό.
2: Έτσι κι αλλιώς κάτι θα έχουμε. Σχολιάστηκε από κάποιους για ποιο λόγο δεν έγινε ακύρωση της συναυλίας ή μετάθεσή της σε δεύτερο χρόνο. Προφανώς και αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Υπάρχουν πολλά που λέγονται κατά καιρούς, Κώστα.
0: Καλά, αυτά θα τα ακούμε συνεχώς.
2: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η μία άποψη, υπάρχει και η άλλη. Νομίζω ότι θα είναι μια γιορτή για την πόλη σήμερα. Είναι η αναμφισβήτητη η αξία του καλλιτέχνη αυτού. Οπότε όποιος μπορέσει πραγματικά να
0: τώρα πιο πολύ χαιρόμαστε που θα παρακολουθήσουμε τον Αντώνη που τον αγαπάμε ή που θα τον παρακολουθήσουμε δωρεάν. Η πιο μεγάλη έμφαση
2: νομίζω
0: που δίνουμε
2: ότι είναι ο συνδυασμός των δύο.
0: Ο συνδυασμός, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Έχουμε βέβαια να πούμε και το άλλο. Και στον αντίποδο έχουμε και έναν κύριο Ανδρουλάκη σήμερα στην έκθεση.
0: Α, ναι, να το λέμε και αυτό.
2: Να το λέμε και
0: Ανδρουλάκη,
2: αυτό.
0: Ζητάμε συγγνώμη, αλλά έκατσες και εσύ σε μέρα που ήρθε ο Ρέμος, ρε φίλε.
2: Όντως. Γιατί είναι κακή η συγκυρία. Πάντως είναι σημαντική και αυτή η άποψη του Προέδρου του Πασόκ Κινάλ. Θα περιηγηθεί στην έκθεση, θα μας πει και αυτός τι προγραμματίζει, τι θα ήθελε να κάνει τέλος πάντων.
0: Αυτό που είπες τώρα, Πασόκ Κινάλ, είναι έτσι το λέμε τώρα.
2: Έτσι το λέμε, ναι.
0: Πασόκ Κινάλ.
2: Έτσι το λέμε, ναι.
0: Κινάλ, σαν κοινάω, ακούγεται. Ναι. Κινάλ, ωραίο.
2: Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα της πόλης. Εξυπηρετεί το μετρό 24 ώρες το 24ωρο σήμερα και χθες και σήμερα δεν θα κλείσει ποτέ. Mm-hmm. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Μην χρησιμοποιείτε εσείς, δημοσιογράφοι, χρησιμοποιείτε τη λέξεις ποτέ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ και πάντα δεν τις χρησιμοποιείτε.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντα λέω ότι με επιφύλαξη.
0: Ναι.
2: Ναι, αφήνουμε τέλος πάντων.
0: Θεού θέλοντος,
2: καιρού επιτρέποντος και αφήνοντας και ένα παράθυρο ανοιχτό.
0: Έτσι.
2: Τουλάχιστον.
0: Εμείς έτσι θέλουμε να γίνει.
2: Έτσι, κάπως έτσι.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνει αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν,
0: έτσι.
2: Οτιδήποτε άλλο έχουμε, είπαμε και τα αθλητικά μας νωρίτερα. Έχουμε και σημαντικούς αγώνες για την πόλη σε αυτή την Super League. Και γενικά εδώ θα είμαστε, Κώστα. Εδώ θα με έχεις να σου λέω πράγματα.
0: Ωραία, χαίρομαι.
2: Εντάξει,
0: γι' αυτό. Χαίρομαι γι' αυτό, Εύα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα να πούμε και στο περίπτερο 16 στο Stand 1 εκείνο ο Παπιδάκης. Δεν ξέρω αν πήγε κάποιος ακόμα. Ο Βενιέρης εμφανίστηκε από προς τα εκεί πέρα. Πηγαίνει τώρα. Έφυγε, φεύγει σιγά σιγά. Πάει προς τα εκεί. Καλημέρα και στη Βερονίκη. Όχι, κορίτσι μου, δεν υπάρχουν ζήλια σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή την οικογένεια που είμαστε εδώ, τη ραδιοφωνική. Ζήλια δεν υπάρχουν ζήλια. Υπάρχει αγάπη, άπλετη αγάπη και σεβασμό πάνω απ' όλα, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα, κύριε μου.
3: Εμείς που δεν θα μπορέσουμε να πάμε στην συναυλία.
0: Ναι.
3: Ερώτηση, υπάρχει περίπτωση να το δείξει κάποιο
0: παιδί? Α, μα τα ρωτάτε και από χθες αυτό. Εύα μου, για δες το λίγο αυτό. Θα το δείξει κανένα. Και το έχετε ξαναρωτήσει. Να είστε καλά, καλημέρα. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Και χθες με ρώτησε και δεν ήξερα εγώ, γιατί έκανα χρέη δημοσιογράφου μια Τετάρτη απόγευμα. Υπάρχει περίπτωση κανένα κανάλι τοπικό, τίποτα εδώ πέρα, αυτά που δείχνουν, ξέρω εγώ, Κυριακή στο χωριό και κάτι τέτοια, να μας δείξει, ας πούμε, όλη τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου? Ή θα το δούμε τίποτα τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα λοιπά? Για να ξέρουμε, ρε παιδί, να είμαστε προετοιμασμένοι. Γεια σου, Αντωνάκη. Θα γίνει μαγνητοσκόπηση, λέει ο Λεοντής ο Μαχαιράς. Γεια σου, Λεοντή μου. Κάτσε, έρχεται η Εύα τώρα πάλι, την έφερα ξανά μέσα την κοπέλα για τις ανάγκες της ερώτησης, ας πούμε. Θα έχουμε live μετάδοση? Αφού δωρεάν θα είναι έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει θέμα.
2: Θα είναι δωρεάν, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα μια τέτοια πληροφόρηση για live. Ναι, ότι θα γίνει. Μαγνητοσκόπηση είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν θα έχουμε και live, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση γι' αυτό.
0: Μπορεί, λέω εγώ τώρα, μια ιδέα δίνω, ας πούμε, στην κυβέρνηση, στην επόμενη συνταξιοδότηση, στο μισθό δηλαδή τη σύνταξη, να και να συντεί, ας πούμε. Αλλά πού να τη βρει τη συντιέρα, να πούμε αυτό το θέμα. Πού να βρει τη συντιέρα, ας πούμε, όπως παλιά. Θα ήταν πολύ ωραίο όμως, έτσι, με κάθε την επόμενη φορά που θα έρθει ο ταχυδρόμος φέρει τη σύνταξη, φέρει και ένα CD από τη συναυλία του Ρέμου.

0: έτσι γλυκερία, φωνάρα γλυκερία. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους. Κυριακή είναι αύριο ρε Ευαγγέλη. Και την Κυριακή θα είμαστε, ναι, αλλά είναι αύριο. Σήμερα είναι Σάββατο, εργάσιμη μέρα κανονική. Τραγουδάει και ο Αντώνης Ρέμος. Δωρεάν είσοδος. Έτσι. 10 γιγαντοοθόνες λέει και 10 δορυφορικές σε 10 διαφορετικά σημεία. 30 live κάμερες θα μεταδώσουν ζωντανά λέει τον παλμό της βραδιάς. 10-12, κάτσε ο παππούς τώρα. Ο παππούς θέλει στην πολυθρόνα του να καθίσει. Παππού, βγάλει την πολυθρόνα στο μπαλκόνι. Κάπου εκεί γύρω στη γειτονιά, σύντομα κοντά σας μια γιγαντοοθόνη για το Ρέμο. Τι λες τώρα. Έχω γραμμή που περιμένει, παρακαλώ.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, Φώτη μου. Καλημέρα.
1: Όχι, είμαι ο Στάθης.
0: Α, ο Στάθης.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, συγγνώμη, ρε Στάθη μου, σε μπέρδεψα, να έχεις δίκιο.
1: Δεν
0: Στάθης.
1: Πειράζει.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
1: Αγαπητέ Κώστα, ναι. Την περασμένη Τετάρτη και την Πέμπτη έγινε στο Παρίσι διεθνής διάσκεψη κορυφής,
0: ναι,
1: με πάρα πολλές συμμετοχές για το διάστημα.
0: Α, ναι, πήγε και ο Κυριάκος εκεί.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι,
1: στην οποία έλαβε μέρος και η χώρα μας και γνωστοποιήθηκε ότι προσεχώς για πρώτη φορά θα λάβει μέρος σε διαστημική αποστολή Έλληνας αστροναύτη.
0: Όπα!
1: Θα είναι σημαντικό ανάλογη διάσκεψη κορυφής για το διάστημα να διεξαχθεί και για τους λαούς της ταραγμένης Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα αυτής. Στο Σταυροδρόμι Τριών Υπήρων, στη Μία και Διέρετη Κύπρο, στην Κύπρο των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων που ενώνει. Είναι ιδιαίτερα θετικό που η Ελλάδα, η χώρα μας, αναπτύσσεται στο διάστημα, όπου έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, όπως πλανήτες φέρουν ονόματα θεών από την αρχαία Ελλάδα. Διαστημόπλια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής φέρνουν ονόματα θεών του Ολύμπου. Το ψηλότερο βουνό του πλανήτη Άρη, το ψηλότερο γνωστό βουνό του ηλιακού μας συστήματος, ονομάζεται Όλυμπος. Τυχαία. Και ολοκληρώνοντας, θα πω ότι το διάστημα αποτελεί για την ανθρωπότητα διέξοδο πριν φτάσουμε σε αδιέξοδα. Κώστα, έχεις κάποια επισήμανση, ερώτηση?
0: Όχι, όχι, αγόρι μου καλό, σε ευχαριστώ για τις ανακοινώσεις που μας έκανες. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα. Χαίρομαι γι' αυτό. Φοβάμαι για το σύμπαν, βέβαια. Γιατί άμα βγούμε και στο σύμπαν, δεν το βλέπω το σύμπαν καλά. Δηλαδή, έχω μια επιφύλαξη, με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Θα τα τακτοποιήσουμε όλα.
0: Μην ανησυχείς.
1: Από τη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: ελευθερία και νίκη στα όνειρά σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλία και τόλμη στην καρδιά σας.
0: Έτσι. Γεια σου, αγόρι μου καλό. Εμείς καλά θα είμαστε στο σύμπαν. Το σύμπαν φοβάμαι, μη καταλαβαίνεις δηλαδή. Όπου πήγαμε. Ντάρμα τα γάνι τα κάναμε. Μας τρέμει το σύμπαν.

0: Έτσι. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί βλέπω το ρολόι δείχνει 32 λεπτά, 33 για την ακρίβεια, μετά τις 9. Πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε για τον επίλογο για σήμερα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco's.gr. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
6: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
13: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
11: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
14: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
17: Ορίστε. Μάλιστα. Εσείς.

ρε τι έχει να γίνει στο σύμπαν άμα από τη Λάρισα στο διάστημα, φαντάζεσαι, ωραία φάση να βγουν. Ωραία τι έχει να γίνει. Το σύμπαν μας τρέμει. Να του πάει του σύμπαν. Σου λέει άμα ανθεί και ο Έλληνας στο σύμπαν. Του σύμπαντος, του σύμπαντος, ναι. Και του σύμπαντος είπα. Του σύμπαντος να του πάει. Του σύμπαν. Το νόμιζα ο σύμπας ο Λιοντάρης να πω. Αυτός ήταν άλλος. Ήρθε η επαφή του όπως καταλάβατε κυρίες και κύριοι. Μάλλον κυρίες και κύριοι. Βαγγελάκι μου καλημέρα και σε σένα γόρι μου καλό. Και εσύ θες να πας στο σύμπαν. Άρα γόρι μου. Κυριάκος ψάχνει ακόμα την ελεύθερη είσοδο. Πού είναι λέει η ελεύθερη είσοδο? Πού να είναι, εδώ ανατολικά. Εν τω μεταξύ μετά τον Αντώνη Ρέμο ξέρεις που πάμε, ε? Νέα Φιλαδέλφια, Αθήνα, ετοιμάζεσαι από τώρα. Εκρηκτική συναυρία, Γκάλαχερ, ε? Το δεινόσαυρο ρε, ακόμα παίζει κιθάρα.

0: Σε λίγο θα μας πεις ότι έφυγε από τη ζωή και ο Καζατζίδης. Είναι δυνατόν? Φεύγει ο Καζατζίδης από τη ζωή? Πεθαίνει ο Μητροπάνος? Τι είναι αυτά που λέτε, βρε?
1: Πάμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη, να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος.
0: Δεν έχεις ακούσει Ξενοφόν αυτό το νοερά που λέμε? Νοερά, νοερά, μεταφερόμεθα νοερά.
1: Εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' οφάρω.
0: Αλλά το 95 ήσουν μικρούλης εσύ. Δεν τα θυμάσαι.

Αυτό, κύριε Λάζαρε, καλή σου μέρα. Πάντοτε το είχα απορία για το κολονάκι της Αθήνας. Το κολονάκι, δηλαδή τα Πατήσια μάθαμε, είναι πολλά Πατήσια, δεν ξέρω από πού βγαίνει. Το κολονάκι, πώς ήταν ένα κολονάκι και έγινε οικισμός. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησαν τα πράγματα. Πρέπει να ρωτήσω την τεχνητή νοημοσύνη. Και για την Τριανδρία δεν ξέρω. Τριανδρία, κάτι. Ξέρεις τι, οι λέξεις λένε πράγματα, κρύβουν ιστορίες που πρέπει κάποια στιγμή να τις βγάλουμε στην επιφάνεια, αλλά θέλει δουλειά για αυτό το πράγμα. Ευτυχώς δηλαδή, δόξα στον Θεό, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, γιατί με τη φυσική δεν βγάλαμε άκρη. Σου, γεια σου, γεια σου. Κολονάκι, κολονάκι ρε. Πού μένεις, στο κολονάκι? Εσείς? Στο τσιμεντόλιθο.

0: Καλός, καλός.
1: Θα συμφωνήσω με μια ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, όσο και αν σε αναγουλιάζει αυτό, για την τοξικότητα που υπάρχει σε κάτι θερμοκέφαλους, κάτι κουρούμπελα δηλαδή στην ουσία, αν και ουσιαστικά το ποσοστό του πολιτισμού μας είναι πολύ πιο μεγάλο από το να ασχολούμαστε με κάτι τέτοιες κοπριές. Το διάβασα. Διάβασα αυτή την ατάκα που κρίμα ο Μαζενάκης, καλύτερο ο Γεωργιάδης και αυτά τα πράγματα. Προσέξτε λίγο να δείτε. Είναι όπως συμβαίνει και στα γήπεδα. Στα γήπεδα ένα μικρό ποσοστό μπορεί, ας πούμε, να ρημάξει την κατάσταση. Ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή σε ένα γήπεδο που έχει μέσα 25.000 θεατές, στους 25.000, το αν υπάρχουν 300 άνθρωποι, το ποσοστό του πολιτισμού είναι πολύ πιο μεγάλο. Οπότε δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για αυτή την τοξικότητα. Το είπε και ένα τραγούδι από τους άγαμους θήτες, να το πω σωστά, άγαμους θήτες, έτσι. Χίλι, κόλλοι, όλοι, όλοι μας ρημάζουν την πόλη. Αυτό συμβαίνει πάντοτε από τότε που ήμουν εγώ παιδάκι. Οπότε μην το... Θα συμφωνήσω όμως για την τοξικότητα. Όντως υπάρχει, αλλά μην εντρυφάς. Καλά το είπα από αυτή, το εντρυφάς. Μην εντρυφάς στην τοξικότητα, γιατί θα σε περικυκλώσει. Με αυτά που ασχολούμαστε, αυτό γινόμαστε. Είναι όπως και με τα φαγητά, ό,τι τρώμε, αυτό είμαστε.

0: Στο Κολωνάκι ένας παππούς λέει δεν είναι μια γίδακι. Είναι αλήθεια λέει. Έτσι ξεκινεί στο Κολωνάκι. Κατάλαβες. Να αυτή είναι η εξέλιξη. Παρακαλώ στη γραμμή. Ελάτε.
1: Καλημέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας. Καλή μου καλημέρα.
1: Λοιπόν η Τριανδρία Ξεστή είναι τρεις πολιτικοί.
0: Ναι.
1: Είναι, γι' αυτό λέγεται έτσι, δεν θυμάμαι το, ο ένας είναι ο Βενιζέλος, όλους δεν τους θυμάμαι.
0: Αυτή ο συνασπισμός τριών πολιτικών έκανε
1: ναι,
0: την...
1: Ναι, και τους έχει τα, τις πρωτομές τους έξω από το Δημαρχείο εκεί στην Τούμπα.
0: Ορίστε, μάθαμε κάτι σήμερα.
1: Ναι, είδες, ναι, ναι, ναι, και εγώ δεν το ήξερα και μια μέρα με έκανε εντύπωση, λέω τι είναι αυτή η Τριανδρία λέει.
0: Είδες, το Κολωνάκι λέει ήταν ένας παππούς...
1: Ο ένας είναι ο Βενιζέλος, όλος είναι, δεν θυμάμαι τι, τέλος πάντων.
0: Ναι, τρεις, θα τους βρούμε κάποια στιγμή, θα ρωτήσουμε το GPTI πώς το λένε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλή μου, καλημέρα. Όλες οι λέξεις έχουν μια ιστορία.

0: έτοιμα, πανέτοιμα θα έλεγα, πέρα από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, είμαστε και στην ΔΕΘ, στην 90η, περίπτερο 16 και stand 1. Παπηδάκης είναι από νωρίς το πρωί εκεί, από ό,τι ακούω και από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι Λεοντής Μαχαιράς. Σε λίγο θα εμφανιστούν και τα κορίτσια. Βενιέρης είναι Ουνταβίξ. Ουνταβίξ είναι στο δρόμο, πηγαίνει προς τα εκεί δηλαδή. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Καλημέρα.
1: Νικόλας Φυρατής, ο άγρυπνος.
0: Ω, πιά σου ρε αγόρι μου.
1: Εδώ παραλία Καλαμαριάς, μια και ρεπό σήμερα, να ξεκουραστούμε.
0: Μπράβο, καλά θα κάνεις, έτσι.
1: Προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο, δεν μπορούσα, μάλλον δώσω τηλέφωνο. Να, καμιά Σιγκαπούρη θα έπαινα. Κάνα μπερδεύω.
0: Μπορεί.
1: Όλα καλά.
0: Όλα δόξα τω Θεώ, λέμε.
1: Άμα σου έρθει από τα μέρη μου κάμια μέρα από εδώ, ναι, θα κάνει κανένα σινιάλο.
0: Θα σε κάνω. Καπνό. Θα σε κάνω, αγόρι μου, καλό να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Άμα μπορείς, βάλε και ένα τραγούδι από μυθικό ή ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ποιες τροφές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να σε καλά, καλημέρα. Θα με επιτρέψετε εμένα όμως να φύγω λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί υπάρχει μια άσχημη υποχρέωση την οποία έχω. Δεν είναι υποχρέωση, είναι ανάγκη. Θα αφήσω λίγο περισσότερο χώρο, καλά πεντάλεπτο, στην Εφη Παφίτου, η οποία θα οργανώσει εδώ την κατάσταση. Εμείς ραντεβού τα απογευματάκι στη ΔΕΘ. Σήμερα και αύριο είμαστε. Την αγάπη μου σε όλους, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Και όπως είπαμε, να χαμογελάτε, έτσι. Κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Πώς

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Νέα ντοκουμέντα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς φωτογραφίες από κάμερα κλειστού κυκλώματος αποδεικνύουν ότι ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος είχε αποχωρήσει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι και πιθανότατα να ήταν ήδη στο ιατρείο του την ώρα που πάθαινε ανακοπή ο τραγουδιστής κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Ο Γιώργος Μαζονάκη, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ταξιτζή που τον μετέφερε, έφτασε στο ιατρείο στις 2 παρα 5 και όχι στις 4, όπως ισχυρίστηκε η Ιωάννα Χάκα, που είναι ισχυρή απόδειξη ψευδούς ισχυρισμού. Τη μαρτυρία του οδηγού ταξί επιβεβαιώνει και η γραμματέας του ιατρείου. Όπως φέρεται να υποστηρίζει ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος επίσης ψεύδεται, ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη σύζυγό του, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου και έσπευσε. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε και ο ίδιος κάρπα στο Μαζονάκι, ενώ του χορήγησε και 2 ενέσεις αδρεναλίνης. Η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη δεν έχει μέχρι στιγμής προσδιορίσει με σαφήνεια την αιτία του θανάτου του. Τη Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι, στην Αγία Τριάδα Νίκαιας θα τελεστεί η κηδεία του. Στη Θεσσαλονίκη, για την 90η ΔΕΘ, βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 11, σε μία ώρα δηλαδή, θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΕΛΕΞΠΟ και θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης. Με αυξημένη κίνηση και μεγάλο αριθμό επισκεπτών, συνεχίζεται σήμερα η ΔΕΘ, η οποία ολοκληρώνεται αύριο, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Για την εξυπηρέτηση του κόσμου, το Μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Κινηματογραφική απόδραση ενός κρατούμενου σημειώθηκε στο νοσοκομείο Σερών το βράδυ της Παρασκευής, όταν συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, να αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και να τον απελευθέρωσαν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο 41χρονος από την Αλβανία δήλωσε στο προσωπικό των φυλακών αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον περίμεναν οι συνεργοί του με 2 γιοταχή, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί και τον βοήθησαν να αποδράσει. Ένας 43χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ για επικίνδυνη οδήγηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο 43χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην Παθέ και πριν την είσοδό του στον κόμβο της Λαχαναγοράς κατελήφθη να οδηγεί με 188 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο ταχύτητας στο σημείο ορίζεται μόλις στα 120. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ένα στιγμιότυπο από την τελετή για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11η Σεπτεμβρίου, στο οποίο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι και η βουλευτής Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτέζ εμφανίζονται να γελούν την ώρα που συγγενείς θυμάτων διάβασαν τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν, η 25η επέτειο των επιθέσεων σημαδεύτηκε όχι μόνο από τη μνήμη των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν, αλλά και από μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την παρουσία του Δημάρχου. Μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου πραγματοποιείται απόψε, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η έναρξη έχει ανακοινωθεί για τις 8.30 και έχει ελεύθερη είσοδο. Στην αθλητική ενημέρωσή σας τώρα, ο Μανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship, καθώς μόνο ο ανίκητος Ντου Μπλάντης για μία ακόμη φορά πήδηξε ψηλότερα από εκείνον. Ο μυθικός Έλληνας Σάλτης έβαλε ξανά δύσκολα στο μόντο Ντου Μπλάντης, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το θαύμα, ολοκληρώνοντας έτσι μια σπουδαία σεζόν. Ο Καραλής ήταν πιστός σε ένα ακόμα μεγάλο ραντεβού, αφού πέρασε τα 6,15 μέτρα και τερμάτισε πολύ πάνω από τους υπόλοιπους αντιπάλους του.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
1: Νεφώσεις και παροδικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Κατερίνη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 31, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 34, στα Γιάννητσά τους 35, στην Καστοριά τους 29 και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
5: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
4: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
5: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
4: Α, λόγω της έκθεσης,
5: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
6: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
3: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
2: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
3: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίλσελά κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

καλύτερους ακροατές του πλανήτη, όχι της Θεσσαλονίκης. Έτσι ξεκινάς ωραία ένα πρωί Σαββάτου να κάνεις τετράωρη εκπομπή. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, εκτάκτος, θα είμαστε μαζί, Έφη Παφίτου, 10 με 2 και σήμερα και αύριο Κυριακή. Οπότε και ολοκληρώνεται η 90η με το καλό και από Δευτέρα ο καθένας, ο κάθε ο κατεργάρης στον πάγκο του και στην ώρα του. Σας αγαπάω, σας στέλνω πολλά γλυκά φιλιά, να είστε γεροί, να είστε καλά. Εύχομαι από όπου και αν ακούτε, είτε είστε στο σπίτι σας, στο αυτοκίνητό σας, εργάζεστε, ταξιδεύετε, να είστε καλά, να έχετε γεμάτη την ψυχή σας. Δεν ξέρω, δεν ξυπνάμε κάθε μέρα με την ψυχή γεμάτη, αν και θα έπρεπε. Κάθε πρωί που ανοίγουμε τα μάτια μας, αντί να πούμε δόξα τω Θεώ, να κάνουμε το σταυρό μας, ή αν δεν πιστεύετε, να πείτε ευχαριστώ φύση που με ξύπνησες. Δεν ξέρω που πιστεύει ο καθένας και τι θέλει και πώς το νιώθει. Αυτό είναι προσωπικό σας θέμα. Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε όλοι μας σαν να έχουμε μία αιωνιότητα μπροστά μας να ζήσουμε. Δηλαδή είναι τόσο σίγουρο ότι θα πάμε μέχρι τα 200, ρε φίλε. Και με το που ξυπνάς λες, δεν χαλάω άλλο ένα πρωινό με άγχος, τσατίλα, μαυρίλα, μούτρα και να σκέφτομαι με το που ξυπνάω τι με περιμένει όλη τη μέρα, αλλά τι με περιμένει και όλη τη βδομάδα. Να, αυτή τη βλακεία κάνουμε όλοι. Τα παραδείγματα γύρω μας είναι πάρα πολλά, με ανθρώπους που έτσι έκαναν, αλλά κάποια στιγμή ξαφνικά έφυγαν από αυτή τη ζωή και δεν πήραμε και χαμπάρι. Γι' αυτό, όσο λοιπόν είμαστε ευλογημένοι και ανοίγουμε τα μάτια μας το πρωί, πάμε να παλέψουμε τη μιζέρια, τη μύρλα και το άγχος και να πούμε ένα «Δόξα τω Θεώ, ρε φίλε». Άντε καλημέρα.

0: Να το κοριτσάκι μου το πρώτο, η Χαρούλα μου, η οποία μου στείλε εδώ πέρα μηνυματάκι στο Viber. Στο 6908-357-800, εκεί στέλνετε μηνύματα, επειδή έχουμε πάρα πολλούς ακροατές καινούριους. Στο 6908-357-800 στέλνουμε το μηνυματάκι μας στο Viber, που είναι και δωρεάν. Και μπορείτε λοιπόν έτσι να επικοινωνείτε μαζί μου και φυσικά να μου στέλνετε φωτογραφίες και βίντεο. Σήμερα θέλω φωτογραφίες και βίντεο, θα σας πω για ποιο λόγο. Η Χαρούλα μου λέει, είτε Έφη, είμαστε στο Σάλτσμπρουκ, από εκεί μας ακούει. Πολλές όμορφες θετικές καλημέρες λοιπόν στέλνουμε στο Σάλτσμπρουκ, σε όλη τον ελληνισμό εκεί. Δυστυχώς λέει, είμαστε λαός γκρινιάρικος, θέλουμε λίγη εξάσκηση. Το έχουμε αυτό, αλήθεια είναι. Την καλημέρα μου στην Έλενα, στο Μιχάλη, στη Βέρα. Γεια σου ρε Βερούλα όμορφη. Στο μεταξύ συνεχίζουν και έρχονται μηνύματα happy birthday από τα χθεσινά μου γενέθλια. Γίνεται χαμός. Σάβα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν είναι μια ωραία ημέρα, ξημέρωσε, χωρίς πάρα πολύ ζέστη προς το παρόν τουλάχιστον. Είναι Σάββατο, είναι 12 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα δράσης για την ημικρανία. Να σας τα πω, να το ξέρετε πώς θα ζήσεις χωρίς αυτό. Ημέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου. Είναι Παγκόσμια ημέρα δελφινιών. Τα αγαπώ πάρα πολύ τα δελφίνια, έχουν μια εξαιρετική ενέργεια, τα δελφίνια και οι νεράιδες. Δελφίνια έχω δει, νεράιδες όχι. Αλλά είμαι μια νεράιδα, τον FM. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Εύα Βερνάρδου, εσύ είσαι νεράιδα?
1: Δεν μπορώ, Έφη, έχω τρελαθεί.
0: Γιατί έχει τρελαθεί?
1: Γελάω με το νεράιδα.
0: Έχω και φτερά, δεν τα βλέπεις? Γιατί δεν μοιάζω εγώ με νεράιδα πενιντάρα?
1: Όχι, ρε, φιλίσαξε μετά με την ηλικία.
0: Τι
1: και πρώτα απ' όλα να πω ότι καλά κάνουν οι ακροάτες και σου εύχονται. Τα κοινέδλια κρατάνε οι ευχές 3 μέρες.
0: Α,
1: το,
0: ναι.
1: Το οποίο σημαίνει
0: τα τριήμερα ότι θα μου κάνουν σε λίγο.
1: Παναγία μου.
0: Για πες.
1: Το οποίο σημαίνει ότι κάργα σε γιορτάζουμε μέχρι και την Κυριακή. Και εσύ θα δώσουμε και μια μέρα ακόμα. Θα σε πάμε Δευτέρα.
0: Ωραία, άρα να έρθετε και στην έκθεση, γιατί από χθες, σήμερα, να, και αύριο θα γιορτάζω εκεί.
1: Και με δωράκια να χειράσω.
0: Φέρτε κανένα δώρο, μην είστε ματζίριδες.
1: Αυτό, και με δωράκια να χειράσω.
0: Άλλωστε, λεφτά υπάρχουν, έτσι.
1: Αν μη τι άλλο.
0: Ξεχυλίζει η τσέπη μας.
1: Αν μη τι άλλο.
0: Σ' ακούμε, Εύα μας.
1: Θέλω να σου πω λίγο στα γρήγορα την ατζέντα της σημερινής ημέρας.
0: Βεβαίως.
1: Πού να πάτε ή πού να μην πάτε, να ξέρετε. Πρώτα απ' όλα, αυτή την ώρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κοινάλ Κίνημα Αλλαγής, είναι στην έκθεση.
0: Α, είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι πήρε το αυτί μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι θα κάνει μάλλον και μία περασιά από τον στάτους 107 και 7. Οπότε εσείς οι ΠΑΣΟΞΙΔΕΣ, κοιναλίστες.
1: Έχετε λίγο το νου σας.
0: Κανονίστε.
1: Έχετε λίγο το νου σας, γιατί και θα τον ακούσετε και θα ενημερωθείτε μετά από το site του Status FM. Τα έχουμε όλα εμείς. Δηλαδή, από παντού χτυπάμε. Το δεύτερο θέμα που προκύπτει σήμερα είναι για σήμερα το βράδυ, Αντώνης Ρέμος παρακαλώ, στην παραλία. 8:30 αναμένεται να ξεκινήσει η συναυλία Ελεύθερη Είσοδος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτά τα δύο θέματα, τα οποία είναι πολύ ακραία θεματολογικά.
0: Καλά,
1: μεταξύ τους.
0: Θα το αναλύσουμε 4 ώρες εκπομπή για τον Αντώνη.
1: Σαφώς.
0: Θα ακούσουμε Αντώνη και Μαζονάκη πολύ σήμερα, να ξέρετε. Σήμερα έχω αφιέρωμα στο Μαζονάκη.
1: Για τον Μαζονάκη είπαμε τις εξελίξεις, θα τις ξαναπούμε. Ό,τι βλέπουμε, ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Εύα. Εδώ θα είσαι, Εύα. Μπαινοβγαίνεις. Αγαπάμε. Ό,τι έκτακτο, φυσικά και οι γραμμές του Status FM είναι ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 μέσα στο στούντιο και φυσικά η Εύα έξω στο 2-3-11-82-10-51.

Πόσα ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Τι ωραία παρέα που θα κάνουμε σήμερα, το νιώθω έτσι. Τα vibes είναι θετικά, πολύ ωραία από την αρχή της εκπομπής. Επειδή έχει δώσει για σήμερα βροχούλες και στη Θεσσαλονίκη, και να σας πω την αλήθεια, ψιλοσταναχωριέμαι λίγο, γιατί παρά τις διαφωνίες έτσι και την γκρίνια για το stage που στήθηκε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κτλ, θα το ξεπεράσω λίγο εγώ αυτό το κομμάτι, γιατί η συναυλία θα γίνει και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Μαθαίνω από φίλους οι οποίοι βρίσκονται εκεί ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά όλοι οι καλλιτέχνες και όλα τα παιδιά στα back vocals και όλοι οι καημένοι άνθρωποι εκεί, τεχνικοί που στείνουν ημέρες, μέρες πολλές. Έχει πάρει και το μάτι μου ένα βιντεάκι που θα δείχνει, έδειχνε μάλλον πώς θα είναι η έναρξη, γιατί κάνουν πρόβα, νομίζω σήμερα θα κάνουν general ή την κάνανε χθες αν δεν κάνω λάθος. Θα είναι φαντασμαγορικό, θα είναι πολύ ωραίο, αν και εγώ λίγο τσίνησα στην αρχή. Ωστόσο, βλέποντας το πώς φωτίζεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το εμβληματικό αυτό άγαλμα μέσα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία σήμερα το βράδυ. Οπότε ας το δούμε λίγο μισογεμάτο το ποτήρι. Και θα στεναχωρηθώ αν βρέξει και το χαλάσει όλο αυτό. Οπότε είναι κρίμα, πολλοί άνθρωποι δουλεύουν για όλο αυτό που θα γίνει σήμερα. Και ο Αντώνης Ρέμος, επειδή εντάξει δεν είμαστε και κολλητοί, ούτε κόβω τις φλέβες μου να τρέχω πάντα πρώτο τραπέζι να τον δω. Ωστόσο είναι ένας καλλιτέχνης που μου αρέσει, θα ακούσουμε και πολλά τραγούδια του σήμερα, αλλά θα κάνουμε και αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Ας μην γκρινιάξουμε, είναι κρίμα τόσοι άνθρωποι που δούλεψαν γι' αυτό και τόσοι άλλοι που θέλουν να παρακολουθήσουν, να απολαύσουν αυτή τη συναυλία. Είναι μια γιορτή για την πόλη μας, οπότε ας το δούμε λίγο θετικά σήμερα. Τι λέτε, να το δούμε ή να τον γκρινιάξουμε? Το συνεχίσουμε 4 ώρες να τον γκρινιάζουμε, δεν ξέρω, πείτε εσείς. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε μερικές φωτογραφιούλες, αν μπορεί κάποιος, από τις περιοχές που με ακούτε, να δω τι καιρό έχει. Έχει αυτή τη γλυκιά, ωραία, μελαγχολική συννεφιά. Έχει λιακάδα. Ετοιμάζεται να βρέξει. Για στείλτε μου μια ωραία φωτογραφία. Τι είναι, βγαίνεις, παίρνεις το κινητούλι, βγάζεις φωτογραφία, το στέλνεις στο Viber, τζάμπα είναι. 6908 357 800. Ένας φίλος εδώ έχει φάει σαϊτιά, μάλλον ερωτεύτηκε, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είσαι, στα αφιερώνω.

να σας πω ότι εγώ βρίσκομαι στο στούντιο του Status FM 107 και 7 βεβαίως στη Σαλαμίνος και θα είμαι εδώ μέχρι τις 2. Μετά τις 2 θα πάω και εγώ στην έκθεση, μέχρι αργά το βράδυ θα είμαστε εκεί. Αλλά οι υπόλοιποι αγαπημένοι μου συνάδελφοι, εκτός από την Εύα Βερνάρδρου που είναι και αυτή εδώ στην αίθουσα σύνταξης, ο Δημήτρης Οβενιέρης, η Βιργινία Δημαρέση, ο Άρης Παπιδάκης, όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι εκεί στο περίπτερο 16 στα Αντένα και όπως με ενημερώνουν. Πάμε να συνδεθούμε με την ΔΕΘ. Αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο, μάλλον σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τους συναδέλφους εκεί στην 92, στο περίπτωρο 16, stand 1. Και σε λιγάκι επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα. Θα κάνουμε και συνδέσεις με τη ΔΕΘ. Θα κάνουμε και ένα ωραίο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, τον οποίο λατρεύουμε, αγαπάμε, και για μας δεν θα φύγει ποτέ από αυτόν τον πλανήτη.

0: Λοιπόν, καλημερούδια, καλημερούδια. Το Σαββατοκύριακο οι καλημέρες είναι αλλιώς. Δεν είναι όπως είναι οι καθημερινές, μέσα στο άγχος και μέσα στο τρέξιμο. Καλημερούδια εδώ από το περίπτερο 16 στα αντένα της ΔΕΘ, όπου είναι το περίπτερο του στάτου. Σας περιμένουμε όλες και σήμερα. Μέχρι το βράδυ θα είμαστε εδώ. Μεγάλη μέρα σήμερα, ωραία μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την έκθεση, έχουμε την συναυλία του Ρέμου. Έχουμε εδώ τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ. Είναι το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι αφιερωμένο στην αξιωματική αντιπολίτευση όπως πάντα. Και έχουμε μαζί μας εδώ στο περίπτερο της ΔΕΘ, στον Στάτους, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Τρέξιμο σήμερα, κύριε Τσουκαλά, και ταυτόχρονα ένα μεγάλο τεστ, γιατί η ΔΕΘ είναι πολύ σημαντική για τα κόμματα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα είναι πράγματι μια ωραία μέρα. Είστε τυχεροί, έχετε και Ρέμο και Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε τα πάντα στη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα έχει πολλές επιλογές.
0: Και
1: μπορεί
0: και
1: ο κόσμος πρώτα,
0: ναι,
1: πρώτα να έρθει να ακούσει τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά κατευθείαν να πάει να ακούσει τον Αντώνη Ρέμο.
0: Θα φύγει και φάτος δηλαδή από αυτά που θα ακούσει από τον Ανδρουλάκη.
1: Ο κόσμος νομίζω ότι θα φύγει με ελπίδα. Θα φύγει με ελπίδα και όταν έχεις ελπίδα είσαι και πιο σε mood διασκέδασης. Διότι έχεις μια χαρά, έχεις μια ευεξία και νιώθεις καλά. Το βασικό είναι η ελπίδα. Είναι η ελπίδα και η προσδοκία, και αυτή να είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Είναι πράγματι ένα τεστ. Ένα τεστ στο οποίο όμως νομίζω το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει εξετάσεις ήδη και είναι πολύ καλά διαβασμένο, γιατί είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα, πολιτικό σχέδιο, ένα πρόγραμμα ριζικά αντιπαραθετικό με τη σημερινή ασκούμενη πολιτική, αλλά είναι και έτοιμο να το εφαρμόσει. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ευχολόγιο, πειραματισμοί και κάποια ωραία λόγια που όμως την επόμενη μέρα, αν με ρωτήσουν κάτι, δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Αυτό
1: είναι τεκμηριωμένο απόλυτα. Όχι, αυτό είναι γενικό, δεν αφορά κάποιο
0: συγκεκριμένο. Γιατί είχαμε κάποιες παραφωνίες τώρα.
1: Προσέξτε,
0: τελευταία.
1: Αυτό αφορά πάντα όλα τα κόμματα τα οποία, επειδή δεν έχουν τη δομή, δεν έχουν το πολιτικό προσωπικό στο πόδι, μπορεί να διαμορφώσουν ένα γονατογράφημα απλά με κάποια συνθήματα. Ο κόσμος σήμερα, επειδή έχει διαψευστεί πολλές φορές, θέλει ο λόγος σου να είναι τεκμηριωμένος και θέλει ο λόγος σου να έχει και πρόσημο.
0: Άρα είναι και κοστολογημένο το πρόγραμμα, έτσι.
1: Το πρόγραμμα μας είναι πάντα κοστολογημένο και νομίζω ότι εδώ, αν κάποιος δεν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία παγιδεύτηκε η ίδια στρατηγική της. Θυμάστε τον Ιούλιο, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, στους οποίους κοστολόγησε μέτρο-μέτρο πόσα εκατομμύρια κοστίζει. Βγήκε η κυβέρνηση και λέει: μα τι λέει ο Ανδρουλάκης, είναι μόνο ένα δις ο δημοσιονομικός χώρος. Δεν βγαίνουν αυτά. Και έλεγε: αφού το πρόγραμμα του Ανδρουλάκη είναι περίπου ένα δις συνολικά για την πρώτη χρονιά όπου θα υπάρξει υλοποίησή του, διότι είχε και τρίτη χρονιά, πώς μπορεί, θα πάνε όλα μόνο εκεί? Και τελικά απεδείχθη ότι ένα μήνα μετά, με κάποιο μαγικό τρόπο, πολλαπλασιάστηκε ο δημοσιονομικός χώρος και
0: έτσι
1: στα 2,2 δις. Άρα, ναι, τι σημαίνει ο πρωθυπουργός, και εκεί φαίνεται η αξιοπιστία του. Όταν νιώθει πιεσμένος από την αξιωματική αντιπολίτευση, αποκτά τη μαγική ικανότητα να πολλαπλασιάζει το δημοσιονομικό χώρο.
0: Να βρίσκει λεφτά δηλαδή.
1: Όταν ο ίδιος κοστολογεί κάποια μέτρα που προτείνει αντιπολίτευση, τα βρίσκει ακριβά. Όταν ο ίδιος τα εγκολπώνει, τα βρίσκει φτηνά. Ας πω ένα παράδειγμα. Η 13η σύνταξη, εμείς τι λέγαμε, να ξεκινήσει με 420 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά, πάνω στα 540 που ήδη καταβάλλονταν. Τι είπε η Νέα Δημοκρατία? Με αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης θα καταρρεύσει η οικονομία. Τελικά έδωσε 340 εκατομμύρια με την αύξηση του επιδόματος και την κατάργηση του κριτηρίου εισοδήματος.
0: Ξέρετε,
1: με 340 δεν καταραίει η οικονομία και με 420 καταραίει.
0: Ο πολίτης έχει την αίσθηση το τελευταίο διάστημα ότι του τάζουνε όπως του τάζανε και πριν από πολλά χρόνια και μετά οδηγηθήκαμε εκεί όπου οδηγηθήκαμε. Είναι σαν.
1: Δεζαβού λέτε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω την ίδια εικόνα. Νομίζω ότι πια έχει αλλάξει τελείως πλάνο η χώρα και τα κόμματα πρέπει.
0: Δηλαδή, ακούει ο πολίτης δισεκατομμύρια, ακούει θα πάρεις αυτό, θα πάρεις εκείνο, θα πάρεις τ' άλλο. Και σου λέει, θα πάω εκεί που μου δίνουν περισσότερα, θα πάω σε αυτόν που υποψιάζομαι ότι θα το κάνει κιόλα σε αυτό που λέει.
1: Δεν νομίζω ότι το βασικό ζήτημα είναι η πλειοδοσία. Το βασικό ζήτημα είναι να λες την αλήθεια, να μην έχεις κρυφή ατζέντα, όπως η Νέα Δημοκρατία. Το 23 δεν είπε ότι την επόμενη μέρα θα φορολογήσει 305.000 επαγγελματίες με ποσό 1.800 έως 13.500 ευρώ. Χθες ξέφυγε στο κυβερνητικό εκπρόσωπο η νέα πρόθεση που έχουν να περικόψουν το επίδομα ανεργίας.
0: Κύριε Τσουκαλά,
1: τα πιο επίσημα χείλη είπαν 2 μήνες μόνο επίδομα ανεργίας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή και το επάγγελμά σας, εκτός τώρα Πολιτική δεν είναι επάγγελμα, αλλά το βασικό σου επάγγελμα είναι άλλο. Έτσι,
1: το μοναδικό μου επάγγελμα.
0: Μπράβο, τα ξέρετε, τα ξέρετε αυτά. Εγώ δεν λέω για 2 μήνες επίδομα. Ούτε θέλω να το δούμε τώρα κομματικά ή τύπο Μαρινάκης ή όχι. Κάποια στιγμή όμως δεν θα πρέπει και στην αγορά εργασίας να έχουμε διαφορετική προσέγγιση στο επίδομα ανεργίας και στη λειτουργία του πώς η ΔΥΠΑ πρώην ΟΕΔ βρίσκει μια δουλειά.
1: Μα ήδη υπάρχει αυτό.
0: Και στο πόσους μήνες θα λαμβάνετε ένα επίδομα ανεργίας.
1: Μα ήδη υπάρχει.
0: Για και να τώρα, υπάρχει όντως ένα αντικίνητρο, η Δημαρία που δεν έχει δουλειά να ξαναμπεί γρήγορα στην
1: και
0: αγορά
1: τώρα
0: εργασίας.
1: Λέει από 5 έως 12 μήνες. Και στην Ευρώπη λέει παράδειγμα από 6 έως 24 μήνες. Λίγες χώρες έχουν τουλάχιστον 12 μήνες και πάνω. Άλλο αυτό και άλλο να πας στους 2 μήνες περιοριστικά. Σας πω ένα παράδειγμα. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι η ανεργία μειώθηκε στην Ελλάδα. Η ανεργία πράγματι μειώθηκε και καλό είναι που μειώθηκε, πήγε στο 7,9%. Στην Ευρώπη είναι 6,1%. Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν σταματάει σε 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Μιλάμε για μια ακραία αντικοινωνική θέση. Χθες μπήκα από περιέργεια γιατί έχω πρόσβαση στα στοιχεία αυτά λόγω του επαγγελματός μου και είδα η μόνη χώρα η οποία σήμερα ήταν η τελευταία σε χρονικό διάστημα κατηγορία είναι η Μάλτα με 3 μήνες. Η Μάλτα με 5 μήνες και η Ουγγαρία με 3. Όλες οι άλλες χώρες είναι τουλάχιστον μέχρι 1 χρόνο το επίδομα ανεργίας, όπως
0: ναι,
1: είναι και στην Ελλάδα.
0: Ναι, όχι, 2 μήνες είναι.
1: 2 μήνες
0: μέχρι ξεπεράσεις το σοκ της απόλυσης ή της παρέτησης.
1: Όλοι μας που μπορεί να εργάζονται.
0: Ναι.
1: Και να ζήσει με το άγχος ότι αν κάτι πάει στραβά, αν δεν βρω σε 2 μήνες δουλειά, δεν θα έχω ούτε ένα ελάχιστο εισόδημα για τα βασικά μου αγαθά. Μιλάμε για μια ακραία αντικοινωνική θέση που νομίζω ότι αν την άκουγε η Μάργαρετ Θάτσερ θα έλεγε πολύ προχωρημένη για εμένα.
0: Σας αδικούν οι δημοσκόποι, κύριε Τσουκαλά, γιατί είδα και πριν από λίγες μέρες είχατε έτσι μια γκρίνια ή ένα παράπονο, πώς να το πω, ότι έγινε μια δημοσκόπηση πριν παρουσιαστεί το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Βεβαίως, το αντεπιχείρημα είναι ότι θα παρουσιαστούν πολλές δημοσκοπήσεις, έτσι και την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία ανάλυσης των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος για να βλέπουν τις τάσεις και τις ροές. Δεν πρέπει να καταλήξουν. Εργαλεία χειραγώγησης, εργαλεία κατεύθυνσης ψήφου. Τι θέλω να πω. Εμείς ασκήσαμε μια κριτική στο ότι δεν είναι το λογικό όταν υπάρχει ένας κύκλος στη ΔΕΘ να περιμένεις να ολοκληρωθεί η ΔΕΘ και τουλάχιστον να μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι λογικό να βγαίνει μια δημοσκόπηση ακριβώς μια ώρα αφού τελειώνει τον κύκλο του ο αρχηγός ενός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
0: Ο οποίος βέβαια δημοσκοπικά εμφανίζεται ήδη δεύτερο κόμμα, έτσι.
1: Όλο αυτό το πώς εμφανίζεται έχει να κάνει με τα γκάλου που βγήκανε από την αρχή, όταν ακόμα δεν είχε καν ιδρυθεί κόμμα. Για 9 μήνες συζητάγαμε για αυτά. Αλλά εγώ δεν μένω εκεί. Υπήρχε μια ερώτηση μέσα στη δημοσκόπηση. Θεωρώ ότι ήταν από λάθος, όχι από πρόθεση. Όπου έλεγε πώς αξιολογείται τα προγράμματα μετά τις ομιλίες των αρχηγών. Ενώ δεν είχε μιλήσει ο Ανδρουλάκης. Αυτό δεν δημιουργεί μια εικόνα στον κόσμο ότι έχει μιλήσει ο Ανδρουλάκης.
0: Ότι υπάρχει
1: αφού
0: το
1: μάλιστα
0: δίπολο.
1: Δεν θυμάμαι και τι είπε, άρα μάλλον δεν τα πέντε καλά. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και αυτό. Αλλά θέλω να πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι τόσο πολύ το θέμα της δημοσκόπησης. Είδαμε πάρα πολλά μέσα την επόμενη μέρα να κάνουν μία στην ουσία φαλκίδευση. Τι εννοώ, αυτή η δημοσκόπηση της εταιρείας συγκεκριμένης έδειξε το Πασόκ να ανεβαίνει 2 μονάδες. Την Ελλάδα πέφτει 1 μονάδα, την Νέα Δημοκρατία να είναι περίπου στα ίδια. Ο κερδισμένος κανονικά αυτή είναι το Πασόκ. Μέσα σε 1 μήνα ανέβηκε 1 μονάδα. Και τι υπήρξε σε πάρα πολλά μέσα, αντί να συγκρίνουν τη δημοσκόπηση αυτήν με την
0: δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, ναι.
1: Πηγαίναμε του Ιουνίου. Αυτό δεν είναι προσπάθεια από κάποια μέσα, δεν έγινε από όλους. Αλλίωσης ακόμα και αυτού που εξάγει ο συμπέρασμα η δημοσκόπηση. Έβλεπα κολλημένη η βελόνα του Πασόκ, διότι είναι στα ίδια λέει με τον Ιούνιο, δεν έλεγε ότι από τον Ιούλιο είχε ανέβει 2 μονάδες.
0: Έχετε δίκιο, γιατί εγώ διάβαζα τον τίτλο.
1: Μήνα. Ναι, δεν είναι λίγο. Σε ένα μήνα. Και άμα γκουγκλάρετε θα βλέπατε κολλημένη.
0: Άρα είστε αισιόδοξοι.
1: Εδώ όλοι το ξέρουν τώρα και το συζητάνε. Η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 30%. Το Πασόκ ανεβαίνει. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα φαίνεται από όλους ότι ξεφουσκώνει. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που κάποιοι λέγανε ότι θα είναι τρίτο. Ξαφνικά φαίνεται να παλεύει να μπει στη Βουλή, νομίζω.
0: Ξεφουσκώνει ο κύριος Τσίπρας, συμφωνούμε σε αυτό, μέχρι στιγμής, έτσι, με τα τώρα δεδομένα. Αλλά ξεφουσκώνει πολύ ψηλότερα από το Πασόκ μέχρι στιγμής.
1: Ξεφουσκώνει από κάπου, από εκεί που είσαι δημοσκοπικά, όπως έχει καταγραφεί. Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί τα πολιτικά πράγματα βλέπει ποιος έχει άλλο πρόγραμμα από τη Νέα Δημοκρατία και άλλο πολιτικό προσωπικό και ετοιμότητα. Ας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί κάποιος, παράδειγμα, ο οποίος διαφωνεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στο κομμάτι των πληστηριασμών, να επιλέξει ένα κόμμα που έχει την ίδια πολιτική στο ίδιο θέμα? Μπορεί.
0: Άρα το θεωρείτε αναξιόπιστο τον κύριο Τσίπρα?
1: Όχι, δεν. Ο καθένας έχει το δικαίωμά του να έχει τις θέσεις του. Λέω ότι με θέσεις που έχει στα κόκκινα δάνεια, στις συντάξεις, στην εξωτερική πολιτική, διαφωνούμε. Είναι θέσεις που μοιάζουν με τις Νέα Δημοκρατία. Αν πάμε σε θέσεις που έχει στη στέγαση, στο ρεύμα, πράγματι φαίνεται να έχει υιοθετήσει τις δικές μας θέσεις. Εγώ δεν λέω συλλήβδην. Η αξιοπιστία του καθενός την κρίνει ο ελληνικός λαός με βάση και το παρελθόν. Και ξέρετε, ο καθένας κάθε φορά έχει κριθεί και ο κόσμος έχει άποψη. Όταν έχει κριθεί και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης, προφανώς αυτό έχει γράψει. Έχει κάθε δικαίωμα ο κύριος Τσίπρας και ο κάθε κύριος Τσίπρας να κάνει το δικό του εγχείρημα. Είναι ένα δημοκρατικό του δικαίωμα. Δεν λέει κανείς κάτι διαφορετικό. Εμάς δεν είναι αντιπαλμός ο κύριος Τσίπρας. Εμείς με λύπη διαπιστώσαμε τις επιθέσεις από το κόμμα Ελλάς τον Ιούλιο. Ενώ εμείς έχουμε καθαρό μέτωπο μόνο με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βέβαια, προχθές είπε κάτι σημαντικό στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαστε, λέει, αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Αυτό πώς το ακούτε?
1: Αυτό είναι μια σημαντική μετατόπιση σε σχέση με τον Ιούλιο. Όπου στην ουσία με τις επιθέσεις φαινόταν ότι ο μόνος του αντίπαλος είναι το ΠΑΣΟΚ. Το βασικό όμως ποιο είναι, ας πούμε, παράδειγμα. Στο ΠΑΣΟΚ τι κριτική υπήρχε μέχρι τον Ιούνιο? Δεν κάνει πολύ δυναμική αντιπολίτευση. Νομίζω τώρα ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει βλέποντας τα κόμματα Καριστιανού και το κόμμα της Ελλάς και αν συγκρίνουμε με το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο δίμηνο, ποιος έχει κάνει δυναμική αντιπολίτευση. Ποιος έβαλε τα θέματα της κοινωνίας?
0: Νομίζω πάντως, κύριε Τσουκαλά, αν μου επιτρέπετε, ναι, ότι είναι πολύ άδικο για το ΠΑΣΟΚ να συγκρίνεστε, να αυτοσυγκρίνεστε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, υπό την έννοια ότι είναι μια εντελώς άπειρη πολιτικός. Γι' αυτό το λέω, όχι κάτι άλλο.
1: Εμείς δεν συγκριθήκαμε ποτέ. Όταν όμως ακούγαμε σοριδών μία μερίδα μέσων μαζικής ενημέρωσης κοντινών στο Μέγαρο Μαξίμου να προπαγανδίζουν επί μήνες το ΠΑΣΟΚ θα είναι κατά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το περνάει.
0: Αυτό δείχνανε δημοσκοπήσεις, κύριε Τσουκαλά.
1: Δημοσκοπήσεις, προσέξτε, είχαν βγει 12 δημοσκοπήσεις και αυτό υπήρχε ως έρμα σε 2. Και όμως η κυρίαρχη δημοσιολογία έλεγε 4 το ΠΑΣΟΚ. Γιατί εδώ υπάρχει ένα μηχανισμός,
0: ναι,
1: κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, που το μόνο που τον νοιάζει είναι να χτυπήσει τον ΠΑΣΟΚ. Να σου πω γιατί. Γιατί ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι αν έχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί του άμεσα, από το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ιτηθεί. Από κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να ιτηθεί.
0: Δεν μπορεί να αντλήσει από το κέντρο, έτσι, γι' αυτό.
1: Ναι. Δεύτερον, ξέρει. Αν πάμε στη δεύτερη κάλπη, εγώ να σου πάρω ένα παράδειγμα ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη με ένα ποσοστό χαμηλό. Θα είναι, ας είναι πρώτη στην πρώτη κάλπη. Αν έχει απέναντί της ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, είναι δεδομένο ότι θα συντριβεί στην επόμενη κάλπη. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από την αριστερά, που θέλει,
0: ναι,
1: και
0: αντιλείτε και από το κέντρο που θέλει σοβαρό, ναι, την
1: δημοκρατία. Αλλά μπορεί να πάρει και τον δεξιό ψηφοφόρο που θέλει πατριωτισμό, δεν θέλει ενδοτικότητα, δεν θέλει διαφθορά. Δηλαδή, ένα ψηφοφόρο παλιό νεοδημοκράτη τη καραμαλική Νέα Δημοκρατία, τι κοινό έχει σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη? Η οποία είναι ένα κόμμα το οποίο τι είναι πια στην ουσία παρακολούθημα των απόψεων του κ. Βορύδη και του κ. Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα. Πριν από κάποιους μήνες, δημοσίως βγαίνατε κι εσείς και άλλα στελέχη, ακόμα και ο κύριος Ανδρουλάκης, και λέγατε ότι στόχος είναι η νίκη ακόμα και με μία ψήφο. Παραμένει ο στόχος αυτός με βάση τα σημερινά δεδομένα?
1: Προφανώς παραμένει, γιατί είναι η μόνη λύση. Κοιτάξτε, έχουμε δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα συγκυβερνήσει με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου, ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και θα υπάρξει κυβέρνηση προοδευτική. Ο εκλογικός νόμος όπως είναι δεν επιτρέπει κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτά που και ο Πρωθυπουργός προσπάθησε
0: πρέπει
1: να προπαγανδίσει.
0: Πρέπει να βγαίνουν βεβαίως τα νούμερα για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Λέω ότι ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να επαναλάβει το επιχείρημά του το 23 περί κυβέρνησης ηττημένων. Δεν έχει θέση κανείς τέτοιο ζήτημα. Εμείς είμαστε πολύ καθαροί. Δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος με τον πόνους και όπως είναι και η διαστρωμάτες των κομμάτων. Ξέρεις, το ΚΚΕ δεν θα κυβερνήσει ποτέ με κάποιο άλλο κόμμα. Έχει μία άλλη στρατηγική για τη χώρα. Υπάρχουν κόμματα τέρμα δεξιά, τα οποία δεν μπορεί, παράδειγμα, ποτέ κάποιος να συγκυβερνήσει με αυτά. Μπορεί, είναι όμως η Νέα Δημοκρατία. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Για να γίνει κυβέρνηση, πρέπει να συμμετέχει το πρώτο κόμμα. Αν είναι πρώτο κόμμα.
0: Άρα, νέα, πρέπει να είστε πρώτο κόμμα.
1: Ή θα είναι η Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε μια από τα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχετε δύσκολο πρόγραμμα σήμερα. Μας ακούει πολλοί κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται για τη σύνταξή του, για το δώρο του. Γιατί είδαμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, ακόμα κάποια χρήματα πάνω στο έκτακτο επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Από το ΠΑΣΟΚ θα ακούσουμε κάτι
1: εμάς
0: καλύτερο.
1: Είναι καθαρή η δέσμευσή μας, μέσα στην τετραετία, επαναφορά αρχής γενομένης από την πρώτη χρονιά, αλλά σταδιακά, 13ο μισθού, 10% σύνταξης, ΕΚΑΣ με τους χαμηλούς συνταξιούχους, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης για να έχουν πραγματικές αυξήσεις, αύξηση των συνταξιών αναπηρίας με πλήρη την εθνική αν υπάρχει 20ετία, ακόμα και αν η αναπηρία είναι κάτω από 80%, αναλογική σύνταξη για εκείνους που έχουν λιγότερο από 15 χρόνια ασφάλισης να παίρνουν το κομμάτι το ανταποδοτικό, 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, δικαστική προστασία πρώτης κατοικίας με επαναφορά νόμου στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010, του γνωστού ως νόμου Κατσέλη, νόμος του Πασόκ ήταν γνωστού ως νόμου Κατσέλη. Και βέβαια εμείς λέμε και κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν θα πας να φορολογήσεις τη μεσαία τάξη. Αν θες να φορολογήσεις με το μόνιμο μηχανισμό, θα φορολογήσεις τα ολιγοπόλια. Τράπεζες, φαντς, εταιρείες ενέργεια, εταιρείες τροφίμων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλή επιτυχία σήμερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και αύριο είναι το διήμερο του Πασόκ.
1: Χάρηκα πολύ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
7: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Πες τα Αντώνη μου, πες τα Αντώνη μου μετά τον κύριο Τσουκαλά από το Πασόκ και τη συνέντευξη που μόλις ακούσατε με τη Βιργινία Δημαρέση από το στούντιο του Στάτου στην ΔΕΘ, στην 90ΔΕΘ, περίπου τώρα 16 στα Αντένα. Επιστρέψαμε στο στούντιο της Σαλαμίνος, επαφή του παρέα σας. Μέχρι και τις 2 θα είμαι εδώ μαζί σας με συνδέσεις κατά τη διάρκεια του τετραώρου με τους συναδέλφους στη ΔΕΘ. Με Αντώνη Ρέμο, αρκετό Αντώνη Ρέμο θα ακούσουμε σήμερα, αρκετά τραγούδια του και φυσικά σας υποσχέθηκα τη δεύτερη, τις δύο τελευταίες ώρες, δηλαδή 12 με 2 κάπου εκεί, θα κάνουμε ένα μεγάλο και ωραίο αφιέρωμα στον αγαπημένο, λατρεμένο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, μια ανοιχτή, μεγάλη, ωραία σκηνή. Η επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι δωρεάν. Αυτό τι σημαίνει, γιατί κάποιοι λέτε πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε κτλ. Είναι δωρεάν, δεν χρειάζεσαι δηλαδή στήριο για να μπεις μέσα. Δεν είναι σε στάδιο, είναι στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτω στη Νέα Παραλία. Φυσικά θα υπάρχουν κάγκελα, γιατί αυτό κάποια στιγμή φαντάζομαι θα περιοριστεί μέχρι ενός σημείου, θα κλείσει εκεί μπροστά από ό,τι ξέρουμε και ο δρόμος και η Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και η Νίκη σε κάποιο σημείο της. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα έχετε λίγο το νου σας. Με 24ωρη βέβαια λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο και σημαντικό, γιατί θα μπορέσετε να κυκλοφορήσετε στο κέντρο της πόλης είτε για τη ΔΕΘ είτε για τη συναυλία, που αναμένεται να μαζέψει από ό,τι έχουμε ακούσει περίπου 200.000 ανθρώπους που θα έρθουν και από άλλες πόλεις, έτσι, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει ελεύθερη είσοδος για το κοινό? Σημαίνει ότι πηγαίνετε, ξέρω εγώ, από τις 7 θα πάτε για να πιάσετε θέση, να είστε όσο πιο μπροστά μπορείτε. Από τις 8, 8.30 που θα ξεκινήσει σιγά σιγά. Θα υπάρχουν κάγκελα και θα είναι περιορισμένο μέχρι ενός ορίου ο κόσμος. Κάπως έτσι θα γίνει. Αλλά δεν θα σας ζητήσει κανένα εισιτήριο και δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι, έτσι. Είναι μια συμβολική ανταπόδοση, όπως είπε ο Αντώνης Ρέμος, η ελεύθερη είσοδος, για την αγάπη και τη στήριξη που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Το μήνυμα είναι: μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Αντώνη μου, και μόνο μια φορά γίνεσαι 50. Άκουσε, πώς τι πάει, άκουσε. Απ' τα βάθη μου έρχεται. Ας μην το μυριλιάσουμε, παιδιά. Ευχηθούμε να μην βρέξει, να μην το χαλάσει. Πολλοί άνθρωποι έχουν δουλέψει γι' αυτό. Πολλοίς κόσμος θα πάει. Και μεγάλη μου η κόρη θέλει να πάει. Μαμά λέει: Αντώνης είναι, στο κέντρο θα είμαι με τις φίλες μου. Θα πάμε κι εμείς. Με το καλό να πάτε. Πόσοι δεν έχουμε περάσει έρωτες, χωρισμούς, χαρές, μοναξιές και προσωπικές στιγμές με τραγούδια που ερμήνευσε ο Αντώνης ο Ρέμος. Και φυσικά δεν επιλέχθηκε τυχαία η Θεσσαλονίκη, είναι η πόλη που ο Αντώνης ο Ρέμος μεγάλωσε, διαμόρφωσε τα πρώτα του βιώματα, θα έχει φυσικά και άλλους καλλιτέχνες. Είναι μια ωραία μεγάλη γιορτή, θα έχει ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό σοου με 1200 drones. Θα έχει γιγαντοοθόνες σε σημεία της πόλης. Επειδή με ρωτάτε και ρωτήσατε νωρίτερα και τον Μπαρμπαγιάννη, άκουγα αν θα μεταδοθεί live. Μέχρι στιγμής με την έρευνα που κάναμε και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν θα μεταδοθεί κάπου live. Τουλάχιστον live δεν το ξέρουμε αυτό. Ωστόσο θα υπάρχουν 1200 drones και μεγάλες γιγαντοοθόνες σε πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης. Και είναι κρίμα, γιατί σας λέω ότι σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή συμμετέχουν περισσότεροι από 1000 τεχνικοί, έχουν έρθει 100 μουσικοί και performers, 1000 τετραγωνικά μέτρα LED οθονών θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη την πόλη. Όπως σας είπαμε, 10 γιγαντοοθόνες σε πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης. Και θα έχει και 30 κάμερες live feed. Θα μεταφέρουν σε υψηλή ευκρίνεια την εικόνα της συναυλίας και έτσι θα δώσουν δυνατότητα σε όλο το κοινό το οποίο θα παρακολουθεί και θα συμμετέχει να βλέπει, γιατί εντάξει δεν θα είναι όλοι μπροστά, να βλέπει τι γίνεται γενικότερα στη συναυλία, που
βρίσκεται και ο ίδιος, αλλά και όλοι όσοι δεν θα είναι στο σημείο. Μπορεί να είναι στη ΔΕΘ ή λίγο πιο δυτικά του κέντρου ή λίγο πιο ανατολικά.

Καλημέρα Δημητράκη μου, καλημέρα Γιώργο, πολλά φιλιά σε όλη την ομάδα, σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο Στάθη, χρόνια πολλά για χθες έφυλε το βράδυ. Ευχαριστώ Στάθη μου, σου απάντησα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορία ότι θα δείξει σε κάποια τηλεόραση live, θα δούμε τη συναυλία. Στο Στέφανο, στον Λιφάι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχούλες. Φιλιά στην κόρη σου την Αφροδίτη και στη Φωτεινή, στο Θόδωρο τον Κακουλίδη που μας ακούει, στο Μπακτσέ.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Νέα ντοκουμέντα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς φωτογραφίες από κάμερα κλειστού κυκλώματος αποδεικνύουν ότι ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος είχε αποχωρήσει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι και πιθανότατα να ήταν ήδη στο ιατρείο του την ώρα που πάθαινε ανακοπή ο τραγουδιστής κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ο Γιώργος Μαζονάκη, σύμφωνα με την μαρτυρία του ταξιτζή που τον μετέφερε, έφτασε στο ιατρείο στις 13:55 και όχι στις 4, όπως ισχυρίστηκε η Ιωάννα Γάκα, που είναι ισχυρή απόδειξη ψεύδους. Την μαρτυρία του οδηγού ταξί επιβεβαιώνει και γραμματέας του ιατρείου. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ο Θεοδωρόπουλος ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη σύζυγό του ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου και έσπευσε. Μάλιστα, έκανε και ο ίδιος κάρπα στο Μαζονάκη ενώ του χορήγησε και 2 ενέσεις αδρεναλίνης. Η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη δεν έχει μέχρι στιγμής προσδιορίσει με σαφήνεια την αιτία του θανάτου. Τη Δευτέρα στη Μία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας θα τελεστεί η κηδεία του. Στη Θεσσαλονίκη για την 90η βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 11, αυτή την ώρα δηλαδή, θα συναντηθεί με το διοικητικό συμβούλιο της ΧΕΛΕΞΠΟ και θα περιηγηθεί στα περίπτερα της 90η. Συνέντευξη παραχώρησε στον Status FM και στη Βυργιανία Δημαρέση ο Κώστας Τσουκαλάς μέσα από το στούντιο του σταθμού στο Stand 1 στο περίπτερο 16. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ δήλωσε ότι το κόμμα έχει δώσει τις εξετάσεις του, τις έχει κερδίσει. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι εύκολο να εφαρμοστεί την ώρα που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν πρόκειται ποτέ να κυβερνήσουν έχουν κάνει στο πόδι τα κυβερνητικά τους και τα προεκλογικά τους αφηγήματα. Αν μιλάμε για μη κοστολογημένα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, το πρόγραμμα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι μη κοστολογημένο. Του ΠΑΣΟΚ είναι. Με αυξημένη κίνηση και μεγάλο αριθμό επισκεπτών συνεχίζεται σήμερα η ΔΕΘ, η οποία ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Για την εξυπηρέτηση του κόσμου, το Μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί όπως λειτουργούσε και χθες σε 24-ωρη βάση. Κινηματογραφική απόδραση ενός κρατούμενου σημειώθηκε στο νοσοκομείο Σερών το βράδυ της Παρασκευής, όταν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, να αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο 41χρονος από την Αλβανία δήλωσε στο προσωπικό των φυλακών αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον περίμεναν οι συνεργοί του με 2 γιοταχή, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομική. Ένα 43χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ για επικίνδυνη οδήγηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο 43χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην Παθέ και πριν την είσοδό του στον κόμβο της Λαχαναγοράς κατελήφθη να οδηγεί με 188 χιλιόμετρα την ώρα τη στιγμή που το ανώτατο όριο ταχύτητας στο σημείο ορίζεται στα 120. Μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου πραγματοποιείται απόψε Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η έναρξη έχει ανακοινωθεί για τις 8:30 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship, καθώς μόνο ο ανίκητος Ντουμπλάντης πήδηξε ψηλότερα από εκείνον. Ο μυθικός Έλληνας Σάλτης έβαλε ξανά δύσκολα στον Μόντο Ντουμπλάντης, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το θαύμα, ολοκληρώνοντας έτσι μια σπουδαία σεζόν. Ο Καραλής ήταν πιστός σε ένα ακόμα μεγάλο ραντεβού, αφού πέρασε τα 6,15 μέτρα και τερμάτισε πολύ πάνω από τους υπόλοιπους αντιπάλους του.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον θύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κατά τόπους νεφώσεις και ενδεχομένως και παροδικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30, στον Πολύγυρο τους 31, στο Κιλκί στους 33. Στη Βέρεια και στις Έρες η θερμοκρασία θα φτάσει το πολύ μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου και στα Γιάννητσά το ίδιο. Επίσης στην Καστοριά μέγιστη θερμοκρασία 21, 29 και Γρεβενά 32.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό

0: πουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Music Events Live. Ρία Ελληνίδη. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο Τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

Επιστροφή εδώ στο στούντιο του Status FM 107 και 7, 13 λεπτάκια μετά τις 11. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε στην παρέα μας. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές. Ακροατές που μας ακούτε πολλά χρόνια, άλλοι που μας μαθαίνετε τώρα, ποτέ δεν είναι αργά. Είμαι η Εφη Παφίτου, παρέα σας και σήμερα από τις 10 μέχρι και τις 2 από το στούντιο εκτάκτος του Status FM 107 και 7 στη Σαλαμίνος. Οι συνάδελφοι είναι στο στούντιο στην ΔΕΘ, περίπτωρα 16, stand 1. Έχω μια πολύ ωραία δημοσκόπηση, αλλά θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Νέα δημοσκόπηση της Προράτα. Θα δώσω όμως σκητάλι και πάλι στη Βιργινία Δημαρέση, η οποία είναι στο στούντιο του Status στην 90η ΔΕΘ αμέσως τώρα. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, μια ακόμη ενδιαφέρουσα συνέντευξη και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Μείνετε εδώ, γιατί έρχεται πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη.

0: Λοιπόν, τι ωραία παρέα. Αυτό είναι ρε φίλε, δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο στην έκθεση συνήθως εδώ μου έχουν πολιτικούς. Όχι ότι έχω θέμα με τους ανθρώπους, υπάρχουν καλοί, κακοί, όπως και δημοσιογράφοι και συμβολεογράφοι και τραγουδιστές και τα πάντα. Αλλά τώρα να έρχεσαι, αν και νωρίτερα η Βιργινία έχει τον Κώστα Τσουκαλά, το δεξιχέρι του Ανδρουλάκη, αλλά εγώ ήρθα λίγο αργότερα. Οπότε με το που έρχομαι μέσα, ρε φίλε, τι βλέπω απέναντί μου. Αφενός με βλέπω τη Δώρα Τυχούσου, την Βιργινία νωρίτερα, η οποία και σήμερα είναι εντυπωσιακή, τον Άρη τον Παπιδάκη και δύο εξαιρετικούς φίλους με τους οποίους έχουμε δεθεί τόσο πολύ που πολλές φορές μου στέλνουν messenger, WhatsApp κλπ. Θεωρώντας ότι το Greco Travel είναι δικό μου. Νομίζω ότι μπορώ να διεκδικήσω ένα μερίδιο συμμετοχές του Greco Travel. Πασχάλη και Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Σας παγίδευσα.
1: Περιμένουμε στα γραφεία μας, έτσι να το συζητήσουμε. Αν θέλει να αγοράσει και κάποιο ποσοστό.
0: Όχι να αγοράσω.
1: Τιμής ένεκεν. Θα δοθεί ένα.
0: Εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, πουλάμε αέρα. Με αέρα θα σου έρθω. Μάλλον αέρα που λέει.
1: Σε περιμένουμε όμως να συζητήσουμε και τις ιδέες σου. Ταξιδεύεις συχνά.
0: Καταρχάς, εγώ τις δικές σου ιδέες εισπράττω και ταξιδεύω και το ξέρεις. Πολλές φορές ταξιδεύω επειδή είμαι και τρελαμένος με ταξίδια. Πάντα θα μιλήσω με τον Γιάννη, με σένα, με τον Δημήτρη, με τα παιδιά εκεί. Γιατί σίγουρα ξέρετε καλύτερα από εμένα τους προορισμούς, πώς θα πάω και τι θα δω που δεν θα δουν οι άλλοι.
1: Δημήτρη, έχω κάτι έτσι που το ακολουθώ σε όλη την καριέρα μου. Πρέπει να ακούς τον ταξιδιώτη. Πρέπει να ακούς τον πελάτη. Δημιουργούνται νέες τάσεις. Ο κόσμος πλέον θέλει νέα πράγματα. Άρα, αν δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία και απλώς εμείς σχεδιάζουμε ένα ταξίδι πίσω από ένα γραφείο, χάνεται και η ουσία και η μαγεία του ταξιδιού. Ναι. Πέρα από το να κάνουμε οι ίδιοι μας ταξίδια, καλό είναι να ακούμε και την πραγματική ανάγκη του ίδιου του ταξιδιώτη. Άρα, καλή είναι αυτή η επικοινωνία και πρέπει να ακούγονται πράγματα και θέλω ειλικρινά να ακούω το θέλω του ταξιδιώτη για να μπορούμε να το βάζουμε μετά μέσα στην εκδρομή μας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί για φαντάσου τώρα, Γιάννη, να έρθει ένας δυνάμει πελάτης και να σου πει θέλω να πάω εκεί, τι μου προτείνεις? Του λέει ο συνεργάτης σου ΑΒΓΔ και σου λέει αυτός έχω ένα ε, αυτό τι λες γι' αυτό, και να πεις δεν το ξέρω. Ενώ αν το έχεις συζητήσει με κάποιον άλλον από πριν, κάθεσαι λες κάτσε λίγο, τι μου λέει εδώ, μου λέει ένα ποτάμι, μου λέει ένα καταράκτη, μου λέει ένα φαράγγι, μου λέει ένα μνημείο, μου λέει κάτι ελληνικό που έχει μείνει ξέρω εγώ στην Ιταλία και αξίζει να το δεις. Αυτό κερδίζει τον πελάτη.
1: Θα σου πω το εξής. Το μυστικό θεωρώ της επιτυχίας μας είναι ότι έχουμε μια τεράστια γκάμα προϊόντων. Προϊόντα δηλαδή τα οποία καλύπτουν και τον πελάτη ο οποίος νιώθει μια ανασφάλεια και θέλει να έχει συνέχεια τον αρχηγό σύνοδο μαζί του, ένα πλήρες πρόγραμμα, πάρα πολύ πλούσιο από το πρωί μέχρι το βράδυ με δραστηριότητες. Αλλά έχουμε και προγράμματα πιο light ή πιο εξειδικευμένα, με δραστηριότητες, με διάφορες εμπειρίες, με γευσηγνωσίες, με πεζοπορίες, με πράγματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και προγράμματα.
0: Τα οποία όλα μαζί δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο πακέτο να τα ακολουθήσουν, ξέρω εγώ, 50 ή 100 άνθρωποι.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διαφορετικού είδους πακέτα, τα οποία προσαρμόζονται στα θέλω του πελάτη. Πέρα από τα ήδη δομημένα τα δικά μας τα οποία προβάλλουμε, μπορούμε να κάνουμε και tailor-made προγράμματα, δηλαδή προγράμματα κομμένα και γραμμένα ακριβώς στα θέλω του πελάτη. Και υπάρχει νέα τάση. Ο κόσμος πλέον είναι και εξοικειωμένος με το ταξίδι. Πολλές φορές μπορούμε και βάζουμε και αγγλόφωνους ξεναγούς σε πολύ ιδιαίτερα σημεία του πλανήτη. Άρα μπορούμε να δώσουμε μια τεράστια ποικιλία και πληθώρα προγραμμάτων.
0: Ναι. Γιάννη, το γεγονός, αν και νομίζω και ο Πασχάλης μπορεί να απαντήσει, θα το θέσω εγώ το ερώτημα. Γιατί το πρώτο που πολλές φορές ρωτάει κάποιος, επειδή ξέρει και τη σχέση μας, το κάνει και σε άλλα πρακτορία με βέβαιος. Λες μια τιμή, λες από τάδε. Έτσι. Ή λες τόσο. Τόσο. Πολλές φορές με μικρά γράμματα θα γράψεις εκτός από φόρους αεροδρομίων κλπ. Αυτό είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού που πολλές φορές είναι αθέμητος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή λες άμα δεν το κάνω εγώ, θα το κάνει ο άλλος και ένα ταξίδι που εγώ θέλω να πω, παιδιά, κάνει 650 με φόρους αεροδρομίου. Ο άλλος θα γράψει με μικρά γράμματα φόρους και θα πάλι πάνω, ξέρω εγώ, 470. Και μπορεί να μου πάρει τον πελάτη. Έτσι δεν δουλεύει αυτό το σύστημα, ή κάνω λάθος?
2: Στο τέλος της ημέρας, Δημήτρη, σημασία έχει το τι βγαίνει από την τσέπη. Και εμείς, δημιουργώντας ξεκάθαρες σχέσεις με τους πελάτες μας και με τον κόσμο που μας επιλέγει όλα αυτά τα χρόνια για πάρα πολλές εκδρομές επανειλημμένα, έχουμε δημιουργήσει μια σχέση στην οποία οι τιμές μας είναι τελικές, ακριβώς για να ξέρει τι αγοράζει και να φεύγει χαρούμενος. Γιατί πλέον το κοινό έχει γίνει πάρα πολύ απαιτητικό, γινόμαστε και εμείς καλύτεροι με τις τόσες απαιτήσεις του κοινού και πλέον απαντάμε σε ερωτήσεις του τύπου τι θα ζήσω και όχι τι θα δω στο ταξίδι μου. Συνεπώς, οφείλουμε να έχουμε σε πολύ μετρήσιμη τιμή αυτό που θέλει να ζήσει ο καθένας και να έχουμε μια πάρα πολύ ειλικρινή σχέση με τον κόσμο ο οποίος ξεκίνησε να δίνει ξανά ψήφο εμπιστοσύνης στο τουριστικό γραφείο. Εμπιστεύεται τον πράκτορά του.
0: Παίρνοντας, Πασχάλη, το feedback από τους πελάτες σας όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, πόσα είναι, πόσα 5-6 χρόνια, πόσο είναι το Γκρέκος?
1: Από 17 είμαστε, συμπληρώνουμε 9 χρόνια.
0: 9! Εντάξει, εγώ σας γνώρισα μετά γι' αυτό. Λοιπόν, από τότε που σας γνώρισα, έχουμε απογειωθεί και εμείς και εσείς. Μάλλον εσείς μας κάνατε καλό. Λοιπόν, το feedback που παίρνει, εσύ είχες προϋπηρεσία, δεν ξέρω Γιάννης αν είχε προϋπηρεσία. Το feedback που παίρνεις σήμερα ως ένας άνθρωπος επικεφαλής εκεί στο Γκρέκος και κάθεσαι και το σταχυολογείς, ιεραρχίες και λες και ταξιδιώτες, εδώ κάτι διορθώνουμε. Από τα παραπονάκια που στην αρχή σας γινόντουσαν, έχεις ξεχωρίσει κάποια? Τι σου λέγει ο πελάτης μετά το ταξίδι ότι ήθελε να αλλάξει?
1: Δημήτρη, θα σου πω λίγο το εξής. Το πρόβλημα που είναι γενικότερο δεν θεωρώ ότι είναι μόνο στο δικό μας αντικείμενο.
0: Ναι, βεβαίως, επειδή μιλάμε για εσένα, γι' αυτό.
1: Ο ταξιδιώτης δεν διαβάζει τι ακριβώς έχει αγοράσει. Όπως ανέφερα πριν, έχουμε διαφορετικού επίπεδου προγράμματα. Καλύπτουν μια τεράστια γκάμα, ναι, έτσι, επιλογών. Αν ο πελάτης δεν μου πει ακριβώς αυτό το οποίο θέλει, το τι χρήματα μπορεί να διαθέσει, ποια είναι η δυνατότητά του στο να περπατήσει, στο να ξοδέψει χρήμα στον προορισμό του, αν δεν μου τα πει όλα αυτά, δεν μπορώ να του προτείνω κι εγώ το κατάλληλο, έτσι,
0: και
1: προϊόν.
0: Και θα πάει εκεί και θα πει: ωραία, πολύ περπατάμε εδώ. Ναι, αλλά ας μου λέγεις ότι δεν θες να περπατήσεις. Αυτό εννοώ.
1: Επίσης και κάτι άλλο που είναι μια γενικότερη τάση. Δεν διαβάζουμε. Σκρολάρουμε. Άρα σημαίνει ότι στο κλάσμα του δευτερολέπτου θέλουμε να πάρουμε όλη μας την πληροφορία. Είναι φύση αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο σε εμάς. Τα περιλαμβάνει, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μπορεί για έναν προορισμό να έχουμε 10 παραλλαγές για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη αυτή τη διαφορετικότητα που υπάρχει στον πελάτη, στο πελατολόγιο. Άρα αυτό που προτείνω στον πελάτη είναι το εξής. Διαβάζει το πρόγραμμα, μπαίνει μέσα στο site μας, λύνει τις απορίες τηλεφωνικά ή διαζώσεις αν έχει την πολυτέλεια στα γραφεία μας και μετά αποφασίζει πραγματικά αυτό που θέλει. Είμαι σίγουρος 100% ότι έχουμε σίγουρα να του προτείνουμε κάτι που ταιριάζει στα γούστα του, στο θέλω του και στην τσέπη του. Γιατί θα πρέπει να συμπαθίζουν και αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή το θέλω μας με την τσέπη μας. Πολλές φορές θέλουμε πάρα πολλά πράγματα, έχει ακριβήνει πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν. Λόγω της ιστορίας των πολέμων, το πετρέλαιο πλέον έχει εκτοξευτεί, άρα σημαίνει και τα καύσιμα, είτε έχει να κάνει με αεροπορική εκδρομή, είτε έχει να κάνει με οδική εκδρομή, έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ξενοδοχεία. Προσπαθούμε πραγματικά, καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες να δώσουμε στον πελάτη ένα προϊόν οικονομικό.
0: Value for money,
1: να μπορεί να το πληρώσει και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε βγάλει και εξαιρετικές προσφορές και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό πέρα.
0: Βέβαια.
1: Και ενώ 28 Οκτωβρίου και Χριστουγέννων έγινε ένα τεράστιος δώρος τους προηγούμενους μήνες με την αποχώρηση της Ryanair σε κάποια δρομολόγια, τη συρρήκνωση των δρομολογίων.
0: Μπήκανε από ό,τι έμαθα αεροπορικές εταιρείες με πολύ φθηνά κόστη για Ευρώπη. Κάνω λάθος?
1: Θα πω αρχηγώς, αποχωρήσαν πάρα πολλές.
0: Φτηνές ναι.
1: επιλογές. Ναι. Εκεί βρεθήκαμε εμείς σε ένα διέξοδο με την έννοια ότι εμάς είναι εργαλεία δουλειάς. Δηλαδή, αν δεν έχουμε αεροπορικές πτήσεις, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε και να προσφέρουμε τουριστικά προϊόντα. Γι' αυτόν τον λόγο μπήκαμε σε μια επένδυση τεράστια στο να βλώσουμε πτήσεις charter πάνω στα events, πάνω στα festival, δηλαδή 28 και Χριστούγεννα.
0: Με ρίσκο αυτό για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Τεράστιο,
0: δηλαδή μπορεί να
1: κλείσει
0: ένα charter, να το γεμίσει, αλλά μπορεί και να μην το γεμίσει και να έχει χάσει τα χρήματα.
1: Όλο το ρίσκο. Δηλαδή το να γεμίσει και τις 190 επί 5, 6, 7 rotation που κάνει το αεροπλάνο. Και προσφέρουμε στους πλέον δελεαστικούς εμπορικούς προορισμούς πακέτα πραγματικά τα οποία είναι σε τιμές προ-20αετίας. Θα φέρω ως παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, στον πλέον εμπορικό προορισμό όπως είναι η Βιέννη και η Πράγα.
0: Κλασική.
1: Τα πακέτα μας ξεκινάνε από τα 410 ευρώ και περιλαμβάνουν, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι περιλαμβάνει αυτό πέρα. Περιλαμβάνει το αεροπορικό μυστήριο, την βαλίτσα μας, που είναι ένα επιπλέον κόστος πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το ξέρουμε.
1: Ο κόσμος που ταξιδεύει το γνωρίζει. Τη μεταφορά από και στο αεροδρόμιο, τη διαμονή μας σε 3, 4 ή 5 ασθένων ξενοδοχεία, ανάλογα την επιλογή του καθενός. Και κάποιες περιηγήσεις, ξεναγήσεις επιτόπου. Θα σου πω το εξής.
0: Χωρίς φόρους αυτό, φαντάζομαι.
1: Μαζί με τους φόρους, είναι τελική τιμή.
0: 410, πόσες μέρες.
1: Εμείς, Δημήτρη, δημοσιοποιούμε στα social media, στις διαφημίσεις που τρέχουμε ακόμα και στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Τελικές τιμές.
0: Τελική τιμή.
1: Φυσικά στο πιο οικονομικό πακέτο.
0: Εντάξει, προς Θεού, με 410 ευρώ. Αυτό τι είναι, τετραήμερο.
1: Είναι τετραήμερο. Το πενταήμερο είναι περίπου 50
0: ευρώ. Τετραήμερο τριών διανυκτερεύσεων, φανταζόμαστε έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Ταξιδεύουμε με την Aegean Airlines.
0: Εξαιρετικά.
1: Έχουμε τη βαλίτσα μας. Τα ξενοδοχεία τα οποία προτείνουμε. Μπορεί ο πελάτης να μπει να τα δει, να ταξιολογήσει.
0: Επειδή ξέρω θα γίνει λίγο πανικός τώρα με αυτό το 400, γιατί είναι τζάμπα. Το λέω εγώ που έχω πάει 7 φορές, 6 φορές στη Βιέννη και στην Πράγα. Το 410, από 410 που αν πάρεις ένα καλύτερο ξενοδοχείο ενδεχομένως πάει κάπως παραπάνω και τα λοιπά. Πρωινό περιλαμβάνει φαντάζομαι.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Αυτό θα είναι στάνταρ τιμή όσο περνάει ο καιρός και κλείνουν θέσεις. Αυτό αν το ξέρει. Αυτό το early booking δηλαδή εδώ ισχύει. Μην έρθει ο άλλος μετά από ένα μήνα και πει α, μου είπανε 500.
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Εγώ το αντικείμενο το ασκώ 26 χρόνια. Μπορεί το γραφείο να το έχουμε 7-8 χρόνια, αλλά 26 χρόνια είμαι στο χώρο. Πριν ανέφερα ότι μιλάμε για τιμές προ 20ετίας. Πραγματικά οι ίδιες ακριβώς τιμές που λιώτησαν και
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι, παιδιά, 410 τετραήμερο στην Βιέννη, Πράγα είναι τώρα ειλικρινά σου μιλώ. Δεν το κάνω για να υπερβάλλω, είναι αστείο ποσό.
1: Είναι αδύνατον για εμάς να πουλήσουμε όλες τις θέσεις σε αυτή την πάρα πολύ
0: προσιτή
1: οικονομική τιμή. Άρα τι κάνουμε, δίνουμε αυτό εδώ πέρα τη θετική τιμή, τον πόνους στους πελάτες οι οποίοι θα κινηθούν εγκαίρως. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα και εμάς να αγοράζουμε φθηνότερα. Γιατί όταν πηγαίνουμε.
0: Ώστε να χτίζει σιγά σιγά τουλάχιστον το κόστος.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, όταν πηγαίνω στο ξενοδοχείο και του στέλνω προκαταβολή, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, 3, 4, 5 μήνες πριν, σαφώς το αγοράζω καλύτερη τιμή από το να πάω 10 μέρες, 20 μέρες πριν την άφηξή μου στον προορισμό. Άρα, μας δίνει δηλαδή αυτό τη δυνατότητα και μεταβιβάζεται αυτό το κόστος το μειωμένο και στον πελάτη μας.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, μέσω Σεπτέμβριο. Αυτός ο οποίος θα έρθει να αγοράσει το πακέτο αυτό, δίνοντας μια προκαταβολή. Δεν κάνει εξόφληση.
0: Ναι.
1: Δίνει προκαταβολή. 15 μέρες πριν αναχώρηση, δίνει το υπόλοιπο ποσό. Μπορεί να δεσμεύσει την τιμή και τη θέση του, χωρίς να έχει οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Μπορεί να το κάνει και online.
1: Μπορεί να το κάνει και online, μπορεί να το κάνει τηλεφωνικά, μπορεί να το κάνει μέσω Viber.
0: Το λέω γιατί είμαι βέβαιος τώρα, αυτοί που μας ακούνε, είμαι βέβαιος, δηλαδή πραγματικά θα το δεις και εσύ ότι έτσι θα είναι. Με 410 ευρώ μαζί με φόρους αεροδρομίου, τετραήμερο Βιέννη Πράγα. Τι ας πω, εγώ πήγα τόσες φορές, αν είχα χρόνο και μου δίνει η κυρία Χούσου άδεια, θα ξαναπήγαινα πολύ ευχαρίστως. Κυρία Χούσου, δεσμεύεστε? Μόνο με κρέκος, αλλιώς δεν.
2: Δημήτρη, εγώ να σημειώσω το εξής, ότι διαρκώς προσπαθούμε να είμαστε και πολύ ανταγωνιστικοί και να δίνουμε ένα προϊόν, μια υπηρεσία η οποία την πληρώνει στα χρήματά της ο πελάτης και όχι πιο ακριβά, ούτε και πιο φθηνά. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε να βγάλουμε ένα μεμονωμένο εισιτήριο για τις ίδιες ημερομηνίες στις ίδιες πτήσεις, το εισιτήριο μόνο του, χωρίς τη βαλίτσα, έχει περίπου 400 ευρώ.
0: Ναι, πού στην Aegean τώρα, πλάκα μου κάνετε, θα είναι. Όχι μόνο η Aegean. Δεν είναι low cost η Aegean, δηλαδή και σε low cost εταιρεία να πας. Μπορεί τώρα να βρεις, αλλά σε λίγο δεν θα βρεις.
1: Δεν βρίσκεις ούτε σε low cost. Δηλαδή, μια έρευνα. Εγώ αυτό που προτείνω στον πελάτη είναι να κάνει έρευνα αγοράς. Πριν κλείσει το πακέτο του, είτε μιλάμε για Χριστούγεννα 28 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μες στο χρόνο, πριν καταλήξει να πατήσει το κουμπάκι, να βάλει την καρτούλα.
0: Να κάνει έρευνα αγοράς.
1: Να κάνει μια έρευνα αγοράς.
0: Να πω στον κόσμο, γιατί εγώ ασχολούμαι, σου είπα και άλλη φορά, πάρα πολύ θα ήθελα να ασχοληθώ με τον τουρισμό. Κάποια στιγμή να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε και μια μπίζνα από εκείνου να βγάλω και κανένα φράγκο δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, για να το δώσω να το καταλάβει ο κόσμος, το να πας να ρισκάρεις να κλείσεις τσάρτερ είναι σαν, για να το κάνω και σύγχρονο, σαν να είναι ο Καραλής, πώς το λένε αυτό το επικοντιστή μας.
1: Ναι.
0: Καραλής δεν λέγεται. Να έχει δύο προσπάθειες ακόμη. Να έχει δύο προσπάθειες και να αφήσει το 6-15, το οποίο δύσκολα θα περνούσε, και πάει τον πύχη στο 6-25. Αυτό μου θυμίζει το τσάρτερ. Έχω καιρό δηλαδή πέρασαν οι εποχές οι καλές τότε που υπήρχαν πάρα πολλά τσάρτερς, και το να καταφέρει ένα ταξιδιωτικό γραφείο να ρισκάρει, να πει ότι εγώ, ρε παιδιά, παίρνω ένα 180 θέσεις. Δεν έχει 185, πώς έχει?
1: 189, ναι, ναι.
0: Πάω και σκάφος. Το προπληρώνω εγώ, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος με εκτιμάει και θα το γεμίζω. Αυτό είναι ρίσκο που σημαίνει όμως ταυτόχρονα και την επιτυχία του εγχειρήματος του Γκρέκος, Πασχάλη, και το λέω από καρδιάς. Δεν μπορεί να το κάνει εύκολα ένα πρακτορείο. Γιατί μπορεί να μείνει με 2-3 πτήσεις, τις οποίες δεν θα κάνει, θα έχει 50 άτομα, 40 άτομα, και τι θα κάνει? Ή θα τους δυσαρεστήσει και θα, παιδιά, δεν πετάω, ή θα πετάξει και θα μπει μέσα.
1: Να πω λίγο και το εξής, μια υποσημείωση. Επειδή υπάρχει αυτή η ανασφάλεια στον πελάτη και λέω ότι αν αρρωστήσω, αν για παράδειγμα για το χύψη λόγο δεν μπορώ να συμμετέχω. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και ασφαλιστικές καλύψεις. Με μια ταξιδιωτική ασφάλιση που στοιχίζει 15-20 ευρώ, δηλαδή και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, μπορεί να διασφαλίσει ότι για λόγους υγείας δική του ή μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας θα πάρει πίσω τα χρήματά του από την ασφαλιστική.
0: Οι οποίοι όμως να πιστοποιούνται οι λόγοι υγείας, γιατί ο άλλος μπορεί να κλείσει γιατί ήμουν άρρωστο και πόνο στο κεφάλι.
1: Έτσι λειτουργούν οι ασφαλιστικές παντού.
0: Είναι αυτό λέω.
1: Έτσι ακριβώς είναι και στο ταξίδι μας. Ακόμα δεν έχει μπει τόσο πολύ στην κουλτούρα του Έλληνα να ασφαλίζει το ταξίδι του, αλλά θεωρώ ότι τα κέρδη του, δηλαδή το οικονομικό όφελος το οποίο έχει και το γεγονός ότι πριν και κατά διάρκεια του ταξιδιού έχει διάφορες ασφαλίσεις που είναι πάρα πολύ χρήσιμες, αχρίαστες να είναι. Δυστυχώς η ασφάλεια πάντα έτσι είναι. Mm-hmm. Όπως και στο αυτοκίνητό μας.
0: Με τη θράψη
1: το πληρώνουμε, αλλά κάνουμε, δεν θέλουμε ποτέ να τη χρησιμοποιήσουμε. Το ίδιο σημαίνει και στο ταξίδι μας. Mm-hmm. Άρα, με ένα πολύ μικρό κόστος μπορεί να διασφαλίσει όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε να μην έχει το άγχος αν τυχόν θα αρρωστήσει ή ο ίδιος ή τα παιδιά του και δεν ταξιδέψει τελικά και χάσει τα χρήματά του.
0: Για να κλείσουμε, Γιάννη, δώσουμε ακόμη δύο έτσι τρελές προτάσεις. Δηλαδή, αυτό 4-10 Βιέννη, Πράγα, τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις και οι φόροι μέσα πραγματικά είναι. Δηλαδή, στο Καρπενήσι να πας, είναι βέβαιο ότι θα πληρώσει περισσότερο. Που μου αρέσει πιο στο Καρπενήσι. Λοιπόν, τι άλλο θα είναι έτσι προκλητικά εξαιρετικό.
2: Η τάση αυτή τη στιγμή είναι να ανακαλύπτουμε τα μήκη και τα πλάτη της γης πέραν των τετριμένων και πέραν των εσκαμμένων. Και όσοι βάζουν τον πύχη που προανέφερες πριν στο 625, σίγουρα ατενίζουν μακριά και φτάνουν με 1850 ευρώ μέχρι την Ιαπωνία για 8 ημέρες με ημιδιατροφή.
0: Σε ημιδιατροφή. Καταλήματα.
2: Ακριβώς. Γνωρίζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές για εμένα κουλτούρες στον πλανήτη. Δεν είναι μακριά οι μέρες τις οποίες θα σκεφτόμαστε να κάνουμε 3-4 ταξίδια το χρόνο και το ένα εξ αυτών να είναι σε τέτοιους προορισμούς. Συνεπώς, εμείς ανοίγουμε το παράθυρο στον κόσμο για να ανακαλύψει τον υπόλοιπο κόσμο και περιμένουμε να ακούσουμε και τις επιθυμίες και τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των ακροατών μας και όλου του κόσμου για να τα κάνουμε πραγματικότητα με τον δικό μας τρόπο.
0: 2-3-10-55-55-56 το τηλέφωνο του Greco Travel. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τώρα αυτό που είπες, ξέρεις τι μου. Γιατί πολλά πράγματα είναι βιωματικά. Εμείς μέχρι τώρα κάναμε διακοπές όλη η οικογένεια, 4 άτομα. Μας έβγαινε ένα συγκεκριμένο ποσό. Κατά προσέγγιση, ανάλογα που πηγαίναμε. Τώρα που τα παιδιά μεγάλωσαν και θα. Λες, μέχρι πέρσι υπολόγιζες αυτό επί 4. Φέτος το έχεις αυτό επί 2. Ας πάνε να δουλέψουν, να πάνε μόνοι τους. Το αυτό επί 2 πάει η Ιαπωνία, άνετα. Γιατί το 1850 με διατροφή η Ιαπωνία επίσης είναι μια. Είναι ένα ταξίδι. Πώς να είναι, ένα ταξίδι ζωής, έτσι δεν είναι. Πήγα στο Βελιγράδι, πήγα ξέρω εγώ στη Μαδρίτη, που για αυτά είναι όμορφο ταξίδι, αλλά είναι ένα ταξίδι ζωής. Δεν πας τρεις την ώρα στην Ιαπωνία. Και εντάξει, σε οικογένειες οι οποίες έχουν απαλλαγεί λίγο από το βάρος των παιδιών που τα κουβάλαγαν μαζί τους, μια χαρά ακούγεται.
1: Γι' αυτόν τον λόγο και είναι πάρα πολύ έτσι εμπορικό.
0: Ακόμη περισσότερο για μόνους.
1: Και να πω και το εξής, Δημήτρη.
0: Θα μου το πρότεινες να πάω μόνος.
1: Φυσικά, γιατί όχι. Πλέον το solo travelers.
0: Έχει τέτοια.
1: Σαφώς, πάρα πολύ. Κόσμος ταξιδεύει πλέον μόνος του. Έχει γίνει τρόπο ζωής το ταξίδι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το βάζει σε δεύτερη μοίρα.
0: Υπάρχουν τίποτε, ξέρεις, παλικαράκια έγγαμοι. Οι οποίοι, ρε παιδί μου, έχουν πει στις γυναίκες τους, γυναίκες μόνες τους, να πούνε τρεις, τέσσερις, χωρίς τους άντρες.
1: Δεν γνωρίζουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας.
0: Τι προσωπικά δεδομένα.
1: Δεν μπαίνουμε σε αυτές.
0: Σε κανένα δύο-τρία ταξίδια σας υπήρχαν κάτι ωραίοι τύποι, οι οποίοι μια χαρά την είχαν τη δουλειά. Έβλεπαν οι περισσότερες ζευγάρια κτλ. Αυτοί ήταν μόνοι τους. Το βράδυ παρισέφριαν σε διάφορες παρέες. Λέω, πού θα πάει, όλο και καμιά κρίση θα συναντήσω κάπου, θα περάσω καλά. Γι' αυτό υπάρχουν έτσι μοναχικοί οι οποίοι έρχονται για να.
1: Ναι, πλέον ανεβαίνει, ανεβαίνει η τάση. Δηλαδή, έχουμε πολύ περισσότερους μεμονωμένους πελάτες οι οποίοι ταξιδεύουν και συμμετέχουν σε ένα γκρουπ ανθρώπων που πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο προορισμό. Υπάρχουν πλέον πακέτα τα οποία είναι με μονόκλινο. Έχει φυσικά μια επιβάρυνση, διαφορετική τιμή το να μοιράζεται το δωμάτιο δύο άνθρωποι από το να μοιράζεται ένας το δωμάτιο, αλλά πλέον είναι ένα σημαντικό ποσοστό μέσα σε κάθε ένα γκρουπ.
0: Αχα, μάλιστα. Ωραία.
2: Και να συμπληρώσω επάνω σε αυτό που συζητάμε, ότι πλέον αλλάζει και η δομή του τουριστικού πακέτου, καθώς πέρα από το να ξεκινάμε το ταξίδι μας στο αεροδρόμιο, δίνουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στον κόσμο να μας συναντήσει εκεί, αν για παράδειγμα. Μια μητέρα ζει στην Ελλάδα και η κόρη της ζει μόνιμα στη Γερμανία. Δίνουμε ραντεβού στο Παρίσι, δίνουμε ραντεβού κάπου στον κόσμο. Αφαιρούμε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου και λέμε συνάντησέ με εκεί. Το meet us there το λεγόμενο, το επόμενο, η επόμενη ίσως τάση στο ταξίδι.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι μόνο για τη μαμά ή μπορεί να είναι και καμιά αγαπημένη. Δηλαδή, αν πάω εγώ Παρίσι και πω έχω μια φίλη από τα παλιά, ξέρω εγώ, στη Βιέννη, την φέρνετε. Χωρίς να φανεί ότι το ζήτησα.
1: Σίγουρα δεν θα σε εκθέσουμε. Να το θεωρείς δεδομένο, Δημήτρη.
0: Προσωπικά. Γιάννη Πασχάλη, Πασχάλη Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιάννης,
0: ωραία πέρασα. Όπως είπα στην αρχή, χάρηκα που σας είδα πρωί-πρωί, γιατί ξεκινάει καλά η μέρα μου. Αν και έχω ξεκινήσει από νωρίτερα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, αλλά με τον πήγα εδώ στο περίπτωρο 16, πέρασε μια χαρά. Για ακόμη μια φορά αυτή την πρόταση, 410 ευρώ τετραήμερο, τρεις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις, Βιέννη, Πράγα, μέσα και η φόρη αεροδρομίου. Σας το λέω ειλικρινέστατα, είναι μια τιμή εξαιρετικά χαμηλή, αξίζει τον κόπο να τη δείτε και είναι early booking. Αν θα αργήσετε μετά με πάρει τηλεφωνία, Βενιέρη μας λέγατε 410, μου ήρθες παραμονή 23 Δεκεμβρίου και θες με 410 να πας στη Βιέννη, να πας με τα πόδια. Φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

Ωραία λοιπόν η συνέντευξη του Δημήτρη Βενιέρη με τον επικεφαλής του Greco's Travel. Ταξιδιάρικη κουβέντα, μας αρέσει πάρα πολύ. Επιστροφή εδώ στο στούντιο του Status FM 107 και 7 στην Σαλαμίνος 5, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα ξανακάνουμε συνδέσεις μέχρι και τις 2. Οπότε και εγώ θα βρίσκομαι εφ' του εδώ στο στούντιο της ΔΕΘ. Σε ρυθμούς ρέμου λοιπόν η Θεσσαλονίκη σήμερα. Sold out έχω μάθει ότι είναι τα ξενοδοχεία, στο πόδι η τροχέα για τη σημερινή συναυλία. Και βέβαια έχουμε και την 90η ΔΕΘ, έτσι, διότι παίζει σε διπλό ταμπλό σήμερα η Θεσσαλονίκη. Καθώς προσέξτε λίγο, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η ΔΕΘ, με το δεύτερο και τελευταίο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της, σήμερα και αύριο λοιπόν, και ολοκληρώνεται. Σήμερα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης θα πραγματοποιηθεί η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που περίπου 200.000 άνθρωποι θα μαζευτούν για να την παρακολουθήσουν, όπως λένε τα προγνωστικά. Μαθαίνω λοιπόν ότι ξενοδοχεία και εστιατόρια του κέντρου καταγράφουν υψηλές πληρότητες. Αυτό είναι πολύ ωραίο και σημαντικό για την πόλη και για τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες του κέντρου της Θεσσαλονίκης μας. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Φυσικά η κυρία Παπαγεωργοπούλου, χαιρετίσματα κυρία Παπαγεωργοπούλου μου, η διευθύντρια της Τροχιάς Θεσσαλονίκης, και η Δημοτική Αστυνομία, επιποδώς βρίσκονται όλοι για την ομαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Εξού και η απόφαση των υπευθύνων του Μετρό Θεσσαλονίκης, της εταιρείας Θέμα και τα λοιπά, και του Μετρό, να λειτουργήσει το Μετρό μας, και χθες λειτουργούσε, αλλά και σήμερα, σε 24ωρη βάση, έτσι. Μπορείτε να μετακινηθείτε, να μην φέρετε αυτοκίνητο στο κέντρο. Πολύ κακό θα το κάνετε, θα ταλαιπωρηθείτε, θα μπλοκαριστείτε, δεν θα βρείτε να παρκάρετε, μπορεί να σας γράψουν, μπορεί να σας σηκώσει η τροχέα. Οπότε έξυπνες λύσεις για όλους όσοι έρχεστε από άλλες πόλεις ή ζούμε όπως εγώ έξω από το κέντρο, σε άλλες περιοχές. Παρκάρετε και παίρνετε μετρό, είτε δυτικά είτε ανατολικά. Πολύ ωραία και γρήγορα θα τελειώσει η ταλαιπωρία σας και δεν θα υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Να τον ακούς τώρα εμώ τι λέει, ακούς. Σήμερα από το πρωί όσοι κινείστε στην πόλη θα δείτε στους κεντρικούς δρόμους τροχονόμους. Αυτή είναι η πληροφορία, αλλά επειδή εγώ δεν κυκλοφόρησα, εγώ έφτασα πάρκαρα στο πάρκινγκ εδώ κοντά στο ραδιόφωνο, ήρθα στο ραδιόφωνο και φυσικά θα πάω στην ΔΕΘ με μετρό, όπως κάνω κάθε μέρα. Σε ούτε 10 λεπτά είμαι στην ΔΕΘ, συντριβάνι κατεβαίνω, κατευθείαν μπαίνω μέσα, καμία ταλαιπωρία. Θέλω να μου πείτε όσοι κινείστε στην πόλη μας, είτε είστε επισκέπτες είτε είστε Θεσσαλονικής, αν βλέπετε όντως τροχονόμους. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά μηνύματα στο Viber περιμένω στο 69-08-357-800.

0: Πόσο πολύ θα συμφωνήσω με το φίλο μου τον Λευτέρη για αυτό που γράφει. Για όλους αυτούς τους ασυνείδητους οδηγούς στο κέντρο της πόλης αλλά και πέριξ, εδώ έχω ένα βίντεο μπροστά μου. Σε λίγο να μπείτε στο www.statusfm.gr αλλά και στο, στα social media του Status FM, σε Twitter και σε Facebook, και να δείτε ένα βίντεο που μόλις μου έστειλε ο Λευτέρης με έναν οδηγό ή μία οδηγό η οποία βρίσκεται πολύ κεντρικά στην Καλαμαριά. Αυτό το βίντεο καταγράφηκε στις
1: υποτίθεται πως εξεπέρασα μα δεν γίνεται. Και το κάθε σημάδι στο σώμα αρνιέται, δεν σβήνεται.
0: Είναι σημερινό, Λευτέρη μου, γιατί αν είναι πριν από 7 μήνες. Α, είναι τώρα. Μάλιστα. Είναι 4 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι σημερινό, είναι λίγες μέρες πριν. Είναι λοιπόν ένας οδηγός ή μία οδηγός, η οποία βρίσκεται πολύ κεντρικά στην Καλαμαριά, μπροστά ακριβώς στη Μητρόπολη εκεί. Και περνάει κανονικότατα όμως με κόκκινο. Να, γι' αυτό φωνάζαμε πάντα και λέγαμε ότι χρειάζονται οι κάμερες, γιατί σίγουρα δεν μπορεί σε κάθε φανάρι να υπάρχει ένας τροχονόμος, επειδή γράφεις για την κυρία Παπαγιώργοπούλου, να υπάρχει ένας αστυνόμος, αστυνομικός ή τροχονόμος πάνω από το κεφάλι μας, για να μην κάνουμε εμείς παρανομίες. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτό το βίντεο και το έχεις καταγράψει, ελπίζω να το έχεις στείλει και στην τροχέα, γιατί ξέρετε καμιά φορά καταγράφουμε πράγματα, τα λέτε εδώ στο ραδιόφωνο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μπροστά στη Μητρόπολη Καλαμαριάς, πολύ σωστά το γράφεις. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε ότι α, μωρέ, να μην το καταγγείλω. Ναι, να τον καταγγείλεις. Είτε είμαι εγώ, είτε είσαι εσύ, είτε είναι κάποιος φίλος μας ή οποιοδήποτε άλλος, όταν υπάρχει και καταγράφεται ένα τέτοιο, μια τέτοια παράβαση, πρέπει να το καταγγείλουμε, παιδιά, και δεν είμαστε ο Αρτέμις Μάτσας. Είναι αυτό που λες, ότι μπορεί εκεί από εκείνη τη διάβαση να περνούσε το παιδί σου, μπορεί να ερχόταν ο άλλος από απέναντι, γιατί έχει και ένα φορτηγό και δεν έχει καθόλου ορατότητα από ό,τι βλέπω για τους απέναντι, φορτσάτος με πράσινο, και να γινόταν ένα τροχαίο και να είχαμε απώλειες, να γινόταν δυστύχημα δηλαδή. Οπότε όταν έχετε τέτοια βίντεο ή μπορείτε να αποδείξετε ότι κάποιος κάνει τέτοια πολύ σημαντική παράβαση και παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, πρέπει να ενημερώνετε άμεσα οι αρχές.
1: Τρεμώ το χέρι σου να αφήσω, τρεμώ μακριά σου πώς να ζήσω, τρεμώ δεν θέλω.
0: Καθόλου δύσκολο, καθόλου δύσκολο. Τηλεφωνείτε στην τροχέα Θεσσαλονίκης ή στη δημοτική αστυνομία, γιατί νομίζω ότι η Καλαμαριά έχει δημοτική αστυνομία, και αυτός εκεί ο κύριος ή η κυρία πρέπει να τιμωρηθεί. Τέλος, τελείωσε. Διότι αυτό είναι ένα μεγάλο, νομίζω, μια μεγάλη τρύπα, να το πω έτσι, που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία. Όλοι γκρινιάζουμε, όλοι ξέρουμε να πούμε γιατί και πώς, αλλά δεν υπάρχει παραδειγματική τιμωρία, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν και καταγγελίες. Το βλέπουμε και απλά, ναι, θα πάρουμε σε ένα ραδιόφωνο, θα πάρουμε, ή θα το πούμε μεταξύ μας, θα το πούμε σε μια φίλη μας, σε ένα φίλο μας. Όχι, παιδιά, όταν υπάρχει απόδειξη, μπορούμε να αποδείξουμε κάτι, να καταγγελθεί αυτός που κάνει την παρανομία, όποιος κι αν είναι. Έχεις περάσει ποτέ με κόκκινο, Λευτέρη? Θα μου πεις όχι. Εγώ έχω περάσει με κόκκινο. Βαθύ πορτοκαλί. Έχω περάσει με κόκκινο γιατί βιαζόμουν, αφού κοντοστάθηκα βέβαια και έκανα έλεγχο. Είδα δεξιά, αριστερά, δεν έχετε κανείς, και πέρασα. Το έκανα, την έκανα αυτή τη βλακεία. Την έχω κάνει, όχι συνέχεια. Έχει τύχει, τόσα χρόνια οδηγώ. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος με έβλεπε, έπρεπε να με καταγγείλει.
1: Ένα πλαίσιο, μια φωτογραφία, δύο ψυχές, ένα σο.
0: Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, και επιστρέφω. Μείνετε μαζί μου εδώ στον Status 107 και 7.
1: Γιατί
0: έρχονται πολλά. Έρχεται και μια δημοσκόπηση. Σε λίγο θα μπει η Εύα Βερνάρντου στο στούντιο να μας δώσει έτσι επιγραμματικά ποια είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης για την εταιρεία. Κάτσε να μην μπερδευτώ. Για την εταιρεία Προράτα. Σε λιγάκι όλα αυτά, μείνετε εδώ μαζί μας. Δημοσιεύεται στην εφημερίδα των συντακτών, να δούμε τι γίνεται, ποιος έχει προβάδισμα, πόσες μονάδες παραπάνω είναι, τι λέει ο κόσμος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ποια κόμματα εμφανίζουν μικρή ή μεγάλη άνοδο ή και πτώση. Τι λένε για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΦ και φυσικά να δούμε τι ποσοστά μαζεύουν Βελόπουλος Ανδρουλάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στη ΔΕΘ και το απόγευμα στις 7 θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αντώνη Σαμαράς είναι στο πλάνο, Μαρία Καριστιανού και φυσικά Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επιστρέφω.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πιλ σελάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
10: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
9: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα,
13: εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
14: Αληθινό σπιτικό φαγητό, όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Πάμε περιφερειακό, γιατί βλέπω ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Μέχρι πριν από μισή ωρίτσα ήταν όλα πεντακάθαρα, πράσινα. Κάτσε να μας πεις και η δημοσκόπηση πριν το δελτίο, Εύα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Με καλή είδηση, με μέτωπο ανατολικά πριν την έξοδο για Πταπηργίου. Καλή ή κακή, γιατί εγώ για ψιλοκακή τη βλέπω με τη φωτογραφία που μου στείλες. Μήπως ήθελες να γράψεις κακή. Άρε Νίκο μου, σε καταλαβαίνω αγόρι μου, γιατί προσπαθείς να οδηγείς σιγά σιγά και στέλνεις μήνυμα. Λοιπόν, ο χάρτης μου δίνει ότι στο ύψος της... λίγο πριν το πρώην τούνελ με μέτωπο προς τα ανατολικά έχουμε ένα τροχαίο. Ή τροχαίο είναι, ή σταματημένο αυτοκίνητο, χάλασε κάτι, δεν ξέρω, όσοι περνάτε εσείς θα μου πείτε. Γιατί καμιά φορά ο χάρτης γράφει ατύχημα, αλλά μπορεί να είναι και σταματημένο αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στον περιφερειακό. Μποτιλιάρισμα αρκετά μεγάλο από περίπου... λίγο πριν αρχίσετε να ανεβαίνετε την ανηφόρα της Νεάπολης. Κάπου ανάμεσα στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου και τον κόμβο Τριανδρίας ψιλοανοίγει εκεί στο άνοιγμα, εν πάση περιπτώσει. Και αμέσως μετά σταματάνε πάλι όλα μέχρι περίπου και το ύψος του τούνελ. Εκεί, του πρώην τούνελ. Εκεί ξανανοίγει λίγο ο δρόμος και μέχρι να βγείτε στη Μουδανιών είναι και πάλι αυξημένη κίνηση με ένα σημείο μπροστά στην Πηλαία όπου έχει σταματημένα αυτοκίνητα. Ωστόσο, δεν θα το έλεγα προς το παρόν ως κάτι πολύ πολύ τραγικό, εκτός από το σημείο που ανεβαίνετε την ανηφόρα για Νεάπολη μέχρι περίπου και την κατηφόρα του Αγίου Παύλου. Όσοι περνάτε, δώστε μου λίγο εικόνα, είναι τροχαίο, είναι σταματημένο το αυτοκίνητο, θα μας ενημερώσετε εσείς. Τώρα, στο μέτωπο προς την δυτική πλευρά της πόλης η κίνηση είναι αυξημένη από το ύψος του κόμβου Τριανδρίας μέχρι και τα Πεύκα. Κατά τα άλλα, το κέντρο της πόλης είναι ok, κινήστε μια χαρά προς το παρόν. Αλλά κάντε λίγο υπομονή, αφήστε αυτοκίνητα σήμερα, γιατί έχουμε και τη συναυλία του Ρέμου. Πάμε λίγο τώρα στα πολιτικά μας, έτσι γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να μας πει η Εύα Βερνάρδου για τη δημοσκόπηση, για την προράτα. 9 μονάδες το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς.
1: 9 μονάδες. Βέβαια, να πούμε ότι έχουμε δημοσιεύσει την είδηση ήδη στον statusfm.gr. Φαίνεται και στο Facebook του σταθμού και στο X. Θα τα πούμε και στο δελτίο ειδήσεων. Να πούμε πάρα πολύ σύντομα ότι είναι στο 25,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς στο 16%. 6,5 και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είναι άξιο να σημειωθεί είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με το 17% των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους αν υλοποιηθούν, ενώ το 82% λέει ότι δεν θα του κάνει καμία διαφορά.
0: Άρα, λοιπόν,
1: δεν είναι αρκετές.
0: Άρα λοιπόν οι περισσότεροι σε αυτή τη δημοσκόπηση λένε ότι δεν μας άρεσαν και πολύ τα μέτρα που ακούσαμε.
1: Δεν μας άρεσαν και πάρα πολύ.
0: Να δούμε την πρόθεση ψήφου λίγο για όλα τα κόμματα.
1: Να τη δούμε. Η Νέα Δημοκρατία στο 25,5%, η Ελλάδα στο 16,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 9%, η Ελληνική Λύση στο 8%, το ΚΚΕ στο 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, η Φωνή της Λογικής 4%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, το ΜΕΡΑ 25,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% και οι Δημοκράτες της κυρίας Καριστιανού στο 1%.
0: Μάλιστα. Άστο να πάει δηλαδή. Άστο να πάει, άστο.
1: Ναι, έχουμε βέβαια πολύ καιρό ακόμα μέχρι τις εκλογές.

0: σας ζήτησα από το ξεκίνημα της εκπομπής να δούμε λίγο, ρε παιδάκι μου, τι γίνεται με τον καιρό. Γιατί ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη δίνει συννεφιά, δίνει βροχούλες. Θέλω λίγο να μου βγάλετε φωτογραφία τον ουρανό που βλέπουν τα ματάκια σας, τα ωραία. Είστε στο κέντρο της πόλης, είστε δυτικά, ιδίως εσείς που είστε εκτός Θεσσαλονίκης, ταξιδεύετε προς Χαλκιδική, προς Σέρες, προς Καβάλα, προς Ιμαθία, προς Αθήνα, προς Κατερίνη. Όπου κι αν είστε, αν μπορείτε να μου βγάλετε μια ωραία φωτογραφία από το σπίτι σας, να δούμε, έχει όντως συννεφάκια, γιατί δίνει παροδικές βροχές, κυρίως τα ορεινά βεβαίως, τις μεσημεριανές ώρες. Ήρθες και θέλεις να το... Πώς είναι ο καιρός, πώς είναι τα πράγματα, παραθαλάσσια, ψηλά στο βουνό, εσείς που ζείτε στο Χορτιάτι πάνω, ψηλά. Συμφωνία για να κλείσουν. Τι βλέπει το ματάκι σας γύρω γύρω από την πόλη? Θα την κάνουμε τη συναυλία με τόσο κόπο που έκαναν οι άνθρωποι και τόσους χιλιάδες ανθρώπους που θα έρθουν να την απολαύσουν, ή θα μας κάνει καμιά δουλίτσα? 6908-357-800. Περιμένω να μου στείλετε φωτογραφίες, να δω από πού ακούτε την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Να έχουμε κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες. Δυστυχώς έχουμε κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και θέλω να κάνω λίγο έτσι ένα ρεπορτάζ με βίντεο και φωτογραφίες, για να δω τι βλέπουν τα μάτια σας, είτε ζείτε στην πόλη Πέριξ, είτε ζείτε Πέριξ της Θεσσαλονίκης, είτε είστε σε άλλους νομούς, σε άλλες πόλεις κοντινές. Έρχονται τα σύννεφα? Θα έρθουν εδώ και μετά θα έρθουν σε εσάς? Έρχονται από δυτικά, από ανατολικά? Δεν ξέρω, θα τα πούμε, θα τα δούμε. Για να δούμε τι βλέπουν τα ματάκια των ακροατών του Στάτους 107 και 7. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύα την Βερνάρδου και αμέσως μετά ξεκινάει σιγά σιγά το αφιέρωμα που σας υποσχέθηκα σε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι αθάνατος για μένα. Αυτοί οι καλλιτέχνες, ακόμα και όταν φεύγουν από τη ζωή με ένα τόσο τραγικό τρόπο όπως έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης, παραμένουν για πάντα δίπλα μας με τα τραγούδια τους και με τη δουλειά τους. Πάμε λίγο γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Κοίταξε, αυτή η δημοσκόπηση που... Πόσο είπε? 25, ναι.
0: Ναι.
1: Λίγο απότομο δεν είναι, από 35.
0: Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών για την προράτα. Τι να σας πω τώρα, δημοσκοπήσεις είναι και εμείς τις διαβάζουμε όλες.
1: Έτσι και κάνει και ο άλλος, ο Σαμαράς, θα πάει κοντά 15.
0: Θα το δούμε. Έχουμε βέβαια μήνες ακόμη μπροστά μας μέχρι τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δείξει ο χρόνος. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω με Γιώργο Μαζονάκη.

0: Κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Προβάδισμα 9 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της δεύτερης ελληνικής αριστερής συμπαράταξης καταγράφει η δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύεται σήμερα. Στη δημοσκόπηση λοιπόν αυτή η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,5% ενώ η Ελλάς κατατάσσεται δεύτερη με ποσοστό 16,5% καταγράφοντας ωστόσο αύξηση μίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον περασμένο Ιούλιο. Τρίτο είναι το Πασόκ με 9%, ποσοστό αυξημένο κατά μισή μονάδα σε σχέση με την έρευνα του Ιούλιο. Μικρή άνοδο παρουσιάζουν επίσης η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Χαμηλές είναι οι επιδόσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ καταποντίζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 1%. Εντός Βουλής βρίσκεται και το Μέρα 25 με 3%, άλλα κόμματα 4%, ενώ το 12% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει. Στην ερώτηση σχετικά με το αν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα υλοποιηθούν, το 17% των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση απάντησε ότι η καθημερινότητά τους θα βελτιωθεί αρκετά έως πολύ, ενώ το 82% εκτιμά ότι θα βελτιωθεί λίγο έως καθόλου. Τη Δευτέρα στη Μία στην Αγία Τριάδα Νίκαια θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στη Θεσσαλονίκη για την 90η ΔΕΘ βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Απόψε θα παρουσιάσω από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το δικό μας συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό. Δεν θα κάνουμε καλυστία παροχών, αλλά θα παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και τεκμηριωμένο πρόγραμμά μας για την οικονομία, την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου, την ανάταξη του κοινωνικού κράτους και μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη και διεθνώς. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα. Συνέντευξη ωστόσο παραχώρησε στον Status FM και στη Βυργινία Δημαρέση ο Κώστας Τσουκαλάς μέσα από το στούντιο του σταθμού στο Stand 1 στο περίπτερο 16 της έκθεσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ δήλωσε ότι το κόμμα έχει δώσει τις εξετάσεις του και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι εύκολο να εφαρμοστεί την ώρα που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν πρόκειται να κυβερνήσουν έχουν κάνει κυριολεκτικά στο πόδι τα προεκλογικά τους αφηγήματα. Αν μιλάμε για μη κοστολογημένα προγράμματα, της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο μη κοστολογημένο πρόγραμμα. Του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο. Όταν μίλησε τον Ιούλιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα του κόμματος, ο πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ανέφικτο και δύο μήνες μετά βρήκε τα χρήματα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Το λυπηρό είναι ότι χθες ξέφυγε στον εκπρόσωπο τύπου, με αυτό συνέχισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ότι θα περικόψει το επίδομα ανεργίας. Ακραία αντικοινωνική θέση. Οι δύο μήνες η Μάλτα είναι μόνο σε χειρότερη θέση, επισήμανε ο κύριος Τσουκαλάς. Με αυξημένη κίνηση και μεγάλο αριθμό επισκεπτών συνεχίζεται σήμερα η ΔΕΘ, η οποία ολοκληρώνεται αύριο για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Το μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί όπως και χθες έτσι και σήμερα σε 24ωρη βάση. Ένας 78χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος αυνανίστηκε τα ξημερώματα μπροστά σε μια παρέα από 22χρονες. Το περιστατικό έγινε στις 4:20 στη συμβολή των οδών Εγνατία και Αγία Σοφίας, ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου πραγματοποιείται απόψε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η έναρξη έχει ανακοινωθεί για τις 8:30 και έχει ελεύθερη είσοδο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, η τέταρτη αγωνιστική της Super League ανοίγει σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Στις 7 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ενώ στις 9 ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Για τη Θεσσαλονίκη, βέβαια, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον αγώνα Ηρακλής Ατρόμητος, ενώ αύριο Κυριακή υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης, ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της αγωνιστικής, επίσης στις 9 το βράδυ.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις και ενδεχομένως και παροδικές βροχές αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30, στον Πολύγυρο τους 31, στο Κυλκίσου τους 33, στη Βέρεια και στις Σέρες τους 34, ενώ στα Γενιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. We'll be right back.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 6.

0: Εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Νίκο, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Λοιπόν, αν και σήμερα περιμένουμε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ωστόσο σας είχα υποσχεθεί, έχουμε ακούσει και αρκετά τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, αλλά θα τα ακούσουμε και live. Εγώ δεν θα είμαι στην συναυλία, θα είμαι στην έκθεση. Αλλά όλοι εσείς οι οποίοι θα πάτε θα ακούσετε live πάρα πολλά τραγούδια του Αντώνη Ρέμου από την πορεία του εδώ και 30 χρόνια. Σας υποσχέθηκα όμως μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι σήμερα, τουλάχιστον για μία ώρα, αλλά από ό,τι βλέπω θα πάμε από τώρα, γιατί κάνουμε και συνδέσεις με τη ΔΕΘ, μιας και εγώ βρίσκομαι στο στούντιο του Στάτους 107 και 7 στην Σαλαμίνος, θα ακούσουμε τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, αγαπημένα τραγούδια από το ξεκίνημά του, τραγούδια ζεϊμπέκικα, καψούρικα, μπαλάντες, τσίφτε τέλεια. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στους δρόμους όμως, γιατί μου στέλνετε εδώ μηνυματάκια. Πρώτα απ' όλα σας ζήτησα να μου στείλετε φωτογραφίες από τα σημεία όπου ακούτε Στάτους 107 και 7, να δούμε έρχεται η βροχή ή δεν έρχεται. Ψηλά στο Χορτιάτι δεν έχει καπέλα από ό,τι μου λέει ο φίλος Λευτέρης εδώ. Ο καιρός θα κρατήσει χωρίς βροχή, λέει. Έχω φωτογραφία του πανοράματος και του Χορτιάτη. Να στείλω φιλιά στον Νίκο που μου στείλε φωτογραφία αυτή τη στιγμή. Έχουμε δυστυχώς ένα τροχαίο στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Νίκο μου, έχουν τρακάρει δύο αυτοκίνητα. Αν καταλαβαίνω καλά, έτσι πως πήρε τη φωτογραφία, πρέπει να είναι στο ρεύμα κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, στο μέτωπο προς τα δυτικά. Το βλέπω καλά? Κάποιος παραβίασε κόκκινο από ό,τι βλέπω, γιατί εκεί έχουμε φανάρια στο σημείο. Πώς τράκαραν αυτοί οι δύο? Ο Κωνσταντίνος εδώ μου δίνει μια φωτογραφία η οποία λέει η πιθανότητα καταιγίδας και βροχής στη Θεσσαλονίκη σήμερα το απόγευμα και ειδικά στις 8.30 είναι τρομερά πιθανή. Θα είναι κρίμα πραγματικά, παιδιά. Μακάρι να μην βρέξει. Θα είναι πολύ κρίμα δηλαδή τώρα πραγματικά να βρέξει σήμερα. Είναι κρίμα για όλους τους ανθρώπους αυτούς που εργάστηκαν και φυσικά για όλους όσοι θέλουν να απολαύσουν, γιατί θα είναι πολύ ωραία η συναυλία πέρα από τις γκρίνιες για το άγαλμα. Και το άγαλμα, από ό,τι είδα, σας είπα σε ένα βιντεάκι, είναι εξαιρετικά φωτισμένο και πανέμορφο. Δύσκολα και στον περιφερειακό, μισό λεπτό στο τηλέφωνο, με μέτωπο προς τα ανατολικά. Αρκετά αυξημένη κίνηση, κάντε λίγο υπομονή. Τι να σπροβάλλετε, έχουμε καλό καιρό προς το παρόν. Ευχαριστώ τον T-Shirting. Θα τα ακούσουμε το τραγούδι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Έφη.
0: Καλημέρα.
1: Από μια κερασιά, ναι. Ανατολικά, 32 βαθμούς υποσκιά.
0: Εμένα
1: και ο ουρανός καταγάλανος.
0: Τον ουρανό θέλω να μου πείτε, αν βλέπετε τίποτε σύννεφα να έρχονται. Βέβαια νωρίς είναι ακόμα, είναι 12.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
1: Για τις 8, μπράβο, κάτι άκουσα εγώ για τις 8.
0: Μακάρι να μην βρέξει.
1: Το αναότογλου που ανέβασε κάτι, κάτι άκουσα για τις 8.
0: Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου, να είσαι καλά, καλημέρα.

Έχετε ήδη στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Να στείλω πολλά φιλιά στα παιδιά εκεί που είναι στην έκθεση, στα δικά μας τα παιδιά, του Στάτους 107 και 7. Διότι από ό,τι μου λένε, μεταδίδουμε το πρόγραμμα live και από εκεί. Όλοι όσοι είστε λοιπόν εκεί στο περίπτερο 16 στα Αντένα ή είστε στην έκθεση και θέλετε απολαύσετε μαζονάκι, να πάτε εκεί. Γιατί θα περάσουμε από όλες τις εποχές του Γιώργου. Από τα πολύ γνωστά ωραία καψούρικα της δεκαετίας εκεί του 2000 μέχρι 2010. Νύχτες και όνειρα. Θα πάμε και πιο πίσω στα 90s και φυσικά τα αγαπημένα ζεϊμπέκικα και τσιφτετέλια θα έρθουν και αυτά. Σπάστο, σπάστο!

σου. Για πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ. Δεν έχετε λίγο υπομονή, τι να σας κάνω, παιδιά. Πέτρο μου, είσαι καλός ακροατής, στέλνεις πολύ συχνά μηνύματα. Πόσο διαφωνώ με αυτό που γράφεις. Μακάρι να βρέξει, λέει εδώ ο Πέτρος, να ξεπλύνει, λέει, την ντροπή και την προσβολή. Προφανώς μιλάς για το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι κρίμα όμως, γιατί να το κάνουμε, γιατί να λέμε τέτοια πράγματα. Πόσο κρίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία την Ευθυμιάδου για τις φανταστικές φωτογραφίες που μου στείλε. Είναι Τέμπη οι σύραγγες αυτές που βλέπω. Τι ωραία. Συνεφάκια λίγα. Αν είναι Τέμπη, για γράψε μου να δούμε. Είναι Τέμπη. Λοιπόν, Πέτρο μου, άκουσε με λίγο. Θα μου επιτρέψεις να μην γκρινιάξω καθόλου. Πρώτα απ' όλα γιατί σέβομαι τον κόπο όλων αυτών των ανθρώπων και το είπα από νωρίς, που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Με πείραξε και εμένα που είδα το άγαλμα μέσα στις καλωσιές, αλλά βλέποντας ένα βιντεάκι, το ξαναείπα, με το πώς θα ξεκινήσει και πώς θα είναι η συναυλία, νομίζω ότι τελικά θα τον τιμήσουμε τον Μέγα Αλέξανδρο και όχι το αντίθετο. Και επίσης τόσοι άνθρωποι έχουν εργαστεί, τόσοι καλοί, ωραίοι καλλιτέχνες θα είναι σε αυτή την πολύ ωραία μεγάλη γιορτή. 200.000 άνθρωποι θα έρθουν να δουν τον Αντώνη Ρέμο και εσύ εύχεσαι να βρέξει και να αματαιωθεί η συναυλία. Όχι ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε. Σκεφτείτε λίγο. Πρόζα Γοροχώρια, η φίλη μου η Μαρία. Καλό καιρό βλέπω εκεί. Εγώ θα ευχηθώ να μην βρέξει και τέλος πάντων να γίνει συναυλία, να μπορέσει ο κόσμος να ευχαριστηθεί, γιατί θα έρθουν και πάρα πολλοί επισκέπτες στην πόλη μας, που είναι τόσο όμορφη, αλλά συνάμα και τόσο μίζερη.

0: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχω μιλήσει με τόσο κόσμο και ραδιοφωνικά αλλά και μεταξύ μας εκεί με φίλους γνωστούς. Όλοι οι παιδιά είπανε το ίδιο. Ότι για τον Γιώργο Μαζωνάκη, άνθρωποι από διαφορετικές τάξεις, άνθρωποι με διαφορετική κουλτούρα προσλαμβάνουσες, λένε καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα εξετάσουμε τώρα τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Λάθη και αμαρτίες, εισαγωγικά το βάζω, έχουμε κάνει όλοι και μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Εκεί που κλείσανε. Εξαιρετικός, αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής, καλλιτέχνης, έφυγε τόσο άσχημα και τόσο άδικα και ευχόμαστε να τιμωρηθούν παραδειγματικά αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι του πρότειναν μια θεραπεία από ό,τι φαίνεται για να νιώσει καλύτερα και τον έστειλαν πρόωρα στον άλλο κόσμο.
1: Είσαι το λάθος μου το πιο μεγάλο, φεύγα από σένα, ναι, δεν τα αναβάνω.
0: Λοιπόν, δεν αντέχει παιδιά το κύτταρό μου, ειδικά μια μέρα μετά τα γενέθλιά μου, γκρίνια και μύρλα. Δεν την αντέχω ρε φίλε, πώς να σου το πω δηλαδή. Γεια σου Λεωνίδα μου, πολλά φιλιά στο Φώτη, ακριβώς όπως τα γράφεις Φώτη μου εδώ. Όσο ζω μαζό, έτσι θα το πάμε σήμερα. Αν είστε τίποτε στις λυρικής, ναι, θα κάνετε λίγο υπομονή σήμερα.

0: Δεν θα σχολιάσω μηνύματα που μου έχετε στείλει για τους γιατρούς, του Μαζονάκη, τους δύο αυτούς τύπους, την κυρία και τον κύριο. Δεν θα βάλω κάπα κεφαλαίο. Ούτε για το μηχανισμό που πολλοί γνώριζαν και θα μπορούσαν να το αποφύγουν όλο αυτό. Ούτε για κάποιους που λένε ότι ναι, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι ασθενείς που πήγανε σε αυτό το ιατρείο και έγιναν καλά. Ούτε θα σχολιάσω το μήνυμα που έστειλες εσύ εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, Πάτρικ μου, ίσως κάνω και λάθος, ότι μου γράφεις όχι Έφη, ακόμα και εμείς οι αθλητές, λέει, πάμε σε ειδικούς γιατρούς. Ναι, τι σχέση έχει αυτό τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Ίσως βέβαια παρεξηγώ αυτό που γράφεις, γιατί καμιά φορά τα μηνύματα έρχονται αργότερα από αυτά που λέω στον αέρα. Και τον ύπνο μου έχω χάσει. Σε γενικές γραμμές, γιατί οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές και δεν θα ασχοληθώ τώρα με αυτές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κυρία Παγώνη, και πολλοί άλλοι γιατροί είπαν αυτό που έπρεπε να πούν και αυτό που λένε και σοβαροί γιατροί που έχω μιλήσει και εγώ, φίλοι δικοί μου, γνωστοί, οι οποίοι λένε ότι ακόμα και αν αυτή η θεραπεία γίνεται σε κάποιους ανθρώπους, δεν την κάνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται και τον βλέπει σε κακό χάλι, όπως τουλάχιστον είπαν οι ίδιοι. Πάμε λίγο στις γραμμούλες. Εδώ πέσατε, παρακαλώ, εδώ.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Και εγώ στενοχωρέθηκα πολύ με αυτή την ιστορία με τον Μαζονάκη.
0: Βέβαια.
1: Και στενοχωρέθηκα επίσης γιατί δεν πρόλαβε να κάνει και τη διαθήκη του φίλου μου.
0: Ήταν ναι, οι πληροφορίες λένε ότι ναι, δεν έχει, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον έτσι λένε μέχρι στιγμής από τον δικηγόρο.
1: Τώρα, αυτός ο μάγκας, ο γιατρός, δεν θα πω χαρακτηρισμούς. Και έτσι μόνο που τον είδε με αυτό το κόκκινο το πατελονάκι, ξέρεις το...
0: Ναι, έχει ένα παράξενο στυλ ο άνθρωπος αυτός, ναι.
1: Αυτός
0: βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι καλό στη δουλειά του ένας άνθρωπος που ντύνεται έτσι, μην τα παίρνουμε όλα.
1: Αλλά
0: εγώ ρίχνω και ευθύνη και σε εμάς, τους ασθενείς ή τους ανθρώπους που επιλέγουμε με κάποιο τρόπο να πάμε σε τέτοιους γιατρούς χωρίς να το ψάξουμε, γιατί δεν ήθελε και πάρα πολύ να το ψάξει, να σου πω την αλήθεια.
1: Μα τι να ψάξει, ο άνθρωπος δεν είχε ραντεβού.
0: Τι παίζει.
1: Ήταν όλα κλεισμένα, το καταλαβαίνεις, ναι. Από πλούσιους.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Δηλαδή δεν είναι, πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι αν είσαι πλούσιος δεν σημαίνει ότι είσαι και έξυπνος. Πρόσεξε, έτσι.
0: Δεν έχει να κάνει με πλούσιους και φτωχούς. Υπάρχουν άνθρωποι, από ό,τι διάβασα, οι οποίοι ήταν σε τελευταία στάδια καρκίνου, ήταν απελπισμένοι και έψαχναν ένα αποκούμπι, μήπως βρούνε. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για αυτούς τους δύο γιατρούς, για τον κύριο αυτό και την κυρία, που λένε ότι είδαμε βελτίωση, οι άλλοι σώθηκαν από διάφορες ασθένειες που είχαν. Θέλω να πω ότι είναι πολύ λεπτή γραμμή και πολύ δύσκολο. Σε ό,τι έχει να κάνει.
1: Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, έφη μου. Αυτοί που εκμεταλλεύονται την αρρώστια, ξέρεις αυτήν.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν ανθρώπους να είναι αισιοδοξοί, είναι οι χειρότεροι άνθρωποι για μένα που υπάρχουν πάνω στο πλανήτη Γη.
0: Μάλιστα. Θα συμφωνήσω εγώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ακόμη και αν θες να βοηθήσεις τόσο πολύ, εντάξει, δεν χρεώνεις τέτοια ποσά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γλυκέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν καταλαβαίνω το όχι που γράφει εδώ ο φίλος. Τι όχι γράφεις, καλέ μου άνθρωπε. Πάτρικ, τι είναι το όχι, τι σημαίνει όχι. Νιώθω κι εγώ κουρασμένη. Τι να κάνω, πάω να κάνω πλασμαφαίρεση επειδή νιώθω κουρασμένη να μου βγάλουν τα πλαστικά από το αίμα. Τι μας προτείνεις δηλαδή, για να καταλάβω. Εκτός σου λέω, αν σε παρεξηγώ. Μην με κάνεις να γίνω παλιόπαιδο. Έλα.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Παιδιά, ώρες-ώρες πραγματικά δεν ξέρω τι κάνετε όταν ακούτε ραδιόφωνο. Συγγνώμη που σας το λέω, είναι σαν να πίνουμε καφέ τώρα, είμαστε φίλοι. Μια παρέα. Και πάντα με θετική ενέργεια σας τα λέω όλα, έτσι. Μην ψαρώνετε και μην τσατίζεστε. Γράφει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Γιώργος. Όλοι οι γιατροί λέει δεν είναι το ίδιο. Σε κάθε κλάδο εργασίας το λίγο κάνει κακό στο πολύ. Είπε κανένας εδώ από αυτό το μικρόφωνο ότι όλοι οι γιατροί είναι ίδιοι? Ή ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι ίδιοι, όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί είναι ίδιοι? Δηλαδή κουραστικό αν μην λέμε τα ίδια και τα ίδια πραγματικά. Θέλετε δηλαδή να μου πείτε ότι αυτή η γιατρός που δήλωνε γυναικολόγος αλλά ουσιαστικά δεν έχει πώς το λένε, ειδικότητα επισήμως, και ο άντρας της αιματολόγος και τα λοιπά, από όλη τη διαδικασία και από όλες τις πληροφορίες που έχετε μάθει μέχρι στιγμής, θεωρείτε ότι ήταν εξαιρετικοί γιατροί και ότι έκαναν σωστά τη δουλειά τους? Αυτό μου λέτε. Για να καταλάβω δηλαδή, γιατί τι να πω. Θα ξεχάσω και αυτά που ήξερα. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Ωρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Τώρα έχεις 100.

0: δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ποιήσε λάσκου κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, Στάτους 107.7, ευπαφή του παρέα σας από το στούντιο του Στάτους της Αλαμίνος. Με ένα αφιέρωμα που σας υποσχέθηκα μέχρι και τις 2 στο Γιώργο Μαζονάκη. Και επειδή διάφορα μηνύματα στέλνετε, και όπως πάντα αρχίζετε, πάντα γίνεται αυτό, ό,τι κουβέντα και να κάνουμε. Γιατί εντάξει, οι απόψεις είναι διαφορετικές. Εδώ υπάρχει άνθρωπος ακροατής μας, ο οποίος θεωρεί ότι αυτοί οι δύο γιατροί ήταν κορυφαίοι, εξαιρετικοί. Οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Ο Ιωάννης μου στείλε ένα μήνυμα πριν, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά για 50 έχεις, λέει, την Σοφία Κατοστάρας. Καλό μου ακούγεται εμένα αυτό. Η προσβολή ήταν για το 50, γιατί 50 είμαι, δεν προσβάλλομαι. Μια χαρά είμαι. Δεν σας καταλαβαίνω μερικές φορές. Μόλις τώρα λοιπόν μαθαίνω για να δώσω σκυτάλι στο περίπτερο 16 stand 1 εκεί στα παιδιά, γιατί έχουν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα μας διακόψουν λίγο το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, θα το συνεχίσουμε σε λίγο. Μόλις λοιπόν μαθαίνω για την πρόθεση του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους και το ΕΚΠΑ και να απαγορεύσει μιλάω λίγο, Εύα, στον αέρα με τώρα. Παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο για εναλλακτικές θεραπείες. Ακριβώς λοιπόν τι είπε, για να ακούσετε και μερικοί οι οποίοι θεωρείτε ότι αυτοί οι δύο γιατροί ήταν εξαιρετικοί.
7: Στην αγκαλιά σου, να μετρήσω στο τέτα, καρδιά μου, και να...
6: Λοιπόν, πάμε στη ΔΕΘ, γιατί με πιέζουν και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, το χάσαμε τον πρόεδρο. Το χάσαμε τον πρόεδρο. Πάει ο πρόεδρο. Το πρόεδρο περιμένουμε. Πού είναι ο πρόεδρο? Να τον φέρετε από εδώ, παιδιά. Εδώ στρώσαμε χαλιά και λίμια και τέτοια. Φέραμε τον Νίκο το Φαραντούρι.
1: Πάμε, πάμε. Προπομπό. Φύγαμε.
0: Θανάση, μια βόλτα που μα είπε θα περάσει.
1: Κάτσε, κάτσε, κάτσε.
0: Γεια σου, Ρανιά. Χαμό γίνεται, παιδιά. Πασόκ, πασόκ. Α, θα περάσει μετά. Καλό τον Κωστή. Έρε, φίλε.
1: Αυτή... Πάμε γρήγορα.
0: Περίμενε, βγειά. Χαλαρά, μην έχει άγχο. Πάτε, πάτε για δεύτερη θέση, πάτε για πρώτη θέση και είσαι αγχωμένος, ρε Φαραντούρη, συγγνώμη. Λοιπόν, Νίκος Φαραντούρης μας ήρθε εδώ στο στούντιο και τον κάθε χρόνο είναι θεσμός πλέον και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα στο περίπτερο γίνεται ένας χαμούλης, βουλευτές, στελέχη, Πασόκ, Κινάλ και τα λοιπά, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι μπροστά μας. Είπαν θα τον φέρουν από εδώ μας μια καλημέρα.
1: Είναι η τιμητική του Πασόκ.
0: Λίγο πιο έτσι.
1: Νομίζω ότι αυτό το διήμερο θα είναι και μεστό εξελίξεων και μεστό δηλώσεων και νομίζω και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα σας εκπλήξει ευχάριστα με αυτά που θα ακούσετε σε μερικές ώρες. Νομίζω εκτός, μια πρόγευση έχετε πάρει.
0: Εκτός από αυτά που ακούσαμε, θα ακούσουμε και κάτι άλλο.
1: Εννοείται ότι θα ακούσετε, αλλά δεν θέλω να προκαταλάβω του Προέδρου την ομιλία. Υπομονή μερικές ώρες και θα τα ακούσετε όλα.
0: Επειδή φωνάζει ο Νίκος ο Φαραντούρης λίγο, ναι. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Εσύ δηλαδή ξέρεις, ας πούμε, Νίκο, μιλάμε Νίκο γιατί είμαστε. Εσύ ξέρεις κάτι το οποίο δεν έχουμε μάθει.
1: Νομίζω ότι έχεις πάρει μια καλή γεύση για τις προτεραιότητες του Πασόκ. Τα κοινωνικά προβλήματα και επειδή είναι οικονομικού χαρακτήρα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε δώσει έμφαση στις τρευλώσεις στην αγορά, στην ακρίβεια, στα κόκκινα δάνεια, στα funds, στους services. Τα καρτέλ θα ξεκινήσουν να σπάνε από τα funds. Νομίζω ότι έχουμε στείλει
0: παιδιά,
1: ένα σιγά, μήνυμα
0: σιγά,
1: ηχηρό
0: έρχεται,
1: για
0: ο
1: να καταλαβαίνουν και ο καθένας και ο κάθε ένας και η κάθε μία Ελληνίδα ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιες πραγματικά θέλει να σπάσει αυγά.
0: Μισό λεπτό λίγο. Ωραία όλα αυτά. Μ' αρέσουν. Μ' άρεσαν και αυτά από Τσίπρας. Ωραία πράγματα προτείνεται. Για να τα προτείνετε και αν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνουν, Νίκο μου, Νίκο Φαραντούρη, σημαίνει ότι παραλαμβάνετε μια οικονομία, αν παραλάβετε, η οποία μπορεί να τα δώσει.
1: Λάθος κάνεις. Ακριβώς.
0: Άμα δεν μπορεί να τα δώσει, πώς θα μπορούσε.
1: Καταρχάς, εσύ μιλάς για δημοσιονομικού χαρακτήρα μέτρα, δηλαδή χρήματα.
0: Υπάρχει μέτρο που δεν έχει δημοσιονομικό χαρακτήρα.
1: Αυτό που μόλις σου ανέφερα.
0: Ποιο?
1: Για παράδειγμα, όταν θέλεις να ρυθμίσεις τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά για το δυτικό χρέος και βάζεις κάτω το fund και την τράπεζα υποχρεωτικά να έχει υποχρεωτική συμμετοχή στον εξοδικαστικό μηχανισμό, δεν στέλνεις χρήματα από το προϋπολογισμό του κράτους ή όταν για παράδειγμα δίνεις δικαίωμα προαίρεση στο φουκαρά το δανειολήπτη που βγει στο σφυρί το σπίτι του αντιπινακίου φακής να κάτσει να διαπραγματευτεί με το φαντ, εκεί βγάζεις φράγκο από το δημόσιο προϋπολογισμό.
0: Επειδή μιλάς με μένα και εγώ δεν είμαι κανένας τυχαίος δημοσιογράφος.
1: Δεν είσαι τυχαίος, σου εξηγώ όμως ότι ορισμένα θέματα που έχει προτεραιότητα το Πασόκ δεν στοιχίζουν φράγκο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν άλλα που στοιχίζουν, όπως η 13η σύνταξη. 300 εκατομμύρια και 700.
0: Σε αυτό που είπες εσύ, εγώ θα κάνω το χατήρι σου, θα παίξω μαζί σου. Λοιπόν, με τους όρους σου. Ωραία μου τα έπεσε αυτά για τα fans, τα mans και τα λοιπά. Αλλά όταν ήσουν στον ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίζατε τους πληστηριασμούς, τους ηλεκτρονικούς, γιατί δεν τα έλεγες?
1: Καταρχάς, εγώ πολιτεύτηκα το 2023.
0: Εντάξει, όταν λέω ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λάθος κάνεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ να μιλείς ανακρίβειες. Εγώ πολιτεύτηκα το 2023. Μέχρι τότε δεν συμμετείχα σε κανένα όργανο και προφανώς δεν συμμετείχα στην κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ με τα καλά της και τα κακά της.
0: Και γιατί πήγες στο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα που ήταν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς?
1: Διότι. Ένα-ένα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούσα με όλα. Και δεν σημαίνει ότι συμμετείχα σε όλα. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει στη συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων. Είχα κι εγώ την ψευδέστηση ότι θα μπορούσαν οι δημοκρατικές δυνάμεις να ενωθούν κάτω από μια ομπρέλα που φαίνεται ότι δεν ήταν ικανοί κάποιοι να την υποστηρίξουν. Αυτή τη στιγμή συμμετέχω σε ένα κόμμα το οποίο τιμά την ιστορία του, έχει ένα πρόγραμμα, έχει περιφερειακή συγκρότηση και ενώνω τη φωνή μου δυνατά σε όλη την Ελλάδα για την πολιτική αλλαγή. 25 χρόνια ένσημα έχω, αγαπητέ φίλε. Δεν μπήκα στην πολιτική για να βρω δουλειά.
0: Εγώ δεν σου μίλησα για τα ένσημά σου.
1: Όχι, γιατί όχι, έχει σημασία
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι, γιατί ξέρεις, βλέπω πολλή επανάσταση από όλους εσάς.
1: Καμία επανάσταση.
0: Μισό το λίγο.
1: Ρεαλιστές είμαστε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά βλέπω, έχουμε και με ένα όραμα.
0: Βλέπω πολλή επανάσταση από όλους όσοι ανήκατε στην αριστερά έως πρότινος για τα κόκκινα δάνεια, για τα φάντα.
1: Πάντα τα έλεγα.
0: Για αυτά.
1: Και ως δικηγόρος. Ναι, 25 πολύ, χρόνια.
0: Ναι, αλλά συνεργαστήκατε με το κόμμα εκείνο το οποίο θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Σου επαναλαμβάνω, αυτό δεν ήταν σωστό και δεν σημαίνει ότι συμφωνούσα και ταυτόχρονα δεν συμμετείχα. Δεν υπήρξα στέλεχος του κόμματος,
0: μαζί σου είμαι,
1: ούτε μέλος κάποιας κυβέρνησης που θέσπισε.
0: Ναι, αλλά
1: έτσι.
0: Όταν ανάγεται με αυτόν τον εμφαντικό τρόπο σε μείζον ζήτημα, τα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά.
1: Μπράβο, και ποιος σου είπε ότι δεν τα έχω πει εγώ εκεί που έπρεπε τόσα χρόνια.
0: Μισό λεπτό λίγο. Όταν ανάγεται λοιπόν σε μείζον ζήτημα όλη αυτή η ιστορία, καλά κάνετε. Έχω κάποιες ενστάσεις για αυτά που λέτε, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Δεν κάνουν αφορά στον κόσμο. Λοιπόν, όταν ανάγεται σε μείζον θέμα αυτό, θα πρέπει καλό να θυμόμαστε όλοι όσοι σήμερα βγαίνουν και φωνάζουν και χάζουν. Να δουν τι έκαναν.
1: Μπράβο, να εξηγήσω λοιπόν στους τηλεθεατές. Όπως και ο Φιλ στους ακροατές. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε και βίντεο. Μπορεί να έχετε και προβολήσετε. Σας το εύχομαι ολόψυχα την ίδια επιτυχία στα RGNR του ραδιοφώνου να τη δούμε και τηλεοπτικά.
0: Δεν έχουμε τόσα λεφτά.
1: Εγώ λοιπόν, αγαπητέ μου οικοδεσπότα, όπως και ο Κώστας ο Τσουκαλάς, για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, δικηγόροι και οι δύο, έχουμε ασχοληθεί με τα κόκκινα δάνεια και με την άλλη μας ιδιότητα. Δεν χρειάζονταν να μπούμε στην πολιτική για να μιλήσουμε για τις καταχρηστικές πρακτικές των funds, των services, των εταιριών διαχείρισης ακινήτων και των τραπεζών. Και επίσης σου υπενθυμίζω ότι έχουμε κάνει τουλάχιστον 6 τέτοιου είδους εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, την πρώτη και καλύτερη στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης πριν από ένα χρόνο, στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Χαλκίδα, στην Λευκάδα, στην Κεφαλονιά.
0: Αυτό δεν απαντάει στο ερώτημα. Βέβαια που δεν
1: απαντάει
0: είναι προσωπικό,
1: στο ερώτημα, απαντάει στο ερώτημα. Όχι,
0: όχι, δεν το θέλω.
1: Σε πρόσωπο αναφέρεσαι. Όχι. Σου λέω λοιπόν ότι εγώ πολιτεύθηκα για πρώτη φορά το 23. Μέχρι τότε δεν ανήκα σε κανένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Το 23 πολιτεύθηκα με το όραμα της εισπύρωσης των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Ναι, αυτά είναι γνωστά.
1: Όχι,
0: Νίκο,
1: δεν είναι. Επειδή είναι... μου είπες ότι θεσπίσατε Νίκο... κάποια πράγματα. Ούτε θέσπισα,
0: Νίκο,
1: ούτε
0: είναι
1: συμμετείχα.
0: Γνωστά. Ναι, στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν σύντροφοί σου σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι ήταν στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος το οποίο είχε ψηφίσει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Είναι...
0: Και σήμερα βγαίνουν στα κάγκελα όλοι εναντίον των services και των funds.
1: Συγγνώμη, φαντάζομαι και εσύ έχεις κάποια κομματική προτίμηση και δεν νομίζω ότι.
0: Έχω είμαι φιλελεύθερος. Εξαιρετικά φιλελεύθερος.
1: Έχεις κάποια κομματική στάμπα?
0: Όχι.
1: Πουθενά?
0: Όχι, όχι.
1: Έχεις τι ψηφίσει όμως κάποια κόμματα?
0: Από ΚΝΕ, ΚΚΕ όταν ήμουν μικρούλης.
1: Τα κόμματα λοιπόν.
0: Μέχρι Ποτάμι και Μάνο Στέφανο.
1: Τα κόμματα έχουν τα πάνω τους.
0: Και Νέα Δημοκρατία.
1: Και αυτό που χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ, σε ποιο είναι, ειδικά σε αυτό το θέμα. Ειδικά σε αυτό το θέμα. Ότι είναι το μόνο κόμμα που θέσπισε μία στοιχειώδη προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι ο περίφημος νόμος Κατσέλη. Είναι νόμος ΠΑΣΟΚ. Μετά το ΠΑΣΟΚ, όλοι οι υπόλοιποι επιβάλλουν τη θέση του πολιτικού.
0: Και τώρα, για να έρθουμε στο σήμερα, τι πρέπει να κάνουμε? Για πες μου.
1: Κοίταξε,
0: γιατί εγώ αυτά τα θολά που λέτε δεν τα καταλαβαίνω. Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτή την ώρα, που μιλάμε, υπάρχουν 81 δις στα χέρια των fans. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Τόσα είναι. Τα οποία αγοράστηκαν τα δάνεια στο 20, 25, 30% λοιπόν, της αξίας τους. Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Απλά πράγματα. Πρώτον, απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τα fans να ταυτίζονται με τις τράπεζες, με τους servicers, με τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων που αξιολογούν τα κίνητα που βγαίνουν στο σφυρί, και εν τέλει με τις τράπεζες με κοινό μετοχολόγιο. Αυτό απαγορεύεται και αυτό δυστυχώς γίνεται.
0: Εννοείς ότι οι τράπεζες με τα funds πίσω από την κουρτίνα?
1: Πρώτον και χειρότερο.
0: Τι θα κάνετε λοιπόν?
1: Με διανόμους πάει αυτό το πράγμα.
0: Πώς δηλαδή?
1: Και πρόστιμα. Απλά πράγματα. Πρόστιμα. Ναι. Ποιος είσαι? Ποιο είναι το μετοχικό σου, το μετοχολογιό σου? Υπάρχει νόθευση της ιδιότητάς σου? Δεύτερον, αυτό που είπα πριν. Δικαίωμα προένωσης του αδιαλείπτη, να μπορεί να αγοράσει το σπίτι του και να το διαπραγματεύει με το φαν. Υποχρεωτική συμμετοχή του πιστωτή στον εξοδικοστικό μηχανισμό. Τώρα προβλέπεται μια συμμετοχή, κάθε άλλο παρά υποχρεωτική είναι. Σταματάει στο πρώτο δευτερόλεπτο πριν καν ακόμα ξεκινήσει. 120 δόσεις. Πράγματα, πρόσεξε, τα οποία δεν επιβαρύνουν την ελληνική οικονομία. Απλά δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στο φουκαρά το Δανιαλίπτη να σταθεί στα πόδια του. Σε όλες τις ένωμες τάξεις, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Έρχεται το κράτος και λέει: ρε φίλε, σου κόπηκε και η σύνταξη, σου κόπηκε ο μισθός. Να σε βοηθήσω να σταθεί στα πόδια
0: σου. Λέω, δεν είμαι εγώ από τους δημοσιογράφους που απλά ακούνε τον καλεσμένο τους. Και όταν κάπου ξέρω ότι έχω διαβάσει 5 πράγματα και έχουν βάσει, τα λέω και τα λέω στεναρά. Για πες μου λίγο, αν αυτό το πράγμα που λες εσύ, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιο, η Ελλάς το κάνουν πράξη. Εγώ που θα πάρω το επόμενο δάνειο, γιατί δεν το πληρώσω?
1: Τι να κάνουν, ποιος, τι εννοείς?
0: Αυτό που θα δώσω το δικαίωμα στον δανειολήπτη να πάει να πει στο φαν, κοίταξε να δεις φίλε.
1: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν κριτήρια. Μισό λεπτάκι. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, άμα τις διαβάσεις.
0: Ναι, μα τις έχω ακούσει.
1: Είναι 10 συν 1. 11 προτάσεις τις οποίες παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Εγώ είμαι δανειολήπτης.
1: Πριν από δύο εβδομάδες.
0: Πρακτικά. Εγώ είμαι δανειολήπτης αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το δάνειό μου το αγόρασε ένα φαν.
1: Υπάρχουν fans, κριτήρια.
0: Χρωστούσα, ξέρω εγώ, 150.000. Το φαν πήγε και το πήρε 35.000 και έρχεται και μου λέει στο δίνω 60.
1: Μισό λεπτάκι. Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ προτείνει λύσεις τόσο για αυτούς που θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία, διότι έχουν αντικειμενική δυσκολία, τους κόπηκε ο μισθός, τους κόπησε.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Περίμενε. Ταυτόχρονα όμως προβλέπει προβλέπει επιβράβευση αυτού που ιδρώνει για να αποπληρώσει το δάνειό του. Άρα η πρόταση του Πασόκ δεν είναι η πρόταση η μπαταχτσίδικη, είναι η πρόταση της ανακούφισης, αυτού που αντικειμενικά έχει δυσκολίες και αυτού που πρέπει πραγματικά η πολιτεία να βοηθήσει.
0: Ωραία,
1: να σταθεί στα πόδια
0: του. Το βάρος όλου αυτού του πράγματος, γιατί έχει ένα οικονομικό βάρος όλο αυτό το πράγμα, και, ναι, στην ικανότητα, και στην εικόνα των τραπεζών.
1: Μάλιστα.
0: Προς τα έξω και της οικονομίας κλπ. Φαντάζομαι ότι προτείνεται να το πληρώσουν όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν πήραν κόκκινα δάνεια. Δεν έχουν κόκκινα δάνεια.
1: Λάθος κάνεις. Όχι. Οι τράπεζες οι οποίες έχουν λειτουργικά κέρδη δισεκατομμυρίων κάθε εξάμηνο.
0: Και, πώς δεν θα το πληρώσουν οι τράπεζες από τα λειτουργικά.
1: Μισό λεπτάκι. Και αν έχουν κοινούς μετόχους, όπως είπα πριν, και πρέπει να σπάσει αυτός ο
0: φαύλος κύκλος, Γιάννης Κερνά...
1: έχουνε. Γιάννης Κερνά ή Γιάννης Πίνη. Ναι. Με ερωτήσεις μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχω αναδείξει το
0: τώρα
1: πρόβλημα.
0: Ότι στο μετοχολόγιο της τάδε, της Δίνα Τράπεζας, του τάδε φαντς, είναι ευδιάκριτο, είναι ευκρινές ότι η τάδε εταιρεία έχει. Και είναι παράνομο, λες αυτό.
1: Η πλάκα είναι ότι έχουν και τον ίδιο. Πρόσεξε.
0: Ναι, είναι παράνομο αυτό, λέω.
1: Όχι. Βεβαίως.
0: Αν είναι παράνομο.
1: Βεβαίως η εκχώρηση της απέτησης πρέπει να γίνει.
0: Γιατί πρέπει να γίνει κυβέρνηση, ευρωβουλευτής είσαι. Ναι. Πήγαινε και κάτι γυλαίο του στην Ευρωβουλή για να μας τιμωρήσουν.
1: Αυτό είναι παράνομο. Μισό λεπτάκι, ήδη το έχω κάνει και περιμένω από τον SSM, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και την Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την απάντησή της. Και ταυτόχρονα, πρόσεξε με, αυτό που λέμε είναι ότι πράγματι οι εποπτικές αρχές και η Τράπεζα της Ελλάδος δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό λέμε. Δεν λέμε τίποτα περίεργο. Λέμε
0: όχι,
1: αυτό
0: όχι.
1: που ισχύει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Λέτε,
1: και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Δεν λέτε κάτι περίεργο. Λέτε κάτι διαφορετικό από τη λογική που διέπει άλλες χώρες. Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο.
1: Καθόλου.
0: Γιατί έχουμε ενοχοποιήσει στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη ευκολία την έννοια του μνημονίου. Μνημόνιο μπορεί να υπογράψουμε κι εγώ ενοικιαστή με σένα τον νοικιάρη, τον ιδιοκτήτη. Πρόσεξε με. Τα φαντς δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο. Δεν λειτουργούν μόνο εδώ. Πρόσεξε, μισό λεπτό.
1: Όπως λειτουργούν στην Ελλάδα μόνο εδώ.
0: Μισό λεπτό λίγο. Χρωστάει ο κύριος Παπιδάκης σε μία τράπεζα και έχει φτάσει το χρέος του 200 χιλιάρικα. Η τράπεζα προσπαθεί να τα πάρει και δεν μπορεί. Χρόνια δεν μπορεί. Δεν μπορεί αυτός για λόγους αντικειμενικούς, για λόγους υποκειμενικούς. Είναι κακός, είναι καλός, αδυνατή, του πήγαν στραβά ή είναι από τους κακοπληρωτές. Έχει φτάσει το δάνειο στα 200 χιλιάρικα. Οκ. Okay. Έρχεται ο Φεραντούρης και λέει.
1: Το κράτος, η πολιτεία.
0: Όχι, για τα φαν λέω. Έρχεται ο Φεραντούρης και μέχρι σήμερα λέει: φίλε, τράπεζα, δεν παίρνει λεφτά. Ξέχασε τα χαμένα τα έχεις. Πάρε 40, συγγνώμη, πάρε 50 και φύγε. Πάρε 60 και φύγε. Πάρε 60 και φύγε. Φεύγει η τράπεζα, πήρε τα 60. Πάει στον Παπιδάκη, του λέει: κοίταξε, να δεις, θέλω 80. Ο Παπιδάκης στην τράπεζα θα δώσει 200. Στο φαν θα δώσει 80. Έτσι δουλεύει το normal fan.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα στην Ελλάδα μου δουλεύουν αλλιώς. Πείτε μου πώς αλλιώς.
1: Αγαπητέ μου Δημήτρη, δουλεύουν αλλιώς.
0: Πρώτον,
1: διότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, η σύγχυση μεταξύ που απαγορεύεται. Διότι η εκχώρηση της απέτησης στο φαντ προϋπέθεται ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο. Ενώ στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ακόμα και η διεύθυνση, ακόμα και ο όροφος στην πολυκατοικία είναι ο ίδιος. Φαντ, σερβισερ, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Και όλοι μαζί πίσω από τράπεζες οι οποίες έχουν θυγατρικές σε εξωχώριους παραδείσους και στην Κύπρο. Όχι ρε παιδιά, για να σκερνάει Γιάννη Σπίνη. Δεύτερον, λένε όλοι, παιδιά, δεν θέλουμε να πειράξουμε τα φαντ που συνδέονται με τις τράπεζες, γιατί θα κλονίσουμε τη φερεγκιότητα των τραπεζών.
0: Φυσικά.
1: Ποια φερεγκιότητα των τραπεζών? Καμία φερεγκιότητα. Μισό λεπτάκι. Χρωστάνε 10 δισεκατομμύρια αναβαλλόμενους φόρους και κάθε χρόνο.
0: Επίσης, ο αναβαλλόμενος φόρος, επειδή είσαι έξυπνος άνθρωπος και τέτοιος, μην παρασύρεσαι από τον εαυτό
1: σου. Όχι, δεν παρασύρομαι.
0: Ο αναβαλλόμενος
1: δικηγόρος 25 φόρ... χρόνια τραπεζών ήμουν.
0: Τα ξέρω μια χαρά και από μέσα. Δεν μιλάω με έναν βουλευτή σειράς. Λοιπόν, μιλάω με τον Φαραντούρη, ο οποίος είναι και καθηγητής. Ο αναβαλλόμενος φόρος θεσπίστηκε γιατί έπρεπε να θεσπιστεί.
1: Okay.
0: Δεν τον γλιτώνουν οι τράπεζες, τον πάνε στο μέλλον και είναι ένα λογιστικό τερδίπι. Δεν είναι δεδαπληρωθεί ο αναβαλλόμενος. Μη λες αυτά που λένε οι βουλευτές σειράς.
1: Εγώ λέω ότι πρέπει να πληρωθεί τώρα που έχουν κρατεά φερεγκιότητα και κάνουν λειτουργικά
0: δεν
1: κέρδη.
0: Δεν χαρίστηκε
1: όμως. Ακούω
0: άλλος αναβαλλόμενος, δεν είναι ματαιόμενος.
1: Εσένα σου μετατίθεται για 20 χρόνια φόρος?
0: Όχι, εγώ δεν έχω δανειστεί ποτέ από τράπεζα.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, όσο δεν σου αναβάλλεται εσένα ο φόρος, άλλο τόσο η τράπεζα που κάνει λειτουργικά κέρδη εξαμήνου προφόρων δισεκατομμύρια θα πρέπει να αρχίσει να τον πληρώνει. Αυτό λέμε. Και επίσης, δύο λεπτάκια. Πριν από 2 χρόνια θυμάσαι, επειδή είσαι έμπειρος άνθρωπος και παρακολουθείς την επικαιρότητα κατά πόδας, τις πιάσανε τις τράπεζες με τη γύρα στην πλάτη
0: με
1: για καρτέλ. Δεν είναι καθόλου
0: μικροχρεώσεις. Ναι,
1: δισεκατομμύρια
0: ναι.
1: Οι παράλληλες χρεώσεις.
0: Ναι.
1: Πήγαινε στην τράπεζα
0: να στείλει
1: τεράστια κέρδη.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτές τις πιάσανε με καρτέλ. Τις πιάσανε γιατί ήταν συνεννοημένες.
0: Γιατί τα αλλάξανε μετά.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόστιμο για καρτέλ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία? Φτάνει 10% του τζίρου, του παγκόσμιου τζίρου των ομίλων. Ξέρεις πως. Τις καπουλάναν οι τράπεζες με κάτι ψίχουλα. Εγώ λέω λοιπόν, όχι να κλονίσουμε τη φερεγκιότητα.
0: Ποιος ελέγχει τις τράπεζες?
1: Ποιος ελέγχει τις τράπεζες?
0: Ο Στουρνάρας.
1: Πρώτον.
0: Συγγνώμη, Νίκο.
1: Καταρχάς.
0: Ο Στουρνάρας.
1: Τη νομισματική πολιτική.
0: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Όχι. Η Τράπεζα της Ελλάδος. Τράπεζα της Ελλάδος. Και την Τράπεζα της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
0: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί δεν μας τραβάει τα αυτιά.
1: Ποιος σου είπε ότι δεν έχει τραβήξει το αυτί?
0: Όχι, και για τα πρόστιμα που λες.
1: Και ποιος σου είπε? Δύο λεπτάκια. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Το καρτέλ. Δεν με αφήνεις. Τα νομισματικά θέματα είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα καρτέλ είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το Πασόκ τι λέει? Το Πασόκ που έκανε την Επιτροπή Ανταγωνισμού και έχει την τεχνογνωσία και το μάνιουαλ πώς πάμε τα καρτέλ. Διότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεσπίστηκε ως ανεξάρτητη αρχή επί Πασόκ και αυτό που λέμε είναι το εξής. Να σπάσουν τα καρτέλα. Για να σπάσουν τα καρτέλ πρέπει να έχεις, να μην πω τη λέξη στον αέρα, guts, και να τα βάλεις με τα ισχυρά συμφέροντα.
0: Ιστορικά αποδείχθηκε ότι οι κυβερνήσεις Πασόκ είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τα έχουν βάλει με τα καρτέλ, με τα μεγάλα συμφέροντα.
1: Τα έχουν βάλει. Ποιος θέσπισε την Επιτροπή Ανταγωνισμού?
0: Στο Καστελόριζο.
1: Ποιος έσπασε την Επιτροπή Ανταγωνισμού?
0: Στο Καστελόριζο, Βαρκάρης χωρίς να φταίει, ήταν ο Παπανδρέου. Έτσι. Αγώ... Ποιος έδωσε την εντολή στον Παπανδρέου να γίνει Βαρκάρης?
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ μέχρι τότε. Λέω ψέματα? Επειδή πολύ ωραία τα λέτε.
1: Μπορούμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι εδώ ενώπιον σου και ενώπιον των ακροατών σήμερα που δεν έχει να πληρώσει το δάνειό του και δεν έχει να πληρώσει και το νίκη του ο φοιτητής Θεσσαλονίκη για να βρούμε λύση στα προβλήματα. Το Πασόκ είχε τα πάνω του και τα κάτω του. Είχε τις δύσκολες και τις καλές στιγμές του. Το να γυρίζει κάποιος να αναζητάει τι έγινε πριν από 30 και 40 και 50 χρόνια, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, εγώ σου λέω σήμερα, 2026, ποιος έχει πρόταση για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων? Συγκροτημένο.
0: Όλοι σας.
1: Κανένας.
0: Πώς, όλοι σας.
1: Ποιο είναι το πρόγραμμα?
0: Και η Κωνσταντοπούλου.
1: Ποιο είναι το πρόγραμμα?
0: Έχει,
1: ποιο είναι το πρόγραμμα?
0: Και η Καριστιανού.
1: Καλά, Καριστιανού. Πρόγραμμα ανιρτημένο στο pasok.gr. 10 συν 1 προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Στεγαστικό. renthouse.gr. Στην ιστοσελίδα. Πρόγραμμα. Τεκμηριωμένο έχει μόνο το Πασόκ. Θα μου πεις και γιατί δεν τσιμπάτε στις δημοσκοπήσεις? Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που κάνω.
0: Βαρέθηκα την κάνω την ερώτηση.
1: Λοιπόν,
0: αυτή απαντήσετε εσείς.
1: Η απάντηση είναι: έχουμε μια ευθύνη να φτάσει το πρόγραμμα μας παντού. Και αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνουμε και θα τρέξουμε τα ποδαράκια μας σε όλη την Ελλάδα. Πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση του τόπου. Με ευαισθησία κοινωνική, αλλά και με σοβαρό τεχνοκρατικό ρεαλισμό για το πώς κυβερνιέται μια χώρα, έχει μόνο το Πασόκ. Και ας με συγχωρέσουν οι φίλοι που πιστεύουν σε οποιαδήποτε άλλα οράματα.
0: Άρα το πρόβλημα είναι η ελληνική κοινωνία που δεν το καταλαβαίνει.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Σου μίλησα και για άλλα πράγματα. Σου μίλησα για ευθύνες που ανέλαβε το Πασόκ, δυσανάλογες σε σχέση.
0: Πάνε εκεί να τελειώσανε.
1: Πολύ ωραία.
0: Εδώ ήρθε ο Αλέξο τώρα... Τσίπρας, ναι, από χθες σήμερα και είναι τρεις μονάδες μπροστά. Πώς έγινε?
1: Λέτε, χαίρομαι πολύ. Στην κάλπη. Να τις καταργήσουμε τις εκλογές και να πάμε τις δημοσκοπήσεις.
0: Δηλαδή, γουσταρείς. Εσύ πιστεύεις ότι είναι πολύ μακριά από την κάλπη το αποτέλεσμα
1: εγώ,
0: αυτό?
1: Εγώ λέω ότι. Ξέρεις την παροιμία του Αγκαίου, του βασιλιά της Σάμου?
0: Για πες μου.
1: Μεταξύ Κύλικος και Χιλέων. Του είχε πει ένας μάντης ότι δεν θα προλάβεις να πιεις από το κρασί σου, διότι θα πεθάνεις. Και του λέει: ποιο κρασί μου λέει? Το κρασί είναι στα βαρέλια και σερβίρεται σήμερα το βράδυ. Είχε συμπόσει ο Αγκαίος, ο βασιλιάς της Σάμου. Σερβίρεται λοιπόν το
0: Εγώ
1: κρασί.
0: Εγώ τον Αυτιά ξέρω από Σάμου.
1: Ο Αγκαίος είναι πιο αρχαίος. Λίγο πιο αρχαίος από τον Αυτιά. Σερβίρεται το κρασί στο τραπέζι, σηκώνει το ποτήρι ο Αγκαίος, ο βασιλεύς της Σάμου, και λέει: φέρτε μου το μάντι. Ποιος ήταν ο μάντις που είπε ότι δεν θα προλάβω να πιω από το κρασί?
0: Πού κολλάει αυτό που σου
1: είπα? Περίμενε. Ναι. Εκείνη την ώρα μπαίνει ο δούλος του μέσα και λέει: βασιλιά, έχουν μπει τα αγριογούρουνα μέσα στο χωράφι σου και τα έχουν κάνει γης μαδιάμ. Ήτανε ο Κίλιξ δίπλα στα χείλη του. Ακουμπάει το ποτήρι κάτω και λέει: άντε ρε παιδιά, πάμε να τους διώξουμε. Βγαίνει έξω και τον σουβλίζει με τους χαβλιώδοντες ένας κάπρος. Και έχει μείνει η περίφημη ρίση: πολλά πέλη, πολλά χωρίζουν μεταξύ, πολλά απέχουν, πολλά έχει μεταξύ Χιλέων και Κύλικος, μεταξύ του ποτηριού και τα χίλια. Αυτό το ένα εκατοστό, πόσο μάλλον 6 μήνες προεκλογικής καμπάνιας.
0: Θα κάνω μία...
1: Πάμε τώρα.
0: Όχι, μισό, εμείς λοιπόν
1: είμαστε 9-6 μήνες πριν από τις εκλογές. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε.
0: Μισό λεπτό, έχουμε περάσει το χρόνο. Εμείς εδώ, ξέρετε, δεν μας πληρώνει κανείς εύκολα. Διαφημίσεις έχουμε.
1: Οπότε μηνύματα παίρνουμε.
0: Εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα, τα έχουμε πέρα. Λοιπόν, το μήνυμα που θα σου δώσω εγώ είναι το εξής για να κλείσουμε. Πολύ ωραία μου τα λες. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει και ο τρόπος. Αλλά το ίδιο πάθος και τα ίδια πράγματα έλεγες και για τον Κασελάκη και για το ΣΥΡΙΖΑ. Πότε έχεις δίκιο?
1: Καταρχάς, εγώ βρέθηκα στην πολιτική το 2023. Βρέθηκα με τρεις διαφορετικούς προέδρους σε ένα κόμμα.
0: Μπράβο.
1: Δεν υπονόμευσα κανέναν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν υπονόμευσα κανέναν. Έκανα τη δουλειά μου με βάση τις αρχές που πίστευα. Από τις οποίες δεν έχω αποκλίνει ούτε κεραίας. Τέσσερις προέδρους άλλαξε το κόμμα και τελικά αποφάσισε να αυτοδιαλυθεί. Και να αυτοπυρποληθεί. Με συγχωρείτε, και κάποια στιγμή με διέγραψαν κιόλας γιατί ήμουν και ενοχλητικός. Γεια σας, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Τι με ρωτάς? Με ρωτάς γιατί δεν υπονόμευσα τους προέδρους του κόμματος με το οποίο πολιτεύθηκα? Δεν τους υπονόμευσα γιατί δεν είχα σκόπο να τους υπονομεύσω. Κατέβηκα στην πολιτική για να συσπηρώσω τις πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου και φάνηκε ότι κάποιοι δεν μπορούν. Κάποιοι άλλοι μπορούν. Αυτοί που μπορούν το Πασόκ ενώνω τη φωνή μου με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα. Πάντως, μπράβο για την επαναστατικότητα. Σου λέω τα ίδια πράγματα με πάθος υποστήριζες όταν ήσουν στο ένα κόμμα, όχι μόνο εσύ.
1: Οι αρχές μου δεν έχουν αλλάξει, αγαπητέ Δημήτρη.
0: Αύριο, μεθαύριο,
1: και προφανώς γι' αυτό, και γι' αυτό διαγράφην.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Προφανώς γι' αυτό διαγράφει.
0: Το κόμμα εκείνο, το κόμμα εκείνο είναι για να κάνει, πώς το λένε, να κάνει ανάλυση κάποια... ένας ο οποίος είναι λίγο.
1: Να ρωτήσεις το φίλο στο Φάμελο εδώ, συμπατριώτη σου είναι.
0: Το διώξα το Φάμελο, τον πετάξτε.
1: Εγώ δεν ήμουν στο κόμμα. Ο ίδιος έφυγε παίρνοντας και την έδρα. Φώνασε το Ιανουάριο να παραδώσει την έδρα όταν με είχε διαγράψει ο ίδιος. Λοιπόν, άστα αυτά, ρε Δημήτρη. Πληγώνουνε. Καλά κρασιά. Κοιτάζουμε μπροστά. Όταν κοιτάζει συνέχεια πίσω, απολυθώνεσαι σαν τη γυναίκα του Λότ στην Παλαιά Διαθήκη. Πάμε δυνατά. Πασόκ διήμερο. Και χαίρομαι που ανταμώνουμε και η υπόσχεση θα τηρείται κάθε χρόνο από εδώ, από το σταθμό Στάτους. Θα επισκέπτομαι και εγώ και οι συνάδελφοί μου.
0: Του χρόνου θα είμαι ακόμη πιο σκληρός, να ξέρεις.
1: Είμαι στα χέρια σου.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έχω καλοπεράσει εξ αποστάσεως.
0: Εντάξει, έτσι. Γίνομαι και πιο σκληρός. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Για πάντα επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά.
2: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στη 1:10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακολουθίες χαρακτηρίζουν σύμφωνα με πληροφορίες τις καταθέσεις των δύο γιατρών, ενώ φαίνεται ότι έκαναν προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ αναφέρει σχετικά με προηγούμενο έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τους είχαμε συστήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζονταν ο ιατρός παθολόγος, αν και δεν νομιμοποιούνταν. Πήγαμε για έλεγχο το 2025 και δεν είδαμε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης απαγορεύεται από ιδιωτικά ιατρεία, ωστόσο είχε δύο μηχανήματα σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Στην προκειμένη περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη μας είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά στον χώρο είδαμε κοιλίδες αίματος στον καναπέ, μια γόπα ηλεκτρονικού τσιγάρου, ενώ στο μηχάνημα αποδείχθηκε ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία στις 2 και 4. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Οι γιατρός επικαλούνταν ότι τα 42 λεπτά που φαίνεται ότι λειτουργούσε το μηχάνημα ήταν η διάρκεια της προετοιμασίας. Παράλληλα, όπως ανέφερε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε εισηγηθεί να κλείσει το ιατρείο της 56χρονης και της είχε επιβληθεί πρόστιμο 73.000 ευρώ. Προβάδισμα 9 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της δεύτερης ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καταγράφει η δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύεται σήμερα. Στη δημοσκόπηση της Προράτα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,5%, ενώ η Ελλάς κατατάσσεται δεύτερη με 16,5%, καταγράφοντας αύξηση μίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον περασμένο Ιούλιο. Τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 9%, ποσοστό αυξημένο κατά μισή μονάδα σε σχέση με την έρευνα του Ιουλίου. Μικρή άνοδο παρουσιάζουν επίσης η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Χαμηλές είναι οι επιδόσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ καταποντίζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 1%. Εντός Βουλής βρίσκεται και το ΜΕΡΑ 25 με 3%, άλλα κόμματα 4%, ενώ το 12% δηλώνει ότι δεν έχει ακόμα

0: Το στούντιο του σταθμού στο Stand 1 στο περίπτερο 16. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ δήλωσε ότι το κόμμα έχει δώσει τις εξετάσεις του και το πρόγραμμα του Πασόκ είναι εύκολο να εφαρμοστεί την ώρα που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που δεν πρόκειται να κυβερνήσουν, έχουν κάνει στο πόδι τα προεκλογικά τους αφηγήματα. Αν μιλάμε για μη κοστολογημένα προγράμματα, της Νέας Δημοκρατίας το πρόγραμμα δεν είναι κοστολογημένο. Του Πασόκ είναι. Σε 24ωρη βάση λειτουργεί σήμερα όπως και χθες το μετρό Θεσσαλονίκης. Ένας 78χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος αυνανίστηκε χθες τα ξημερώματα μπροστά σε μια παρέα από 20 διάχρονες. Το περιστατικό έγινε στις 4:20 στο κέντρο της πόλης. Μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου πραγματοποιείται απόψε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η έναρξη έχει ανακοινωθεί για τις 8:30 και έχει ελεύθερη είσοδο.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις και παροδικές βροχές ενδέχεται να έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει τους 30 βαθμούς, όπως και στον Πολύγυρο, στο Κιλκί στους 33. Στη Βέρεια και στις Σέρες 34 και στα Γιάννητσα 35.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
5: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
4: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
5: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
4: Α, λόγω της έκθεσης,
5: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
6: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το Pop-Up Booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά.

0: αλλά επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Status 107 και 7, 17 λεπτά και μετά τη μία εύπαφη του μαζί σας στο στούντιο του Status FM στη Σαλαμίνος. Μόλις πριν από λίγο συνδεθήκαμε με το στούντιο του Status στην 90η ΔΕΘ, εκεί όπου ακούσατε μία έτσι με αυξημένη ένταση κουβέντα και συζήτηση, αλλά πάντα πολιτισμένα, του Δημήτρη Βενιέρη με τον κύριο Φαραντούρη. Πάρα πολλά τα μηνύματα που στείλατε εδώ. Δεν τα βλέπουν εκεί, αλλά τους τα μεταφέρω. Σας υποσχέθηκα μέχρι και τις 2, οπότε και θα βρίσκομαι εδώ ένα αφιέρωμα τουλάχιστον για τις τελευταίες 2 ώρες της εκπομπής. Από τις 10 είμαι στο στούντιο, στο Γιώργο Μαζονάκη, και λίγο πριν φύγουμε για τη ΔΕΘ, επειδή περιμένουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, μείνετε εδώ, μην αλλάξετε σταθμό, διότι σε λίγο θα περάσει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και μιλούσαμε λοιπόν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχαμε παρέμβαση του Υπουργού, Υγείας του κ. Γεωργιάδη. Ο οποίος εξέφρασε την πρόθεσή του να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους και το ΕΚΠΑ και να απαγορεύσει, είπε, τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο με αφορμή και τη λειτουργία του ιατρίου Stem Cell, το οποίο, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, απαντώντας σε δημοσιεύματα, λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια και μάλιστα σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο έγραψε και επιπολάκι λειτουργούσε και σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο. Ταυτόχρονα πέρασε στην αντεπίθεση έναντι της κριτικής για ανοχή στους κομπογιανίτες, λέγοντας πως οι περισσότεροι προωθούσαν για πρωθυπουργό έως πριν λίγο καιρό μια κυρία με σπουδές, όπως είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, τη μεταβολομική κβαντική ιατρική, γνωστική, ομοιοπαθητική, functional medicine και νευροανάδραση, αναφερόμενος βεβαίως στην κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά τα γράφει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας πριν από λίγο. Θα απαγορεύσω, γράφει, όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες. Το κράτος, έγραψε, δεν μπορεί να είναι παντού. Εγώ εδώ στο τελευταίο θα διαφωνήσω με τον κύριο Γεωργιάδη σε ό,τι έχει να κάνει με λειτουργία ιατρίων. Το κράτος πρέπει να είναι εκεί και όλοι, τέλος πάντων, οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Αν δεν είναι το κράτος, ποιος θα είναι δηλαδή? Πώς να καταλάβει ένας καημένος, ο οποίος άνθρωπος, και όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση ενός καημένου ανθρώπου, ο οποίος ψάχνει να βρει μια λύση για να γίνει καλά από κάτι. Δεν το βρίσκει στην κλασική ιατρική, ή παιδεύεται με την κλασική ιατρική, ή ψάχνει ελπίδα και κάποιος του λέει και βρίσκει αυτούς τους δύο. Που να, εδώ υπάρχουν δύο ακροατές που μου λένε ότι ήταν εξαιρετικοί γιατροί.

Πάμε λίγο στη Χαλκιδική, γιατί μαθαίνουμε ότι έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σήμερα πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 43 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Επίσης να σας πω ότι από αέρος συνδράμουν και ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη αυτή την ώρα στη Χαλκιδική. Και νομίζω ότι έχει και κάποια μποφοράκια εκεί στο Δήμο Αριστοτέλη. Και επίσης να σας πω ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα πριν από λίγο ο Σπύρος Χαλβατζής, είναι το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ. Μετά από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια. Την καλησπέρα μου στον φίλο Ευάγγελο. Θα το δω λίγο, Ευαγγέλη μου, αυτό που γράφεις. Την καλησπέρα μου στον Τζι Γιανακάκη. Καλησπέρα, Έφη. Προσοχή, λέει, από το δρόμο του Κόσμος προς Θεσσαλονίκη έπεσε από το αυτοκίνητο μία σκάλα. Έχετε λίγο το νου σας, λοιπόν. Στη Μουδανιών, για να δω λιγάκι. Ναι, ο περιφερειακός είναι εντάξει αυτή τη στιγμή. Στη Μουδανιών, λοιπόν, όσοι κινείστε στη Μουδανιών με μέτωπο προς τη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν μπείτε είτε προς Βούλγαρη είτε προς Περιφερειακό, έχει πέσει μια σκάλα στο ύψος του Κόσμος. Καλό είναι να καλέσετε λίγο, παιδιά, την τροχέα, την αστυνομία, το 100, πάρτε στο 100 ένα τηλέφωνο. Άμεσα να ενημερώσετε και κάποιος, αν μπορεί, να την μαζέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε χαμηλώστε ταχύτητα όσοι έρχεστε από Μουδανιών, από Θέρμη, και σιγά σιγά θα μπείτε, θα φτάσετε προς το Κόσμος. Μία σκάλα είναι πεσμένη στη μέση του αυτοκινητόδρομου. Όχι, Θωμά μου, φτούφτου, Παναγίτσα μου, όχι, Θωμά μου, Παναγία μου.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Είστε ακόμη εδώ, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, θέλω μια διευκρίνηση. Άκουσα το δελτίο ειδήσεων, το δικό μας εδώ, αυτό που είναι τώρα, και είπε μια μονάδα διαφορά για τη Θεσσαλονίκη ή για όλη την Ελλάδα.
0: Για όλη την Ελλάδα, αγαπητέ. Δημοσκόπηση είναι αυτό. Είναι μια δημοσκόπηση. Όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Επίσης, να πω στο Βαγγέλη εδώ που έχει στείλει 47 μηνύματα ότι η ελπίδα για τη δημοκρατία, παιδιά, είναι το κόμμα της Καριστιανού. Σωστά τα λέει η Εύα. Διαβάζουμε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης όπως ακριβώς αναγράφονται σε όλα τα site και σε όλες τις εφημερίδες. Δεν υπάρχει στη δημοσκόπηση το κόμμα του Κασελάκη. Κάτι λάθος ακούτε εσείς. Το ξέρω ότι μας αγαπάτε και αν γίνεται κάποιο λάθος, εννοείται άνθρωποι είμαστε, μας το λέτε και το διορθώνουμε. Αλλά εδώ επειδή το ψάξαμε δεν υπάρχει κάτι λανθασμένο. Δεν ξέρω τι ακούτε. Έχουμε μπερδέψει λίγο τα ονόματα των κομμάτων της Καριστιανού, του Κασελάκη. Παίζει πολύ ελπίδα, πολύ δημοκρατία. Δημοκράτες ο ένας, όλοι δημοκράτες είναι, ένας χαμός γίνεται. Ελπίδα για τη δημοκρατία είναι η Καριστιανού, η οποία έχει 1% από ό,τι σας είπαμε. Και στο δελτίο το έχω τσεκάρει, το έχουμε ακούσει 100 φορές. Λοιπόν, καλό είναι, ξέρω, το καταλαβαίνω λίγο πως καμιά φορά μπορεί να μπερδευτεί κάποιος, αλλά κανένα πρόβλημα. Εδώ είμαστε για να το λύσουμε. Λοιπόν, περιμένω να παίξει εδώ. Να το, ξεκίνησε.

0: Λοιπόν, θέλει να γυρίσει τα παλιά ο Μαζονάκης. Δυστυχώς θα γυρίσεις, Γιώργο μου. Αλλά δεν θα γυρίσει έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε και κάποια από τα τσιφτετέλια, μου λέτε, του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί τον αγαπάτε πάρα πολύ. Θα τα ακούσουμε κι αυτό. Θα τα ακούσουμε κι αυτά. Κάντε λίγο υπομονή. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Έφη.
0: Γεια σου, γλυκιά μου.
1: Τι να πω για αυτό το παιδί, βρέφη. Πόσο μάλλον που έχει τα χρόνια του μεγάλου μου γιου.
0: Για τον Γιώργο Μαζονάκη, λέτε.
1: Εγώ τον αγαπούσα ειλικρινά, γιατί ήταν άνθρωπος αυθόρμητος, χωρίς υποκρισία.
0: Και αληθινός, όπως φαίνεται.
1: Αυτή τη ζωή είναι υποκρισία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Είδες σήμερα τηλεόραση για το ζευγοχώρι?
0: Όχι.
1: Παράγει κάποιος, το οποίο είχε ροδάκινα και ταξίλωσε, ένα φρούτο που λέγεται φεϊζόα.
0: Α, ναι, είναι ξαδερφός μου.
1: Ναι, μπράβο του.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο του.
0: Ουζουνίδης με το όνομα, και του στέλνω πολλά γλυκά φιλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Να παίρνετε φεϊζόα. Είναι πάρα πολύ ωραίο φρούτο και πολύ ευεργετικό. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου, να είσαι καλά. Γιώργος Ουζουνίδης. Γεια σου, ρε Γιώργο.

Λοιπόν, πάμε λίγο περιφερειακό. Πάμε λίγο περιφερειακό και γρήγορα θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο περιφερειακός αυτή την ώρα στα 32 λεπτάκια. Άργησα λίγο το διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά τη μία. Για όλους όσοι μπαίνετε τώρα στον περιφερειακό από τη Μουδανιών προς τα δυτικά, είναι μια χαρά. Ένα μικρό κολληματάκι εκεί στο ύψος, τίποτα ιδιαίτερο, όχι κάτι πάρα πολύ κακό. Στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας, μετά ανοίγει κανονικά ο δρόμος. Εσείς οι οποίοι έρχεστε από τα δυτικά προς ανατολικά, εκεί πάλι στον ίδιο κόμβο θα έχετε μια μικρή καθυστέρηση. Προσέξτε λίγο, δεν ξέρω αν έχουν μαζέψει τη σκάλα που έπεσε μπροστά στο κόσμος στη Μουδανιών με μέτωπο προς την είσοδο της πόλης, προς τα δυτικά. Χαμηλώστε λίγο ταχύτητα, γιατί μου είπαν ότι έχει πέσει μια μεγάλη σκάλα εκεί. Πάμε σε πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, με τη ματιά μας στραμμένη και στη Χαλκιδική, γιατί έχουμε συναγερμό για φωτιά στη σκάλα. Είναι στο Δήμο Αριστοτέλη η περιοχή. Είχησε και το 112 στην περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε λοιπόν σε αγροτοδασική έκταση πριν από λίγο. Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Ρήψεις νερού κάνουν από αέρος αυτή τη στιγμή δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμει και ο Δήμος Αριστοτέλη με υδροφόρες στο έργο των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Περίπου στις 12 και κάτι εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όλων όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οι φλόγες μέχρι στιγμής δεν απειλούν κατοικίες. Θα το παρακολουθούμε. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
6: Άιντε.

Όπως γράφουν εδώ πάρα πολλοί φίλοι, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι ο Μαζονάκης έχει φύγει από τη ζωή. Δεν θα φύγει ποτέ, παιδιά, καλλιτέχνες σαν τον Μαζονάκη, σαν τον Καρά και άλλοι πολλοί που έχουν φύγει από τη ζωή, τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες, με πολύ κόσμο, άπειρο κόσμο που τους ακολουθεί και τους αγαπάει τόσα χρόνια, ουσιαστικά δεν φεύγουν από αυτή τη ζωή. Θα βγαίνουμε έξω όταν βγαίνουμε, θα απολαμβάνουμε τα τραγούδια του, θα τα χορεύουμε, θα διασκεδάζουμε, θα περνάμε τους έρωτες, τις αγάπες μας, τους χωρισμούς μας για πολλά πολλά πολλά χρόνια ακόμη με τα τραγούδια του και με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.

Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στην έκθεση, παιδιά. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘ. Πέρασε ξόφαλτσα από ό,τι έμαθα και από το δικό μας το περίπτωρο εκεί το 16. Πώς δεν τον αρπάξατε, ρε παιδί μου, να έρθει λίγο να μας πει δύο κουβέντες. Θα έρθει, άντε να δούμε να τον προλάβουμε. Μου ζητάτε πάρα πολλά τραγούδια, παιδιά, του Μαζό. Τον αγαπάμε το Μαζό. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου είναι αυτό. Όλα είναι αγαπημένα μου, αλλά αυτό είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. Με πάει πίσω πάρα πολλά χρόνια.

0: Για να πάμε λίγο στη γραμμή. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Έφη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Στροφή Τριανδρίας, μέτωπο ανατολικά, έχει ατύχημα.
0: Άντε πάλι.
1: Έχει μια λωρίδα δεξιά και έχει γουρίτσα.
0: Μα πριν από λίγο, είχαμε καθάρισε ξανά. Στροφή Τριανδρίας με μέτωπο προς ανατολικά, ε.
1: Ένα ελληνικό χτύπησε πίσω έναν Σέρβο.
0: Αχα.
1: Μάλιστα. Και είναι σταματημένη δεξιά και οι δύο λωρίδες γίνονται μία.
0: Πριν από λίγο καθάρισε ο περιφερειακός και τώρα αρχίζει από ό,τι βλέπω πάλι και κοκκινίζει. Είπαμε, παιδιά, όποιος, ευχαριστώ γλυκιά μου, να είσαι γερός, ευχαριστώ. Όποιος δεν μπορεί, ρε παιδιά, να οδηγήσει στον περιφερειακό έτσι πως είναι μέχρι να τελειώσει το flyover, ας μην πηγαίνει στον περιφερειακό. Δηλαδή είναι τόσο κουραστικό. Κάθε μισή ώρα, παιδιά, είναι τρομερό. Έχουμε ατυχήματα στον περιφερειακό. Φιλιούνται αυτοκίνητα. Τι κάνετε, είναι τόσο στενός ο δρόμος στον περιφερειακό που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ακόμη και 100 χρόνια να οδηγείς. Θέλει προσοχή. Πώς να σας το πω αλλιώς. Δεν κοιτάμε το ραδιόφωνο, μόνο το ακούμε. Δεν μιλάμε στο κινητό, δεν καπνίζουμε, δεν μιλάμε με τα παιδιά μας, δεν γυρνάμε τα κεφάλια. Εκεί, τα μάτια μπροστά, ρε φίλε. Κράτα αποστάσεις και μη σε πιάνει τρέλα και αλλάζει συνέχεια λωρίδες δεξιά-αριστερά γιατί βιάζεσαι. Άμα βιάζεσαι, είσαι μπούφος. Να μην πας από τον περιφερειακό. Πήγαινε από το κέντρο.
2: Πάει πάλι πέντε, παρά πέντε, άργησες καρδιά μου.
0: Γιώργος Μαζωνάκης, αφιέρωμα σήμερα με όλα τα τραγούδια του. Όχι όλα, περάσαμε από όλες τις φάσεις του. Τα ερωτικά, τα καψούρικα, τις μπαλάντα ακούσαμε. Ζεϊμπέκικα, καταλήγουμε με τσιφτετέλια, το οποίο ζητήσατε. Έτσι, γιατί τον αγαπάμε και του το αφιερώνουμε.

Ο Νίκος εδώ πέρα γελάει. Εγώ δεν είπα ότι είναι μπούφι όσοι οδηγούν στον περιφερειακό. Όσοι βιάζονται και δεν μπορούν να κάνουν, πώς να το πω, φόκους στην οδήγηση. Άμα δεν το έχεις και έχεις διάσπαση προσοχής και καίγεσαι, τι μου πας από τον περιφερειακό? Μην πας ρε αγόρι μου.

Έχουμε λοιπόν άλλο ένα τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες χτύπησε ένα άλλο αυτοκίνητο με βουλγάρικες. Είπες, τι είπες. Ένας τουρίστας, εν πάση περιπτώσει. Αυτή την ώρα στον περιφερειακό, στο μέτωπο προς ανατολικά, ακριβώς εκεί στη στροφή Τριανδρίας, φιλήθηκαν δύο αυτοκίνητα. Όπερ σημαίνει ότι σιγά σιγά θα ξανάχουμε μία ουρά η οποία τελείωσε πριν από λίγο, γιατί πάλι είχαμε τροχαίο πριν από λίγο. Τώρα θα κάνετε λίγο υπομονή. Άλλη μία φορά. Τι να σας κάνω. Τι σου έχω κάνει. Άρα Γιώργο, αγόρι μου.

0: για να πάμε λίγο στη γραμμή. Εδώ γίνεται χαμός, παιδιά. Ωραία, φίλοι. Πάρα πολλά μηνύματα από το τηλέφωνο δεν σταματάνε. Παρακαλώ.
1: Γεια σας, κυρία Έφη.
0: Χαίρετε.
1: Νομίζω ότι τα στενά του Ορμούς είναι λιγότερο επικίνδυνα από τον περιφερειακό.
0: Συμφωνώ.
1: Ε?
0: Συμφωνώ.
1: Τι είναι αυτό? Δηλαδή, ειδήσεις ακούμε.
0: Συνέχεια.
1: Κάθε λίγο και λιγάκι ο περιφερειακός, έρθατε.
0: Έχει, ο περιφερειακός ήταν ούτως ή άλλως ένας επικίνδυνος δρόμος και πριν γίνουν τα έργα του flyover. Τώρα λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ στενά λόγω του flyover μέχρι να παραδοθεί το έργο, πολύ άντε ο ξένος δεν ξέρει, θα μου πείτε, αλλά ο Έλληνας και ο Θεσσαλονικιός που τον ξέρει τον περιφερειακό, δεν μπορεί να τρέχει. Μου έχει συμβεί πολλές φορές. Γι' αυτό και δεν επιλέγω περιφερειακό. Γιατί εγώ μια χαρά θεωρώ ότι οδηγώ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρελοί. Θα μου πεις, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πάρα πολλά νεύρα.
0: Ακριβώς. Αν λοιπόν βιάζεστε ή δεν αντέχετε να είστε σε ουρά, γιατί και χωρίς τροχαίο έχει ουρές ο περιφερειακός, γιατί είναι πάρα πολύ στενά, μην τον επιλέγετε. Αυτό προσπαθώ να πω. Φιλιά, αγαπητέ, φιλιά, φιλιά. Όλοι μας λέμε, α, εγώ είμαι φοβερή οδηγός ή φοβερός οδηγός. Ξέρουμε, όλοι οδηγάμε τέλεια. Έτσι λέμε. Το έχω, μπορώ. Έλα που δεν το έχουμε όμως πάντα και συνήθως.

μου έχετε ζητήσει, παιδιά, όλη τη δισκογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς πλάκα. Δηλαδή, άντε να μην μου ζητήσατε καμιά 5-6 τραγούδια του. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να ακούσουμε σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν. Ούτως ή άλλως είναι το τελευταίο που θα βάλω τώρα. Και σιγά σιγά και εγώ θα παραδώσω σκυτάλι, θα συνδεθούμε σε λίγο με τα παραπολιτικά για να ακούσουμε το μαγκαζίνο. Θα ενημερωθείτε για τα πάντα. Να ετοιμαστώ και από εδώ σε λίγο, σε καμιά ωρίτσα ευελπιστώ ότι θα είμαι στο περίπτερο 16 stand 1 εκεί στο στούντιο του Status FM 107.7 μαζί μου τους υπόλοιπους συναδέλφους, ο Δημήτρης ο Βενιέρης, η Βιγνέδη Μαρέση, ο Άρης ο Παπιδάκης, ο Λεωτής ο Μαχαιράς, η Δόρη Χούσου είναι ήδη εκεί και νομίζω θα είναι και άλλοι, ίσως να είναι και ο Βουτσελάς, δεν ξέρω. Μου ζητήσατε, ναι, επικό τραγούδι, δεν είναι μπαλάντα, δεν είναι ερωτικό, είναι αλλά με έναν δικό του τρόπο. Είναι ένα από τα σήματα κατά τεθέν του Γιώργου Μαζονάκη το επόμενο τραγούδι. Νομίζω ότι το ξέρουν ακόμα και αυτοί που δεν τους αρέσει το στυλ του Γιώργου Μαζονάκη και γενικότερα το ξέρετε. Φίβος. Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμο.

0: Νομίζω ότι το Gucci φόρεμα είναι από τα τραγούδια που έχει πει ο... Πώς θα τον πεις ο συγχωρεμένος Γιώργος Μαζονάκης? Δεν πάει ρε παιδί μου, δεν πάει. Φοβερό, φοβερό. Εντάξει, μερικές φορές δεν έχεις λόγια να μιλήσεις για έναν άνθρωπο τον οποίο εντάξει, μπορεί να μην τον ξέρεις πολύ καλά προσωπικά, αλλά έχουμε περάσει πολλές φάσεις της ζωής μας με Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, θα σας αφήσω με ένα... Με αυτό. Πριν πάμε στα παραπολιτικά, θα ακούσουμε διαφημίσεις και σύνδεση με παραπολιτικά. Εμείς αύριο θα τα πούμε από το στούντιο από εδώ στις 10 και πάλι το πρωί, 10 με 2. Και αμέσως μετά στην έκθεση βεβαίως. Εκεί θα είμαι και σήμερα μαζί μου τους υπόλοιπους συναδέλφους. Άντε γεια.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχει να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κινήσεις του δημοφιλούς τραγουδιστή από την άφηξή του στο ιατρείο στο Κολονάκι μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Κάποιοι λένε ψέματα. Διαφορετικές ώρες για το ραντεβού, την άφηξη και την έναρξη της θεραπείας. Η επίσκεψη του παθολόγου γιατρού και η ιδιοκτήτη της κλινικής ΕΚΑΦΕ. Τα στοιχεία που διαγράφηκαν, αλλά τα επανέφεραν στα εργαστήρια της αστυνομίας. Στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ο Πρωθυπουργός ποιο μήνυμα έστειλε στην Τουρκία? Απορώ και στρογγύλη. Νέα προκλητικά τουρκικά δημοσιεύματα μετά τις θεσινές παραβιάσεις από τουρκικά F-16 του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Απόψε μιλάει στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τα 7 έτοιμα νομοσχέδια και οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χολιγουντιανή απόδραση στις Σέρες. Σκληρός πυρικός απελευθερώθηκε από μεταμφιεσμένους σε στελέχη της ΣΟΠΚΕ που κρατούσαν Καλάσνικοφ, άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας. Νέες απειλές Πούτιν προς τους Ευρωπαίους. Ποια κίνησή τους χαρακτηρίζει κάζους μπέλι? Τι ζητάει από τον Τραμπ ο Ζελένσκι? Ο Ολυμπιακός Σόφι και Ηρακλής Ατρόμητος απόψε για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Φανάσης Αφανασόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Τις κινήσεις των συλληφθέντων γιατρών μετά την ανακοπή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του στο Κολωνάκι φωτίζει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Πριν ακούσουμε όμως το ηχητικό απόσπασμα, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά το θάνατο του καλλιτέχνη. Κυρία Λεωνάρδου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
7: Τι ακριβώς συναντήσατε μπαίνοντας στο ιατρείο, ποια ήταν τα ευρήματα που σας έκαναν εντύπωση?
8: Τα ευρήματα που μας έκαναν εντύπωση, καταρχάς θέλω να σας πω ότι εμείς πήγαμε από το πρώτο βράδυ στο χώρο και φυσικά ήταν κλειστό, διότι αντανακλαστικά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με προτροπή του Προέδρου μας Γιώργου Πατούλη είναι πάντοτε υψηλά και διασφαλίζουν, μάλλον με διάθεση να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Προφανώς τέτοια ιατρία που κάνουν αυτές τις πράξεις είναι παράνομα και όταν υποπέσουν στην αντίληψή μας και διασφαλίζουν, μάλλον με διάθεση να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Προφανώς τέτοια ιατρία που κάνουν αυτές τις πράξεις είναι παράνομα και όταν υποπέσουν στην αντίληψή μας παίρνουν τις αντίστοιχες κυρώσεις. Θέλω να σας πω λοιπόν πως κάναμε και ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για τις αντίστοιχες ενέργειες. Το ιατρείο που αντικρίσαμε είχε μηχανήματα πλασμαθαίρεσης, τα οποία δεν νομιμοποιούνται οι ιατροί αυτοί να χρησιμοποιούν. Είναι θεραπείες που γίνονται μόνο σε νοσοκομεία και για συγκεκριμένους λόγους.
7: Ναι. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή εσείς είχατε βρει ότι είχαν χρησιμοποιηθεί προσφάτως εκείνη την ώρα, λίγο μετά? Τι ακριβώς είδατε?
8: Τα μηχανήματα αυτά με δική μου προτροπή ανοίξαν για να δούμε το ιστορικό και προφανώς είχαν χρησιμοποιηθεί. Ναι. Και μάλιστα είδαμε και το χρόνο για τον οποίο, κατά τον οποίο μάλλον χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζονάκη.
7: Τώρα, όταν έγινε αυτό, όταν δηλαδή ξεκινήσατε να ψάχνετε τα συγκεκριμένα μηχανήματα, υπήρχαν κάποια άλλα στοιχεία εκεί που παρέπεμπαν ότι έχει γίνει κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ σε ένα χώρο ιατρείου? Γιατί πραγματικά τώρα βλέποντας και τις εικόνες στις τηλεοπτικές, βίντεο από μέσα από το ιατρείο, είδαμε απίστευτα πράγματα, εικόνες, δεκάδες εικόνες, σαμουράι, σπαθιά, διάφορα. Αυτά δεν παραπέμπουν σε ιατρείο.
8: Δεν παραπέμπουν σε ιατρείο, αλλά να σας πω κάτι. Πρέπει και ο κόσμος ο οποίος εμπιστεύεται τους ιατρούς να έχει την προσωπική του κρίση. Σωστή. Εγώ είμαι ακτινολόγος, δεν νομιμοποιούμε να κάνω ένα ιατρείο που να υπόσχομαι καρδιοχειρουργική επέμβαση, έτσι. Ούτε βέβαια μπορώ σαν Επιτροπή Ελέγχου να κρίνω εγώ την αισθητική του κάθε συναδέλφου. Ναι. Οπότε ναι, είναι λίγο σύμπλοκο το θέμα.
7: Ναι, σίγουρα αυτό δεν είναι το θέμα το οποίο θα μπορέσει να
8: εξετάσει. Εξετάζουμε λοιπόν μονάχα την νομιμότητα των όσων διέθετε σαν μηχανήματα το συγκεκριμένο ιατρείο και τις πράξεις τις οποίες έκανε. Ναι. Οι πράξεις λοιπόν δεν ήταν νόμιμες, δεν είναι αρμόζουν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο αυτές οι θεραπείες. Δεν είναι θεραπείες ανοδογόνησης, είναι συγκεκριμένες οι αιτιάσεις για αυτή την πράξη. Είναι επεμβατική πράξη, δεν γίνεται καν καρδιολογική εξέταση. Πρέπει να σας πω ότι στους φακέλους των ανθρώπων που εξέτασα και που ζητήσαμε να μας δείξουν, δεν υπήρχε κανένα καρδιογράφημα, καμία πλήρης καρδιολογική εκτίμηση. Καταλαβαίνετε ότι σε μια επεμβατική πράξη, μια εξωσωματική δηλαδή διαδικασία όπως είναι η πλασμαφαίρεση, θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο.
7: Για πολύ πιο απλές ενέργειες ιατρικές, ένας γιατρός ζητάει το ιστορικό για απλά πράγματα.
8: Ακόμη το ιστορικό ενδεχομένως το ζητάει. Τον πλήρη καρδιολογικό έλεγχο, σας λέω, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
7: Τον πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Και σε καμία από τις περιπτώσεις. Σε καμία δεν υπήρξε τίποτα, κανένα στοιχείο δηλαδή για τους ασθενείς.
8: Δεν είδα εγώ κάτι τέτοιο.
7: Ναι. Τι σας είπε?
8: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι όλη αυτή η διαδικασία, και επειδή μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, έχει πάρει τη νομική οδό και θα προχωρήσει. Mm-hmm. Και ας κρατήσουμε ότι από το θάνατό του θα βγει μια καλύτερη μέρα για το θεσμικό πλαίσιο όλων αυτών των διαδικασιών, οι οποίες είναι πολύ περίπλοκες και που ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, στο μέτρο που μπορεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διασφαλίζει. Ναι. Δεν μπορούμε
7: Πόσα συνεργεία έχετε για να κάνετε ελέγχους και σε πόσα ιατρία στην Αθήνα?
8: Έχουμε 8 τριμελείς επιτροπές για 15.000 ιατρία και για 28.000 ιατρούς. Ναι. Και σκεφτείτε ότι οι ιατρικές πράξεις γίνονται και από μη ιατρικές.
7: Κάθε μέρα βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι επιτροπές.
8: Προφανώς. Καταρχάς, οι επιτροπές αυτές πρέπει να εγκρίνουν την έναρξη νέων ιατρείων.
7: Οπότε έχουν ήδη ένα φορτισμένο.
8: Επίσης κάνουν σποραδικούς ελέγχους σε ιατρία για να δουν ότι λειτουργούν νόμιμα και επίσης βέβαια και μετά από επώνυμες καταγγελίες και πρωτοκολλημένες για το συγκεκριμένο δε ιατρείο δεν υπήρχε τέτοια καταγγελία.
7: Ναι. Α, δεν υπήρχε καταγγελία.
8: Ευχαριστώ για το χρόνο. Σας να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Δεν προλαβαίνουμε. Μία ερώτηση μόνο. Μία ερώτηση μόνο, κυρία Λεωνάρντο. Τι σας είπε η κυρία γιατρός, η οποία έχει συλληφθεί, όταν τη ζητήσατε να σας μιλήσει για το τι έγινε, τι συνέβη?
8: Μας είπε αυτά που έχει δηλώσει, ότι ο ασθενής, μάλλον όχι ο ασθενής, ο πελάτης, διότι δεν είναι πρόκειτο για ασθενή, όπως καταλαβαίνετε.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, στον χώρο όταν προσέρχεται για ενοδογόνηση, δεν θεωρείται ασθενής. Η ίδια μας δήλωσε βέβαια ότι ήταν σε πολύ κακή φυσική κατάσταση από την προηγούμενη μέρα που είχε προσέλθει και την ημέρα που πήγε να κάνει την θεραπεία. Ήταν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Εκεί πραγματικά δημιουργείται η απορία γιατί τον έβαλαν. Τον άνθρωπο να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση μας είπε πως δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Πράγμα για το οποίο τα στοιχεία μάλλον.
7: Εσείς αυτό καταλάβατε ότι δεν επιβεβαιώνονται. Μάλιστα.
8: Αυτά τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Λεωνάρδου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τώρα, όπως προαναφέραμε, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Δημογλίδου, αποκάλυψε ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφή στοιχείων. Προφανώς από τους γιατρούς που συνελήφθησαν, τα οποία όμως τελικά ανακτήθηκαν από τη Διευθύνση Εγκληματικών Ερευνών. Μάλιστα, η κυρία Δημογλίδου σε τηλεοπτική της συνέντευξη σημείωσε ότι τα ευρήματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά.
9: Βέβαια, βλέπουμε ότι παρόλα αυτά έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Όμως αποδεικνύουμε ξανά ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, έχει τη δυνατότητα να βρίσκει τις κινήσεις των δραστών σε οποιοδήποτε έγκλημα. Δεν μιλώ μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό μπορώ να σας πω όμως ότι ήταν κωβικό το ότι οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρέθηκαν στην κατοικών έρευνα. Οπότε επιτόπου διαπίστωσαν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν μεταφέρει προφορικά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία. Για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
7: Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων, στο Κολωνάκι, κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κατά πληροφορίες, στη δικογραφία αναφέρεται πως το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή. Ακούσατε και πριν λίγο τι είπε η κυρία πολυτίμη Λεωνάρδου.

0: Φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, όπως μετέδωσαν πρώτα τα παραπολιτικά χθες το μεσημέρι, το βασικό επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών, των δικαστικών και των ιατροδικαστικών είναι στον ακριβή χρόνο θανάτου του άτυχου καλλιτέχνη. Mm-hmm. Δηλαδή, πότε πέθανε ακριβώς, γιατί έτσι θα πληροφορηθούν, θα μάθουν οι αρχές αν πέθανε στο ιατρείο, αν κατέληξε στο ιατρείο, mm-hmm. αν κατέληξε στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε ή στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε επισήμως ο θάνατός του. Τα πρώτα σοβαρά στοιχεία, τα οποία εξάγονται από την ιατροδικαστική έρευνα, σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος πήγε και μετέβη εκεί μόνος του λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως έχει καταθέσει ένας ταξιτζής που το μετέφερε, ενώ την προηγούμενη μέρα ο Μαζονάκης, όπως κατέθεσε η γιατρός του ιατρείου, είχε ξαναπάει στο ιατρείο, της είπε ότι δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση και εκείνη του πρότεινε να κάνει κάποιες εξετάσεις ηλεκτρομηχανικές με μηχανήματα τα οποία είχε στο ιατρείο της. Αυτό σημαίνει, τηλέμαχε, ότι παρότι γιατρός, έστω και ανεκριτικότητας, mm-hmm. δεν του υπέδειξε να κάνει τα απλά, όπως λένε οι ιατροδικαστές, δηλαδή mm-hmm. ένα καρδιογράφημα, απλές αιματολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαγνώσουν την εικόνα του mm-hmm. ασθενούς mm-hmm. και την αιμοστατική του ικανότητα και να τον βάλουν στο μηχάνημα το οποίο λειτουργούσε ούτως ή άλλως παράνομα, όπως μας είπε νωρίτερα και η κυρία Λεωνάρδου, γιατί λειτουργούσε παράνομα σε ένα ιατρείο που δεν είχε καν κλινική ιδιότητα, δεν λειτουργούσε καν σε νοσοκομιακό περιβάλλον και ειδικά από γιατρούς που δεν έχουν τέτοιες ειδικότητες. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι εάν οι γιατροί, όπως αναφέρει και η αστυνομία, είχαν διαγνώσει το θάνατο mm-hmm. Αυτού του ανθρώπου και δεν...
1: Πρέπει να είναι άλλη διαδικασία, Δημήτρη, έτσι. Αν ήταν νεκρός ήδη, δηλαδή, γιατί αυτοί αποφασίζουν κιόλας και κηρύττουν έναν άνθρωπο νεκρό ή όχι. Έτσι.
0: Ακριβώς, τη λέμε γιατί είναι γιατροί.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, φωνάζουμε ένα γιατρό να το βεβαιώσει.
0: Έπρεπε να ήταν άλλη διαδικασία. Έπρεπε να καλέσουν το ασθενοφόρο, παράλληλα με το ασθενοφόρο που θα έρθει να το πάρει, να έρθει η αστυνομία και οπωσδήποτε εκείνη την ώρα ενεργοποιείται αυτή η διαδικασία που λες και έρχεται και κάνει αυτοψία ο ιατροδικαστής. Αυτό μας το έλεγε χθες και ο κ. Καλόγριας, ο προϊστάμενος ιατροδικαστικής, και ο κ. Μουζιάννης, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.
1: Επίσης, Δημήτρη, εδώ πρέπει να δούμε και τη μαρτυρία των διασωστών. Οι διασώστες πρέπει να πούν πώς παρέλαβαν, σε τι κατάσταση παρέλαβαν τον Γιώργο Μαζονάκη και τι τους είπαν οι γιατροί ακριβώς. Έτσι, για
0: είναι
1: το θέμα.
0: Μια πολύ σημαντική παράμετρος. Δεν τους είπαν οι γιατροί σε τι ενέργειες προέβησαν και σε τι ενέργειες είδαν να προβαίνει, όπως κατέθεσε ο ένας εκ των διασωστών, ο γιατρός την ώρα που μπήκαν στο ιατρείο. Ναι. Γιατί είπαν ότι το έκανε κάρπα συνεχώς και μετά ανέλαβαν αυτοί να κάνουν κάρπα. Mm. Επίσης, πρέπει να δούμε και ποια ήταν η θέση των γραμματέων που κατέθεσαν στα πλαίσια της αστυνομικής έρευνας. Γιατί οι τρεις γραμματείς mm-hmm. είχαν πλήρη γνώση του τι είχε συμβεί εκείνη την ώρα στη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Ο δικηγόρος της οικογένειας λέει ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης κράτησε 42 λεπτά μέχρι να καταλήξει ο Μαζονάκη. Uh-huh. Δηλαδή, επί 42 λεπτά ο άτυχος καλλιτέχνης έκανε μετάγγιση. Και μετά υπέστη ανακοπή. Αλλά δεν είναι γνωστός ο χρόνος τον οποίο υπέστη ανακοπή. Uh-huh. Ο δικηγόρος λέει ότι αυτό πρέπει να συνέβη γύρω στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, όταν σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα και τον έβγαλαν από το μηχάνημα γιατί είχε υποστεί ανακοπή. Όμως κάλεσαν το ασθενοφόρο 1 ώρα και 20 λεπτά αργότερα.
1: Όλο αυτό το διάστημα τι έγινε? Ζούσε ο Γιώργος Μαζονάκης?
0: Προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν ή προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν και παράλληλα προσπαθούσαν να δείσουν τη ίχνη?
1: Ακριβώς.
0: Είναι ερωτήματα τα οποία εγώ νομίζω από χθες που βρεθήκαμε στην Ευελπίδων και θα πάνε και αυτή τη Δευτέρα, γιατί έχει η δίωξη, θα πάνε να απολογηθούν με τα κουρηματική δίωξη η οποία μπορεί και να αναβαθμιστεί. Νομίζω ότι οι εισαγγελικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές έχουν εικόνα για το τι έχει συμβεί. Ναι. Έχουν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το τι συνέβη την ώρα που ο άνθρωπος αυτός ήταν στο μηχάνημα και περιμένουν και κάποιες εξετάσεις DNA και διάφορες άλλες μοριακές εξετάσεις σε αναλώσιμα υλικά του μηχανήματος, όπως βελόνες, όπως καλώδια κτλ. Για να δούνε Ποιος άγγιζε τα μηχανήματα.

0: μηνύματα κτλ. Έχει γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Υπάρχει και έρευνα στα τηλέφωνα των γιατρών για να δούνε αν είχαν συνομιλίες εκείνη την ώρα και με ποιους είχαν συνομιλίες. Ενώ πρέπει να πούμε τηλέμαχε ότι στην έρευνα, την αστυνομική έρευνα που είχαμε την Πέμπτη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάνδη, το οποίο δεν έχει σήμανση, εννοείται, το έχουμε ξαναπεί αυτό, είχε κληθεί και ο λογιστής πορωτεχνικός που διαμένει απέναντι, που έχει απέναντι το γραφείο του, γιατί αναζητήθηκε πελατολόγιο των δύο γιατρών. Αυτό δεν δείχνει μόνο τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που μπαινόπιαναν σε αυτό το παράνομο ιατρείο για να κάνουν τη ρήτη πράξη, αλλά δείχνει και τη συχνότητα με την οποία οι γιατροί υπέβαλαν ασθενείς χωρίς να έχουν τέτοια δικαιοδοσία, χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα και κατά εξακολούθηση τέτοιου είδους θεραπείες, οι οποίες είδαμε πού καταλήγουν, είδαμε τι κινδύνους εγκλημονούν και ποια είναι και τι μπορούν να επιφέρουν.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ, για ό,τι νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσει. Είναι πιθανό να μην έκαναν καν πλάσμα αφαίρεση. Δήλωσε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γιώργος Βασιλόπουλος, ερωτηθεί σχετικά με τους δύο γιατρούς από το Άξιον 24.
2: Σε ένα τέτοιο χώρο μπορεί να χρεώνουν, ξέρω, και 3.000 και 4.000 και 5.000, δεν ξέρω. Αυτό όμως που δεν ξέρει κανείς, μόνο η διαδικασία η νομική θα το βρει, είναι αν πραγματικά κάνανε πλασμαφαίρεση.
3: Εσείς λέτε ότι μπορεί και να μην κάνουν καν.
2: Μπορεί να απλά να κοροϊδεύανε, έτσι, να μην κάνανε καν πλασμαφαίρεση, γιατί η πλασμαφαίρεση περσέ είναι μια μεγάλη και σοβαρή διαδικασία. Γι' αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να μην κάνανε τίποτα από αυτά που ξέρουμε εμείς στην ιατρική, την κανονική ιατρική. Μπορεί να κάνανε απλά μια μικρή αφαίρεση ενός ποσού αίματος και να ξαναβάζανε με υγρά στην άλλη βλέπα κάτι άλλο.
1: Με τις εργαστηριακές εξετάσεις θα ξέρουμε πότε ακριβώς ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέσχει το ισχυμικό επεισόδιο, δήλωσε στο Άξιον 24 ο ιατροδικαστής και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόρης Λέων.
4: Λέμε τώρα από τις κάμερες δείχνει αυτό ή αυτό. Η ισχυμία στο μικροσκόπιο θα φανεί πόση ώρα πριν έγινε. Άρα θα ξέρουμε εάν ο Μαζωνάκης έπαθε το καρδιακιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια αυτής της όποιας...
3: Της πράξης, τέλος πάντων.
5: Αν έγινε τελικά.
4: Ακριβώς, ούτε η ιατρική πράξη δεν θέλω να την πω. Και να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι αυτά που είπε ο κ. Βασιλόπουλος, μακάρι να τα άκουγαν όλοι οι πολίτες. Για τον πολύ απλό λόγο σας λέω την εμπειρία μου από το χθεσινό ιατρείο που είχα. Πέρασαν άνθρωποι που ούτε φαντάζεστε, ακόμα και δικηγόρο, και κατάλαβα πόσο κίνηση από το ιατρείο μου, πόσο κίνηση έχουν τέτοια εντός εισαγωγικών ή εκτός μαγαζιά που πουλάνε αυτές τις ελπίδες.
1: Θα τα βρουν όλα οι αρμόδιες αρχές, δηλώνει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χάος στο χώρο των θεραπευτικών κέντρων, περιγράφει στην εφημερίδα Παραπολιτικά η πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χριστίνα Παγώνη. Ενώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης σημειώνει πως το επίμαχο ιατρείο στο Κολοδάκι έχει αδειοτηθεί το 2003, αλλά ως απλό παθολογικό ιατρείο. Πάμε να πούμε περισσότερα. Όλες τις πληροφορίες έχει ο Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος εξασφάλισε και τις δηλώσεις των συγκεκριμένων. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το 2013 έχει αδειοδοτηθεί το ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ως απλό παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με γιατρό, με ιατρείο γιατρού γυναίκας άνευ ειδικότητας. Όπως μας είπε, ρωτήσαμε, όπως ανέφερες και εσύ, την πρόεδρο της Διοικητικής σας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τη Ματίνα Παγώνη. Ναι. Να μας κάνει μια εκτίμηση πόσα τέτοια κέντρα που πλασάρουν, που προσφέρουν πέραν της ιατρικής θεραπείες μπορεί να υπάρχουν στη χώρα. Μας είπε ότι είναι πάρα πολλά, άμα κάνει κανείς, και επιλέξει, μας είπε, άμα κάνει κανείς μια βόλτα στο Κολωνάκι, σε κάθε γωνία θα βρει από ένα τέτοιο ιατρείο. Ο δε Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μας λέει ότι ο εισαγγελέας θα τα βρει όλα. Πρόκειται για ένα απλό ιατρείο και καμία σχέση με κλινική. Ενώ σε άλλη συνέντευξή του σε άλλο μέσο χθες, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε την συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αποτελούμενης από ειδικούς γιατρούς και νομικούς, οι οποίοι θα καταρτήσουν θεσμικό πλαίσιο για το πώς θα λειτουργούν τέτοια κέντρα. Και φυσικά η Ματίνα Παγώνη μας εξηγεί ότι τέτοια κέντρα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε ιδρύματα, νοσοκομεία, κυρίως δημόσια, τα οποία έχουν απαραίτητα μονάδα εντατικής θεραπείας και το απαραίτητο team των γιατρών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πλασμαφαίρεση. Όπως είναι ο εντατικολόγος, ο αιματολόγος, το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στο μηχάνημα. Mm-hmm. Και φυσικά, μας λέει η Ματίνα Παγώνη, η πλασμαφαίρεση γίνεται για συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν χτυπάς την πόρτα στο ιατρείο, γεια σας, είχα για πλασμαφαίρεση. Εδώ έχουμε ιατρικά πρωτόκολλα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, είναι σε αιματολογικά νοσήματα, σε νευρολογικά νοσήματα και σε κάποια αυτοάνωσα νοσήματα. Δεν υπάρχει, όπως λέει και η αιματολογική εταιρεία, δεν υπάρχει πλασμαφαίρεση για λόγους κοσμετικούς, για λόγους ευεξίας, για λόγους αντιγύρανσης, για λόγους καλοπισμού. Αυτά είναι έργα τσαρλατάνων.
1: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν τόσοι γιατροί προκειμένου να ελέγξουν τις πολλές χιλιάδες ιδιωτικά γιατροί που υπάρχουν στην Ελλάδα, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος.
5: Δεν είναι ανεξέλεκτο το οποίο. Έχουμε χιλιάδες ιατρία που νόμιμα στα πλαίσια της εκπαίδευσής μας, της ειδίκευσής μας και το τι πρέπει να κάνει ένας γιατρός σε ένα ιατρείο, ενεργεί έξω. Και το Υπουργείο Υγείας, μια και λέτε για το μετά, σας λέω όλα αυτά τα οποία αφορούν αισθητική, οι καταπλειοψηφία θεραπείες που γίνονται έχουν ρυθμιστεί. Και πράγματα τα οποία βρίσκονται εντελώς εγκληματικά. Και τώρα μιλάμε ένας γιατρός που ναι, ένας γιατρός που είχε το θράσος, την εγκληματική ενέργεια να κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο, μπορεί να έχει κάνει τα πάντα στη διάρκεια των ελέγχων. Αυτή τη στιγμή έξω έχει 15.000 ιατρία που είναι σε λειτουργία. Τι θα πρέπει να κάνει? Δεν υπάρχουν ιατροί που μπορούν να ελέγξουν 10 και 15.000 ιατρία, ούτε να βρίσκονται 24 ώρες 7. Σας το λέω, το θέμα δεν ανακύπτει σήμερα, δεν ανακύπτει μόνο στη δική μας χώρα.
1: Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε από εγκληματική ενέργεια, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο πρώην Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.
7: Όταν το κριτήριο για τα πάντα είναι το κέρδος, ναι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και όταν δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, γιατί η κατάσταση είναι φάτε σκύλοι αλέστε, τότε ναι, αυτά είναι που δυστυχώς συμβαίνουν. Εδώ αυτό που πρέπει, έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας πολύ αγαπητός λαϊκός τραγουδιστής, πέθανε από εγκληματική ενέργεια και είμαι τόσο σαφής. Ανεξάρτητα την επιλογή του να διαλέξει τους συγκεκριμένους για τις υποτιθέμενες τσαρλατανικές, αναγεννητικές ή αντιγυραντικές θεραπείες, το να είσαι γιατρός με πτυχίο, με παθολογική ή και άνευ ειδικότητας και να διανοείσαι, να τολμάς να κάνεις την πράξη της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης στο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας, σε μια κουζίνα, σε μια κακομοιριά, είσαι εγκληματίας. Τέλος.
1: Για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα, μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη, Νίκος Μίχαλος, τονίζοντας ότι ο Γιώργος τους τελευταίους 9 μήνες ήταν πολύ κουρασμένος.
8: Και το τελευταίο 8-9 μήνες που τον έζησα καθημερινά πολλές ώρες, σε τηλέφωνο και σε συζητήσεις, νομίζω ότι ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η κούραση έβγαινε στη σκηνή, δεν νομίζω ότι έβγαινε ή αν έβγαινε το πρωί όταν ξύπναγε. Ήταν πολύ κουρασμένος και νομίζω ότι το τελευταίο καιρό, ασχέτως αν ξέρεις, ανεβαίνεις στην πίστα και βλέπεις κόσμο από κάτω, μπορεί να έρθουν κάποιοι σπίτι σου να περάσεις καλά, νομίζω ότι ήταν και λίγο μόνος του. Βέβαια το λίγο μόνος του το επιδίωκε κιόλας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που άνοιγε πολύ στον εαυτό του και δεν έκανε εκτόσεις σε πράγματα, αλλά τον έβλεπα σε μία φάση, ξέρεις, πολύ ιδιαίτερη για αυτόν, σαν να περίμενε κάτι, σαν να περίμενε να τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία, να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα για να ζήσει λίγο καλύτερα και πιο άνετα.
1: Εννοείς να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τους συγγενείς του, με τις αδερφές του κλπ. Εννοείς αυτό?
8: Ναι, μου εντάξει τώρα. Ο καθένας μας τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είμαστε κανονικοί στο μυαλό, καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια κατάσταση επηρεάζει τον καθένα, ναι, και τον πιο σκληρό. Εντάξει. Ειδικά όταν με την αδελφή σου συνεργάζεσαι επαγγελματικά και μετά τη χάνεις από δίπλα σου. Εντάξει, όσο
1: για
8: και να.
1: Διαβάσω τη Μαζωνάκη, λες τώρα,
8: ναι,
1: εσύ.
8: Ναι, έτσι. Όσο και να έχεις με την ίδια κάποιες διαφωνίες, σου λείπει ο άνθρωπός σου που έκανε τα πάντα. Το ίδιο και για την άλλη πλευρά, νομίζω.
1: Στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μενιγίστης, για να αλλάξουμε θέμα, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και έστειλε μήνυμα στην Τουρκία από τη ΡΟ.
9: Έκτακτη είδηση. διακόψουμε για λίγο τα παραπολιτικά 90,1 και να σας πληροφορήσουμε για την κίνηση στον περιφερειακό. Υπάρχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα και αναφέρουμε δεικτικά με μέτωπο προς δυτικά. Πάρα πολύ κίνηση υπάρχει από το Γένησης μέχρι τον Άγιο Παύλο. Αυτό είπαμε είναι δυτικά. Πάμε πάλι, παραμένουμε περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα με μέτωπο ανατολικά. Επίσης πάρα πολύ κίνηση παρουσιάζει η λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, περίπου στο ύψος της Λαϊκής Αγοράς που γίνεται κάθε Σάββατο εκεί. Και επίσης αυξημένη κίνηση παρουσιάζει η Βούλγαρη. Για όσους θέλετε να πάτε τον περιφερειακό, καλύτερα είναι να μην τον προτιμήσετε, να πάτε από το κέντρο της πόλης, σε οποία τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ καλύτερα, χωρίς να αντιμετωπίζουμε κάποια ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους. Μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στον περιφερειακό γίνεται με λίγα λόγια χαμός, οπότε προτιμήστε καλύτερα να πάτε από το κέντρο της πόλης. Ο λόγος και πάλι στα παραπολιτικά 90,1. We'll be right back.

0: Απέχει περίπου νομίζω μισή ώρα, 40 λεπτά από τη Ρόδο αεροπορικό. Κάπου εκεί μισή ώρα και μισή ώρα να είναι και 25 λεπτά να είναι τηλέμαχε. Δεν είναι κάτι που είσαι δίπλα. Πρέπει να υπάρχουν όλες οι υποδομές εκεί στο νησί. Δεν το νησί της Αίγινα που πετάγεις απέναντι στον Πειραιά.
1: Σωστά.
0: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Αν και πρέπει να σου πω ότι, Κώστα, ότι υπήρχε πρόβλημα, ιατρικό πρόβλημα. Δεν είχαν γιατρό δίπλα, έτσι, στο Ζαγκίστρι. Και λύθηκε μετά από αρκετή προσπάθεια και των τοπικών αρχών και των κεντρικών αρχών εδώ στην Αθήνα.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ζητήθηκαν λοιπόν επίσης τις αντίθετες που είχε ο Πρωθυπουργός πρωτοβουλίες και πέραση δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο νησί. Και παραχωρήθηκε στο Δήμο έκταση 19 στρεμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, 30 παλιές κατοικίες που θα αναγκαστούν εκεί νέα σπίτια με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά είναι πάνω κάτω τα έργα. Αυτά είναι αυτά που ο Πρωθυπουργός περιμένουμε περισσότερα αύριο που θα παραστεί και θα συμμετέχει στους εορτασμούς για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Και επειδή πρέπει να σου πω, όταν άκουσα εγώ πρώτα το 83η τηλέμαχε, τα μέσα εβδομάδε που ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, λογικά έγινε κάποιο λάθος. 83 χρόνια είναι το 1943. Mm-hmm. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε 1944 και όμως ήταν το πρώτο ελληνικό έδαφος που απελευθερώθηκε από το Τρίτο Ράιχ, από τους Γερμανούς. Ήταν το 1943 το Καστελόριζο.
1: Ωραία. Μάθαμε για κάτι ιστορικά, Κώστα μου, γιατί ούτε εγώ το ήξερα. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Κώστας Παπακλιμίτζος. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα έτοιμα νομοσχέδια από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι η μέρα του Νίκου Ανδρουλάκη και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα, λίγο μετά τις 7 στο Βελίδιο, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Ξεχωρίζουν τα 7 νομοσχέδια που θα ανακοινώσει ότι ο ίδιος, μόλις γίνει κυβέρνηση και αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, θα προωθήσει. Είναι νομοσχέδια, τηλέμαχε, που σχετίζονται γενικώς με την οικονομία, με τον κοινωνικό κράτος, με τα εργασιακά, με τον τρόπο θεσμικής λειτουργίας του κράτους. Από εκεί και πέρα, τώρα που να σου πω, πολύ μεγάλο βάρος θα δοθεί από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη στα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους και γενικότερα των κόκκινων δανείων, που για τη Χαρλάου Τρικούφη είναι έτσι μια μάχαιρα στο λαιμό πάρα πολλών νοικοκυριών. Αναμένεται να επαναλάβει και πιο τεκμηριωμένα και πιο αναλυτικά την πρότασή του για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και πώς αυτό θα αναπτυχθεί σε βάθος τετραετίας και γενικά να περιγράψει το παραγωγικό μοντέλο που ο ίδιος θέλει να έχει η χώρα μας. Να σου πω ότι αύριο βεβαίως στις 12 είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ενώ πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και τα περίπτερα της έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ πρέπει να το τονίσουμε γιατί μιλάμε για μια κορυφαία προσωπικότητα της αριστεράς, έκανε και μια πολύ ζεστή συλληπιτερία δήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το θάνατο του Σπύρου Χαλβατζή, κορυφαίου στελέχου του Κομμουνιστικού Κόμματος και από τις πιο σημαντικές μορφές του αντιδικτατορικού αγώνα.
1: Κεφαλής της ΚΝΕ πάρα πολλά χρόνια, βουλευτής, ήταν αυτοδιοικητικός, μεγάλη μορφή στο αριστερό κίνημα, όντως.
2: Έτσι. Και έκανε μια πολύ ζεστή δήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία μετά την πραγματικά χολιγουντιανή απόδραση 40χρονου Αλβανού κρατούμενου κατά τη μεταγωγή του τη νύχτα από τις φυλακές Νιγρήτας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι συνεργοί του, λένε πληροφορίες, έφτασαν με όχημα που παρέπεμπε σε αυτοκίνητο της ΟΠΚΕ και τον άρπαξαν με την απειλή αυτόματων όπλων από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Μάλιστα, αφαίρεσαν και το πλωνό σφρουρού. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Πραγματικά κινηματογραφική ταινία παραπέμπει αυτή η απόδραση, η οποία έγινε το χθες το βράδυ γύρω στις 11.30 στο απροάβλιο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, έξω από την ψυχιατρική πτέρυγα. Ο 41χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μαζί με άλλους κρατούμενους μετά από μια αναφορά ότι αισθανόταν αδιαθεσία, ενδεχομένως αυτό να ήταν μια πρόφαση. Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε από την εξωτερική φρουρά των φυλακών και όχι βεβαίως από την ελληνική αστυνομία. Βεβαίως συνολικά ήταν τρεις οι κρατούμενοι και πέντε ήταν οι συνοδοί. Οι τρεις φρουροί από τους πέντε συνολικά συνοδούς.
1: Δεν ξέρω τι ισχύει, Σπύρο μου, αλλά τρεις κρατούμενοι, πέντε συνοδοί δεν μου φαίνεται έτσι μια πολύ ικανή για φύλαξη ομάδα. Ίσως θα έπρεπε να είναι παραπάνω, γιατί εδώ δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος δεν ήταν επικίνδυνος. Έτσι, έργα και ημέρες για τον 40χρονο Αλβανό.
3: Αυτό ακριβώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απασχολήσει για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για ναρκωτικά στο παρελθόν. Ωστόσο, αν ανασυνθέσουμε λίγο την εικόνα την οποία πραγματοποιήθηκε αυτή η απόδραση, ενδεχομένως να πούμε ότι δεν ήταν και τόσο άσχημες οι πιθανότητες υπέρ των συνοδών. Καθότι οι τρεις συνοδοί είχαν αναχωρήσει για να φρουρήσουν τον έναν από τους τρεις κρατούμενους. Ναι. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο, όπου ήταν κλειδωμένοι μέσα οι δύο κρατούμενοι, ήταν δύο φρουροί έξω και περίμεναν το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται ένα Nissan αυτοκίνητο, το οποίο παρέπεμπε σε αυτά που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί όπια, και βγήκαν δύο τουλάχιστον ένοπλοι άντρες, οι οποίοι είχαν Καλάσνικοφ. Αυτό ήταν και το σημείο που άλλαξε τις ισορροπίες, καθότι μιλάμε για ένα πολεμικό όπλο. Ναι. Και βεβαίως υπό την απειλή αυτών των πολεμικών όπλων αφαίρεσαν και το όπλο ενός εκ των φρουρών, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Έτσι, έβγαλαν τον καταζητούμενο, τον 41χρονο από το αυτοκίνητο, ενώ προσπάθησαν να βάλουν και τον δεύτερο. Ωστόσο, οι φρουροί αντέδρασαν και κατάφεραν να κρατήσουν τον δεύτερο κρατούμενο μέσα στο όχημα, στο μεταγωγικό όχημα. Από εκεί και πέρα έχουν βρεθεί δύο οχήματα τα οποία φέρεται να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, όπως και ένα Καλάσνικοφ. Έχει εντοπιστεί το ένα όχημα, καθότι φαίνεται να ενεπλάκει σε τροχαίο επεισόδιο, τροχαίο συμβάν, με αποτέλεσμα μάλιστα να υπάρχουν και τραυματισμοί, να υπάρχουν ίχνη αίματος μέσα από το όχημα. Ενδεχομένως θα είναι πολύ καθοριστικό σημάδι αυτό και στοιχείο για να μπορέσουν να εντοπιστούν οι δράστες, ενώ ένα δεύτερο όχημα βρέθηκε καμένο στην περιοχή της Βόλβης, στην περιοχή των βρασνών του Δήμου Βόλβης, πολύ κοντά στο σημείο, και εξετάζεται μήπως συνδέεται και αυτό με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Μάλιστα. Είχαμε όμως και να Αθήνες κάποια περιστατικά. Σπύρο, αναφέρομαι και σε αυτόν τον εμπρισμό κατά πάσα πιθανότητα του Βαν, έτσι.
3: Αν μου επιτρέπεις, Τηλέμαχε, πριν πάμε στο σημείο, έχουμε μια, θα λέγαμε, επικίνδυνη πυρκαγιά η οποία ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες. Από τη μία και μισή το μεσημέρι έχουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή Λεύκες, στην Πάρο. Εκεί υπάρχουν πολύ μικρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μόλις 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα στο σημείο. Ωστόσο, επειδή είναι τέτοιο το έδαφος και τέτοιες οι συνθήκες εκεί, έχουν σηκωθεί συνολικά 6 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και ο Δήμος Πάρου είναι εκεί προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρες. Δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει μια πιθανότητα να ενισχυθούν οι επίγειες δυνάμεις. Φαίνεται ότι η Πάρο σε αυτό το διάστημα ίσως να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον αριθμό των πυροσβεστών που κατέχει. Υπάρχει ενίσχυση ως προς αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, τώρα όσον αφορά την υπόθεση με το βαν το οποίο έπιασε φωτιά τα ξημερώματα, ήταν μια υπόθεση την οποία εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι άντρες πυροσβεστικής, να δούνε αν πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τα πυροσβεστικά πράγματα ή αν θα πρέπει να μεταφερθεί ο φάκελος και τις προανάκτησης στην αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει πως υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο οι έρευνες θα συνεχιστούν.
1: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Κύμα 146.000 αιτήσεων, τι κύμα, τσουνάμι είναι αυτό, για σύνταξη κατατέθηκαν σε ένα εξάμηνο, ενώ οδεύουμε σε νέο ιστορικό ρεκόρ λόγω των μεταβατικών ορίων ηλικίας. Μαζί μας ο Γιώργος Μάλτης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Τηλέμα και ήδη το είχαμε προαναγγείλει και προτριμήνου την μεγάλη έξοδο, που στο τρίμηνο τότε εμφάνιζε μια κλίμακα αιτήσεων 99.000, τώρα έχει πάει στα 146.000 όπως είπες, και στο επίκεντρο βέβαια όσοι σπέβδουν να συνταξιοδοτηθούν είναι ακόμα οι περιπτώσεις που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από το 60ο έτος. Βέβαια, το μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων δεν σημαίνει ότι αυτοί θα φύγουν και από τις εργασίες οι περισσότεροι, καθώς υπάρχει αντίστοιχο κύμα συνταξιούχων το οποίο εξακολουθεί να δουλεύει και έχει φτάσει στις 350.000. Τώρα, η μεγάλη έξοδος αφορά κυρίως όσους έχουν κατοκυρώσει ή μπορούν ακόμη να αξιοποιήσουν μεταβατικές διαφάξεις του Ρέμαχε, που επιτρέπουν συνταξιοδότηση πριν από το γενικό όριο, δηλαδή των 62 ετών. Αυτές είναι μητέρες με ανήλικα, ασφαλισμένοι στα βαρέα του κοινά, δημόσιοι υπάλληλοι με 35 ετία ή 37 ετία, καθώς και παλιοί ασφαλισμένοι των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, βρίσκονται στις κατηγορίες που ανοίγουν την πόρτα για να φύγουν, το φύγουν σε εισαγωγικά, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το τοπίο, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς τα δικαιώματα του νέμαχη εξαρτώνται από τον ασφαλιστικό φορέα, το έτος πρώτης ασφάλισης, τα συνολικά έτη ένσημα, αλλά και πότε κυρίως συμπληρώθηκε η κρίσιμη ηλικία. Ιδιαίτερη σημασία έχουν διατάξεις για μητέρες με ανήλικα παιδιά, οι ρυθμίσεις για τα βαρέα και ανθρωπινά, αλλά και οι μεταβατικές διατάξεις του Δημοσίου και των Ειδικών Ταμείων. Τώρα, στο ΙΚΑ, για παράδειγμα, ανοίγουν πόρτες για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1993. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι μητέρες με τα ανήλικα που είναι γεννημένες το 1965 και ασφαλισμένες πριν από το 1993, οι οποίες είχαν ανήλικο παιδί και 5.500 ένσημα το 2011, μπορεί να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη εντός του έτους σε ηλικία 58,5 ετών. Για πλήρη σύνταξη στην περίπτωση αυτή, το όριο φτάνει τα 67 χρόνια. Αντίστοιχα, μητέρες από το ΙΚΑ, στο ΙΚΑ ασφαλισμένες γεννημένες το 1966, με τις ίδιες βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή μιλάμε για ουσιαστικά 5.500 ένσημα το 11, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη στα 62 έτη και 2 μήνες μέσα στο χρόνο ετούτο. Τώρα, μητέρες γεννημένες το 67, το 1967, οι οποίες έχουν 5.500 ένσημα και ανήλικο το 10, μπορούν εντός του έτους να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58,5 ετών. Αντίστοιχα, τηλέμαχε, θα λέγαμε ότι είναι και τα κριτήρια τα ηλικιακά σε όσους αφορούν τα βαρέα, μάλλον μπορούν να φύγουν και νωρίτερα στα βαρέα, ακόμα και στα 55 έτη, δηλαδή άντρες και γυναίκες με 10.500 ένσημα, από τις οποίες 7.500, από τα οποία μάλλον 7.500 τα βαρέα, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 60 και με πλήρη στα 62. Ακόμα νωρίτερα μπορούν να φύγουν γυναίκες που συμπλήρωσαν 3.600 μέρες στα βαρέα και ανθρωπινά και 4.500 συνολικά μέρες ασφάλισης. Αντίστοιχα δικαιώματα με 35 ετία έχουν και στο δημόσιο οι τρίτεκνες και βέβαια όσες είχαν την περίοδο 11, 12 και 13 ανήλικο παιδί μπορούν να κάνουν χρήση και να φύγουν νωρίτερα. Τηλέμαχοι.
1: Γιώργος Μάλτης, το ρεπορτάζ, περισσότερα και στην απογευματινή που κυκλοφορεί. Πάμε τώρα στη διεθνή ενημέρωση για τις κυριότερες ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το σύνθετο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα συνιστούσε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί και δεν προτίθεται να απειλήσει τις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως συγκεκριμένα δήλωσε, αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο Ουκρανικό έδαφος. Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το νέο Δελχείο που βρίσκεται για τη Σύνοδο των BRICS τόνισε: δεν απειλούμε και δεν σκοπεύουμε να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Πούτιν εκτίμησε παράλληλα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τρομοκρατούν τον πληθυσμό τους με μια φανταστική απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η απειλή δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμις Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle, θα συναντούσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε αυτή τη Συνόδο Δεκεμβρίου, εφόσον προσκληθούν οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι απάντησε: ναι, ασφαλώς, οφείλουμε να πάμε, οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε. μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις. Τώρα, Ρώσος αξιωματούχος θα συμμετάσχει σε σύνοδο της G20 για την ενέργεια στο Χιούστον την ερχόμενη εβδομάδα, όπως γνωστοποίησε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το περασμένο μήνα τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχθηκαν το Ρώσο Υπουργό Οικονομικών σε σύνοδο των χωρών της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Ήταν η πρώτη φορά που Υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας συμμετείχε στη σύνοδο προσωπικά, έτσι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Και από το ρωσοουκρανικό μέτωπο περνάμε στη Βόρεια Γαλλία, όπου σήμανε συναγερμός το βράδυ χθες της Παρασκευής, όταν ένα επιβατικό τρένο που είχε αναχωρήσει από τη Ρουέν με προορισμό την Καέν βγήκε από τις Ράγες, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Στο σημείο φυσικά αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και να αποπακριθούν με ασφάλεια οι επιβάτες. Στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό, ούτε έχει βγει κάποια επιδεδομένη πληροφορία ότι υπάρχουν άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση. Και από τη Γαλλία περάσουμε στην Ιρλανδία, όπου ο Τραμπ εκεί θα είναι για 48 ώρες συναντήσεις με την πρόεδρο που τον είχε καταγγείλει και γκολφ στο θέρετρό του. Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο Κόνολη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς το παρελθόν του είχε ασκήσει δρυμία κριτική σε αντίθεση με την πιο εγκάρδια σχέση που διατηρεί με τον πρωθυπουργό τον Μάρτιν. Μετά τις πολιτικές επαφές στο Δουβλίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει στο ιδιόκτητο γήπεδο γκολφ στο Ντούμπεκ για να παρακολουθήσει το τουρνουά Irish Open και να συμμετάσχει στην απονομή του τρόπου στον νικητή. Η επίσκεψη τώρα του Τραμπ έχει θέσει σε συναγερμό τις Ιρλανδικές αρχές, οι οποίες οργανώνουν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας εν ώψη των προγραμματισμένων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο Ντούμπεκ. Παρά τις πολιτικές διαφωνίες, η οικονομική σχέση των δύο χωρών παραμένει ισχυρή, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ιρλανδίας, προσελκυόμενες από το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον. Και από τον Τραμπ και την Ιρλανδία να πάμε σε μια έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε τη νύχτα σε αποθήκη όπλων στη Βουλγαρία. Η δεύτερη σε εγκατάσταση πυρομαχικών της ίδιας εταιρείας τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωση και αξιωματούχοι, η πυρκαγιά ξέσπασε ύστερα από έκρηξη σε αποθήκη της ΕΜΚΟ στην κεντρική επαρχία Γκάμπροβο, κοντά στο χωριό Τσάρεβα Ιβάντα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε 33 ημέρες σε εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας. Τώρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τον περασμένο μήνα είχε προκληθεί έκρηξη και πυρκαγιά σε μια άλλη εγκατάσταση της ΕΜΚΟ, στην οποία ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά που επρόκειτο να εξαχθούν στην Ουκρανία και τη Γεωργία στο διάστημα από το 2011 έως το 2020. Και να κλείσουμε με ένα περιστατικό που προκάλεσε έτσι σάλος. Σάλος λοιπόν έχει ξεσπάσει στη Νέα Υόρκη με τον δήμαρχο Ζόχαν Μαντάνι και βουλευτή των Δημοκρατικών, που φαίνονται να χαμογελούν στην τελετή στο σημείο 0 για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων. Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ επέκρινε έντονα τον δήμαρχο Μαντάνι και την βουλευτή Αλεξάνδρα Οκάζιο Κορτές, κατηγορώντας τους για ασέβεια επειδή χαμογελούσαν κατά την ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Υποστηρικτές των δύο πολιτικών, μεταξύ των οποίων και πρώην αξιωματούχοι, αντέκρουσαν τώρα τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι το βίντεο είναι αποσπασματικό και δεν αποδεικνύει πως γελούσαν με την τελετή, αλλά κατέγραψε απλώς ένα χαιρετισμό. Λίγο πριν από την εκδήλωση υπήρξε μια αμήχανη χειραψία μεταξύ του Μαντάνι και του πρώην δημάρχου Τζουλιάνι, ο οποίος είχε δηλώσει δημοσίως ότι η παρουσία του σημερινού δημάρχου στην τελετή τον προσβάλλει. Η παρουσία του Μαντάνι στην εκδήλωση μνήμης είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς διαδικτυακή πρωτοβουλία που ζητούσε την απουσία του είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 100.000 υπογραφές από συγγενείς θυμάτων και πολίτες. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
1: Ελισάβετ Σαμοπούλε, ευχαριστούμε πολύ. Ένα ασυνήθιστο περιστατικό τραγικό σημειώθηκε στη Ζάκυνθο με το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα να παραμένει κλειστό πριν ακόμη ξεκινήσει κανονικά η σχολική λειτουργία, καθώς κατά τη διάρκεια του αγιασμού μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ψήλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα είχε εντοπιστεί ήδη από τα τέλη Αυγούστου. Ψήλοι είχαν εντοπιστεί τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου, όσο και από εργαζόμενο του Δήμου, ο οποίος είχε μεταβεί στο χώρο για εργασίες σκοπής χόρτων. Χαρακτηριστικά όσα είπε στο Άξιον 24 ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Ζακύνθου, Κατσίμπελης Αθανάσιος.
6: Από τις 31 Αυγούστου παλεύουμε για να απολυμάνουμε τη σχολική μονάδα της ορεινής ζώνης στον Άγιο Λέοντα της Ζακύνθου από ψήλους. Η αιστεία της μόλυνσης πιθανά βρίσκεται σε γειτονικό οικόπεδο, το οποίο έχει δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση στη σχολική μονάδα. Είχαμε άμεση συνεργασία με το Δήμο μετά από τις αναφορές της σχολικής μονάδας και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Κάναμε απολυμάνσεις και στις 7 και στις 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν τον αγιασμό. Αλλά δυστυχώς τη μέρα του αγιασμού διαπιστώθηκε στον εξωτερικό χώρο του σχολείου που έγινε ότι το πρόβλημα παραμένει. Και είχαμε ψήλους και σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς, δημιουργήθηκε μια κατάσταση πολύ δυσάρεστη και έτσι αποχώρησε μετά τον αγιασμό.
1: Θα μείνουμε σε σχολικό περιβάλλον. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κινούνται οι τιμές των σχολικών. Όπως είπε στα Παραπολιτικά 90,1, εκπρόσωπος του νέου ΙΚΑ Παναγιώτης Γεωργιάδης, περιγράφοντας ως μεγαλύτερο πρόβλημα τη μεδιατίνηση των γονέων λόγω των ακριβών καυσίμων.
7: Δεν έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση στις τιμές στα σχολικά. Αν μιλάμε μόνο, επικεντρωθούμε μόνο στην κατηγορία των σχολικών, δηλαδή τσάντες, μολύβια, τετράδια, οι τιμές πάνω κάτω είναι ίδιες. Για δύο λόγους είναι ίδιες. Πρώτα απ' όλα έχουμε χιλιάδες κωδικούς με πολύ μεγάλη ποικιλία. Υπάρχει σχολική τσάντα με κόστος κτήσης 15 ευρώ, μπορεί να την πάρεις και με 100 ευρώ. Υπάρχει τετράδι των μπλε των 50 φύλων από 39 ή 49 ευρώ, 49 λεπτά, μπορείς να την πάρεις και 1,5 ευρώ. Αντίστοιχα, υπάρχουν χιλιάδες κωδικοί. Επίσης, δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες που έχουν τα σχολικά. Έχουν και τα σούπερ μάρκετ, υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει 400 κωδικούς και εκεί, που έχουμε και εκεί μειώσει των τιμών. Έχουμε και άλλες 2.500 επιχειρήσεις βιβλιοπολία σε όλη τη χώρα και συνοικιακά. Άρα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι για να πάει να πάρει τα σχολικά, θα βάλει βενζίνη με 2,10. Και αυτό είναι με την επιδότηση στο παρατήριο.
1: Ο Αντώνης Ρέμος, κυρίες και κύριοι, γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας με ένα μεγάλο μουσικό υπερθέαμα στις 8.30 απόψε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με Χατζή, Βανδί, Γαρμπή, Μαντό, Gypsy Kings. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media και Alter Ego. Θα συνδεθούμε με τον Λεωτήρη Μαχερά από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης για να μας πει περισσότερα. Λεωτήρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι από τον Σταύρο.
1: Είστε τυχεροί πάντως. Εμείς από εδώ δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε. Θα είναι μια πραγματικά φανταστική συνάβλια.
8: Είμαστε τυχεροί, αλλά αρχίζω να φοβάμαι τη Λέμαχη ότι εκτός από την πόλη. Και εκτός από αυτό, η αλήθεια είναι ότι από το απόγευμα και μετά δίνει αρκετές βροχές. Και ευελπιστούμε όλοι αυτό να μην βγει αληθινό. Εκτός από την πόλη των προσφυγών, βλέπε μετρό, ανάπλαση, ζεύγη και τα σχετικά, γινόμαστε εξαιτίας ορισμένων και έξω και η πόλη της μιζέριας. Τι εννοώ? Η πληρότητα στα ξενοδοχεία, μέχρι και πριν από λίγη ώρα που συνομίλησα με τις πηγές μου, αγγίζει το 100%. Nice. Έχουμε υψηλή ζήτηση. Mm-hmm. Τα καταστήματα εστίασης κατά μήκος του παραλιακού μετόπου, με πολλούς μέχρι και χθες το βράδυ να ψάχνουν τραπέζι προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στο τελευταίο Σαββατοκύριακο της 90ης ΔΕΘ. Αξίζει να πω ότι στο σημείο αυτό, από την αρχή η ΔΕΘ Ελέξπο είχε αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει συναυλία σήμερα. Κάτι που άλλες χρονιές δεν είχαμε ξαναδεί. Mm-hmm. Είναι σημαντική παράμετρος αυτή. Τα ταμεία της πόλης, οι καταστηματάρχες θα δουλέψουν, θα πάρουν σημαντικά ποστά, θα είναι τεράστια ανάσα από όλο αυτό το γεγονός. Η τοποθεσία της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για προβολή της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θα μου πεις, αυτό περίμενε η Θεσσαλονίκη? Ναι, περίμενε και αυτό.
1: Και αυτό.
8: Γιατί τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Δεν ξεχυλίζουν λεφτά από τα ταμεία της πόλης. Συνεπώς, μέσω των social media, των βίντεο, των φωτογραφιών που θα κυκλοφορήσουν, οι εικόνες θα προβληθούν παντού. Άρα, από τη μία είναι δωρεάν διαφήμιση για τη Θεσσαλονίκη, όπως και δωρεάν είναι η πρόσβαση προς την συναυλία. Σε μια προσπάθεια, τη λέμε και κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι το θέαμα. Καθώς δίπλα στον Αντώνη Ρέμο, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, θα βρεθούν ονόματα όπως ο Κώστας Χατζής, Βανδί, Μαντό, Gypsy Kings, έχουν στηθεί σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων 10 γιγαντό οθόνες σε 10 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης οι οποίες σε συνδυασμό με 30 κάμερες θα μεταφέρουν ζωντανά την εικόνα της συναυλίας. Ίσως είναι η πρώτη φορά που η πόλη μας βλέπει πυρετώδες προετοιμασίες, σχεδόν 2 εβδομάδες για μια τέτοιου μεγέθους συναυλία. Στην παραγωγή συμμετέχουν περισσότεροι από 1000 τεχνικοί, 100 μουσικοί και performers. Επίσης 1200 drones θα δώσουν το δικό του στίγμα στον ουρανό, ενώ την βραδιά θα πλαισιώσει και ένα σοου πυροτεχνημάτων. Στόχος είναι να μην μπλοκάρει το κέντρο από τα τουριστικά λεωφορεία που έχουν ξεκινήσει να φτάνουν από αυτή την ώρα στο κέντρο. Σε περίπτωση που γεμίσει το παραλιακό μέτωπο πριν ή κατά τη διάρκεια της συναυλίας και οι θεατές καταλάβουν το οδόστρωμα, μόνο τότε η τροχέα, είμαι σε θέση αυτό να το γνωρίζω, θα προχωρήσει σε κλείσιμο οδών και σε εκτροπές της κυκλοφορίας.
9: Μάλιστα.
8: Και γιατί τα λέμε τώρα όλα αυτά? Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια εντυπωσιακή προσέλευση, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι, που ενδεχομένως να αγγίξει τους 200.000 θεατές από Βόλο, Λάρισα, εννοείται Αθήνα, Κατερίνη, Ξάνθη, από όλη την Ελλάδα.
9: Θυμίζει η προεκλογική συγκέντρωση της δεκαετίας του 80, έτσι.
8: Ακριβώς. Τις προηγούμενες ημέρες είχα συνομιλήσει με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Γάκη, και μου είχε πει ότι οι διοργανωτές της συναυλίας ζήτησαν ένα μεγάλο χώρο για τις ανάγκες αυτής της βραδιάς, προκειμένου να χωρέσει όλος ο κόσμος. Να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, από το Βασιλικό Θέατρο, από εκεί που είναι δηλαδή το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι το Μακεδονία Παλάς. Για να το πω σωστά, μέχρι και το Μακεδονία Παλάς, καθώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το όριο. Κλείνοντας, τηλέμαχε, πρέπει να σου πω ότι στη σημερινή συναυλία θα τιμηθεί και η μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη.
9: Λεοντής Μαχεράς από τον συνεργαζόμενο ραδιοφωνικό σταθμό, στάτους 107,7. Ευχαριστούμε, Λεοντή, για το ρεπορτάζ. Κυκλοφορεί σήμερα, κυρίες και κύριοι, μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το περιοδικό Animal για τους μικρούς μας φίλους. Μαζί μας, για να πούμε περισσότερα, η υπεύθυνη έκδοση, κυρία Λώρα Σταματάκη. Τι καλά θα διαβάσουμε, κυρία Σταματάκη, στο περιοδικό που κυκλοφορεί σήμερα? Καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα, τηλέμαχε. Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο στα ηρωικά σκυλιά των φυσικών καταστροφών και είχαμε πολλές μέσα στο καλοκαίρι, Κολομβία, Βενεζουέλα, Νεπάλ. Τα σκυλιά δηλαδή έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Βλέπουμε μια άλλη μορφή στην καθημερινότητά μας, στην ζωή μας. Δεν είναι μόνο η σύντροφη της μοναξιάς, έτσι, η σύντροφη της χαράς, είναι και διασώστες. Αυτά λοιπόν τα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, τιμούμε σε αυτό το τεύχος, μπαίνουμε δυναμικά στο φθινόπωρο. Ένα μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν για αυτά, και γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο μπαίνουν στη ζωή μας με ρόλους έτσι δυναμικούς, όπως έχουμε και τα σκυλιά, τα ζώα συντροφιάς που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Παρόλα αυτά δεν αφήνουμε πίσω και την καθημερινότητα. Μιλάμε στον αναγνώστη πώς θα προσαρμοστεί η οικογένεια μετά τις διακοπές με το κατοικίδιό τους, πώς μπορούν να εκδράμουν μέσα στο φθινόπωρο με προστασία και ασφάλεια και για τους δίποδους και για τα τετράποδα. Έχουμε ένα ωραίο αφιέρωμα στην καθαριότητα, πώς μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας καθαρό και να είμαστε ευτυχισμένοι και εμείς και αυτά. Ένα αφιέρωμα στους διασώστες στο Πόρτο Γερμενό, που και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή, και ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν τα πάντα για να σώσουν και τα ζωάκια μας. Γενικά
9: είναι μια πολύ όμορφη και προσεγμένη έκδοση.
10: Ναι, είναι μια δυναμική έκδοση.
9: Την οποία βέβαια, αν δεν την αγοράσουν σήμερα, να την πάρουν σήμερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, τιμάται και 6 ευρώ στα περίπτερα. Έτσι, οπότε είναι ευκαιρία.
10: Ακριβώς.
9: Ευχαριστούμε πολύ, Λώρα μου. Λώρα Σταματάκη, κυρίες και κύριοι. Η υπεύθυνη έκδοση του περιοδικού Animal. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση γρήγορα. Αλέξανδρο Ξυστάκο, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρο.
11: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ. Γρηγορίου, λοιπόν, να πούμε ότι η Super League περνάει στην τέταρτη αγωνιστική και έχει 2 παιχνίδια σήμερα. Σε 7 η ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Με τους Ερυθρόλευκους θα κάνει τεμπούτο στον πάγκο ο Ιμανόλ Αργουαθίλ. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λοιπόν για τους Πειραιώτες. Στις 9 η ώρα έχουμε το Ηρακλής Ατρομητός. Επίσης έχουμε 2 παιχνίδια για τη Super League 2, δεύτερη αγωνιστική. Στις 4 η ώρα Μακό υποδέχεται την Καλυθέα και στις 6 η Λάρισα Τζάκινθο. Να περάσουμε λίγο και στο μπάσκετ, που έχει ένα φιλικό σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συμμετέχει στο τουρνουά της Ρόδο. 6 ώρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός Άκρο Κοντράτη με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, είναι πρωταθλήτρια Σερβίας. Έτσι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εχθές νίκησε 78-56 την ΑΕΚ για το ίδιο τουρνουά. Να πάμε λίγο και στον Στίβο που σήμερα έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου στο Ultimate Championship, το οποίο διεξάγεται Στίβο Δοφές. Είναι πρώτη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου συγκεκριμένη. 9 παρατέταρτο λοιπόν στο Μίκος ο Μίλτος Τεντόγλου αναμένεται να δείξει και την πολύ καλή κατάσταση που είναι το τελευταίο διάστημα. Εχθές εκεί ο Εμμανουήλ Καραλής λοιπόν σε μια ακόμα μάχη με τον Ετού Μπλάντης βγήκε δεύτερος, πήρωτας τα 6-15 του Μπλάντης, πέρασε τα 6-20 σε μια ακόμα μάχη των δύο. Για τον Καραλή να τονίσουμε, ήταν η πέμπτη φορά που ξεπέρασε τα 6 μέτρα, δείχνει ότι είναι και αυτός επίσης σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Να πούμε και ένα μεταγραφικό τέμα, προλαβαίνουμε.
9: Προλαβαίνουμε.
11: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι σε προχωρημένες επαφές με την Ρώμα και την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού αριστερού μπακ Ανάς Σαλάχεκίν. Ήθελαν οι πράσινοι να ενισχύσουν το αριστερό άκρο του άμυνάς τους και στάθηκαν στην συγκεκριμένη λύση. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει ακουστεί και για τον Ολυμπιακό και επίσης ο πρώτος ετοιμάζει να ανακοινώσει μεταγραφή του Σιμών Μπαντζά. Είναι 30 ετών, επιθετικός δανεικός από την Άλτζας.
9: Αλέξανδρος Συστάκος, ο μόνος που μπορεί να συμπυκνώσει τόσες πολλές ειδήσεις σε τόσο λίγο διάστημα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, είναι ταλέντο αυτό. Και να δούμε και τα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Άστατος λοιπόν αναμένεται ο καιρός, μάλλον θα έχουμε και το πρώτο ίσως σε κάποιες περιοχές φθινοπορεινή Κυριακή, την πρώτη συννεφιασμένη Κυριακή που λέει και το τραγούδι. Άστατος λοιπόν θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θα έχουμε αλλαγή του καιρού με τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης σε ορεινές και παιδινές περιοχές κεντρικής ανατολικής Θερέας, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου, κατά μήκους της Πίνδου αλλά και στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική πριν από λίγο είχε μια φωτιά που φαίνεται σιγά σιγά να ελέγχεται. Για την Κυριακή λοιπόν προβλέπεται αυτή η αλλαγή του καιρού. Ποιο είναι τα φαινόμενα με μπόρες και ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς, παρακαλώ. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλύτερος, με θερμοκρασίες που θα φτάνουν έως στους 34 με 36 βαθμούς στην Κρήτη και ανέμους έως 5 με 6 μποφόρ. Στην Αττική, η πιθανότητα βροχής είναι μικρή και πρόσχερη. Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Μέχρι τη θερμοκρασία στην Αθήνα αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Νίκος Πισμπίκης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος.
12: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
14: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
15: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη που ανθίζουν και οι κερασιές ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
14: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
15: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
14: Α, λόγω της έκθεσης,
15: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
16: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το Pop-up booth μέσα στην πόλη, πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Protergia Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
17: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
18: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
19: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
19: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
21: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης. Βασιλίσης Όλγας 153.
22: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
23: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
24: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
22: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
25: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
26: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
27: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
28: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
29: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
30: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
29: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
30: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
29: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
30: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
29: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
31: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
32: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
0: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
2: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
1: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
3: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
3: Οίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
4: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα,
5: εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
4: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
6: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Καλημέρα, παιδιά!
9: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
9: Ακριβώς όπως εσύ.
10: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
11: ναι,
10: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
12: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
33: Ένα το οποίο
34: Να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
35: Ματιτούρθε του κεφάλα, σέλφι με τον βουκεφάλα.

Και εννοείται, αφού δεν έχουμε άλλο θέμα, ασχολούμαστε με αυτό που βρήκαμε μέχρι εξαντλήσεως. Και γιατί να το κάνει εκεί, και γιατί δεν είπε αυτή, και γιατί δεν τους ενημέρωσε, και γιατί αυτή δεν τη στατήκη, δεν κατάλαβαν πώς θα είναι και τώρα τα μαζεύουν και όχι, δεν θα μετακινηθεί, θα μετακινηθεί, αλλά δεν θα μετακινηθεί. Παιδιά, πάρτε το απόφαση, θα γίνει και όλα τα άλλα. Βρείτε επόμενο θέμα για φαγωμάρα. Τώρα βέβαια θα με πεις και ο ίδιος δεν μπορούσε να...

0: Γιατί ποιος το ζητούσε το συγκεκριμένο σημείο, ο Καβάκους να κάνει συναυλία. Αφενός θα έλεγαν ποιος είναι αυτός. Γιατί κάτσε. Να τα λέμε όλα. Γιατί αυτό δείχνει και το επίπεδο το μορφωτικό αυτών που κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Καταλείται από τα καβάκια.
0: Από τα καβάκια είναι. Ρε παιδιά, τον έχεις ξανακούς κανένας. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, ποτέ ο Καβάκους δεν θα ζητούσε να το κάνει εκεί. Αλλά έτερον κάτουρον. Το θέμα είναι το συμπέρασμα. Τι συμπέρασμα βγάζει ο καθένας, τι βγάνει δηλαδή, είναι μια άλλη ιστορία. Άλλοι που σκέφτονται αλλιώς βγάζουν το συμπέρασμα ότι όταν ο λίγος θέλει να γίνει μεγάλος γίνεται λιγότερος. Άλλος βγάζει το συμπέρασμα, τι είναι αυτά που λέτε, εμείς θα πάμε, δεν μας νοιάζει ποιος είναι, τζάμπα είναι. Δηλαδή αυτά τα δύο τώρα, τα target groupια, μπορείς να τα ενώσεις και να βγάλεις συμπέρασμα? Κανένα. Εντάξει το... Δηλαδή το επόμενο το target group που βγήκε από το προηγούμενο είναι σαν να μην το έβγαλε το προηγούμενο target group, σαν να φύτρωσε σαν το μανιτάρι. Όσον αφορά δηλαδή τις κριτικές ικανότητες, αλλά το είπανε ρε παιδιά, το είπε το Πανεπιστήμιο στην Πίζα. Ένα στους δύο λέει δεν μπορεί να κάνει μία πράξη. Δεν τον κόφτει, δεν τον φτάνει το μυαλό. Γιατί τι φταίει, το σκρολάρισμα.
1: Καταστροφολογείς.
0: Εγώ δεν τα είπα εγώ.
1: 4 στους 10, όχι 1 στους 2.
0: 1 στους 2.
1: 4 στους 10.
0: Άλλη έρευνα άκουσα. Δεν είχαν πάει οι υπόλοιποι, φαίνεται, και δεν τέλειωσε η μέτρηση. Την άκουσα νωρίς. Τέλος πάντων, και 1 στους 10 να είναι, όταν με λένε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν αναλογικό ρολόι, γιατί δεν ξέρουν τι είναι αυτό το 10 και 10, 11 παρά 10. Σήκωσε βρε να πούν τα παράπονα, τα σχόλια. Ναι, καλημέρα σας, γεια σας.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Status FM.
0: Status FM, ναι.
2: Ωραία. Σας καλώ εκ μέρους του Δημάρχου, του κυρίου Μαλίνη Ιωάννη, που πριν μία ώρα περίπου έδωσε μία συνέντευξη.
1: Ναι, αλλά είμαστε στον αέρα τώρα, θα πάρετε.
0: Τώρα έχουμε άλλη εκπομπή όμως.
1: Αυτή η γραμμή είναι το αέρα.
0: Ναι, ακούγεστε τώρα στον κόσμο, πάρτε καλύτερα στην άλλη τη γραμμή να συνεννοηθείτε.
2: Έστειλε ένα μήνυμα στο Viber, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ο επόμενος που μάλλον θέλει να ρωτήσει πόσο πάνε τα φασουλάκια το κιλό, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Ναι, γεια σας.
3: Έλα ρε καμπανιέρο.
0: Πώς? Καμπανιέρο.
3: Είναι δεν μου λες.
0: Συντροφικό.
3: Αν φέρναμε τον Αργυρό, η πόλη μας θα κέρδιζε και κάτι. Δίπλα του θα ήταν η Γκέλφοϊ.
0: Ο Αργυρός ήρθε.
3: Ναι, τον Αργυρό θα φέρναμε.
0: Ναι, αλλά όταν ήρθε δεν την έφερε την Γκέλφοϊ.
3: Θα την έφερνε τώρα.
0: Ναι, καλά ολόκληρο τώρα. Θα... Εντάξει, όλο που σχέσεις.
3: Τώρα με το ρέμο θα λένε οι Αμερικάνοι who is that.
0: Τι who is that, ήταν αρθεί ο Ραμαζότη, τον πούλησε, δεν θα έρθει. Τι θα βολευτούμε
3: τώρα. Τώρα γιατί ακούω πολλά σχόλια για αυτή την έκθεση για τους Έλληνες.
0: Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε καθαρά.
3: Ναι, ναι, εγώ έχω ένα συγγενικό πρόσωπο, το γιο μου, ο οποίος εποπτεύει έναν οργανισμό τους καινούργιους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Και μου λέει, οι χειρότεροι δεν είναι μόνο οι Έλληνες, οι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι, λέει.
0: Μα φυσικά, μα είναι πανδυτικό φαινόμενο.
3: Αλλά μην μας κατηγορείτε.
0: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε τι είπαμε, κύριε, μην βιάζεστε. Είπαμε ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν το προσδιορίσαμε σαν ελληνικό φαινόμενο.
3: Είπαμε ότι είναι
0: πανδυτικό φαινόμενο.
3: Ευρωπαϊκό τουλάχιστον.
0: Πανδυτικό, το είπε. Το πανδυτικό. Βρε, παιδί μου,
3: δεν θέλει κανένας να μάθει τίποτα.
0: Δεν το είπε, αυτό το είπε. Ο πύργος της Πίζας, πώς το λένε. Είναι η έρευνα από την Πίζα που λέει ότι είναι πανδυτικό φαινόμενο. Γιατί γι' αυτό μας πήραν φαλάγγι Κορεάτης και όλη αυτή που έχει πειθαρχία και ξυλίκη.
3: Οι Πακιστανοί.
0: Οι Πακιστανοί μας πήραν φαλάγγι αλλιώς.
3: Δεν μας πήραν,
0: μην τα μπερδεύουμε. Αν και ο Πακιστανός το πρώτο που ζητάει τηλέφωνο είναι για με μεγάλη οθόνη.
3: Άντως αυτή η πόλη στη Θεσσαλονίκη τώρα σιγά με το ρέμο τι θα κάνει δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Θα γλεντήσει.
3: Τι δηλαδή.
0: Θα γλεντήσει.
3: Ενώ με τον Αργυρό θα βλέπουμε μια ωραία γυναίκα δίπλα του.
0: Βρε παιδί μου, θα φέρει κόσμο άνθρωπος, δεν θα έρθει μόνος του να πούμε. Τι δείτε, τον κόσμο τόσα χρόνια προγράμματα και δεν ξέρετε.
3: Θα φέρει όλη τη χλέπα.
0: Γιατί να φέρει χλέπα, άνθρωπος με τόσα λεφτά να πούμε, έχει πρόσωπο, η ΔΕΗ βρε.
3: Δεν ψάξει κάτι τέτοιο.
0: Έχουμε χορηγό, δεν έχουμε αστεία τώρα, μην λες τώρα.
3: Ναι, χορηγούς έχουμε όλα,
0: να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα σας προσωπικά είναι ποια γιγαντοτέτια θα είναι δίπλα. Δηλαδή άμα είναι, να σε πω κάτι αδερφέ, γιατί είσαι άδειπος.
4: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Λοιπόν, να περάσουμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται εκεί ο Στάτους, στο περίπτερο 16, stand 1, για να ακούσουμε από εκεί μια πολύ, να ακούσουμε μια συνέντευξη. Λοιπόν, περίπτερο 16, stand 1, συνδυόμαστε λοιπόν με την ΔΕΘ και Άρη Μπαμπιδάκη, Δημήτρη Βενιέρη και όλους τους αγαπημένους δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς, να ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

0: Καλησπέρα, ακούτε στάτους 107 και 7. Είμαστε στους χώρους της ΔΕΘ, περίπτερο 16, stand 1. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση και φυσικά έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε για αυτοκίνητο. Και όχι μόνο για αυτοκίνητο, και για πιο εξειδικευμένα πράγματα. Για τσεκ αυτοκινήτου, για κταίο αυτοκινήτου, και φυσικά όταν λέμε κταίο, το μυαλό μας αυτομάτως πάει στην Οτέκο.
1: Και βέβαια ξεκινάμε από το σημαντικότερο από όσα. Καλησπέρα καταρχάς, Ορθόδοξε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα,
3: καλησπέρα κύριε Πακυρτζή.
1: Εγώ το λέω Ορθόδοξο γιατί είμαστε φίλοι.
3: Εγώ κρατάω τους τύπους και τις επισημότητες.
1: Έτσι βέβαια, τους μεγαλύτερους σε ηλικία τους μιλάω στον πληθυντικό.
3: Με τους ανθρώπους των κταίων πρέπει να τα έχουμε καλά, των ιδιωτικών κταίων.
1: Ιδίως τώρα που Περίμενε λίγο, κάτσε λίγο. Βιργινή, για πες μου τι είπες στην αρχή, είναι το σημαντικότερο θέμα Ορθόδοξο.
3: Για την ηλεκτρονική διαστάβωση.
1: Μπράβο. Τα μάθε.
2: Είναι μεγάλο, πολύ, πολύ καλή μαθήτρια.
1: Είναι μεγάλο θέμα, δεν είναι?
2: Είναι μεγάλο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ για κάποια χρόνια. Αφορά την διασταύρωση, τους διασταυρωτικούς ελέγχους για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίο, δεν έχουν ασφάλιση και δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Ήδη το κομμάτι ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Το κομμάτι του κταίου ήταν λίγο πιο περίπλοκο στο να ξεκαθαρίσει λίγο στόλος των αυτοκινήτων και είναι στο τελικό στάδιο και αναμένεται από αρχές του χρόνου.
3: Το συζητάμε χρόνια πάντως αυτό και το πολλά. Περιμένουμε, έτσι.
1: Το περιμένουμε. Το περιμένουν αυτοί οι οποίοι είναι νοικοκυρεμένοι. Οι άλλοι δεν το περιμένουν. Ο άλλος έχει το αυτοκίνητο χωρίς ασφάλεια. Ο άλλος το έχει χωρίς κταίο.
3: Το περιμένουμε κι όλοι εμείς. Γιατί το να μην έχει απέναντί μου κταίο, ασφάλεια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το περιμένω κι εγώ αν κάποια στιγμή έχω κάτι μαζί του.
2: Έτσι είναι. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα μεγάλο στον χώρο του αυτοκινήτου. Και με δεδομένο κυρίως το ότι έχουμε και τον γυρότερο στόλο. Ναι. Είναι γύρω στα 17,8
1: τόσο
2: έτη το, ο μέσος όρος.
3: Αυτό πάλι εγώ που δεν είμαι ειδική στο αυτοκίνητο. Τώρα το βουτσελά θα πρέπει να έχουμε. Πώς γίνεται ενώ συνεχώς βλέπουμε ρεκόρ πωλήσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, έχουμε ταυτόχρονα τον πιο γυρασμένο στόλο?
2: Δεν φεύγουν αυτοκίνητα από την αγορά.
3: Α, σωστό αυτό.
2: Εξακολουθούν και μένουν.
3: Ο παλιός κρατάει το παλιό αυτοκίνητο και ο καινούριος κρατάει το παλιό.
1: Εντάξει, και η οικογένεια που έχει 1-2 παιδιά, παίρνει μικρά αυτοκίνητα καινούργια τα παιδιά, κρατάει το άλλο που είναι 25 χρόνια, δεν πάει 3 αυτοκίνητα.
2: Σωστά, και ερχόμαστε και από μία περίοδο κρίσης, κορονοϊού μετά, που είχε μεγάλη επίπτωση όλο αυτό στην αγορά του αυτοκίνητου, οπότε και το ότι κάνουμε ρεκόρ με τις προηγούμενες χρονιές, απέχουμε πολύ από τα υψηλά νούμερα τα οποία κάναμε πωλήσεις, γίνονταν πωλήσεις καινούριων.
1: Μένω λίγο Ορθόδοξε, μοιάζει λίγο αστείο αυτή η ιστορία που ακόμη περιμένουμε τη διασταύρωση, γιατί θεωρώ ότι τεχνολογικά, όπως το λένε, δεν είναι τίποτα φοβερό να συνδέσεις δύο πλατφόρμες, τρεις πλατφόρμες σε μια κοινή πλατφόρμα και μόλις πατάς τον αριθμό νημί ή τα ξέρω εγώ τάδε να σου βγαίνει. Αυτό έχει πληρώσει τέλη. Έχει ασφάλιση, πέρασε κταίο. Δεν είναι και τίποτα φοβερό.
2: Έτσι είναι, και με δεδομένο ότι όταν έρχεται ένα αυτοκίνητο για κταίο, ουσιαστικά εμείς αντλούμε από το Υπουργείο online το αν είναι εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο. Mm-hmm.
3: Άρα το Υπουργείο έχει ήδη αυτά τα στοιχεία.
0: Μα και εμείς το έχουμε στο κινητό μας, στο MyCar.
2: Και στο MyCar.
1: Εγώ τώρα στο κινητό, αν με σταματήσουν για έλεγχο, σε ένα τροχαίο ατύχημα ή γενικό έλεγχο και μου πούνε για βγάλε. Έχω εδώ έτοιμη εφαρμογή. Φαίνεται ότι έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και ότι είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο.
0: Θεωρείται ασφαλισμένο.
3: Άρα γιατί αργεί τόσο πολύ? Τι σας λένε οι άνθρωποι?
2: Το πρόβλημα που υπήρχε ήταν στο να ξεκαθαρίσουν τα αρχεία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά αυτοκίνητα φαντάσματα. Αυτοκίνητα τα οποία δεν υπάρχει το αφημείο, το οποίο είναι στην άδεια.
1: Νομίζω στην επταετία τώρα θα θεωρήσουν πεταμένα.
2: Ναι. Σωστά. Αυτοκίνητα, ας πούμε, τα οποία πέθανε ο ιδιοκτήτης, δεν υπήρχαν κληρονόμοι, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, δεν ασχοληθεί ποτέ κανένας μαζί του.
3: Αυτό ήταν δύσκολο.
2: Υπάρχουν τέτοια θέματα. Γι' αυτό και στην νομοθεσία είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι θα βγουν ουσιαστικά σε προσωρινή ακινησία τα οχήματα τα οποία για 7 χρόνια δεν έχουν περάσει κταίο, δεν έχουν πληρώσει τέτοιες κυκλοφορίες και δεν έχουν ασφαλιστεί. Θα θεωρούνται ότι είναι σε ακινησία, οπότε η ηλεκτρονική διασταύρωση ουσιαστικά θα συμπεριλάβει τα υπόλοιπα.
3: Άρα ξεκαθαρίζουν τα αρχεία για να μην έχουμε μετά πολλά παράπονα και πολλά δεν.
1: Σωστά.
3: Έχω αυτοκίνητο, το είχε ο μπαμπάς μου.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Στα 2 χρόνια και να είναι στα 7, νομίζω είναι πολύ μεγάλο το.
1: 2 είναι λίγα ρε. Ο άλλος
0: μπορεί να μην περάσει
1: 2 χρόνια. Ναι, το έχει σε ακινησία. Το έχει εκκινησία.
2: Οι εκκινησίες φαίνονται. Οι εκκινησίες φαίνονται, είναι ξεκάθαρες.
0: Αλλά δεν μπορεί να έχει δύο χρόνια ανασφάλεια στο αυτοκίνητο, δύο χρόνια χωρίς κτέο αυτοκίνητο, δύο χρόνια χωρίς κάρτα καυσαέριο.
2: Εντάξει, μπήκε σαν όριο, ενδεχομένως και να διευκολύνει λίγο και το κομμάτι της.
1: Στο μικρόφωνο κοντά, ορθόδοξο.
2: Να διευκολύνει λίγο το κομμάτι της, του ξεκαθαρίσματος του στόλου. Και μετά να είναι πιο εύκολο για να μην υπάρχουν και πολλές ενστάσεις. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία ενστάσεων την οποία.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, να σας πω λίγο. Θα σου το δώσω βιωματικά. Εμένα μου συμβαίνει. Δηλαδή, ο πατέρας μου όταν έφυγε, είχε ένα ωραίο Citroën C4, το οποίο το έχει στην αυλή στο χωριό. Το οποίο αφού πέθανε και κάναμε από το κυκλονομιά, είναι 6,5 με τον αδερφό μου. Ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί. Δεν μπορούμε να. Παραδώσαν πινακίδες και λοιπά, το αυτοκίνητο είναι εκεί. Εγώ μόνος μου δεν μπορώ το 50% να πάω να το πετάξω. Εκείνος μόνος δεν μπορώ να το πετάξει. Θα μου πεις γιατί δεν τα βρίσκεται. Λέω εγώ γενικώς.
2: Φαίνεται όμως ακινησία το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ακινησία
2: φαίνεται. Συγκεκριμένα εμφανίζεται κανονικά στα αρχεία. Εμφανίζονται τα δύο αφημίτα δικά σας.
1: Ναι, ότι πέρασε στο.
2: Υπάρχει το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Αυτό αυτοκίνητο τώρα. Να σκεφτούμε το αυτοκίνητο που βγαίνουμε στην επαρχία και είναι κάτω από μια ελιά. Βλέπουμε ένα παρατημένο το οποίο το έχουν ζώσει τα.
1: Κάπως έτσι είναι και
3: μέσα στα σάντα.
1: Εμάς δεν έχει ελιές, είναι κάτω από τον ήλιο. Πέντε χρόνια αυτά.
3: Πόσο
1: χρόνια...
3: υπολογίζουμε ότι είναι τα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει κτέο, υπάρχει μια εκτίμηση
2: με
3: από το
2: βάση
3: Υπουργείο
2: τα στοιχεία τη Ελστάτ που αφορούν ταξινομίες, κυκλοφορίες και περιλαμβάνουν και το κομμάτι ακινησίας κτλ. Υπολογίζουμε γύρω στα 2 εκατομμύρια γιοταχή. Αυτοκίνητα και ελαφρά και γύρω στους 800.000 μηχανές.
1: Τα οποία δεν πέρασαν κτέο.
2: Ναι, τα οποία εμφανίζονται ότι δεν έχουν περάσει.
0: Άρα τώρα, 3 εκατομμύρια.
2: Αυτά μένει να γίνει η
0: 3 εκατομμύρια οχήματα κοντά έχουμε χωρίς κτέο.
2: Αυτός είναι ο αριθμός που εμφανίζεται επίσημα. Εγώ λέω από αυτά και.
3: Τα μισά.
2: Να βάλουμε 1 εκατομμύριο να είναι αυτά τα οποία.
1: Αν εγώ έχω ατύχημα με ένα ή κάτι χοντρό με ένα αυτοκίνητο που δεν πέρασε κτέο. Έτσι. Και φταίω εγώ προκάλεσα. Μπορώ επειδή δεν πέρασε κταίω να απαλλαγώ από την ευθύνη και να τον κάνω συνυπεύθυνο.
2: Η ασφαλιστική θα καλύψει κανονικά. Αν πούμε ότι φταίει το αυτοκίνητο το οποίο δεν είχε κταίω.
1: Ναι.
2: Η ασφαλιστική του θα καλύψει κανονικά τη ζημία του άλλου.
1: Αυτό
2: μετά
1: που δεν έχει κταίω.
2: Έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τα λεφτά από τον πελάτη της πλέον που δεν έχει.
1: Ναι, αλλά
2: κταίω.
1: Δεν μπορεί να ασφαλίσει χωρίς κταίω, μπορείς.
2: Μπορείς. Γιατί είχε ξεκινήσει, είχε γίνει κάποια στιγμή, είχε βγει μια νομοθεσία η οποία λέγει ότι δεν μπορείς να ασφαλίσεις χωρίς κταίω και δεν μπορείς να πέρασεις κταίω
1: χωρίς ασφάλεια. Ναι.
2: Το οποίο βέβαια δημιουργούσε ένα πρόβλημα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ανασφάλιστο χωρίς κταίω.
1: Είναι ανασφάλιστο.
2: Χωρίς κταίω.
0: Και χωρίς κταίω.
2: Τι θα γίνει.
3: Το ένα προϋποθέτει το άλλο ταυτόχρονα.
1: Είναι λίγο. Όχι, πρέπει να έχει τα δύο.
2: Πώς θα τα κάνει.
3: Θα
1: πάει να πληρώσει το κταίο και μετά.
2: Πώς. Εγώ δεν θα μπορούσα να του περάσω το κταίο γιατί δεν είχε ασφάλεια.
1: Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Έχω ένα αυτοκίνητο, δεν το έχω ασφαλισμένο, δεν έχει περάσει κταίο. Και πάω στο κταίο. Γεια σας κύριε κταίε, θέλω να κταιάσω. Σου λέει φέρε το ασφαλιστήριο. Μα δεν έχω. Να πας να πάρεις. Πάω στο ασφαλιστήριο. Κύριε ασφαλιστήριο, θέλω να μου δώσει. Φοβερή ιστορία.
2: Αυτό...
1: Και πώς λύνεται αυτό.
2: Λύθηκε ουσιαστικά.
1: Γιατί
2: η νομοθεσία όπως γράφτηκε τελικά έλεγε ότι ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να έχει το αυτοκίνητο του περάσει από έλεγχο προκειμένου να ασφαλιστεί. Χωρίς.
1: Ουσιαστικά
2: πετούσε την ευθύνη στον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
2: Και εκεί πλέον και ασφαλιστικές. Στα περισσότερα ασφαλιστήρια το αναφέρει κιόλας στα γράμματα του συμβολέου ότι είναι υποχρεωμένη η ασφαλιστική να καλύψει αν είναι υπαίτιος, αλλά τη ζημιά τη δικιά που μπορεί να απαιτήσει μετά και συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, πριν πάμε στα ηλεκτροκίνητα και είναι ένα αντικείμενο που μας αρέσει πάρα πολύ εμάς, γνωρίσαμε και την εταιρεία MC Chargers και έχουμε πάρα πολλά πράγματα εκεί μάθει από το φίλο μου τον Μπάμπη, πολύ ωραία πράγματα για την ηλεκτροκίνηση. Θα σταθώ για λίγο ακόμη σε αυτό που η Βιργινία ξέπληξε τον Παπιδάκη νωρίτερα που σου είπε τι γίνεται με τα TBF. Πού τα ξέρεις εσύ, Βιργινία, πού τα διάβασα. Σκονάκι σου τόσο.
3: Έχω καλούς συνεργάτες και με πληροφορώ.
0: Ναι, λίγο έμεινα με το στόμα ανοιχτό λίγο.
1: Όχι, ψέματα. Εγώ έμεινα έτσι, αλλά μετά κατάλαβα ότι τις θα πω ορθόδοξες. Ξέρετε ότι είναι τα TBF. Το PDF ξέρει την άλλη, το TBF δεν νομίζω. Αναγραμματισμός είναι το ίδιο, είναι TBF. Μην κοιτάς εμένα έτσι. Λοιπόν. Και εγώ από αυτά που έλεγε στη Βιργινία, πέρα από την πλάκα, άκουσα πράγματα που δεν ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι ένα αυτοκίνητο πετρελοκίνητο το οποίο έχει φίλτρο TBF, κάποια στιγμή λέει το αλλάζω και δεν τρέχει τίποτα. Αλλά μας είπες πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για όσους έχουμε πετρελοκίνητο. Είναι αλήθεια ότι τα αγοράζουμε, μας λένε ιδίως όταν πάει να πάρει κανένα μεταχειρισμένο, σου λέει ο άνθρωπος, άμα είναι έντιμος, κοίταξε. Άμα δεν το κινείς στα μάξι, μην πάρεις πετρέλαιο.
0: Για πόλη, μην το παίρνεις, σου λέει, σταμάτα, ναι, ξεκίνα.
1: Γιατί το πετρέλαιο θέλει κίνηση, θέλει χιλιόμετρα, θέλει αυτά. Εντάξει. Το καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο. Κάποιος όμως ο οποίος θέλει για λόγους οικονομίας και παίρνει ένα πετρέλαιο. Τι κινδύνους έχει, όλα τα αυτοκίνητα έχουν TPF, τα καινούργια.
2: Ναι, τα τελευταία τεχνολογία.
1: Το TPF είναι ένα φίλτρο, να πούμε.
2: Είναι ένα
1: το
2: φίλτρο μικροσωματιδίων.
1: Ναι, το οποίο πώς λένε, εμποδίζει τα μικροσωματίδια.
2: Παρακρατεί τα μικροσωματίδια, ναι, τα οποία είναι και τα πιο επιβλαβή ουσιαστικά.
3: Για να μην καταναπνέουμε
2: όσον
3: για
2: αφορά την, τη μόλυνση. Το φίλτρο αυτό έχει τη δυνατότητα να αναζωογονείται αναδιαστήματα.
1: Μόνο
2: αυτό προϋποθέτει όμως κάποιες συνθήκες. Πρέπει να ανεβάσει
0: ταχύτητα, χιλιόμετρα,
2: να ανεβάσει κάποια θερμοκρασία για να μπορέσει ουσιαστικά να κάψει αυτά τα, εισαγωγικά, τα μικροσωματίδια. Το οποίο αν κάποιος κυκλοφορεί μες στην πόλη μόνο.
0: Θέλει ταξίδι. Γιατί
1: σε προειδοποιεί το αυτοκίνητο ότι πρέπει να το κάνεις για να βγεις, να κάνεις ένα ταξίδι 100 χιλιόμετρα, βέβαια.
2: Όταν να αρχίσει να τα μπορεί να πέφτει η απόδοσή του,
0: να μην τραβάει που λέμε.
2: Τι γίνεται, μαζεύονται τα μικροσωματίδια και φρακάρουν το φίλτρο.
0: Δεν τραβάει που λέμε.
2: Το αποκορύφωμα είναι ότι κάποια στιγμή μπορεί να μπει και σε safe mode το αυτοκίνητο, να ρίξει την απόδοση. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι από ένα σημείο και μετά πρακτικά δεν μπορεί να ζωγονηθεί. Θα πρέπει να αλλάχθει. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο.
1: Ναι, είναι μεγάλο. Το ξέρω.
2: Έχει να
1: ανάλογα
2: κάνει
1: με το αυτοκίνητο, αλλά κάτω από 1.200 ευρώ νομίζω, ναι, σωστά, δεν υπάρχει.
2: Σωστά, σωστά. Και ανεβαίνει. Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές φορές παρατηρείται να βγάζουν το φίλτρο,
1: ναι,
2: στα ιδιοκτήτες. Αυτό που αλλάζει στην νομοθεσία
1: είναι κάτι ανάλογο με
2: τον
1: καταλήτη, από
3: ό,τι καταλαβαίνω. Συγγνώμη, ναι, με αποτέλεσμα
1: να ρυπαίνει, να φεύγουν όλα στο...
2: Να φεύγουν τα μικροσωματίδια.
3: Αυτό με κάποιο τρόπο ανοιχνεύεται όμως όταν περνάει από κταίο, για παράδειγμα.
2: Αυτή τη στιγμή ο έλεγχος που γίνεται για τα πετρελοκίνητα αφορά τη θολερότητα, το ντουμάνι που βλέπουμε πίσω. Από το 2027 θα ξεκινήσει και ήδη προμηθευόμαστε μηχανήματα για αυτό το λόγο. Θα ξεκινήσει η μέτρηση των μικροσωματιδίων.
1: Άρα δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένας.
2: Οπότε εκεί πλέον αλλάζουν, ναι, εντελώς τα
0: δεδομένα. Στο δρόμο το PDA, αυτό που κάνει την αναζωογόνηση, δεν βγάζει ένα ντουμάνι πάλι
2: σωστά,
0: από πίσω.
2: Σωστά. Ναι. Στιγμία βέβαια, έτσι.
0: Στιγμία, ναι, και λέω όλος από πίσω, πω, κοίτα τη βγάζω, δεν πέρασε, κταίω.
2: Το
0: δεν
2: κάνει... γνωρίζει.
1: Και μάλιστα υπάρχει η άποψη που λέω, με το βγάλει, τρέχει περισσότερο το αμάξι.
2: Εντάξει, μπορεί να ανεβάσει λίγο την απόδοση. Ναι. Σίγουρα την ανεβάζει όταν είναι πλέον φρακαρισμένο.
1: Ναι.
2: Ναι, αλλά...
1: Είναι κάτι ανάλογο με τον καταλήτη που παλιά οι άλλοι το βγάζανε και τον πετούσανε.
2: Ναι. Και αυτό, ναι. Ναι, ναι.
1: Το αυτοκίνητο...
2: Απλά στον καταλήτη, στη μέτρηση σε εμάς τον κατάλαβαινε ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Το βλέπεις κιόλας. Δηλαδή,
1: θα κάνω μια χάση ερώτηση. Το πετρολοκίνητο έχει και καταλήτη.
2: Είναι ανεξάρτητα.
1: Νομίζω ότι το TPF μπορεί να. Α, είναι ανεξάρτητα μηχανήματα. Μάλιστα. Άρα, ή το προσέχεις, το παρακολουθείς για να το λύσεις, ή διαφορετικά κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξεις.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξεις με ένα μεγάλο κόστος.
1: Ναι, με ένα μεγάλο κόστος. Τώρα πάμε στην
2: ένα μεγάλο πρόβλημα είναι στα ταξί, τα οποία κυκλοφορούν μέσα στις πόλεις, χωρίς να... Κατά κανόνα δεν βγαίνουν, δεν κάνουν πολλά χιλιόμετρα εκτός σε συνθήκες.
1: Τώρα, θέλω να σταθώ λίγο, Άρη, και με τον κύριο Ορθόδοξο Μπαγκυρτζή, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΤΕΚΟ εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Συζητάμε για κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλους εσάς οι οποίοι είστε στον δρόμο τώρα και είστε χιλιάδες κόσμου, γιατί σήμερα γίνεται... Α, δες λίγο για την κίνηση, ρε, εσύ.
0: Βλέπω, βλέπεις.
1: Γιατί σήμερα αναμένεται να γίνει τη κακομοίρα. Βέβαια προβλέπεται μια βροχή ανάμεσα στις 5 και 7 και μας τα καταιγίδα.
0: Άλλαξε λίγο.
1: Να σου πω,
0: μας δίνει από τις 6 και μέχρι τις 9. 6 με 7 δίνει καταιγίδα και...
1: Αντίπα δηλαδή κανονικά.
0: Μέχρι τις 9, 6 με 9 είναι το πρόβλημα. Μετά τις 9 δείχνει να καθαρίζει.
1: Στην αυλή 9 δεν είναι.
0: 9.30.
1: Μια χαρά, θα δροσίσει κιόλας έξω. Λοιπόν, και θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Πούλμαν, τρακτέρ, αυτά, χαμός. Από τους γύρω νομούς έχω μάθει ότι γίνεται χαμός. Είμαι Θεσσαλονίκη, θα δουλειάξει. Λοιπόν, ούτε ο Ανδρέας Πανδρέου, θυμάσαι παλιά. Και ο Καραμαλής.
2: Στην παραλία.
1: Με μπυρσίμ σκηνοθέτη. Λοιπόν, ηλεκτροκίνηση. Τι έλεγχο κάνουν. Γίνεται έλεγχο και
2: γίνεται
1: στα
2: κανονικά,
1: ηλεκτροκίνητα, αφού δεν έχει κινητήρα αυτό.
2: Κανονικά γίνεται ο,
1: ακρόπαρα
2: ο έλεγχος. Το μόνο που δεν. Η μόνη μέτρηση που δεν παίρνουμε είναι καυσαέριο.
1: Ένα θα πεις φωτισμό,
0: στα υβριδικά,
1: αυτά,
2: στα
0: υβριδικά.
2: Στα υβριδικά, όσα και έχουν εσωτερικές κάψεις.
0: Και τα δύο, έτσι. Και κινητήρα και...
2: Ναι, στο, δεν έχουμε να μετρήσουμε, μετράμε κανονικά καυσαέρα, ναι, στο
1: ορθόδοξε το... Οι μπαταρίες των ηλεκτροκίνητων ελέγχονται από εσάς ή προαιρετικά, αν θέλει ο άλλος να τη μετρήσει?
2: Δεν υπάρχει στην διαδικασία των χτέο έλεγχος της μπαταρίας.
1: Αν θέλει όμως εσείς μπορείτε να τη
2: μετρήσετε. Εμείς σαν εταιρεία έχουμε εισάγει το κομμάτι του ελέγχου της μπαταρίας για plug-in υβριδικά και για ηλεκτρικά, όπου μετράμε την κατάσταση υγείας της μπαταρίας.
1: Και είναι ακριβισμένη σαν, σαν το iPhone που λέει η κατάσταση 85% και τα λοιπά, κάπως έτσι.
2: Ναι. Ναι. Και το έχουμε εντάξει προαιρετικά και στο αυτοκίνητο που θα έρθει για χτέο.
1: Άρα δεν είναι πρόβλημα το οποίο μπορεί να ακυρώσει το να περάσει κάποιος από έλεγχο. Δεν είναι στην αρμοδιότητα. Δηλαδή, μα έχει η μπαταρία 20%.
0: Όριο.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Αφού δεν υπάρχει έλεγχος, δεν μπορεί να υπάρχει όριο.
2: Δεν υπάρχει επίσημος έλεγχος. Θεωρούμε ότι κάποια στιγμή, όταν αυξηθεί ο όγκος των ηλεκτρικών και έχει άρχισε να περάσει και η ηλικία τους αρκετά, ενδεχομένως να μπει και σαν ευρωπαϊκή οδηγία κάποια στιγμή.
1: Να γίνεται έλεγχος για τις μπαταρίες.
2: Να απαιτείται να γίνεται για κάποιος έλεγχος για τις μπαταρίες.
1: Η αναλογία είναι πολύ χαμηλή πλέον, ακόμη, έτσι.
2: Είναι χαμηλή, ναι. Εντάξει, και σε εμάς στα ΚΤΕΟ σαν κλάδο είναι ακόμα χαμηλότερη, γιατί στα 4 χρόνια περνάει πρώτη φορά, οπότε τα τελευταία 4 χρόνια που υπάρχει μια ανάπτυξη εδώ, ακόμα δεν έχουν...
0: Τι ποσοστό πολιτών με κανονικούς κινητήρες, εσωτερικής καύσης, έρχονται και σας λένε όταν το βγάζει το πρόβλημα, γιατί το ΚΤΕΟ και αυτό πάμε για να δούμε αν έχει πρόβλημα, σου λέει παίρναμε και... Θα το φτιάξω, θα το κάνω.
2: Εντάξει, αυτό.
1: Άμα είναι δευτερεύουσες δουλειές,
2: εντάξει. Εντάξει, δευτερεύουσες δεν κόβεται κιόλας. Ουσιαστικά παίρνει δευτερεύουσα, ναι, έλευση.
0: Λέω για θέμα το οποίο είναι κοστοβόρο και σου λέει: παίρναμε, ρε παιδί μου, τώρα και θα το φτιάξω.
2: Εντάξει, αυτό είναι γενικά.
0: Όχι ότι το περνάτε, στην... αλλά λέω πόσο ποσοστό είναι, γιατί ξέρω πολύ κόσμο που το κάνει.
2: Στη λογική λίγο του Έλληνα είναι, ναι, αυτό εδώ. Εντάξει,
1: φαντάζομαι ήρθε ο Ελληναράς και σου είπε: τώρα το πέρασα από το συνεργείο και μου είπε ότι είναι μια χαρά και μη μου λες εμένα και αυτό, έχει και τέτοια.
2: Και,
1: δεν
2: και τέτοια έχουμε.
1: Να έχω και το
2: αλλά
1: μηχανικό.
2: Και το επιχείρημα είναι: αυτό δεν το φτιάξει μέχρι τώρα, γιατί θα το φτιάξει τώρα.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, κάτι τελευταίο το οποίο θέλω να πω και θέλω να το πω, Άρη, γιατί επειδή εγώ άλλαξα 13-14 αυτοκίνητα. Όλα μεταχειρισμένα. Τι να κάνω, φτωχαδάκι. Δεν με πληρώνουν καλά εδώ, οπότε μεταχειρισμένα. Αστείευομαι. Δεν μετάνιωσα για τίποτε, γιατί ό,τι έχω αγοράσει από μεταχειρισμένο, με εξαίρεση ένα το οποίο απορώ πώς το πήρα, ρε φίλε. Δηλαδή, πώς δεν το κατάλαβε και ο μηχανικός μου. Ή μετά από ένα χρόνο είχαν σκάσει οι θόλοι. Στόκοι βγαίναν έξω. Και το πήγα πίσω και πήρα όλα τα λεφτά στο χέρι, τσαμπουκά στο Βόλο. Τέλος πάντων.
0: Ποια είναι η λύση όμως?
1: Θα σου πω. Με εντυπωσίασε, δεν το λέω επειδή είναι ορθόδοξος, στο είπα και
0: εκτός έδρας. Μου δείξε και τα χαρτιά.
1: Με εντυπωσίασε, στα έδειξε και τα χαρτιά. Πραγματικά με εντυπωσίασε και το λέω στους ακροατές και το εννοώ αυτό που λέω, γιατί το κόστος είναι ελάχιστο σε σχέση με την υπηρεσία, το Master Check. Να πω στον κόσμο λοιπόν, εγώ τα δύο τελευταία μου αυτοκίνητα, ένα για μένα και ένα για τη σύζυγο, το ένα το πήρα από την Αθήνα, το άλλο μου ήρθε από τη Γαλλία. Και τα δύο πριν κλείσω οριστικά τη συμφωνία, παρόλο που φαινόταν, ρε παιδί, με τα χαρτιά τους εδώ, κταία, μέα, φαία, ό,τι θες. Τα στείλα στην ΟΤΕΚΟ, ζήτησα από τον Ορθόδοξο να μου βοηθήσει το αυτοκίνητο στην Αθήνα. Του λέω: Ορθόδοξε, παρακαλώ, θέλω να πάω να το ελέγξουν οι άνθρωποι. Είπα στον πολιτή, ο οποίος με ήξερε και λόγω της τηλεόρασης και της ιδιότητάς μου. Μου λέει: Είμαι πιλότος, δεν υπάρχει τόσο πρόβλημα. Λέω: δέχομαι, σε πιστεύω 1000%, δεν θα με ξεσήκωνες να έρθω κάτω. Αλλά για το μαμότο, ρε παιδί μου, του λέω: θέλω να μου κάνεις αυτή τη
0: χάρη. Για να μου φύγει εμένα εδώ.
1: Ναι, να μου φύγει εμένα. Θέλω να πάει. Δεν το ήξερα τι είναι το ήξερα στο γενικό. Και μου στέλνουν 21 σελίδες με έναν έλεγχο ασύλληπτο και απίστευτο στο αυτοκίνητο.
0: Λεπτομέρειες που δεν τις πάει το μυαλό σου.
1: Όπου το μόνο πρόβλημα που βρήκαν είναι ότι ο διακόπτης που τον αριστερό καθρέφτη τον περιστρέφει.
0: Ο ηλεκτρικός διακόπτης.
1: Ο ηλεκτρικός διακόπτης είχε πρόβλημα. Με 80 φωτογραφίες στο αυτοκίνητο, κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά. Πλήρη ανάλυση της κατάστασης. Οπότε πήρα τηλέφωνο τον άνθρωπο, του λέω: δεν θέλω τίποτα, έχω τα λεφτά μας στην τράπεζα, όπως είσαι έτοιμα στη χαρτούρα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, σε ένα καφέ μέσα πήρα το αυτοκίνητο, δεν πήγα πουθενά αλλού. Έρχεται αυτοκίνητο από τη Γαλλία, της Μαρίας το πεζό, το βλέπω, κουκλί, τρελαινόμαστε. Πάλι λέω: άμα δεν περάσει από εκεί, το στέλνω στον Ορθόδοξο και μου βγάζει το πανηγύρι και μου βγάζει ως μόνο πρόβλημα, άκου να δεις τι μου βρήκε, ένα ράγισμα στον μπαρμπρίζ του αυτοκίνητου μπροστά, τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτή η υπηρεσία είναι εξαιρετική για οποιονδήποτε, ακόμη και να μην θες να αγοράσεις αυτοκίνητο, θες το δικό σου αυτοκίνητο, παιδί μου. Σωστά. Θα το δεις στο παιδί σου. Σωστά. Το δεις στο παιδί σου. Πας, το ελέγχεις και θα σου βγάλει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Και να θες να πουλήσεις το αμάξι, γιατί παίρνει υπεραξία έτσι.
1: Φυσικά, εγώ τώρα που έχω βάλει πάλι σε πώληση το. Γιατί το χρειάζομαι, γιατί είναι τέλειο το αυτοκίνητο, του γράφω. Έχω το πιστοποιητικό της Οτέκο. Ναι. Και μάλιστα ένας μου πήρε τηλέφωνο, μου λέει: το ξέρω, μου λέει και είναι πολύ σημαντικό χαρτί. Απλά το ζητάω ακριβά, γιατί δεν θέλω να το πετάξω. Είναι αυτοκίνητα.
2: Εδώ να τονίσουμε ότι αυτό έχει γίνει και σε αυτοκίνητα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα, τα οποία σκέφτεται ο πολιτής να τα βάλει σε μια χαμηλή τιμή. Η οποία χαμηλή τιμή αρχικά θα δημιουργήσει υποψίες.
1: Ναι, άμα το βάλεις χαμηλά, σου πει γιατί είναι τόσο φθηνά.
2: Και έρχονται, το φέρνουν, υπάρχουν καταγεγραμμένα τα προβλήματα που έχει το αυτοκίνητο. Οπότε κάποιος μπορεί να έχει και το κόστος επισκευής τους. Ήταν περιπτώσεις που ήταν επισκευάσιμα. Οπότε με αυτό μαζί έρχονται και λέει: εγώ για αυτό το λόγο το πουλάω 4.000 κάτω από ό,τι είναι ο μέσος όρος.
0: Έχεις τις αποδείξεις.
2: Θέλει να γίνουν αυτά εδώ. Εγώ δεν έχω λεφτά να το κάνω. Άμα βάλεις άλλες 2.500 που κάνουν αυτά εδώ, θα έχεις και θα είσαι και καλύτερα οικονομικά.
1: Όχι, ορθόδοξη είναι μια υπηρεσία που εγώ την προτείνω. Δεν ξέρω άμα. Και ειλικρινά δεν ξέρω άμα την έχουν. Αλλά και ούτε θέλω να μου πεις άμα δεν θες να πεις. Αλλά είναι μια υπηρεσία που εμένα με εντυπωσίασε. Με εντυπωσίασε η ακρίβεια εντοπισμού βλαβών. Ενδεχομένως ή ενδεχόμενων βλαβών στο αυτοκίνητο. Η ακρίβεια, η λεπτομέρεια. Η φωτογραφία στο ακρόμπαρο, η φωτογραφία στο ρεζερβουάρ, η φωτογραφία στο καλώδιο. Ήταν, είναι εξαιρετικό.
0: Εμένα μου
1: και δεν είναι ακριβό. Δεν
0: ήταν πράγματα εγώ, κάνει,
1: δεν ήταν ακριβό. Δηλαδή είναι μια υπηρεσία που είναι εντάξει, μια χαρά.
2: Ναι, για κάποιον ο οποίος σκέφτεται να κάνει μια επένδυση, γιατί επένδυση είναι το αυτοκίνητο.
1: Φυσικά επένδυση.
2: Στην Ελλάδα ειδικά είναι επένδυση και να δώσει κάποιες χιλιάδες ευρώ έως δεκάδες χιλιάδες.
1: Θα πρέπει να το κάνει. Και μάλιστα εγώ σε αυτό που ήρθα από τη Γαλλία το αυτοκίνητο, είχα πει στον άνθρωπο που το έστειλα. Δεν ξέρω όμως το είπα, γιατί και αυτό ήταν και 2 ώρες περίμενε. Λέει, δεν ήξερα τόση ώρα ο έλεγχος. 3 ώρες πόσο το ελέγχατε. Του είπα, θα πας, θα το ελέγξει. Δέχομαι ότι είναι σε άριστη κατάσταση. Αν είναι εντάξει, είμαστε OK. Αν δεν είναι εντάξει, ακόμη και το Master Check θα το πληρώσω εγώ. Αλλά εγώ θέλω να το κάνω. Yeah. Και να μην το πάρω το αμάξι. Και να μην το πάρω, εγώ θα σου πληρώσω τον έλεγχο, του είπα, του αυτοκινήτου. Γιατί θέλω να είμαι βέβαιος ότι το αυτοκίνητο είναι σε κατάσταση τέτοια. Να ξέρω, παιδί μου, ότι έχει και μια, μπορεί να έχει και μια βλάβη σοβαρή που να κάνει, όπως είπες και εσύ, ναι, να έχει ένα μπέκ, ας πούμε, το οποίο κάνει ένα χιλιάρικο. Να το ξέρω όμως.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν πάει τα μάξι, που οι τεχνικοί έρχονται σε επαφή με τα μάξι, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τα μάξι.
1: AI είναι ψεύτικη.
0: Και όχι, τι εννοώ. Έχουν περάσει νάιλον το κάθισμα, το τιμόνι. Δηλαδή, όπου έρχεται σε επαφή ο μηχανικός του αυτοκίνητου είναι καλυμμένο.
1: Ξέρεις γιατί?
2: Είχε ξεκινήσει λίγο πιο έντονα την περίοδο του
1: με το COVID και το COVID.
2: Ναι, ήταν είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, εμείς το κάναμε και παλιότερα, αλλά είναι κάτι το οποίο εντάξει είναι.
1: Εντάξει, μετράει. Εγώ και στα συνεργεία αυτοκινήτων, να πάω κάπου και βλέπω τον άλλο με τα λαδωμένα τα παντελόνια που κάνει έτσι. Κάθεται πάνω στο δερμάτινο, τρελαίνομαι. Αν δω όμως το αυτοκινητάκι μου με το αυτό και τα λοιπά, λέω, εδώ.
0: Άμα μπω στην oteco.gr και κλείσω ραντεβού, θα έρθετε να πάρετε τα μάξι.
2: Να έρθουμε να το πάρουμε.
1: Στο πάω εγώ το
0: delivery. Όχι.
1: Στο πάω εγώ.
0: Delivery αφού έχει.
1: Και εγώ delivery ήταν.
2: Την υπηρεσία delivery όπου έρχεται ο άνθρωπο εταιρεία, παραλαμβάνει το αυτοκίνητο.
0: Το περνάτε κταίω και το ξανά γυρνάει πίσω. Ούτε να κουνηθεί από το σπίτι, ούτε τίποτα.
1: Ορθόδοξη ώρα περάσαμε. Ευχάριστα και πολύ, νομίζω πολύ χρήσιμα για τον κόσμο. Σκοπίμως έτσι το κάνω και λίγο χαβαλέ και λίγο έτσι για να περάσει, γιατί το αυτοκίνητο, όπως είπες, είναι και επένδυση. Και πάνω πολλές φορές βάζουμε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών και της γυναίκας μας.
2: Αυτό είναι νομίζω το βασικότερο και αυτό είναι δυστυχώς το κομμάτι που είχε παρεξηγηθεί στα κταίω από τις παλιές εποχές των δημόσιων κταίω δυστυχώς.
1: Τι μου δίνεις τώρα.
2: Ότι πρέπει να αλλάξει λίγο και η νοοτροπία του Έλληνα κυρίως. Ναι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κόψουμε ένα αυτοκίνητο. Δεν έχουμε.
0: Γιατί,
2: μαλωμένοι με κανέναν. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι θέμα και ασφάλειας και δικής του, των ανθρώπων που βάζει μέσα, είναι αυτό που είπες.
0: Δεν έχετε ποινική ευθύνη αν γίνει κάτι στον δρόμο.
2: Υπάρχει και αυτό βέβαια, αν για πλημελή έλεγχο και εμείς έχουμε πρόστιμα και ο ελεγκτής έχει πρόστιμο. Και μπορεί να χάσει και την άδειά του και ο ελεγκτής.
1: Μάλιστα.
2: Και πολλές φορές έχουν συμβεί και ζημίες, παράδειγμα στο φρενόμετρο, είναι αρκετές φορές που μπορεί να σπάσουν τα σωληνάκια των φρένων.
1: Να.
2: Η πλειοψηφία των πελατών θα μπορεί να πάει να ανάψει και μια λαμπάδα που αυτό συνέβη μέσα στο κταίο και δεν συνέβη στο επόμενο φρενάρισμα που θα ήταν σε ένα δρόμο έξω. Υπάρχει μια μικρή μειοψηφία η οποία μπορεί να, και γι' αυτό, σε αυτό που λέγαμε
0: πριν, να σου πει εσύ μου το χάλασες.
1: Ναι, γιατί είπα, μπορώ να το πω, γιατί εγώ το σκέφτηκα. Λέω στον Ορθόδοξο, ρε εσύ πλέον τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, ο Τέκο, γιατί δεν κάνετε και ένα μεγάλο συνεργείο κλπ. Και μου είπε αυτό ακριβώς. Γιατί άμα κάνουμε συνεργείο, όταν κάποιους τους λέμε ότι έχει βλάβη κλπ, θα νομίζουν ότι το κάνουμε επίτηδες. Για να πάτε στο συνεργείο μας. Ναι. Ορθόδοξο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Ρέμο, θα πάμε.
2: Δεν θα είμαι εδώ και σήμερα δυστυχώς, αλλά πρώτα ξέρω θα γίνει.
1: Χαμός θα γίνει.
2: Ελπίζω να βοηθήσει ο καιρός.
1: Εντάξει.
2: Και να πάνε όλα καλά.
1: Να είσαι καλά.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Music Events Live. Ρία Ελληνίδη. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Καλησπέρα, παιδιά!
9: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
9: Ακριβώς όπως εσύ.
10: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
12: Ένα το οποίο
13: Ένα
14: Να απαντήσω κι εγώ, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο.

0: Σε λέω ρε εσύ, είναι τόσο καπάκι τούμπα να πούμε η επικαιρότητα που ό,τι και να κάνεις θα βρεθεί ένας να στη σπάσει να πούμε. Κάτι το άλλο στη μάτια στην αυλία να πούμε εδώ και ένα χρόνο και πάει ο άλλος και του σκυπάει την είδηση επειδή πέθανε. Άντε τώρα κάνεις δουλειά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Τζάμπα μαλώνα τη Θεσσαλονίκη. Όχι κάνει, όχι δεν κάνει τίποτα. Αφήστε τα ρε όλα ρε. Η ζωή είναι μικρή, δεν το έχετε παρχαμπάρει ρε. Γλεντήστε και με τα κακά και με τα καλά και με τα άσχημα και με τα όμορφα. That's life. Και λίγο συμμαζευτείτε με αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες. Με είπαν ότι είναι ένας σε ένα διαμέρισμα που κάνει μόνος του τη θεραπεία, αλλά είναι πολύ καλός και σιγά μην πάει στο σύστημα υγείας. Άμα πας αυτόν μιλημένος από δικό μου άνθρωπο θα σε περιποιηθεί. Και την είδαμε την περιποίηση. Άμα ακούς σαμάνος γιατρός ή εναλλακτικός, ντουμάνι μακριά απέναντι φεύγα. Ρε εσύ χαζί είναι αυτοί που σπουδάσαν τόσα χρόνια. Θα πας με ένα τουρμπάνι στο κεφάλι από το Νέο Δελχή να σε βάλει με το δάχτυλο να σε βγάλει το σκουλίκι χωρίς νηστέρι μέσα από τον αφαλό. Έχετε παλαβώσει ρε. Πού πάτε ρε και δείτε τα λεφτά σας ρε. Φυρί το πας. Και να ξέρετε δηλαδή Θεός χωρέσουν τον άνθρωπο. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε γι' αυτό και να βάλουμε τραγούδια μας. Ζωνάκι μας έχουν γίνει καρπούζια. Δηλαδή αμερικάνικα καρπούζια με τη ρίγα. Όποιο ραδιόφωνο και να ανοίξω σήμερα παίζει μαζα. Θα ρίξει και όλοι αυτοί ακούγαν μαζα. Θα με πεις γιατί όχι. Γιατί όλοι αυτοί που λένε ότι δεν θα πάνε στο ρέμο δεν θα πάνε. Ελλάδα είσαι μήμα σας. Αλλά πάμε στο ζουμί. 5.000 δολάρια έταξε ο Τραμπ σε κάθε Αμερικανό που θα τον ξαναψηφίσει άμα βγει. Αυτά είναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ούτε μάκα, ούτε μούκα, ούτε σακαμούκα, ούτε τίποτα. Στο λέει και σε κοιτάει στα μάτια. Με ψήφισες, κλότς, κασέρι. Όχι, έχουμε εδώ τον Κυριάκο να λέει αυτά τα με γεμελέ. Όχι, βγαίνει ο άλλος και λέει... Ναι, μεν αυτός που έχει το διαμέρισμα φορολογείται, αλλά αυτός που έχει το πλούτο στην τράπεζα δεν τον αφήσουμε. Ναι. Όχι, θα σας αφήσει αυτός, θα κάτσει αυτός εδώ και δεν θα βγάλει λεφτά, πάει αλλού. Αυτές οι ξυπνάδες στο rebranding τις έμαθες, δηλαδή. Μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ καλά το πάτε. Πάμε όμως να δούμε όλα τα ζαβά, αβαβά, αβαβά. Έχω πολύ ωραίο αρχιζαβός, δηλαδή, Άδωνη, ο οποίος χτυπάει κόκκινα στο 8. Στο νούμερο 8 βαράει κόκκινο.
1: Εγώ είμαι τώρα χάρη στην ψήφο του ελληνικού λαού 20 χρόνια βουλευτής.
2: Ναι.
1: Έχω ζήσει όλη την περίοδο πριν τη χρεοκοπία και μετά τη χρεοκοπία. Θυμάμαι την κυβέρνηση Καραμαλή που έδινε κάτι αυξήσεις στους συνταξιούχους και βγαίνανε την άλλη μέρα όλα τα κανάλια και λέγανε ντροπή! Ούτε για ένα γιαούρτι την ημέρα δεν είναι αυτή η αύξηση. Αυτή η συλλογική μας τότε επιθυμία να παίρνουμε από το κράτος διαρκώς ολένα περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα και το ανικανοποίητον οδήγησε στη χρεοκοπία. Μετά από 2 χρόνια οι συνταξιούχοι χάσαν το 50% της συνταξής τους. Και θα ήταν τρισευτυχισμένοι να πέραν τις αυξήσεις Καραμαλή τότε. Θα πανηγυρίζαν στο Σύνταγμα. Θα πω με αυτό.
2: Και τώρα πήγε
1: χθες. Ναι. Τώρα πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Χώρα.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
2: Άλλο.
1: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
2: Ναι.
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
2: Ναι.
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία, αυτή του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα. Μία δίνει, όλε οι άλλε κόβουν. Ποιο,
2: γιατί
1: όλε οι άλλε κόβουν, παιδιά. Η Γαλλία έχει ύφεση και έλεγε με αυτά τα 100 πάει για μεγάλε περικοπέ.
2: Στη
1: Γερμανία ο κόμμα
2: του
1: Μιλαντέχνου την ακρίβεια καταραίει η κυβέρνησή του. Στην Ισπανία χειρότερα. Έχει λοιπόν μια χώρα που έχει σταθερή κυβέρνηση, προχωράει με δυσκολίε στη ζωή. Προχωράει. Εκεί που κάθε χρόνο στη ΔΕΘ κόβαμε, τώρα δίνουμε. Και αρχίζει ο ένας. Α, όχι, εγώ οι μελέτες επαγγελματίας πήραμε την κατάσταση των κυρίων.
0: Κομμούνι.
1: Αλλά ήθελα τώρα να μου καταργήσει και όλη την προκαταβολή του φόρου.

0: Και τι φλασιά με ήρθε τώρα, είχα πάει στην κηδεία του Βασίλη.
1: Ναι, και εγώ.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς κόσμο. Και πάμε στη χηματική. Πιο πολύ κόσμο θα έχει στην κηδεία του Μαζονάκη ή στη συναυλία του Ρέμου. Τώρα κονταροχτυπιούνται τα θηρία. Αλλά είπαμε, έτσι είναι παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτή η χώρα, είπαμε, είναι αυτό που λέμε. Αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάνει. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που έχει Τσίπρα και η Αμερική. Τα έδωσε 5.000 και ο άνθρωπος βγήκε και τα έδωσε. Δηλαδή, φαντάσου να έχουμε εμείς Τσίπρα και να μην έχουν αυτοί. Εδώ τον Κυριάκο δεν μας το ζητούσανε.
1: Έξω.
0: Ναι, ναι, και εμείς εκεί, όχι, έναν καλό βγάλαμε, δεν σας τον δίνουμε. Άλλη φορά κότσι δεν βιανόμαστε. Μια φορά έγινε με τον Γέρο τον Καραμαλή, που τον αφήσαμε για λίγο να φύγει, αλλά τον φέραμε άρον, τον άρον τον φέραμε πίσω. Και τι ξαναπατάμε εμείς τώρα να πούμε. Και είδες αυτός, πω, τι πεφωτισμένος, αυτός ο δήμαρχος Νέας Ζύχνης, που πήγε στο Βορύδι και τον είπε, κοίταξε να δεις, σε παρακαλούμε πολύ, ένα αίτημά μας είναι οπωσδήποτε να ξανακατέβουμε το ψηφοδέλτιο, να κουστάξω, αχ Καραμαλής, γιατί εμείς εδώ στηρίζουμε και ελπίζουμε και πιστεύουμε και είναι για μας πολύ σημαντικό πρωτεύον να ξαναμπεί ο Κωστάκης στα ψηφοδέλτια. Και ήταν και Ραμπατζή δίπλα έτσι και τον κοίταζε.
1: Ραμπατζή,
0: λέει, παρατρίχεται, γλιτώσαμε, παρατρίχαμε τον οπικείο. Και τι ήρθε αυτός από πάνω από το κεφάλι
2: του. Και ένα ακόμα που θέλουμε να πείσει και τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα Καραμαλή, να ξανά είναι υποψήφιος. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά.
0: Το θέλω,
2: να βρεθεί ξανά στα ψηφοδέλτια, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αγγίζει με το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκέφτεστε εδώ πέρα το Δήμο μας.
0: Παντού είμαστε πρώτοι, παιδιά, δεν πιανόμαστε. Κενός η φαφούντα τρώει φρούτα και για εμάς ούτε για εμάς. Δηλαδή τέτοια χώρα, δεν δηλαδή, πιείς το ποτήρ. Τώρα κατά τα άλλα, τραπεζικοί λογαριασμοί φυλαχτείτε. Έρχεται ο Τζοκόντας ο Μπενχούρ. Θα ψηρίσει όλα τα χρήματα και θα τα μοιράσει δίκαια ξανά από την αρχή. Γιατί άμα δεν σηκώθει ένα, πρέπει κάποιος άλλος να έρθει να σου πει τι να κάνεις τα λεφτά σου. Ποιος είσαι που θα πει τι να κάνεις τα λεφτά σου. Ζαβώσεσαι. Χρήζεις ανάγκης τρίτου. Και ο τρίτος είναι έτοιμος.
1: Ή δεύτερο.
0: Τουλάχιστον. Καλά, δεύτερος θα βγει στην αρχή, αλλά μετά θα βγει πρώτος. Πώς βγήκε κατά λάθος δεύτερος στο Πασόκ με τον Ανδρουλάκη, που ούτε και αυτός του πίστευε. Εκεί που κοιμούνταν, κατά την προσφυλή του συνήθεια, τον ξυπνάνε ένα απόγευμα.
1: Ξεμαρκείτε πολύ, τι θυμάστε.
0: Σήκω, σφίξω. Πάμε για κυβέρνηση. Και ρε, παιδιά, δεύτερη ήρθαμε. Μα δεν παίζαμε. Δεν πήγε ο πρώτος. Εμείς ήρθαμε δεύτερη. Έτσι λοιπόν, πάντα υπάρχουν λύσεις και μάλιστα υπέροχες. Έχω πάρα πολύ ωραίο ανελέητο λόγο για Λουβέρδο στο νούμερο 9. Ανελέητο όμως. Σατράπικο.
3: Πρώτα σύντροφε Αντρέα.
4: Με το δικό σας
3: τρόπο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Αντρέα Λουβέρδο, πώς αισθάνθηκε που ο πρωθυπουργός των καρτέλ και η κυβέρνηση των καρτέλ, όπως την έλεγε σωστά και συμφωνώ μαζί του 2024, δεν βρήκε μία κουβέντα να πει για τα καρτέλ από 7 χρόνια διακυβέρνηση του τόπου. Πώς αισθάνθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος και όλοι όσοι, σαν τον Ανδρέα Λοβέρδο, βρέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία εγκαταλείποντας το Πασόκ, γιατί τελικά το σωστό και η σταθερότητα. Ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν σταθερά το τιμόνι της δικής τους πολιτικής ζωής.
0: Εμείς εδώ ρωτάμε για τον Πασόκ τώρα, για το
3: μας λέει ότι εγγυάται τώρα την πολιτική ζωή του τόπου και τη σταθερότητα του τόπου. Εγώ λέω, πώς αισθανόμαστε ως Έλληνες πολίτες όταν βλέπουμε 7 χρόνια μια κυβέρνηση να χάνει τη μία ιστορική ευκαιρία μετά την άλλη, να αφήνει τον έναν πόρο ευρωπαϊκό μετά τον άλλο να περνάει αναξιοποιητός, Ταμείο Ανάκαμψης και Κρατικότητας, ΕΣΠΑ. Να μην αλλάζει το παροδικό μοντέλο της χώρας, να μην φέρνει φορολογική δικαιοσύνη, να μην ανακουφίζει τους ευάλους, τη μεσαία τάξη και να έρχεται τι να κάνει κύριε οικονόμου, κύριε Πιταρά, με τραγούδια.
0: Να ορίστε, απήντησε ο Λουβέρδος, τον έχει σπάσει τα νεύρα, δεν τον αφήσει καν καριέρα. Και έχει δυο καριέρες, κάνει σαν ντράμερ, κάνει σαν πολιτικός, κάνει και τα λακλάκια να πούμε αυτά τα την υπέροχα.
1: Κιθαρίστας ή ντράμερ.
0: Ντράμερ, τώρα τι άμα σου πει, ο γιου κάνει τώρα πλάκα με κάνει. Ο άνθρωπος είναι Billy Copham, δηλαδή και λίγα, Ζακ Τζονέτ. Λίγα λέω, Σταγκέτς. Δηλαδή τι, τι να
1: λέμε. Αρέσει που λες ονόματα τώρα και άντε τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, πέφτουν και έξω.
1: Όχι, δεν πέφτεις έξω, μέσα πέφτεις, αλλά...
0: Για ποιον τα λέω. Καλά τώρα πλάκα μικές. Δηλαδή, που θα βγει η γνωμάτευση από τι πέθανε ο Μαζό, για ποιον θα είναι. Για να γεμίσει το δελτίο και οι άλλοι θα κάθονται και θα λέει... Θα δεις πώς θα το πούνε. Ότι έπασε και από μια περιδυνική περιτοτήτηδα της οποίας η...
1: Οποία εμφανίστη...
0: Ρυθμιστικής...
1: Εφηδίος.
0: Ναι, που ήταν απροσδόκητος η εμφάνισή της κατά τη διαδικασία, ενώ είχε, την είχε επαναλάβει Πλιστάκης. Μιλάμε...
1: Πώς μιλάς έτσι.
0: Καλά, άμα θέλω εγώ. Δεν θέλω.
1: Γιατρός ήσουν. Έχεις κάνει γιατρό.
0: Δεν είδες πως γράφω.
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή λίγο, λίγο να μας κόφτει να πω. Την πρώτη φορά που του έστειλα τη σημειώσεις.
1: Σαν τον Απόστολο Παύλο γράφει, παιδιά.
0: Όχι, σαν να πάτσαν κότσες απάνω σε λάσπη και μετά σε χαρτί. Γιατί είμαι γρήγορος.
1: Ναι, αλλά με εκπαίδευσε, εκπαιδεύτηκε.
0: Εκπαιδεύτηκα, ναι. Καταρχήν ξεκίνησα από στενογραφία. Μετά πήγα στην πλατηγραφία. Και μετά έκανα σμίκρυνση κειμένου.
1: Εγώ τι φταίω.
0: Εσύ, καλά, την πρώτη φορά έπρεπε να τον δείτε που τον έστειλα σημειώσεις στον Άρη. Δηλαδή άλλαξε τους βαθμούς στα γυαλιά. Πήγε, σε λέει δεν μπορεί, έχει αλλάξει η πρεσβεία.
1: Αραμαϊκά.
0: Σε παρακαλώ, σας κριτικά είναι, μην με προσβάλλεις. Αλλά είναι με συριώτικο τρόπο γραφής.
1: Ξέρω.
0: Να τα λέμε όλα. Και έχω σύστημα συν-συν, συνσυνικής μελάνης. Αυτό να ρηστουργηματοποιώ. Πάμε όμως να περάσουμε στο νούμερο 3, να περάσει η κυρία Ντόρα, να μας πει και αυτή τα δικά της.
4: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
5: Έτσι λέτε.
4: Και θα σας πω μια ιστορία.
5: Γιατί,
4: την
5: γιατί.
4: Οποία θα σας πω όπως την έζησα. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το πρωί πίνω καφέ με κάτι φίλους νεοδημοκράτες από τη Θράκη. Δεν σας πω για ποιο νομό, γιατί ενδεχομένως μπορείτε να σκεφτείτε.
0: Σκομοτινή.
4: Λέγοντάς μου τοπικά θέματα, δεν θα ψηφίσουμε. Θα μείνουμε στον καναπέ. Τέλος.
5: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι εκεί που τους απείλησες. Ένα
4: μάντρα εκείνο, βρε το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα, οριστικός. Εντάξει. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα, γραπτό. Όχι και έτσι.
5: Από τους ίδιους.
4: Από τους ίδιους.
5: Βλέποντας τον Σαμαρά.
4: Βλέποντας τον Σαμαρά. Όχι και έτσι.
0: Ο Κώστας ο Τάκης.
4: Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν
5: μπορούσα.
4: Τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
5: Θα σας συσπυρώσει δηλαδή.
0: Αυτό λέει, ναι.
4: Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεμπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα, εγώ έδωσα αγώνα. Έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνουμε 28%. Φτάνουμε το έρημο 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα. Γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά όταν κλείσαμε την ΕΡΤ. Τα θυμάστε αυτά όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο. Και έρχεται σήμερα. Και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στη δημοσκοπήση.
5: Αλλά φαίνεται το πρόβλημά του είναι προσωπικό.
4: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
5: Εντελώς προσωπικό.
4: Μα αυτό λέω, κύριε Πιτερά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή, την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
5: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε.
4: Θα το κάνει, ναι.
5: Το κάνει.
4: Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
5: Η ρήξη είναι οριστική με το Είδαμε Σαμαρά. Είδαμε ότι παίρνει και στελέχη σας αρκετά. Δηλαδή παλιά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αποστασιοποιηθεί με κάποιον τρόπο ή και κάποιον ένα-δυο βουλευτές εν ενεργεία. Κάποιοι δηλαδή σκέφτονται να, πώς το λένε, να μεταπηδήσουν.
4: Δεν αποκλείεται. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Mm-hmm. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
5: Την τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή τη καταστροφή.
4: Ναι, τη ζημιά, ναι.
0: Είναι ζημιάρς άντρας. Και επειδή μεγάλωσε κάποιος και δεν τον βάζουν στα μπουζόκια, φοβούνται μη μείνει εκεί μέσα, πάει και κάνει ζημιές ή μυρίσεις.
1: Έτσι είναι οι κόμπρες.
0: Έτσι είναι οι κόμπρες, άμα είσαι κόμπρα της Μυσσηνίας ειδικά. Δεν θυμάσαι και εμείς απάνω έχουμε τα φυτάκια της Παναγίτσας.
1: Τι να κάνει.
0: Τι να κάνει, τι να κλάει. Αυτό είναι για ένα δοκιμαστικό, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Ενώ η κόμπρα της Μυσσηνίας. Κάνει μία.
1: Ξέρεις, η κόμπρα βγάζει και όσο δηλητήριο θέλει.
0: Όχι όσο θέλει. Απίθμενο.
1: Μπορεί να βγάλει λίγο, πολύ όσο θέλει. Ενώ τα άλλα βγάζουν σταθερό.
0: Μη συμπετύχει Βοάς και κόμπρα. Ο Βοάς έχει άλλη μέθοδο. Σε σπατακόκαλα, σε τελή.
1: Σφιχτήρ.
0: Σφιχτήρ, ναι. Που λέει, λέει, δεν είσαι δίκιο. Εγώ λέει, τα αγαπάω τα ζώα. Εγώ λέει, κοιμάμαι με το Βοά, λέει, στο κρεβάτι, λέει, δίπλα-δίπλα, λέει. Δεν ξέρεις, λέει, τι καλός μου είναι. Τα μέτρα σε παίρνει. Ενώ η κόμπρα της Μυσσηνίας περιμένει. Τακ! Χτυπάει σαν τη σαΐτα. Έχεις τη σαΐτα. Είναι καλά, τι είσαι άνθρωπος της πόλης.
1: Της πόλης είμαι.
0: Της πόλης, αλλά πηγαίνεις και τα χωριά. Πηγαίνεις εδώ.
1: Ναι.
0: Λατοχώρια.
1: Ναι.
0: Πώς. Λοιπόν, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε, σαΐτα είναι ένα φιδούδ. Μικρότσικο είναι, δεν είναι κανένα μεγάλο.
1: Πάω στα δέντρα είναι.
0: Είναι να πάω στο δέντρο και είναι τυντωμένο. Σαν να το έδωσαν βιάκρα κανένα κουτί. Και με το που περνάς, πετυχαίνει, τάκ, στο λαιμό και καρφώνεται. Τέτοιο ήταν ο Σαμάρας όταν ήταν μικρός. Όταν μεγάλος έγινε κόμπρα. Αλλά φοβούστε, τώρα θα σας πω και τα ψευδόνυμα. Τζοκόντος ποιος είναι?
1: Ο Τζούφιος.
0: Ο Τζούφιος, ο Τσίπρας. Ζαχαρούχος.
1: Ο Νίκος.
0: Ο Νίκος, ναι. Βρωμουρακούν.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Η Ζουίτσα.
1: Α,
0: ναι. Δεν την είπε ένας παππούς που περνούσε. Α, είναι κανείς. Βρωμουρακούς. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά καθένας μπαίνει. Εντάξει, τώρα μην πούμε τον Κυριάκο πως τον λένε. Εγώ τον λέω Φέλτμαν. Δεν τον έχετε προλάβει όλοι οι νεότεροι ειδικά. Είναι αυτός που έπεσε στο Φραγκιστάιν Τζούνιορ που τον έλεγε ο γιατρός, θες να σε κάνω κάτι, την καμπούρα, και έλεγε ποια καμπούρα, και κάθε φορά τη φορούσε από άλλη μεριά. Ο κύριος ήταν ο Φέλτμαν. Αλλά μια που αναφέρθηκα στον μέγιστο πεφωτισμένο ηγέτη με το rebranding στο νούμερο 7, φιγουράρι ο άνθρωπος που θα μας σώσει, εννοείται και από τις υποκλοπές, δεν το συζητώ.
6: Πρώτα απ' όλα, κύριε Γκιώκα, με την ευκαιρία του ερωτήματός σας, μου δώσετε και εμένα την ευκαιρία να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ειλικρινείς ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό.
0: Δεν θέλω ειρωνίες.
6: Και να ευχηθώ βέβαια και καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό.
0: Αυτό καλύτερο.
6: Κοιτάξτε, η υπόθεση των υποκλοπών.
0: Το κοιτάξτε, το έχει.
6: Είναι ίσως η πιο κρίσιμη, η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει και απασχολεί τους πολίτες, όχι τόσο, αλλά όσους θέλουμε.
0: Πιο πολύ η φέτα.
6: Παίζεται με κανόνες δημοκρατίας από το πολιτικό παιχνίδι. Εδώ.
7: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι Εσύ δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
13: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
15: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Καλημέρα.
18: Καλησπέρα, παιδιά!
19: Είναι ένα αντίγραφο τη

0: Γαμάς!
1: Ωπα, τι σκενάμε!

0: άλλο τι λέει. Πώς πάνε τα κέφια. Ω, καλά, ποίημα, όχι καλά.
1: Ταλάρας. Σε είδα λίγο αγχωμένο.
0: Στην αρχή πάντα αισθάνομαι θηβαίος, αλλά όταν σκάει το μικρόφωνο, γίνομαι ταλάρας κατευθείαν. Όλα κρέμα, μπάμπα, παιδιά, μην ανησυχείτε για τίποτα, τα έχουμε. Και τι δεν έχω δηλαδή σήμερα, τι τουρνικέ που δεν τα λένε τουρνικέ, αλλά πάνε και τα σπάνε οι αναρχικοί που δεν είναι αναρχικοί. Και μου είχαν πει τι να γίνεται, δηλαδή μην φανταστείτε εδώ στην στα κατατόπους γραφεία, τώρα στα κεντρικά αρχίζαμε στην Αθήνα, γιατί σου λέει τι είναι αυτό τώρα. Γιατί να ξέρουν αυτοί πότε μπαίνω εγώ και πότε βγαίνω εγώ.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή ακόμα δεν βγήκε για τρίτη τετραετία, το ξεχνάω.
1: Θα πάει για τρίτη.
0: Θα πάει, ναι, αυτό λέει.
1: Για τρίτη.
0: Το φαντάζεσαι.
1: Πάνω μοναδικός.
0: Όχι. Ήδη κουράστηκα, δεν μπορώ. Έχω εξαντληθεί. Ξανά φαντάζεσαι τα ίδια πράγματι να λέει πράγματο, πράγματο, πράγματι. Πόρε μάγκα και οι αυξήσεις. Α, οι αυξήσεις μιλάμε. Κουμπαράδες πήρατε ρε.
1: Άμα δεν βγει, τα μισά που προανήκειλε είναι για το 27.
0: Το ξέρω, έχουμε ένα μισοδιάστημα να τα καταφέρουμε να ζήσουμε. Αν καταφέρουμε αυτό το μισοδιάστημα, τελείως. Αυτά, μετά ξανοίγονται οι αγορές μπροστά μας.
1: Φαντάζεσαι, ότι... άμα δεν βγει θα πει άκυρα όλα.
0: Ναι, δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν, τελείως. Γιατί άμα βγει μήπως ισχύουν με το καλημέρα, είπαμε, θα πρέπει να περάσει κανένας χρόνος. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν βγαίνει καμιά άκρη. Μια από τα ίδια είμαστε. Εμένα μου αρέσει που μας περνάνε για ηλίθιους να πούμε, αλλά ευτυχώς υπάρχουν οι εκλογές που πάμε και το υπαλληθεύουμε. Τι έχει εδώ, κάτι... α, ναι, στράτευση στα 100, εφάπαξ στα 18.
1: Τι?
0: Στράτευση στα 100, εφάπαξ στα 18. Αυτό δεν κάνει τώρα το μισό. Δηλαδή ότι στα 18 θα σε έχουν μαζέψει τα λεφτά οι γονείς σου με το κράτος και θα βγαίνεις να παίρνεις 60.000 να μου. Αυτό το νούμερο πώς το έβγαλε ακριβώς?
1: Βγαίνει, γιατί... βγαίνει, βγαίνει.
0: Βγαίνει. Βγαίνει 60.000 άμα βάζεις ένα κατουστάρικο το μήνα.
1: Δεν είναι μόνο μέχρι τα 18, είναι και τα επενδύεις κιόλας αυτά.
0: Σε ποιον?
1: Έχετε...
0: Στην τράπεζα.
1: Όχι, όχι. Έχει επενδυτικά project τα οποία επιλέξεις εσύ.
0: Αυτό αλήθεια το είδες, αυτό που λέει ότι ο Σαββόπουλος έκανε μια διαθήκη με ένα μαγκανούγκανο εκεί πέρα, το οποίο αυξάνει τα χρήματα και... κάτι απατιωνίες βγάζουν στο Facebook, να μπεις μέσα και λέει γράψτε μας το κινητό σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και βάλτε... Βρέσει το διάβο και κορυδεύετε τον κόσμο να πούμε. Ο άλλος λέει εμάς τώρα τα χρυσά τα σφραγίσματα από τις γριές για να έχετε. Παιδιά, μην ακούτε κανέναν, τον ήπιαμε.
1: Ο άλλος στην Αθήνα είδες πως τι έκανε.
0: Τι έκανε?
1: Τον πήραν τηλέφωνο οι γνωστοί και τους έδωσε πέτρες και καλαμπόκια μέσα.
0: Ναι, ρε, γιατί? Σου λέει μια, εσείς δυο εγώ. Ναι, τα λοιπού και τα λοιπούδάκι. Πλάκα μας κάνετε, αυτά δεν τα κάναμε εμείς. Παλιά θυμάσαι που έλεγε θα μπει στο σύστημα και με το που θα πουλάς ένα θα γράφεται δύο πυραμίδα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι
1: ναι.
0: Και τι παπαριές, Παναγία μου. Μην ασχολούμαστε με αυτά. Δεν έχουμε καμιά δουλειά. Παιδιά, έχω ένα πρόβλημα με τα πατίνια. Τι θα γίνει με τα πατίνια?
1: Τίποτα.
0: Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο θέμα. Δηλαδή, ψηφίστηκε να μην έχουν πατίνια οι ανήλικοι, ψηφίστηκε. Τέσσερις διασωληνωμένοι πιτσιρικάδες τώρα σε 15 μέρες.
1: Είναι χθες η 14χρονη με δικάβαλο με την άλλη την κοπελίτσα.
0: Να σου πω, εγώ περνάω τώρα. Περνάω από το παλιό το Γαλλινό βιοκλινική. Ναι, τι λέει. Ναι. Από το απέναντι πεζοδρόμιο και ακούω από πίσω. Sorry, sorry.

0: και βλέπω ένα τάγκαλο τουρίστα να πάει στο πατίνι, στο πεζοδρόμιο, τον ενόχλησα κιόλα.
1: Σου λέει στην Ελλάδα στο πεζοδρόμιο πάνε όλοι.
0: Ναι, αλλά από πίσω από αυτόν τον τάγκαλο είχε δημοτική αστυνομία η οποία χαμογελιόνταν. Κοίταζε αριστερά και δεξιά.
1: Η αστυνομία πήγε να γράψει τα παράνομα παρκαρισμένα.
0: Να σε πω τι έκανε. Την εμπόδιζε ένας άνθρωπος που στάθηκε λίγο στην είσοδο από την κλινική για να κατεβάσει ασθενή και πήγαν και του κάναν σύσταση γιατί τον γράψουν. Αυτό το τάγκαλο που λέω, συγγνώμη λέω ρε παιδιά, αυτό λέω δεν πειράζει και με χαμογελούσαν.
1: Εμείς για άλλο ήρθαμε.
0: Ρε εσύ θα φάει κανένα σαλτάκι κανένας, θα φάει κανένα... Τέλος πάντων.
1: Δεν το ξέρεις ότι για άλλο ήρθαμε.
0: Για άλλο ήρθαν αυτή συνέχεια για άλλο ήρθαν. Δηλαδή για τη σκαλωσιά που συνήθηκε εκεί δεν ήξεραν τίποτα. Για αυτόν που τον είδαν δεν τον είδαν. Για τίποτα δεν ξέρουν τίποτα. Μόλις βρουν κανένα καημένο, ντάγκ, πάρ' την πάρ' στο κεφάλι. Ωραία, καλά πάμε, δε, μια χαρά δεν είναι. Τώρα έχω μια απορία σοβαρά. Έγινε πολύ ντόρος, είδα και τη δικιά στην ανάρτηση. Γενικά όλοι άρχισαν να ανεβάζουν τι είναι αυτό, έσκος, όχι πολύ καλά κάνουν. Όχι, ναι, οι απόψεις είναι δε σαν τις τρυπίδες. Ναι, το μισό συνθετικό είπα, μην με κόβεις. Τι είναι, η τρυπίδα είναι δηλαδή βρισιά, δεν είναι.
1: Υφαλοτρυπίδα.
0: Γιατί δεν μπορεί να γιώνει. Γελάει. Εσύ δηλαδή από πού την αφήνεις, δεν είσαι υφαλοτρυπίδα.
1: Αναλόγω.
0: Γιατί αναλόγω. Με το τι έφαγες. Θα μας τρελάσεις πρωί. Και θέλω να σου ρωτήσω. Άι όλα αυτά άστα ναι. Άλλωστε ποιος δεν ξέρει τον Αντώνη Ρέμους. Παγκοσμίως. Ποιο να ξέρουν. Τον Ζαν Μισελ Σαρ. Αλίμονο. Με την καλή του την καρδιά ο άνθρωπος ήρθε να βοηθήσει να προβληθεί ο Μεγαλέξανδρος. Γιατί ποιος τον ήξερε τον Μεγαλέξανδρο. Όλοι ξέραν τον Αντώνη Ρέμου. Άντε εντάξει πάει αυτό. Λες λεφτά είναι στη μέση, τι να κάνεις, σαν το κέρδος δεν έχει. Όταν λέει ελεύθερη είσοδος που είναι σε έναν εξωτερικό χώρο, τι εννοεί?
1: Εννοεί ότι θα έχει κάγκελα.
0: Κάγκελα θα έχει κάγκελα παντού και ο πανός
1: εσύ. Θα οριοθετηθεί ο χώρος, εννοείται. Πώς θα είναι, κύμα στο κύμα.
0: Ο χώρος θα οριοθετηθεί στο καλλιτέχνη εκεί το Μεϊντάνι.
1: Και προς παραλία εννοείται.
0: Και γύρω γύρω θα έχει επίσης, αλλά όλοι θα μπαίνουν free.
1: Ναι.
0: Αυτό το λες άμα είναι κλειστό το μαγαζί, είσοδος ελεύθερη.
1: Εσύ τι ξέρεις από μαγαζιά?
0: Για να το καταλάβω λέω.
1: Ξέρεις πιο πολλά από το Ρέμο?
0: Από το Ρέμο ναι. Δουλεύω πιο μικρός.
1: Όχι, επειδή τα κανονίζει, αυτός δεν τα κανονίζει. Του τα κανονίζουν.
0: Ναι, του τα κανονίζουν. Ναι. Σωστά. Αυτός δεν ρωτάει ούτε πόσα άτομα έχουμε, ούτε τι πιάνει, ούτε. Εγώ είπα τελείω. Άλλος ο άνθρωπος φαίνεται γιατί έπεισε έξω, χρωστάει. Καλά που βρέθηκαν οι φίλοι εκείνο το διάστημα και τον δώσανε από κανένα κατουστάρικο και δεν μπήκε μέσα δηλαδή το παιδί. Αλλά τέλος πάντων, τι έχω διαβάσει, δεν λέει, βέβαια της Νέας Δημοκρατίας είναι. Ναι, βέβαια.
1: Το άκουσα κι εγώ.
0: Ναι, καλά δεν τα ακούς. Εδώ ακούσαμε για τη σεξουαλική του ζωή και για το δήμαρχο που ήταν έτσι και έγινε γιουβέτσι.
1: Εγώ διάβασα και αυτό λέει το δεξιό δίποδο.
0: Συγγνώμη παιδιά, όλοι τίποτα δεν
1: είναι.
0: Δηλαδή, άμα έλεγες τετράποδο να το ψάξω.
1: Το δεξιό δίποδο.
0: Δίποδο είναι, τι είναι. Εδώ θα φανταστείς, το καγκουράκι είναι δίποδο. Το άλλο είναι υποβοήθημα. Για το μάτι σε βοήθημα.
1: Εδώ θέλω να το πούν καγκουρό.
0: Κάτι υποκρύπτει τώρα αυτό. Τέλος πάντων παιδιά, έχετε μεγάλη πλάκα. Δηλαδή μην γίνει κάτι κατευθείαν. Μισή από εδώ ή μισή από εκεί. Και να σου πω κάτι, αυτό ήταν άσχημο από πριν, χωρίς του βάλεις τίποτα. Όλα τα αγάλματα είναι άσχημα. Έχεις δει όμορφο άγαλμα? Δεν υπάρχει. Όλα τα αγάλματα είναι χάλια. Άλλωστε εκεί δοξάστηκε η Χούντα με αγάλματα. Και αυτό αν θυμάσαι, στο τσάκ λίγο μετά έγινε αυτό το άγαλμα. Αλλά αυτό δεν το είδα πουθενά. Για ψάξτε το, να έχουμε να λέμε στο Facebook τις επόμενες μέρες. Ωραία θα περάσουμε. Πάντως εγώ ξέρω όσοι κράξαν, όσοι όλοι εκεί θα είναι.
1: Το ξέρω.
0: Γιατί είναι τζάμπα καταρχήν.
1: Εκεί δηλαδή... και μετά θα πάω να βάλω βενζίνη στα Σκόπια.
0: Τώρα τελευταία έρχονται από τα Σκόπια και βάζουν στα Σέρα, σου είπα.
1: Με 2,20.
0: Σου λέω ότι έχουν παλαβώσει και στα Σούπερ Μπέρ του Γκάντζα έρχονται. Πάνε αυτά που ξέρω.
1: Από τα Σκόπια, από τη Βουλγαρία, όχι από τα Σκόπια.
0: Από τη Βουλγαρία, συγγνώμη. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, αλλάζουν αυτά. Δεν είναι δηλαδή.
1: Αν μπει στην Ευρωπαϊκή και τα Σκόπια.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Αν μπει στο ευρώ,
0: σε παρακαλώ. Γιατί η Βόρεια Μακεδονία.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, δεν είναι μέλος που πρέπει να υπάρχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αλλιώς, στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, σε εκείνον στο ΝΑΤΟ, όπου να είναι. Παιδιά, θα περάσουμε ποίημα, σας λέω, ειδικά όσοι θα πάτε στον Αντωνάκη, γιατί εγώ συγγνώμη θα λείπω. Εγώ το κανόνισα, εγώ ξέρω πότε είναι. Εκλογές, Λονδίνο, Αντωνάκης, Μαμουλιανή. Σιγά μην κάτσω.
1: Φάση το από τον κύριο Μαμουλιανή.
0: Βέβαια, τι.
1: Ζηλεύω τώρα.
0: Από Παρασκευή μεσημέρι.
1: Ζηλεύω. Πού θα πας?
0: Μπιμπιμ Κουγιώτ, μην τον είδα. Έβλεπες Μπιμπιμ Κουγιώτ.
1: Εννοείται.
0: Τι που θα πάω, Μουλιανή, θες και οι Νέοι Υόρκοι που θα πάω.
1: Έχετε 4-5 παραλίες. Αν βάλεις και τα Δρένια, 6.
0: Όχι, στον Πειρατή πάω εκεί. Άκρα, άκρα που είναι. Εκείνο το φτηνό του Ουζερί που ήταν πάνω στο βράχο που έγινε παράκριβο.
1: Ναι.
0: Εκείνο. Παιδιά, για Μουλιανή έγινε. Συμιλάω, αμάχα, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Κόλλησαν και αυτοί. Οι τιμές είναι αριστοκρατία. Αλλά είναι πρόβα για Μύκονους. Τι είναι, αντί να πάω στο Μύκονο να το
1: δω. Δεν έχει πολλά μαγαζιά η Μουλιανή, βρε.
0: Για τις τιμές, λέω.
1: Αυτό σου λέω. Είναι μονοπόλιο.
0: Ναι, σωστά. Άμα θες. Άμα δεν θες. Εδώ να φανταστείς, άλλος πηγαίνει φυρί-φυρί και πηγαίνει στον Άμους και ξοδεύει λεφτά για να. Λέει, χθες επειδή ο Ρέμος. Τον χάσαμε. Πάνε, λέει στο Μεγαλέξανδρο σήμερα εκεί. Παιδιά, έχει πολύ πράγμα και τζάμπα το καθυστερώ, γιατί έχουμε καταρχήν ένα προσωρινό μέτρο νόμιμης εφαρμογής ή ένα νόμιμο μέτρο που αναιρεί τον εαυτό του και τον καθιστά προσωρινό.
1: Είναι το προσωρινά μόνιμο.
0: Προσωπομόνιμο, ναι. Είναι σαν αυτό τρόπο ξυμιά. Μπες με μπλοκ παροχής και μετά θα γίνεις μόνιμος.
2: Είναι προσωρινή ή σταθερή αυτή η πατριωτική εισφορά?
3: Είναι μόνιμο μέτρο.
2: Πατριωτικός φόρος. Ναι. Είναι μία έκτακτη εισφορά.
3: Είναι μόνιμο
2: γιατί
3: μέτρο,
2: έχουμε ακούσει ότι είναι και προσωρινό.
3: Όχι, κύριε.
2: Το οποίο δεν το έχετε ακούσει από κανένα το βίντεο.
4: Η πατριωτική εισφορά συνδέεται με το περιουσιολόγιο.
2: Και το τελευταίο είναι το εξής. Ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
3: Αυτό
2: μου είπατε λοιπόν ότι είναι μόνιμη πατριωτική εισφορά. Ο κύριος Σαουλίδης εκφράζει, φαντάζομαι, τις θέσεις του κόμματος και του Προέδρου. Λέει λοιπόν ότι είναι προσωρινή η πατριωτική εισφορά και αν θέλετε βάζω και το.
5: Πατριωτική εισφορά. Λοιπόν, μία φορά ή δύο φορές, τρεις φορές.
3: Θα εξειδικευτούν όλα τα μέτρα παραπάνω, αλλά όχι, δεν θα είναι για πάντα.
4: Δεν είναι κάτι μόνιμο.
3: Αν δεν αντιλαμβάνομαι όμως την συζήτηση, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, δεν είναι πολύ καθαρό αυτό που λέμε.
6: Όχι,

0: Εγώ πάντως θέλω μετά τον Ρέμο να μην φύγει εξέδρα να τραγουδήσει και αυτή. Δηλαδή έχουμε τόσα ταλέντα, είναι κρίμα. Τέτοιο στήσιμο θα γίνει για ένα βράδυ. Αν είναι δυνατός καλλιτέχνης θα δικηθούν. Περιπίν ο Καραμέρος, ας πούμε, να μην βγάλει ένα λόγο. Αφήστε ρε την εξέδρα ρε παιδιά, τώρα δώσα λεφτά δώσα. Οι εκλογές έρχονται, να πάνε όλες τις ομιλίες να γίνουν εκεί. Να πάρει μια υπόσταση που δεν είχε ο Μεγαλέξανδρος, να προβληθεί από αυτές τις φυσιογνωμίες.
1: Έχετε δει την Οδύσσια ταινία?
2: Μάλιστα.
1: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο Κατάρτι με τα σκηνιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες της δίθεν, δίθεν δημοσιονομικής.
2: Θα πέσει τίποτα. Να μας φλακώσει.
0: Μη στεναχωριέστε, πείτε εσείς στους κοτσάνες σας και εμείς εδώ είμαστε, αντέχουμε εμείς. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να λέτε εσείς και εμείς να τα επεξεργαζόμεθα καταλλήλους. Όπως την κυρία, τώρα με αυτό το όνομα κάτσε να ακούεις αυτή τη γυναίκα, Κουφουνικουλάκου. Δηλαδή μόνο που λέει το όνομα, δηλαδή το μόνο που μπορώ να ακούσω και για χιουμοριστικό, από χιουμοριστικό ενδιαφέρον, είναι ο Κοκολόπουλος. Κουφουνικουλάκου δεν θέλω να ακούσω.
3: Γιατί αυτός που κατάφερε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας και να τη βγάλει και στις αγοράς ήταν ο κύριος Τσίπρας.
4: Εντάξει,
3: μην κοιτάμε το 2015, να κοιτάξουμε λίγο το 2018 και το 2019.
4: Ναι,
3: ίδιος πρωθυπουργός δεν ήταν και το 2015 όμως και το 2016 και το 2017. Πώς είπατε? Ο ίδιος πρωθυπουργός δεν ήταν και το 2015 και το 2016. Ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν. Ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν ο οποίος παρέλαβε μια χώρα η οποία ήταν εκτροχιασμένη δημοσιονομικά, με ανέφικτους δημοσιονομικούς στόχους 3% για το 2015, 4,5% για το 2016 και το 2017, με άδεια ταμεία, με ναρκοθετημένη την αξιοπιστία της χώρας σε ό,τι αφορά το τραπέζι της διαπραγμάτευσης και την έφερε το 2018 και το 2019 και που την έφερε.
0: Δεν πειράζει. Όλα για τον άνθρωπο είναι. Μέχρι να δει τώρα η Ζαχαράκη τα βιβλία έτσι που έχουν βάλει κάτι by the way μέσα και έχει αναστατωθεί ο κόσμος. Ο κόσμος αναστατώνεται πολύ εύκολα. Μη δει καλωσιά, μη δει ομόφυλο ζευγάρι με παιδάκι, μη δει. Δηλαδή κάτι δεν θέλει να το χαλάει να πει του ρέχολου. Αυτό δεν το παίρνει ποτέ υπόψη σας. Ο Άδωνης όμως το έχει πάντα κατά νου και χτυπάει στο μυδούλιο, στο ψαχνό.
5: Όταν πηγαίνω Θεσσαλονίκη, μπαίνω στο μετρό. Για βόλτα.
6: Ναι.
5: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι αξιοθέατο. Δηλαδή αξίζει να πάτε ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και να πάτε στο μετρό.
0: Πρέπει δεν να πάτε στη Θεσσαλονίκη, να δείτε με βροχή,
5: τα μουσεία που θέλετε και να πάτε στο μετρό γιατί αξίζει τον κόμμα του Μπερκίδη. Δεν είναι αξιοθέατο.
0: Άμα δουλεύουν οι
5: σκάλες. Ισχυρίζομαι ότι είναι το ωραιότερο μετρό που έχω δει στη ζωή μου.
0: Έτσι. Πολύ ωραίο.
6: Ειδικά στη Βενιζέλου. Εκεί πρέπει να πληρώνει εισιτήριο για μουσείο.
5: Στη Βενιζέλου πρέπει να πληρώνει εισιτήριο για μουσείο, βεβαίως. Και θέλω να υπενθυμίσω ειδικά για το σταθμό Βενιζέλου, γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Στο σταθμό Βενιζέλου κρίθηκε μια μεγάλη πολιτική και ιδεολογική μάχη.
0: Τάκ!
5: Αν θυμάστε, είχε συνασπιστεί όλη η συμμορία τη μιζέρια αριστερά Θεσσαλονίκη, όλοι.
0: Τάκ, τάκ!
5: Να εμποδίσει να γίνει αυτό ο σταθμό εκεί πέρα.
6: Για να μην χαλάσουν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ναι, γιατί όχι.
5: Επειδή μου συγκρούστηκαν δύο κόσμοι. Η πλευρά της κυβερνήσεως Μητσοτάκη με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη που έλεγε ότι μπορούμε και να φτιάξουμε το μετρό και να συνδεθούμε τα αρχεία και μάθα να τα αναδείξουμε, η μία πλευρά, και όλη η συμμορία της μιζέριας, των γκρινιάριδων, της μύρλας, της απαξίωσης, της αναχώριας, μην πω τώρα άλλες λέξεις, που πήγαν από την άλλη. Αυτή η μάχη κρίθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για μία ψήφο. Αν το ξέρετε, για μία ψήφο το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έγινε την απόφαση της Μεντώνη. Μετά από 4-5 χρόνια, που είμαστε σε έναν υπέροχο σταθμό Βενιζέλου, όπου τα αρχεία έχουν διατηρηθεί, όπου έχουν αναδειχθεί, που εσείς είπατε προηγουμένως να πληρώνεις εισιτήριο για πάνω, βλέπεις το μουσείο. Ο κόσμος βλέπει αυτά τα αρχεία που δεν θα τα βλέπει ποτέ στη ζωή του, αν δεν είχε γίνει σταθμό Βενιζέλου, γιατί στο μουσείο πάνε το 10ο, ενώ το μετρό περνάνε όλοι. Ποιος είχε δίκιο?
0: Εγώ.
5: Ο Μητσοτάκης είχε δίκιο, η Μενδόνη είχε δίκιο, η Νέα Δημοκρατία είχε δίκιο. Ποιοι είχαν άδικο? Η συμμορία της μιζέριας. Ποιοι θα συγκρουστούμε σε εκλογές του 27? Η πλευρά που ήθελε τον Σταθμό Βενιζέλου και η πλευρά που ήθελε να σταματήσει. Να. Αυτή η μάχη θα δοθεί πάλι.
7: Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, κύριε Δημητράκη, και το λέμε χαρά γιατί είμαι ο υπουργός ο αρμόδιος, είμαστε πρώτοι.
3: Πώς θα φύγει η οικονομία?
7: Πλάγω είναι πρώτοι. Πρώτη Ελλάδα μας, ένα και όλων άλλων. Από τη θέση 19 που παρέλαβα ως υπεύθυνος πολιτικός του ΕΣΠΑ, σήμερα είμαστε πρώτοι.
8: Μαυρογιαλούρος του 60 σε άλλη σηματοδομή και...
3: Πάμε ψήν ξένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.
7: Ψήν! Πού να το πάμε? Υπερπρώτη δεν γίνεται.
0: Όταν είναι διάλειμμα. Τώρα που ξεκινήσαμε θα σας γονατίσω. Είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε? Και σε λέω τους υπόλοιπους επικρατείες, με μία ψήφο διαφορά έσωσε του σταθμού Βεντιζέλου. Γιατί ξέρεις? Γιατί έβαλα βίσμα. Γιατί ακριβώς από πάνω εκεί, του Μπιζεστέν δηλαδή, είναι του καφουδίου ελληνικού. Έκαλα. Και θα αφήσω εγώ να χαθεί ο χειμώνας έτσι, μέχρι τις 2 να σωρώνει ο κόσμος να μπαίνει, να βγαίνει και να έχουμε δουλειά. Πιάνω λοιπόν εγώ πατροπαράδοτα τους δικούς μου και λέω, κοιτάξτε, μου λέει, καλά ρε, δεν χόρτασες χρήμα στο ραδιόφωνο που σε στέλνουμε από το Μητσοτάκι να πάμε τα τσουβάλια. Λέω, παιδιά, σας παρακαλώ, σοβαρευτείτε. Για μένα είναι μείζονες σημασίας. Και έτσι πέρασε.
4: Άμα έχεις άκρες.
0: Καλά τώρα, τι, εγώ νομίζω έτσι κάθομαι. Δηλαδή, επειδή κάνω μια ώρα εκπομπή, όλη την άλλη μέρα ξαπλώνω, πιάνω κόσμο. Γιατί μη λέτε δεν έχει δουλειές. Ενδιαφερθείτε, τρέξτε. Άμα βρεις γνωστό, όλο και κάτι γίνεται. Άδωνη, λέγε ρε, πες μου και για το Σαμαρά, γιατί έχω μεγάλη αγωνία για αυτό το κουπούκι.
9: Πάμε λίγο στον Αντώνη Σαμαρά. Επέλεξε να απαντήσει. Δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόηση με τον Αντώνη Σαμαρά.
10: Κανείς από εμάς δεν είπε δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Τι ο Βενιζέλος είναι.
10: Αυτό δεν είπε κανένας. Τώρα το αν ο ίδιος θέλει να είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι δική του επιλογή. Εγώ να σας πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέω με σεβασμό στον πρόεδρο. Αλλά έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και το έβλεπες μόνο γραπτό, χωρίς να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει η Εξωτοπούλη. Λέει τι διαφορετικό λέει η Εξωτοπούλη. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει η Εξωτοπούλη. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσει όταν είναι αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
6: Δεν είναι σκληρό να την παρομοιάζετε τον Αντώνη Σαμαρά με την ζωή
10: του. Εγώ δεν παρομοιάζω. Λέω, βγάλε τον ήχο και την εικόνα. Και δες το γραπτά. Τη δήλωσή του. Γραπτά. Χωρίς να σου πούμε ποιος δεν έχει πει. Γραπτά. Τι διαφορά. Πείτε μου, μια διαφορά, ρε παιδάκι μου. Τι είπα, κάτι διαφορετικό. Εσύ μπορεί να μην είναι κάτι διαφορετικό. Όχι.
6: Ήταν πάρα πολύ σκληρός απέναντί σας.
10: Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά. Να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράλογο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, παθείτε το Μητσοτάκι. Μάλιστα. Δεν τον γουστάρει. Μάλιστα. Έχει κανένα λάθος Μητσοτάκι. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στην Νέα Δημοκρατία. Ένα.
9: Άρα είναι πράγματι ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει κάτι
10: τέτοιο. Υπάρχει μια παροιμία του ελληνικού λαού εδώ. Ναι. Το γυνάτι λέει βγάζει μάτι. Είναι χοντρό. Είναι δύσκολο να το γυνάτι. Πολύ. Πολύ δύσκολο. Δυστυχώς.
0: Πάμε να σα ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πες ότι δεν είσαι Κωνσταντοπόλο, ρε παιδί μου. Πες ότι δεν είσαι ο Σαμαράς. Πρόβλημα με τη διαφθορά δεν υπάρχει. Θέμα με την οικονομία δεν έχουμε. Τι θες να σε πει, δηλαδή. Γιατί δεν πήραμε αυτόν τον. Πώς το λένε, τον Γκάγκουρα.
4: Ποιο Γκάγκουρα,
0: ε? Έναν παίχτη που έχει Παναθηναϊκό, σου λένε πολύ καλό.
4: Τον Γκάγκουρα.
0: Γκάγκουρα, πώς το λένε. Δεν το ξέρεις.
4: Πού στο μπάλα, στο μπάσκετ, πού?
0: Πού να ξέρω. Έτσι λέγανε, τ' άκουσα στον δρόμο.
4: Αυτό άκουσα.
0: Ότι είναι ο Κάγκουρα, πολύ καλός λέει ο Κάγκουρα. Μάλλον στο μπάσκετ πρέπει να είναι. Για να μην το ξέρεις κι εσύ.
4: Ο Κάγκουρα.
0: Κάγκουα. Τέλος πάντων, παιδιά, τα ζητήματά μας είναι πολύ απλά. Είναι η οικονομία, είναι η διαφθορά, είναι τα Predator. Δηλαδή και να μην τα ξέρεις, τα μάθεις, δεν μπορεί. Αλλά ένα θετικό, ένα να μην έχετε να πείτε, εγώ έχω να πω. Να ορίστε, μας έστειλε το Ρέμο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή τι άλλο θέλετε να κάνει για εσάς? Εγώ ήθελα και ντούμπλε φάση να τραγουδήσω. Αν γίνεται μπροστά να είναι ο Ρέμος.
4: Αυτό μου πήρε ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, λες.
0: Ναι.
4: Και τι τον πάρουμε εμείς, το Παναθηναϊκό είναι.
0: Ναι, και τι του νοιάζει αυτό το Μητσοτάκι με αυτά, θα ασχολείται, αυτό λέμε. Στα λόγια σε έρχομαι. Από μπροστά λέω να τραγουδάει ο Ρέμος, από πίσω ο Αργυρός. Να είναι ντούμπλε φάση στη συναυλία. Τι.
4: Πω, τι δέρα εδώ.
0: Καλά, τι τώρα. Δεν τραγούδησε ο Αργυρός εκεί, γιατί δεν έγινε τέτοιο πράγμα. Άρα τους έβαλε ο Αργυρός, επειδή δεν πήρε τη δουλειά, να τα λένε για το Ρέμο, για να έρθει την επόμενη φορά αυτός. Άσε ρε τώρα, σε εμάς τώρα. Χαρισμένος στον Αντωνάκη. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες να εξυψώσεις έτσι τον Μεγαλέξανδρο. Θα στο χρωστάμε αιωνίως.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Καλησπέρα,
11: παιδιά!
12: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
12: Ακριβώς όπως εσύ.
13: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
14: ναι,
13: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
15: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες ματήριες. Μισό λεπτό.
16: Ένα στο οποίο
17: Ένα
18: εγώ, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
19: Γαμάς!
20: Κυριάκο, ζήσε μάιμο να φάω τριφύλι!

0: 중중 기억
1: 옥도
0: 산이 울어
1: 사연하라
0: 정산으로 돌고 이꼴 쪼르르르 죽골물이 꼴꼴
1: 예 피지카 새끼나메 디몬다스 디네 디몬이 코라
0: 정구부적 황이 벗금적은 너 병봉썸을 다 빠주고 빵마주
1: δεν ξέρω αν σας αρέσανε οι παροχές. Εμένα πάντως με αρέσανε. Έγινε και ο Κυριάκος Τσίπρας. Έδωσε. Λες πω πω ρε παιδί, φτάνει να... Πού τα φάμε όλα αυτά. Άντε φύγτε από εδώ ρε, σιγά στο κεφάλι μας. Έχουμε και άλλα θέματα. Του Βουκεφάλα, το Ρέμο, το Μεγαλέξανδρο. Εγώ βρήκα λύση πάντως. Αφήστε εκεί που είναι το stage. Πάρτε το Μεγαλέξανδρο να του πάτε πουθενά αλλού. Να έχουμε τόσες συναυλίες γίνονται εκεί. Άμα αφήσει το Μεγαλέξανδρο που χρειάζεται. Άσε το stage να πιάσει και τόπο. Και να σιγά σιγά και όχι ο Τούρκος, ο φίλος του Ισλάμ και ο... Τι γίνεται ρε μάγκα, μιλάμε, δουλειά δεν βρήκαμε, δουλειά αποκτήσαμε. Φυσικά ο μόνος ωφελημένος από όλο αυτό, ο Αντουνάκης. Από εκεί που δεν μιλούσε κανένας για αυτόν, άξανα μανά από την αρχή. Τα άλλα παιδιά φασισταριά στη Γερμανία, το βλέπω να έρχεται με τα χαζά, τα ου και τα καραμένες παπαλού. Και πάρα πολύ καλά πάμε και μέσα και έξω. Τι μας έμεινε τώρα από την έκθεση, ένα Νίκο περιμένουμε. Νίκο,
2: όλους περιμένουμε.
1: Καλά τώρα, εσύ έπαρα τι ο δημόσιος υπάλληλος του Κουκουέ που θα έρθει τώρα. Ποιος
2: δεν θα γίνει Μακελή, Πέμπτη είναι πολύ.
1: Να σε πω κάτι πάντως, εγώ το χάρηκα γιατί σε αυτή την έκθεση ούτε μολότοφ ούτε τίποτα. Έγινε κανένας αστυνομάς, έγινε καμιά φασαρία.
2: Τίποτα, πολύ.
1: Κάψανε κάδους, έγινε κάτι. Και ξέρεις που οφείλεται αυτό. Να τα λέμε και τα καλά.
2: Πού οφείλεται?
1: Στον Τσίπρα.
2: Γιατί?
1: Γιατί έγινε δεξιός και έκοψε το υπαναστατικό του κύμα. Σε λέει τώρα που έγινε δεξιός, βγαίνουμε εμείς να ρίξουμε μολότοφ. Δεν μας υπερασπιστεί. Δεν θα αρχίσει και να τα λακλάκια που έλεγε. Εξαρτάται από ποιον φεύγει και σε ποιον πάει η μολότοφ. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε.
2: Βεβαίως.
1: Εκείνα κοπήκανε τέρμα. Έχει κόψει και ο Ρουβίκονας, έκοψε και μολότου και τα παπαμπούπα. Όλα τα λέμε τα καλά του Τσίπρα. Μίλαμε μόνο τα αρνητικά και τα καλά του Κυριάκου. Λίγο ένας πήγε πιο δεξιά. Λίγο άλλος πήρε το ψέμα πιο πολύ αριστερά. Δηλαδή στο τέλος μαζί θα βγουν αυτοί στην Εράιδα.
2: Φαντάζεσαι. Τι είπες τώρα.
1: Ρε εσύ, δεν λέγαν παλιά η Βύση με τη Βανδύ. Ζαμέ, ναι, ζαμέ των ζαμών. Ποτέ των ποτών.
2: Κι δηλαδή, όμως.
1: Και ο τάκ, κάτσε εδώ πέρα και γύρνα. Τους βλέπω να έρχονται παρέα. Το πάω πιο χαλαρά γιατί τιμούμε και τη χώρα να ακούτε και τα Εμένα μου αρέσει η Ιαπωνία και βλέπω τι γίνεται σφαγή εκεί πέρα στα σουσάδικα. Είδες τι ουρές έχεις στα σουσάδικα που πάνε τα πιτσερίκια και τρώνε σούς. Ω εμάκα.
2: Μόνο εγώ δεν έφαγα.
1: Καλά εσύ είσαι δικός μας. Δεν περίμενα τέτοιο ξεπόλυμα και εσύ να πάω φασούσε. Να ξέρει αυτά είναι κάτι τομάρια από φίδια, κάτι από λέπια, από γαϊτουρόψαρα, κάτι. Αυτά σίγουρα τα αντέχουμε εμείς. Αυτή είναι.
2: Φύκια δεν είναι.
1: Έχει φύκια. Και δέρματα από ψάρια με ρύζια μέσα και δηλαδή μιλάμε, μόνο που το παραγγέλνει ο άλλος, με έρχεται η ψαρίλα εδώ πέρα, πάφρα από με. Λέω θα πάρει τη σούση μέσα στο σπίτι, θα φάει τη σούση, ναι. Εγώ θα πάω για γύρω. Όταν τελειώσει αερίστη και φωνάξτε με.
2: Και δεν πάρω μουσμούλια, τα έχω στα κάρβουνα να τα φάω.
1: Μουσμούλια, τι είπες ρε φίλε του. Μουσμούλια, είχα την προηγούμενη Κυριακή, να κατματάρεις. Μιλάμε πιο καθαρό ψάρα από το μουσμούλ.
2: Φωνή βαθιά γι' αυτό.
1: Τα βλέπεις άμα είναι τα φανάρια από Volvo. Εκείνη τα μεγάλα μεγάλα τα φορτικά. Πάει να πει ότι είναι από βάθος ψάρα. Αυτό το φας μάλιστα. Αυτό στο παρατσίκ. Ύστερα με σούσι έχουμε. Δεν κάνεις μαρινάδο γάβρο δεν έχουμε και...
2: ναι.
1: Τι σούσι δεν είναι αυτό. Τι φάει και δύο κουταλιές ρίζ να σε κάτσει να σταθεί.
2: Φιλέτο σκουμπρί.
1: Ρε γιατί μπακαλιάρο που κάνουν παστό μπακαλιάρο ομό. Άσε τώρα ρε, εμείς τα τρώγαμε σούσι. Για πουνές ακόμα δεν ξέρω να κλείνουν τα μάτια τσα. Α, επίσης ο Κυριάκος είπε ένα πολύ ωραίο, μ' άρεσε, πάρα πολύ ωραίο, ότι θα γίνει αυτή την τέταρτη, τρίτη είναι αυτή τώρα.
2: Τρίτη.
1: Που θα βγει.
2: Ναι.
1: Που έτσι νομίζει.
2: Ναι.
1: Ναι, τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να γίνει και ένα κράτος κανόνων. Πώς λέει το τραγούδι της δύο μου, κανονικά εγώ τρελαίνομαι. Τέτοιων κανόνων, τώρα θα γίνει αυτό. Δεν πρόκαμε, μάνα μου. Ήτανε, τι ήταν ο άνθρωπος, 6 χρόνια, να πούμε, 7 χρόνια. Δεν πρόλαβε, είχε να κάνει άλλα. Είχε να πάει εκεί πέρα να κανονίσει με τα τρένα να μην τζουγκράν στη μέση του δρόμου. Είχε να κρύψει τον γκουστάκι του. Αχ, καραμαλή, μην ξαναβγεί και έχουμε αναγούλες. Είχε να πούμε τα πρέντα, τορταμέντα, τορτατιό που να μαλώνουν. Είχε πολλές δουλειές να κανονίσει. Αυτά κανονίστηκαν όλα, μην στεχωριέστε. Όχι ότι σας έχει γίνει κιόλα. Το θέμα είναι. Καλά τώρα δεν είναι αυτά τα λίγια πλάκα. Δεν έχει το κάτι φραπέτης, κάτι αυτά να πούμε. Εντάξει, πιάσε πρέσου, δεν έγινε τίποτα. Βρίσκει λύσεις για όλα. Λίγο με την ακρίβεια δεν μπορεί να το φέρει ζαπ το άλογο. Αλλά είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Τάκ! Δεν έχει να πει κάτι. Με το που λες, ρε εσύ, πολύ ακρίβη είναι η βενζίνη. Ναι, αλλά παντού. Όχι μόνο εδώ, παντού. Δεν αυτή αμιμίζει για όλο τον κόσμο. Έχει ακρίβεια. Ναι, αλλά παντού.
2: Η ντομάτα.
1: Παντού.
2: Η ντομάτα τι παντού.
1: Παντού, ναι.
2: Εδώ δεν βγαίνει η ντομάτα.
1: Βγαίνει εδώ, αλλά μας την παίρνουν οι Τούρκοι. Να τη συνωμοσία. Και μας την ξαναπουλάνε. Τάκ, τάκ, τάκ. Έχουμε απαντήσεις για όσες ερωτήσεις. Σε παρακαλώ. Δώσ' με εμένα συνωμοσία και μην με φοβάσαι. Να... αλλά θέλω ένα Κυριάκο έτσι περιποιημένο. Πρώτον στο νούμερο ένα. Για να τον ευχαριστηθούμε. Γιατί τώρα πάει και αυτό. Τι να πάει. Πολύ κουρασμένος με φάνηκε.
2: Ναι.
1: Με φάνηκε ότι άμα ξαναβγεί θα θέλει να το δώσει αλλού.
2: Το κύπελο.
1: Ναι, το μετάλλιο. Τι είναι αυτό. Δηλαδή είναι πιο κουρασμένος από ότι αυτοί που κουράστηκαν από αυτόν. Με φάνηκε πολύ εξαντλημένος. Δηλαδή πολύ θα τον κακουπέσαι άμα ξαναβγεί. Έτοιμος να σκοθεί να φύγει είναι. Σε λέει τόσα λεφτά μαζί μου. Τι θα κάνει. Πάμε να φύγουμε το.
3: Όσο αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου, τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
4: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Ισχύει και για σένα πάντως.
4: Σαν μάγισσα τα ξόρκισα.
1: Μου να προσέχουμε τι λέμε για τον άλλον, γιατί καθρέφτης είναι, γυρνάει πίσω. Μπούμεραγκ!
4: Και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα.
1: Όχι, αυτά δηλαδή για να μην ξεγελιόμαστε και νομίζουμε ότι φάγαμε και κανένα παπά. Αλλά από παπατζελίκια, από παπατζελίκια και άλλο τίποτα. Ευτυχώς ήταν και ο δημόσιος υπάλληλος του Κουκουέ, αγωνιζόταν από κάτω. Έβγαλε λόγους πύρινους. Ναι, πύρινους για την εργατιά που πέσα να φάνε με νύχια καμψά, ετσετερά, ετσετερά.
2: Τα ξέρεις τα συνθήματα.
1: Δεν είναι σύνθημα τραγούδι του Θανάση Γκαϊφίλια.
2: Ναι, αλλά το κάνα σύνθημα.
1: Καλά, δεν αφήνω να πέσει τίποτα κάτω αυτή. Ξέρεις τι είναι αυτοί, κομμουνιστές. Μην βλέξεις.
2: Μαύρα κοράκια με νύχια.
1: Με νύχια γαμψά, ναι. Με στην υπογειωτή ταβέρνα, με σφωνικεύσε βρυσές. Αν το ακούς το Βάρναλι να το λέει, δηλαδή νομίζω ότι είναι κανονικός εργάτης. Βρυσές. Δηλαδή νομίζω θα βγει ένας με καμιά βρύση και σε κουπαράνει στο κεφάλι με τις βρυσές. Έχουμε και κουτιντάκι που λέει ωραίο για φόρους στους πλούσιους παιδιά. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί πρέπει να μάστε δόντια χρυσά. Κάτι γέφυρες που κάνετε στον οδοντίατρο, κάτι βροχελά, κάτι μπρασιλέ.
2: Ψέματα.
1: Τι ψέματα, ρε. Ήρθαν την πρώτη φορά που μας πάρουν τα σπίτια. Αναγκάστηκε μέχρι και οι κομμουνιστές να γίνουν Κυριάκους, να τα πάρει με άλλο τρόπο. Και τώρα επανέρχονται πάλι σαν τους λύκους που ρωτιάζουν μέσα στη νύχτα.
2: Ακούω.
5: Μιλάτε για το φόρο περιουσίας τώρα. Για το φόρο του 1% στο 1%. Μάλιστα, λοιπόν. Όπως δηλώθηκε πολύ ρητά και το έχουμε ξεκαθαρίσει, η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
6: Κοσμήματα δεν θα είναι.
5: Αυτό, Και επιτρέψτε μου, και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Όχι, κοσμήματα δεν θα είναι.
1: Άσε ρε τώρα.
5: Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω, ότι τα έσοδα που μπορεί να εισπράξει το ελληνικό κράτος από αυτό το φόρο περιουσίας δεν τα έχουμε καταγράψει. Ακριβώς γιατί υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ποια θα είναι αυτά τα ποσά. Και επειδή ακριβώς είμαστε υπεύθυνοι, αυτό το, αυτά τα αναμενόμενα έσοδα, επειδή δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε.
6: Αυτός ο πλούτος, για πόσο δις μιλάμε,
5: δεν τα έχουμε καταγράψει.
6: Κύριε Κουτεντάκη,
7: εκτίμηση αν υπάρχει.
6: Αν υπάρχει εκτίμηση για πόσα είναι.
8: Κυρία Φόσκολου,
5: υπάρχουν διάφορες βάσεις και διάφορες έρευνες που έχουν κάνει κάποιες εκτιμήσεις αυτών των περιουσιακών στοιχείων.
1: Όπως όλα.
5: Η βάση δεδομένων. Μιλάμε για το World Inequality Lab.
1: Δεν το έπαιζε από την αρχή του.
5: Υπάρχουν διάφορες μελέτες. Δεν μπορούμε όμως εμείς να στηριχτούμε σε κάποιες μελέτες στατιστικού τύπου.

0: Είστε όμως, παιδί μου, μιλάμε εμπεριστατωμένοι, ε. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που είναι για κάποιους πλούσιους που έχουν κάποια κέρδη, τα οποία θα πρέπει να διαπιστωθούν ότι είναι γύρω από το 1%, που ποιοι είναι αυτοί το 1%, θα σας πούμε όταν μάθουμε, στους οποίους θα πάρουμε όλο το χρήμα και αφιδώς θα σας το μοιράσουμε, αφιδώς. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά ήταν τόσο ντεκλαρέ και η Νέα Δημοκρατία και αυτή η καινούργια Λασίδης που είναι πρώην Σιριζέη και, δεν ξέρω που, ποιον να πρωτοπιστέψω. Ήταν όλα δηλαδή πώς βλέπει η μάνα με ειδήσεις που έβλεπε και έλεγε καλά τα είπε. Έβγαινε ο άλλος ανατροπής σε αυτά που έλεγε. Και αυτός όμως καλά τα είπε. Έχαμε τι μπερδεύτηκε.
1: Όλοι καλά τα λένε.
0: Ναι, και την έλεγε παππού μου, εσύ να ξέρεις, θα πάει ψηφίσεις αυτό που σηκώσει το μυαλό σου, που τη σηκώψει. Μην ακούς τον έναν και τον άλλον. Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα. Από τότε έτσι ψηφίζουμε ακόμα. Εννοείται, παιδιά, οι νεότεροι και τους νεότερους, ένα κατουσταρικάκι είναι. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να πείτε όχι. Θα σας δώσει μπαμπάς ένα φάκελο. Μην τυχόν και τον ανοίξετε και δείτε τι ψηφίζετε. Πάρ' το κατουστάρικο, πάνε ρίξε το φάκελο. Γιατί οι παραδόσεις αυτές δεν κόβονται. Και μετά βλέπουμε. Έτσι πήγαμε χρόνια μπροστά. Αλλά έχω και έναν Αβραμόπουλο να του πει στο ποτήρι, δηλαδή.
1: Πασόκα.
0: Πασόκα, ναι, ναι, γιατί από Αβραμόπουλους έχουμε πολλούς. Τώρα θα μας βγει κανένα να κάνει δικό του κόμμα που δεν είχε κάνει και Αβραμόπουλος. Ένα με την Νέα Δημοκρατία, με κάτι δαχτυλίδια, κάτι καρτιαλατέ, κάτι. Όχι, αυτός είναι Πασόκ.
2: Βλέπουμε ότι είχαμε την επίλευση δύο νέων κομμάτων, κυρία Κουλαρμάνη, αφενός της κυρίας Καριστιανού, το οποίο σιγά σιγά καταραίει και καταραίει γιατί δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει πολιτικές προτάσεις. Με κάθε σεβασμό και εκτίμηση στην ανθρώπινη υπόσταση της κυρίας Καριστιανού, γιατί είναι μια τραγική μητέρα στην οποία συμνύεται όλη η Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα σε πολιτικό επίπεδο, νομίζω οι προγραμματικές προτάσεις δεν κομίζουν κάτι ελπιδοφόρο για την ελληνική κοινωνία. Αντιστοίχως, είδαμε με τον Αλέξη Τσίπρα, που ανεβαίνοντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη για να μας προλάβει στην κυριολεξία, είδαμε λείπει ειλικρινώς, κυρία Κουλαρμάνη, ότι αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμά μας του ΠΑΣΟΚ. Σας θυμίζω εμφατικά ότι στην περσινή ΔΕΘ το κεντρικό πολιτικό πρόταγμα του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ ήταν να δημιουργηθεί ένα ταμείο εθνικού πλούτου. Ο κύριος Τσίπρας πήρε την πρότασή μας και το βάφτισε Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης. Και πολλές άλλες προτάσεις αντιγραμμένες.
3: Κάτω οι κλέφτες! Κάτω οι λοποδίτες! Γι' αυτό με βλέπεις και φωνάζω. Κάτω οι κλέφτες! Κάτω οι λοποδίτες!
0: Και φυσικά, επειδή η μπουγιά σας πέρασε, εντάξει, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε άλλο μαζί σας, έχουμε εδώ τον έναν, τον μοναδικό, τον λαοπρόβλητο, τον Αρμαγεδόνα, τον Κονιορτό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη εννοείται, και δεν μπορούμε να μην παίξουμε τα καλύτερα, γιατί και αυτός ήρθε με όραμα. Ναι, είναι της μόδας το όραμα. Το όραμα...
1: Είναι οραματιστές.
0: Όχι, και, δηλαδή, σε λέει ένας τι να τάξω. Βρε, βάρα ένα όραμα να βρίσκεται. Πάει ο άλλος, λέει, εγώ τι είμαι, κάσμα, εγώ δεν έχω όραμα. Πάρτε και από μένα ένα όραμα. Δες εδώ, δες εδώ.
4: Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
3: Κάτω οι κλέφτες! Κάτω οι λοποδίτες! Γι' αυτό με βλέπεις και φωνάζω. Κάτω οι κλέφτες! Κάτω οι λοποδίτες!
0: Ναι, γιατί η αντίδραση είναι εκείνη. Είτε μιλάει ο ένας, είτε μιλάει ο άλλος, η αντίδραση του κόσμου είναι σηκημέ καντάρ, ζα λί κοντάρ. Καταλαβαίνεις από εκεί ότι μας έχουν αγγίξει όλους. Το μέσο πολίτη, τον έχουν δηλαδή, μιλάμε βεντούζα τον πάνε. Βεντούζα! Συνέχισε, ρομαντιστή μου, συνέχισε εσύ.
4: Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θυμόμαστε δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασό κορέα χρόνια.
0: Τον πρελότ με τον μπαμπά σου, το θυμάσαι.
4: Λοιπόν, δεκαετία του 80, το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ σε 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, εγώ δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν. Ας τα αναλογιστούν και αυτά λίγο, διότι νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας.
5: Γελάτε, γελάτε! Ναι, ρε, γελάμε, γιατί τι θέλεις.
6: Δεν θα γελάτε για πολύ καιρό ακόμα.
5: Γιατί?
6: Δεν τα μάθατε όλο το γέα μετατίθεται και όπου να είναι έρχεται και η σειρά σας.
5: Γιατί?
6: Τι γιατί, δεν ακούσατε τι είπε ο υπουργός. Όλοι θα υπηρετήσετε για 6 μήνες στην παραμεθόριο, εκτός από μένα που είμαι Πασόκ.
0: Ρε, σαν του Πασόκ δεν έχει. Όποια πέτρα και να σκώσει, ρε. Ή κανένα λαφιά, θα βρει. Ή καμιά κόμπρα της Μυσσηνίας. Γιατί είπε και για την κόμπρα της Μυσσηνίας.
1: Μετά τα ακούω.
0: Δηλαδή. Να το βάλουμε τώρα.
1: Να βάλουμε Τσίπρα.
0: Α, μας αρέσει τι. Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Για Αλέξη.
0: Πώς μοιράζουν αυτοί οι λεφτά όπου θέλουν.
1: Ναι.
0: Ρίχτω.
4: Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, αναφορές σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη.

0: Αλλά εγώ το καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Δηλαδή τα έχει παίξει, δεν γίνεται. Είναι αυτό που λέμε: έχω και το τουρκικό, έχω και το κουρδικό. Δεν τον φτάνει τα παίξω και τα από μέσα. Δηλαδή δεν ξέρω από πού να συνέρθει πρώτα. Από αυτόν.
1: 1-0.
0: Από τον άλλον πάλι 1-0. Γιατί από έναν θα χάσει, δεν γίνεται να χάσει από πολλούς. Γιατί το είπαμε. Τι νομίζω.
1: Μα συνασπιστούνε.
0: Αυτό δεν είπε. Αυτό δεν είπε. Των χαμένων. Μόνο καθίστε χαμένοι να πούμε τα κάτι κυβέρνηση να χάνεστε. Καλά τώρα, σε αυτό συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι έχει και κάποιο δίκιο. Υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθούν αυτοί που διαλύθηκαν από 1,50 για να κυβερνήσουν.
1: Για να κυβερνήσουν μπορεί.
0: Αποκλείεται. Αυτό είναι σαν τις παρέες που κάνουν οι γυναίκες στο κομμωτήριο. Πάνε και ένα παιδικό σταθμό, για πότε πιάνονται μαλλί με μαλλί, χαμπάρ δεν παίρνεις. Γιατί πηγαίνουν και οι μπαμπάδες τα παιδιά για να κάνουν καμάκι με τις μανάδες που δεν θέλουν να βλέπουν τους άντρες τους. Αυτό έπαθει η αριστερά, μην νομίζεις. Μαλλιά κουφάρια θα γίνουν. Και αυτό ο Κυριάκος το ξέρει. Σου λέει φασίστας είμαι, το θέμα είναι να το κρύβω καλά. Όσοι το κρύβω καλά, δεν κινδυνεύω από τους αριστερούς που κάνουν τους δίκαιους, ενώ έχουν πιο πολλά λεφτά από τους φτωχούς. Έχει πέσει ανάλυση, δεν είναι καλά τώρα, σε παρακαλώ. Έτσι κρατιέται. Πώς δεν τον έφαγαν λάχανο τόσα χρόνια και. Πού είναι, σου λέω, πού είναι, άντε την ακρίβεια δεν την εξαφάνισε. Έναν δελφίνο βλέπεις. Θα τον είχαν καταπιεί. Αλλά ο τελευταίος χτυπάει ο καλύτερος πάντα στο τέλος.
1: Έχω ένα στο νου, αλλά δεν το λέω.
0: Την κόμπρα της Μυσσηνίας. Να ορίστε που φτάσαμε στα λόγια.
2: Μου ζητάτε κύριε Καντέλη να απαντήσω σε 3 υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει.
0: If.
2: Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή.
0: If, 2.
2: Και αν δεν υπάρχει
0: 3-0.
2: Αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο. Δεν θα μπω σε αυτήν την λογική.
0: Ναι, φύγε,
2: θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.

0: Γιατί αρκετά κρατήθηκε. Πόσο να κάνει το βαρκάρι, το σιρέτη. Ο Αντώνης, ο Αντώνης, και ο Αντώνης είναι μπροστά σου τρελό. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Το βλέπεις το μάτι του Αντώνη και γυρνάει σαν τα φρουτάκια γυρνάει. Μέχρι να βγάλει βατόμουρα στη σειρά δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Αλλά έχουμε και απάντηση. Βέβαια, απήντησε η κόμπρα.
1: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης,
0: της
1: εσωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια
0: του Τσούμπα, άκουγε να μαθαίνεις,
1: και του Χασάπη, των Τεμπών και των Υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.

Τώρα, παιδιά, θέλω παλέστρα με λάσπες να μπουν μέσα να γίνει χαμός, λέμε. Φυσικά το τραγούδι που ακούμε δεν είναι ούτε του Μητροπάνου ούτε της Κανελίδου, είναι του αείμνηστου του Λαβρέντη του Μαχαιρίτσα, σε μια δισκάρα που έκανε, αλλά από εκεί φαίνεται τι ακούει ο πρόθυ όμως. Τιμαστείτε για τρελό πάρτι στην Καλαμαριά, θα σας πω περισσότερα μετά.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
5: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
4: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
3: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης. Βασιλίσσης Όλγας 153.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμό.

Έχω την εντύπωση ότι ταιριάσαμε λίγο να ξεκινήσουμε την εκπομπή, κύριε Ιχόληπτα, έτσι δεν είναι? Αλλά έχει χάρη που ήταν ο Διογέννης Δασκάλου και το αστήρευτο χιούμορ του. Όλοι περνάμε ωραία ακούγοντας Διογέννη Δασκάλου και στάτους 107 και 7. Διογέννης Δασκάλου κάθε μεσημέρι κοντά σας με την εκπομπή Στάτους Γκβό. Το στάτους μπορείτε να το βρείτε και στο περίπτερο 16 Stand 1 με πλήρες στούντιο,

και να συζητήσετε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε εκεί. Περίπτερο 16, stand 1, εκεί βρίσκεται ο στάτους 107 και 7. Ο Άρης Μπαμπιδάκης, ο Δημήτρης Βενιέρης, η Βιργινία Δημαρέση, Λωτής Μαχεράς, Έφη Παφίτου, Γαβρίλ Χατζινόπουλος, ο Σωτήρης Βουτσελάς, ο Τριαντάφυλλος Τσουλφάς, ο Διογέννης Δασκάλου, ο Μπαρμπαγιάννης, η Μέγα Μορφή, ο Γιάννης Ρέπιτς, άλλη μεγάλη μορφή,

Λοιπόν, εμείς θα πάμε μαζί μέχρι και... Α, ναι, ξέχασα την κυρία Δώρα Χούς. Α. Και μπορείτε να γνωρίσετε και από κοντά την κυρία Δώρα Χούς. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μαζί μέχρι και τις 8, όπου εκεί θα παραδώσουμε την σκυτάλη στο Γιάννη Ρέπιτς. Όπως κάνανε όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με δύο τραγούδια. Πώς να το πεις τώρα, δεν βγαίνει και εύκολα. Από το να είμαι στο Γιώργο Μαζουνάκη, δεν πίστευα ποτέ ότι θα βγει αυτή η λέξη από το στόμα μου. Πάρα πολύ νέος άνθρωπος, ζωηρός, αλλά κρίμα. Νέος άνθρωπος, καλό παιδί και καλή φωνή. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, ακούστε την, αν θέλετε μην την πάρετε σοβαρά υπόψη, αλλά πιστεύω ότι αυτή η θεραπεία, και όπως ακούσαμε και από τους ειδικούς στην οποία επιβλήθη, ήταν μια εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Τώρα το θέμα είναι ότι πιθανότητα το συγκεκριμένο ιατρείο κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις incognito σε πελάτες, ασθενείς, οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους. Το τραγικό είναι ότι πιθανότατα όλα αυτά να τα γνώριζε ο ίδιος ο Μαζωνάκης, αλλά πήγε εκεί με βασικό γνώμονα να μην οθευτεί προς τα έξω ότι κάνει αυτή τη θεωρία. Από έναν απλό πολίτη που είμαι εγώ, του εύχομαι καλό παράδεισο και ότι να του πω, αν μας ακούει από κάπου, ότι μας χάρισε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και με αυτά θα το θυμόμαστε. Τα άλλα δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Και βέβαια θα μάθουμε στην πορεία τι και πού, τι έφτεξε και έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα ξεκινήσουμε με δύο τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και επανερχόμαστε. Και παραπάνω μου λέει ο ηχολήπτης. Να τα κάνουμε τρία. Έτσι, εντάξει.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σφισμένη με ένα χ.

αγκαλιά δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Βέβαια δεν διάλεξα τυχαία το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτό είναι και το τελευταίο τραγούδι που είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης το Μάρτιο του 2026 και κυκλοφόρησε από την εταιρεία Panic Records. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψε μάλλον ο συγκεκριμένος τραγουδιστής, ο Μιχάλης Κουινέλης, τον Σταβέντο, του έδωσε μια σειρά από τραγούδια στο Γιώργο Μαζωνάκη και ο Γιώργος Μαζωνάκης μόλις είδε το συγκεκριμένο τραγούδι επιπτώσεις, του είπε αυτό θα πω. Ο Μιχάλης Κουινέλης ή αλλιώς Σταβέντο του είπε ότι αυτό το τραγούδι είναι βαρύ για σένα και ο Γιώργος Μαζωνάκης και του λέει το εξής: έτσι ακριβώς αισθάνομαι σήμερα ή μάλλον τον τελευταίο καιρό. Ευχαριστούμε την φίλη μας την Ελένη, η οποία μας στέλνει ένα μήνυμα και μας λέει ότι από το Τριάδι βλέπει στο βάθος να έρχεται άσχημος καιρός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη μας που μας πληροφορεί ότι το Τριάδι βλέπει στο βάθος να έρχεται άσχημος καιρός. Ας ελπίσουμε να τελειώσω εγώ την εκπομπή, να φύγω, να πάω σπίτι μου γιατί είμαι με τη μηχανή. Όλοι πάντα την κουβαλά μαζί μου την αδιάβροχη, αλλά ξέρετε, βροχή εδώ δυσκολεύει με τα μάξη, πόσο μάλλον με τη μηχανή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν και με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Θέλεις να ξεπλέξεις την ώρα σπιχτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είπε ο Γιώργος Μαζονάκης. Καλησπέρα να στείλω και στον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μας λέει καλησπέρα από την βροχερή Βέρεια, παρακαλώ. Από ό,τι μας πληροφορεί εδώ ο φίλος μας, έχει αρχίσει, για να λέει βροχερή, άρα έχει αρχίσει και βρέχει. Λοιπόν, πάντως στα τελευταία λόγια θέλω να τα ξανακούσω μια φορά ακόμα του Γιώργου Μαζονάκη στο τραγούδι, και μετά να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Επιστρέψαμε με τρία πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Δήμος Αναστασιάδης, Απόφασή σου είναι το τραγούδι, καινούριο τραγούδι. Μια ματιά στον καιρό, ο οποίος μας λέει βροχή για μετά τις 9, ασθενής βροχίας ελπίσουμε, γιατί είναι και ο Αντώνης Ρέμος, έτσι δεν ξεχνάμε. Αντώνη Ρέμο, αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα τι, πώς, πού και τα λοιπά, δεν τα εξετάζω αυτά. Αν θέλει, ήθελα να απογορεύσουν τη συναυλία εκεί, θα μπορούσε κάλλιστα να επέμβει, λέω, δεν γνωρίζω, γιατί σας είπα δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι μουσικός παραγωγός, θα μπορούσε ο Δήμος να του πει όχι εκεί Αντώνη, πάνε πιο κάτω ας πούμε και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή είναι προσωπική μου άποψη, μπορώ να κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά, ο Αντώνης Ρέμος είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός τραγουδιστής και φυσικά και είναι δηλαδή ένα μεγάλο του για την Θεσσαλονίκη μας, όπου όλα αυτά τα οποία θα γίνουν θα μεταδούν παντού. Και πιστεύω ότι είναι διαφήμιση για την Θεσσαλονίκη μας. Τώρα ο τόπος που επιλέχθηκε για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτό είναι θέμα των αρμοδίων. Λοιπόν, όπως είπαμε, στις 6 θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου με 49% υγρασία και αρή συννεφιά. Στις 9 η ώρα θα έχουμε ασθενής βροχή, μας δείχνει εδώ πέρα, με 63% υγρασία. Και την Κυριακή βλέπω μποφόρια, αέριδες, 5, 4, 5, 4, τις 3 η ώρα το μεσημέρι αύριο Κυριακή θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου με 16% υγρασία, γιατί θα πιάσουν και οι βοριάδες και καταλαβαίνετε.

0: Να μην ξεχάσω, στείλω καλησπέρα στη φίλη μας τη Μαρία, τον Γιώργο, την Κατερίνα, τη Βασιλική και τον φίλο τον Δημήτρη. Επίσης καλησπέρα να στείλω στο φίλο τον Κώστα, τον Γιάννη και τον Νικόλαο. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον Αντώνη Ρέμο. Τι έγινε, έχει γρέζα η φωνή μου, Όλα λοιπόν είναι έτοιμα για την μεγάλη επαιτειακή συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου και θα παρακαλέσω τον Ιχολίτη να ετοιμάσει 3 πολύ ωραία τραγούδια, αυτά που σου έδωσα, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να τα ακούσω παρέα με όλους εσάς. Για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο τραγούδι, σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη βραδιά στην οποία χιλιάδες κόσμου θα κατακλείσουν την παραλία της Θεσσαλονίκης, την δωρεάν συναυλία που ξεκινάει στις 8. Αντώνης Ρέμος ετοιμάζει πλήθος εκπλήξεων για το κοινό με μεγάλα ονόματα δίπλα του στη σκηνή. 1000 τετραγωνικά μέτρα οθονών, 10 γιγαντοοθόνες πέριξ του μεγάλου stage, 1200 drone, 30 live κάμερες, πυροτεχνήματα και πολλές εκπλήξεις έχουν στηθεί και είναι έτοιμα για μια μοναδική βραδιά με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 200.000 κόσμου που θα βρεθεί σε Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη συναυλία. Όπως έχει γίνει λοιπόν γνωστό, διοργανώνουν εκδρομές από όλη την Ελλάδα αλλά και από τα Βαλκάνια, όπου διατηρεί μια πολύ μεγάλη βάση κοινού ο Αντώνης Ρέμος, την ίδια ώρα που καταλήματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στις γύρω περιοχές από την πόλη, ενώ θα ισχύσουν από νωρίς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όπως είχε αναφέρει στη συνέντευξή του, εν όψη της μεγάλης βραδιάς του Αντώνης Ρέμος, η συναυλία του θα είναι σαν ταξίδι στις 3 δεκαετίες της καριέρας του, θα είναι μια αναδρομή, σαν να διαβάζει ένα βιβλίο επί χαρακτηριστικά. Το συντονισμό της βραδιάς θα έχει ο Γρηγόρης Αλανόπουλος, άλλος πολύ αγαπημένος, ενώ στη σκηνή θα βρεθούν σημαντικοί Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες. Εδώ μου φαίνεται δεν θα μπορέσει να έρθει ή ακούγονταν για κάποιο μεγάλο όνομα. Α, ήταν παίκτης. Εντάξει, οκ. Στη μεγάλη λοιπόν γιορτή θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων η Μαντό, η Κέτη Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδύ, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Σέρβος Ζέλικο Γιοξίμοβιτς, η Gypsy Kings. Αυτό δεν το ήξερα. Η Snap, ο Mr. President και το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διεθνείς επιτυχίες και αναφορές σε τραγούδια και καλλιτέχνες που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της μουσικής πορείας του Ρέμου. Ερωτηθείς για το με τι άλλο θα μπορούσε να προσθεθεί στη βραδιά, απάντησε ο Αντώνης Ρέμος, τι άλλο λοιπόν να φέρω, κορκόδουλους και σπαθιά. Καλό, καλό. Το αγαπημένο μου τραγούδι, το πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, θέλω να το αφιερώσω σε όλους εσάς. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου, μέχρι τις 8.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

να ξαναμετρήσω. Και τα τρία είναι αγαπημένα μου τραγούδια. Τι δείχνει η πρόγνωση του καιρού λοιπόν για τη συνευλία του Αντώνη Ρέμου? Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, κατά τις ώρες της συναυλίας αναμένεται αυξημένη συννεφιά να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Γύρω στις 9 το βράδυ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς περίπου 2 μποφόρ από βορειοανατολικές διευθύνσεις. Και βέβαια το επίκεντρο, μάλλον το ενδιαφέρον, επικεντρώνεται ωστόσο στην πιθανότητα βροχής ή τοπικών φαινομένων κατά τις πρώτες ώρες της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Όσο προχωράει η βραδιά, η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά στους 24 βαθμούς προς τα μεσάνυχτα, με τη συννεφιά να επιμένει πάνω από την πόλη.

Αντώνης Ρέμος, να ξαναμετρήσω, να σας υπενθυμίσω ότι ο στάτους βρίσκεται στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο 16, περίπτερο 1, με πλήρες στούντιο. Μπορείτε από εκεί να πάτε, να γνωρίσετε τους αγαπημένους σας δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς. Βρίσκονται εκεί Άρης Παμπιδάκης, Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, Έφη Παφίτου, Διογέννης Δασκάλου, ο Σωτήρης Βουτσελάς με τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά, τον Λεοντή Μαχαιρά, Μπαρμπαγιάννη φυσικά, Διογέννη Δασκάλου όπως είπαμε και Γιάννης Ρέπιτς. Μα όπου κι αν κοιτάξω, Χατζινόπουλος βέβαια που είναι στα Δελτία Ειδήσεων, και η Εύα σας περιμένουν στο περίπτερο 16 στα Αντένα. Στάτους 107 και τα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές

0: Μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση Η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
3: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Βρε τα παιδιά.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Τι καλό κάνετε απόγευμα, κύριε Παπηδάκη?
1: Πολύ καλά κύριε Μαχαιρά, εδώ από την ΔΕΘ, από το περίπτερο 16 stand 1, είμαστε στον αέρα.
0: Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους, εμείς δεν τα είπαμε σήμερα.
1: Κύριε Παφίτου.
2: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
2: Καλησπέρα, χαίρομαι τόσο πολύ, αγαπητή
1: συνάδελφε.
2: Έχετε. Ναι, αλληλοακούγαμε ο ένας τον άλλον, αλλά δεν βλεπόμασταν.
0: Επειδή
2: ναι.
0: Μου έβαλα το χιλόφωνο, ακούγομαι.
2: Μπορείς να κλείσει λίγο τα μικρόφωνα, τα μεγάφωνα, πώς τα λένε. Γιατί και μικροφωνίζει.
1: Λοιπόν.
2: Για λέγε, Παπηδάκι, αγόρι μου, πρώην ετερονήμη σήμερα ραδιοφωνικό.
1: Και νυν. Τώρα μαζί μας.
0: Οπα.
1: Αφού μαζί μας.
2: Και νυν.
0: Τι.
2: Τα φτιάξαμε, λέει. Ξανά.
1: Όχι, ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε για το πρόγραμμα?
0: Το νέο πρόγραμμα που ξεκινάει από το στάτους από αύριο, από τη Δευτέρα μάλλον, με τη νέα τάξη πραγμάτων. Το και πιο... γενικά 2-3-5.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έξω έχει πολύ μαυρίλα, παιδιά.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς το πάει για βροχή.
2: Μην είστε τόσο κακό. Κακομαντάτη, δεν μου έρχεται η λέξη.
0: Εγώ τα είπα το μεσημέρι στον
2: Τηλέμαχο. Πες.
0: Ότι ευελπιστούμε να πει. Αρκεί...
1: Στο Σαντορίνεο.
0: Στο Σαντορίνεο, στο Μαντεζίνο.
2: Ποιο είναι ο Τηλέμαχο? Εγώ σκέφτομαι ότι έχουμε Τηλέμαχο στο νέο πρόγραμμα και δεν το θυμάμαι.
1: Στο Μαγκατζίνο του Παραπολιτικού.
2: Τέλος πάντων. Γιατί και ένα Γρηγόρη κάπου ψάχναμε χρόνια.
0: Ναι. Έλεγα ρε παιδί μου ότι μακάρι να πέσει πάλι, να πάει κουβά μάλλον η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά από ό,τι φαίνεται.
2: Θα σα πω κάτι. Αν ρίξει καμιά ψιλοψυχάλα, δεν μα χαλάει.
0: Όχι.
2: Και επίση αν δεν έχει και. Πώς το λένε, αν δεν έχει και ήλιο, πάλι δεν μας χαλάει.
0: Λοιπόν,
1: για να μην. Εγώ είδα ότι θα έχει. Ξεκινάμε με καταιγίδες.
2: Και μετά, χαρά και μετά που πάμε. Έχεις το βλέμμα,
1: όχι, δεν έχω χαρά.
2: Χαρά έχεις.
1: Και μετά πάει με βροχή μέχρι τις 9, μετά σταματάει.
2: Από τι ώρα ξεκινάει η συναυλία?
1: 9 λένε, 9.30 θα ξεκινήσει. Λογικά 10 παρά.
2: Τότε
1: οπότε...
2: το δέχομαι. Ναι.
0: Να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένη και μία συγκέντρωση των Μακεδονομάχων. Αλλά κάτι τέτοιο δεν θα γίνει.
1: Τους
0: η τελευταία ενημέρωση. Ναι, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι η αστυνομία τους είπε νο.
1: Και είχαν συγκέντρωση απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου και στο Συντριβάνι που έχει.
2: Στην Κούρμπα.
1: Ναι, αλλά ναι. Δεν.
2: Τι έχει δει, παιδιά, αυτό το άγαλμα του Βενιζέλου?
1: Και τι έχει ακούσει?
2: Τι έχει δει? Μήπως έχουμε το άγαλμα του Πουλόπουλου να μεταδώσουμε Μαρτών. Τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, να σας πω κάτι. Δεν έχω καταλάβει.
2: Ναι.
0: Δύο χρόνια πριν είχε γυριστεί εδώ μια συναυλία, ένα βίντεο κλιπ, εν πάση περιπτώσει, για το Θεσσαλονίκη μου του Αργυρού.
2: Α, σωστά.
0: Πάλι στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τότε γιατί δεν το κάναμε αυτό?
1: Γιατί δεν είχε γίνει τόσο δώρο.
2: Ρε αγάπη μου, βίντεο κλιπ ήταν. Δεν ήταν ολόκληρη
0: ήτανε συναυλία.
2: Συναυλία
0: και γυρίστηκε και το βίντεο κλιπ.
1: Συναυλία,
2: συναυλία που είχε γίνει, κάτω στο Βενιζέλου. Εκεί στο Δίχαλο.
1: Απλά δεν είχε το σκηνικό αυτό το ίδιο, παιδί μου.
0: Αντώνης Ρέμος είσαι, ρε φίλε.
2: Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για τις γκρίνιες. Εγώ το έλεγα και από το πρωί. Φτάνει, μιζέρια, κουράστηκα. Μπορεί να μην μας άρεσε λίγο στην αρχή. Επειδή θα σας είπα και ένα βιντεάκι πώς φωτίζεται την ώρα που ξεκινάει, παιδιά, συναυλία από τη Τζενεράλε, μάλλον που κάνανε. Είναι εξαιρετικό, παιδιά. Είναι πραγματικά επιβλητικό.
1: Λοιπόν.
2: Και ο Μέγας Αλέξανδρος δεσπόζει πάνω από τη σκηνή και είναι τέλειο.
1: Να πούμε καταρχάς, γιατί ακούω διάφορα. Δεν είναι μνημείο.
0: Τι είναι?
1: Είναι άγαλμα.
0: Και γιατί δεν το ξέρουμε?
1: Μην το ξέρουμε. Προφανώς δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε όλοι.
1: Δεν είναι μνημείο. Είναι άγαλμα. Δεν έχει καμία σχέση του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Εδώ
1: είναι θέμα Δήμου Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ μέχρι και ερώτηση στην Υπουργό Πολιτισμού έκαναν.
1: Ναι, η οποία είπε ότι παιδιά δεν είναι μνημείο. Δεν είναι στα δικά μου καθήκοντα.
2: Εγώ άμα πάω στην αρχή της. Πώς λέγεται η αρχή της Όλγας? Όχι, μπερδεύομαι.

0: Σάδια.
1: Θα τον πειράξεις με τον κύριο Ανδρουλάκη που πέρασε σήμερα από εδώ και δεν σταμάτησε.
2: Πιο γρήγορα και από τα ποσοστά το έτρεξε σήμερα. Πιο γρήγορα και από τα ποσοστά το έτρεξε.
1: Ναι, αλλά κάτι πήρε το αυτί μου, ότι πέρασε μπροστά από το στάτους εδώ. Δεν σταμάτησε να πει ούτε μια καλημέρα. Γιατί, κύριε Ανδρουλάκη, και εγώ ετοιμαζόμουν να ψηφίσω Πασόκ. Τώρα θύμωσαν, δεν έχει, τέλος.
0: Και είχαμε και μια προσυνεννόηση να σταματήσει να πει μια ιδέα.
1: Ναι, και πήγε παρακάτω και έπαιξε, έμαθα, αντιγράφει τον κύριο Γεωργιάδη. Πινκ. Πονγκ. Πινκ. Πονγκ. Έχει τραγούδι.
0: Τέλος πάντων.
1: Έχει να βάλει κανένα τραγούδι, γιατί πολλή ώρα μιλήσαμε. Πινκ. Πονγκ.
0: Πολλή ώρα μιλήσαμε, ορίστε.
1: Περιγαλώ.

0: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε, επειδή αυτή τη στιγμή στο περίπτερο 16 που βρισκόμαστε εμείς από την έκθεση, έχει ένα event ο γείτονας, οπότε αν ακούσετε κανένα έτσι ηχητικό περίεργο, να ξέρετε είναι από τους γείτονες, δεν είναι από εμάς. Έχουμε επικοινωνία με...
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, μ' ακούς. Θέλεις να πούμε τι event έχει, ποιος έχει έρθει? Εγώ θα ήθελα, δεν έχουμε εδώ πέρα μηνύματα, αλλά θα ήθελα να πω ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Να δω αν οι ακροατές μας τον ξέρουν.
0: Απλά να πούμε ότι η Νίκη εδώ, και την ευχαριστούμε θερμά, τι μας λέει? Μας λέει ότι από τα διόδια του Αιγινίου και μετά προς Αθήνα γίνεται πανζουρλισμός.
1: Βλέπεις Viber?
0: Ναι.
1: Ωραία, θα κάνω την ερώτηση τότε. Πού γίνεται πανζουρλισμός? Διόδια Μαλγαρών.
0: Αιγινίου.
1: Α, Αιγινίου.
2: Εντάξει.
1: Πριν τα Μάλγαρα. Έχει πολύ κίνηση προς Θεσσαλονίκη.
2: Στα Μάλγαρα να βλέπω εγώ λίγο. Προς Θεσσαλονίκη.
1: Προς Αθήνα ή προς Θεσσαλονίκη?
2: Δεν βλέπω
1: προς
2: Αθήνα.
1: Προς Αθήνα. Ωραία, ήρθαν να δουν το ρέμο, βαρέθηκαν και έφυγαν. Επέστρεψαν. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, παιδιά, επειδή το κοινό το δικό μας δεν είναι στην πλειοψηφία ότι 20χρονα, έτσι, ούτε 25χρονα. Ωστόσο.
0: Και όσους έχετε στο σταθμό σας σε αυτές τις ηλικίες, να τους διώξετε.
1: Ωστόσο, εγώ, ας πούμε, και εσύ, Άρη, δεν ήξερες ποιος είναι αυτός?
2: Εγώ?
1: Ναι.
2: Τον ήξερα.
1: Όσοι είστε στα social media, τι τζάντζαλος, γέρος.
0: Μπείτε και κάτι μπλοκάρισμα τον Άρη Παπηδάκη.
1: Λοιπόν, έχει απέναντι εδώ στα MAD, τι είναι αυτά, κάτι gym που έχει gym. Εδώ. MAD gym. Έχουν καλεσμένο την ορεινή μέλισσα.
2: Και
1: ξέρει...
2: ρωτάω την παφή του. Ποια είναι η ορεινή μέλισσα? Ναι.
1: Είσαι τελείως μαθουσάλας κι εσύ. Ξέρει κανείς τι είναι αυτή η ορεινή μέλισσα? 6908-357-800.
0: Ή αν θέλετε, φυσικά μπορείτε να καλείτε και στο 694. Να πω το τηλέφωνο του Βενιέρη?
2: Όχι.
0: Εντάξει, πλάκα κάνω. Μια πλάκα να μην κάνουμε κι εμείς.
1: Πάμε, τραγουδάκι.
2: Γιατί ρε παιδιά, πάνω που ψάχνω να βρω.
0: Πάμε ένα τραγουδάκι, ρε.
2: Ψάχνω να βρω τι γίνεται, να ξέρετε.
0: Τι γίνεται.
1: Μην κάνετε κοιλιά στο πρόγραμμα, κύριε Παπηδάκη.

0: έχω να σας πω ότι βρήκανε πάρα πολύ ποιος είναι η ορεινή μέλισσα στο Viber.
1: Αλήθεια, λες. Για διάβασέ μου λίγο ονόματα, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει από περιέργεια να δω
0: και
1: πώς...
0: Και η Αναστασία και ο Κώστας και ο Παναγιώτης, εδώ πέρα τώρα και ο Στέφανος έστειλε τη φωτογραφία του.
1: Αυτός λοιπόν ο ορεινή μέλισσα είναι εδώ απέναντί μας. Ένα παιδάκι γλυκούτσικο, πόσο χρόνο είναι εσύ,

0: 20.
1: Ο οποίος είχε ανέβει σε κάτι βουνά. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιοχή ήταν.
0: Παίζει ο Ηρακλής στο Βόλο, μας γράφει.
2: Εννοείται ότι παίζει ο Ηρακλής στο Βόλο για το πρωτάθλημα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μην μου πηδάτε από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Χίλια συγγνώμη.
1: Να το ολοκληρώσω.
0: Με αυτό το μικρόφωνο εδώ πέρα, ξέρετε τι ήθελα να κάνω πάντα.
1: Τι, όχι, θα τραγουδήσει.
0: Όχι, εσύ.
1: Τι, να πει δικό σα.
0: Όχι. Να κάνω περιγραφή αγώνα ποδοσφαίρου.
2: Κοίτα, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις να ξέρεις παίχτες.
1: Επειδή ο κόσμος, παιδιά, επειδή ο κόσμος δεν έχει εικόνα, δεν καταλαβαίνει τι λες τώρα, δεν σου λέει τι λέει αυτός. Εμείς, εγώ και ο Παπηδάκης, είμαστε στα κλασικά, τα μεγάλα, τα μικρόφωνα,
2: τα σταθερά,
1: τα σταθερά. Και ο Λεοντής έχει πάρει το όφωνο, το
2: ασύρματο.
1: Αυτό σαν το σουρ των τραγουδιστών. Πώς τραγουδούσε ο Μαζονάκης ως χορεμένος, αυτό.
2: Εφή, το βρήκα.
1: Βρήκε την ορεινή μέλισσα.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Είναι μία μέλισσα που ζει ή δραστηριοποιείται σε ορεινές περιοχές. Δεν αποτελεί από μόνη της.
0: Δύο, έβαλες ChatGPT για τον ορεινή μέλισσα.
2: Όχι, γιατί. Τι μου βγάλε αυτό.
1: Θα μου αφήσετε να πω τι είναι αυτό το παιδάκι το καημένο που ήρθε εδώ απέναντι.
0: Όχι, καημένο. Όσα βγάζουμε εμείς οι δύο το χρόνο, αυτό θα βγάζει.
1: Τι να κάνουμε, έγινε σε δημοσιογράφος εσύ και ραδιοφωνικός παραγωγός. Δεν έγινε influencer.
0: Πού λέγει η μάνα μου, μη διαβάζεις.
1: Καλά σου λέγε. Λοιπόν. Το παιδάκι αυτό το τι έκανε. Ανέβηκε πάνω στο να ζήσει στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού του, ένα εγκαταλειμμένο σπίτι σε ένα βουνό, και είχε κάτι μελισσάκι εκεί, κάτι μέλισσες, και προσπαθούσε να βγάλει τα προς το ζήν. Και από τη βαρεμάρα του πήρε το κινητό και έβγαινε βιντεάκια.
0: Ακριβώς.
1: Τα οποία σιγά σιγά σιγά, επειδή παρουσίαζε πως ζει ολομόναχος μέσα στα βουνά, άρχισαν να γίνονται το γνωστό viral. Ωραία. Άρχισαν να έχει χιλιάδες followers και ξαφνικά λοιπόν ο ορεινή μέλισσα τι έγινε. Διάσημος. Τι βγάζει.
0: Στην καραντίνα ξεκίνησε. Τρελά λεφτά. Αυτό.
1: Στην καραντίνα.
2: Να βάλω ένα quiz.
1: Να βάλεις.
2: Στην περιγραφή αυτή έλειπε κάτι. Γιατί η επαφή του είχε πει κάτι. Τι μπορεί να είπε η επαφή του για τη ζωή του ορεινή μέλισσα στο χωριό.
0: Τι είπε.
2: Ε.
0: Τι είπε.
2: Το σπίτι με στη βρώμα.
0: Ναι. Καλά, η Εφή. Η Εφή όχι.
1: Δεν θα πήγε να πει.
0: Να περάσει από έξω δεν θα μπορούσε.
2: Α, σε λίγο το σπίτι με στη βρώμα ήταν.
0: Ο Σταύρος μας γράφει εδώ πέρα. Καλησπέρα, γιατί έχει μαζευτεί τόση αστυνομία στην είσοδο του Ρετζικίου.
1: Να το δούμε λίγο.
0: Να το δούμε. Η Άννη εδώ πέρα τι μας στέλνει. Μας έστειλε. Α, πω. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Μην μιλάτε, δεν θα σας ακούω. Να πάω να δω τι γίνεται έξω.
1: Για πήγαινε, δες λίγο, γιατί άρχισε η βρόχα.
0: Ωραία, μαυρίλα. Τι μαυρίλα είναι αυτή, ρε παιδιά.
1: Το φάγατε τον Αντώνη ρε.
0: Όλα, είναι ωραία. Κύριε Βενιέρη,
2: μέχρι τις 9 θα πάει.
0: Ναι. Δεν την γλιτώσαμε τελικά, ε.
3: Όχι, θα την γλιτώσουμε. Σου πάω στη Γημάκο να δεις, επειδή είμαι γέρος. Γέρον. Όχι γέρος, γέρον σε αυτά, σοφός. Επειδή φυσάει πάρα πολύ και τα σύννεφα ακόμη είναι ψηλά, αυτός ο αέρας μπορεί να κάνει το εξής. Αυτή τη μαυρίλα που βλέπεις που έχει καθίσει πάνω μας, να την πάρει για να τη μετακινήσει πιο βόρεια. Οπότε εδώ εκείνο το ασπράκι που βλέπεις πίσω να έρθει, εκτός αν είναι τόσο δυνατός, θα φέρει το μαυράκι που ακολουθεί το ασπράκι.
0: Βάζουμε ένα πεντάρικο.
2: Τι λέει, ασπρά μαύρα πάω. Λοιπόν.
3: Όχι.
0: Κρίμα. Ένα εύκολο πεντάρικο μόλις χάθηκε από την τσέπη μου. Αυτά.
2: Δεν μου λες. Τελικά βγάλαμε άκρη, το ασπράκι θα φύγει το μαυράκι.
0: Ναι, λέει. Ο Μαγκελάνος, το ασπράκι θα φύγει, θα πάει στο μαυράκι και το μαυράκι θα φύγει, θα πάει στο ασπράκι.
1: Λεοντή, έχω να σου πω ότι φέτος το μικρόφωνο το ασήμενο τους πάει πάρα πολύ, φίλε. Πρέπει να είσαι όρθιος και να μιλάς με κόσμο.
2: Λίγο ελαφρώς πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Ελαφρώς πιο κοντά, ζητώ συγγνώμη. Κάτσε να ξαναδώ. Το άκουσε, λέει, από άλλο. Καλά, σίγουρα.
2: Κύριε Βενιέρη, τελικά θα φύγει το ασπράκι το μαυράκι.
0: Δεν έπρεπε να έχουμε μία κάμερα να βλέπετε αυτή την ώρα που εγώ μιλάω τι κάνει η επαφή του στον αέρα. Αλλά όχι τίποτα άλλο. Πριν από μία μισή ώρα, μαζί με γνωστό στέλεχος του ραδιοφωνικού σταθμού της Θεσσαλονίκης, στάτους 107.7, επί μία ώρα και 37 ολόκληρα λεπτά, προσπαθούσαν να βγάλουν μία φωτογραφία.
1: Ξανθιά είναι η άλλη, για να μην νομίζετε ότι είναι δημαρέση. Το λέω.
0: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μας βάζει τις μισθοδοσίες.
1: Άμα θέλετε μπείτε Instagram. Έφη παφή του στο Instagram να δείτε. Λοιπόν, για πάμε λίγο μουσικούλα. Πάμε να δώσουμε λίγο.
2: Λογιστήριο ακούω.

0: Νομίζω το έχεις κλειστό.
1: Λαμόρι τώρα και εσύ σιγά.
2: Όχι, γιατί...
1: δεν ακουγότανε τίποτα.
3: Επειδή ο Παναής ξεκίνησε κανονικά την εκπομπή του και βγήκαμε εμβόλυμα, βγήκαμε σφίνα που λέμε στα ραδιόφωνα, χρόνια έτσι το μετερίζει, θα δώσουμε πάσα πίσω στον Παναγιώτη το Δάνου να συνεχίσετε να τον ακούτε. Στις 7 έχουμε Γιάννη, όχι, συγγνώμη. Ένα λεπτά. Βρείτε
0: πρόγραμμα.
3: Αυτόν που βγάζει τα προγράμματα στο σταθμό σας, ρε παιδιά.
0: Μας έστειλε και μήνυμα προχθές.
3: Φυσάει μαγιασμένος βοριάς, γράφει εδώ η Άννη. Οπότε
0: η Άννη είναι και λίγο στα νυχτά, είναι νομίζω ανατολικά, δεν είναι.
3: Βρέχει,
0: ξεκίνησε. Λοιπόν, κρίμα. Λοιπόν.
3: Πολύ κρίμα, αλήθεια.
0: Λοιπόν, για να καταλάβετε.
2: Παφή του, βγαίνει έξω. Είμαι εγώ έξω. Βγαίνει, άρχισε να βρέχει έξω. Βγαίνει, λέει, βρέχει. Πάει το πιστολάκι, πάει στην αυλία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή το λέγαμε εδώ, ρίχνει πάρα πολύ βροχή.
3: Ακούγεται από το... την οροφή.
0: Ρίχνει πάρα πολύ βροχή αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
3: Άρη μου, συγγνώμη, αλλά δεν έχω επιστροφή.
0: Έχετε γιατί πρέπει τα ακουστικά.
3: Εδώ θα την κάνω τέτοιο. Α, βρέχει. Βρέχει, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και δυστυχώς μπορεί και να ακυρωθεί, μη γίνω μάντης κακών, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε τώρα βρέχει. Α, και βρέχει και καλά, όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι ότι βρέχει να ρίξει μία-δύο στάλες. Βρέχει πάρα πολύ καλά και μπουμπουνίζει κιόλας εδώ που είμαστε στους χώρους της εκθέσεως. Κάτσε να μπω, γιατί θα βραχεί και το μικρόφωνο και θα το πληρώσουμε στο τέλος. Δυστυχώς, αυτό είναι το κακό.
0: Λοιπόν,
3: είδα, έπιασα.
0: Για να μην λέτε ότι λέω ψέματα.
3: Ναι.
0: Είπα μετά τις 6 θα ρίξει καταιγίδα και μέχρι τις 9 θα βρέχει.
3: Σίσο γκαντέμ.
0: Εγώ δω ότι είναι πρόληψη, δεν είμαι γκαντέμ.
3: Κάτσε να πω και στον φίλο μου τον Θανάση, ο οποίος γράφει καλησπέρα. Καλύτερα να βρέξει. 200.000 κόσμους θα ξεχυθούν στα μαγαζιά. Από 10 ευρώ να ξοδέψει ο καθένας. Ναι, ξέρεις ρε εσύ, Θανάση, ποιο είναι το θέμα. Τα τζιτζίκια σας.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο.
3: Ξέρετε ότι... ποιο είναι το θέμα. Ότι. Αυτοί έτσι κι αλλιώς θα ερχόντουσαν εδώ. Δεν περιμέναν δηλαδή να βρέξει. Το θέμα είναι τώρα ότι θα καταστραφεί. Ενδεχομένως μπορεί και να σταματήσει και μετά να μας κάψει έτσι περισσότερο.
0: Όχι, μετά τις 9 που δίνει.
3: Ναι, έτσι κι αλλιώς 9 η ώρα είναι.
0: Σταματάει. Άμα τα καλύψουν τώρα τα μηχανήματα, δεν υπάρχει θέμα.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει θέμα να γίνει κάτι.
3: Βρήκα αυτόν που βγάζει τα προγράμματα του σταθμού σας. Εξαιρετικό παιδί. Μέχρι τις 8 είναι ο Παναγιώτης
0: Οδάνου. Οπότε Παναγιώτη, πάρε μικρόφωνο και μετά τις μετάβλησεις μας ξαναδείς, γιατί έχουμε ήδη να μας στείλουν μηνύματα μια σχολιοδής. Βλέπει το Viber τώρα 69083.
3: Το βλέπω χάρη στον Παναγιώτη.
0: Εννοείται, μπράβο Παναγιώτη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Δάνου. Και τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Παναγιώτης, δεν θα είχαμε την πρόσβαση τώρα στο στούντιο. Λοιπόν,
3: θα βγαίνει έτσι το αποτέλεσμα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, θέλουμε τη βοήθειά σας λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. 69-08-357-800. Ήδη ξεκίνησε ένα προβληματάκι στον περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα δυτικά, ανηφόρα Αγίου Παύλου, και στην είσοδο από τον ΚΑΠΑ 12. Είναι μέχρι το πανόραμα, έχουμε κινησούλα. Δώστε μας λίγο πληροφορίες. Πού βρέχει και αν έχουμε προβλήματα στους δρόμους. 69-08-357-800. Όσοι είστε στα αυτοκίνητα αυτή την ώρα.
3: Ο Δημήτρης μας στέλνει Ευκαρπία βρέχει.
0: Ευκαρπία βρέχει. Θέλω λίγο να μας πείτε φυσικά που βρέχει, αλλά αν είναι κάποιος στο αυτοκίνητο να μας πει τι γίνεται στο δρόμο που βρίσκεται. Διότι βρέχει πάρα πολύ. Είπαμε, από τις 6 και μετά θα ξεκινήσει καταιγίδα, μετά θα το γυρίσει σε βροχή, θα σταματήσει καταιγίδα και θα βρέχει μέχρι τις 9. Έτσι λέει η πρόβλεψη. Τώρα, αν μπορέσανε και προνοήσανε και καλύψαν τα μηχανήματα, δεν υπάρχει θέμα, να ξέρετε. Δεν τίθεται θέμα αναβολής συναυλίας. Βέβαια, ο Λιωτής που έχει και τις ανακοινώσεις της διοργανώτριας εταιρείας,
3: ναι,
0: του event, θα γνωρίζουμε αν κάτι αλλάξει. Αλλά μέχρι τώρα, αν έχουν καλύψει τα μηχανήματα οι υπεύθυνοι της συναυλίας, δεν θα υπάρξει πρόβλημα αν σταματήσει η βροχή στις 9, έτσι. Προς το παρόν, επικεντρωνόμαστε στους δρόμους και στην πόλη. Θέλουμε να μας πείτε πού βρέχει και αν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα σε κάποιο δρόμο της πόλης. 69-08-357-800. Πάμε στο στούντιο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ιαπωνία να πας! Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία! Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, ποτέ να πας χειμώνα.
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
4: Ακόμα εδώ είσαι! Τώρα πρέπει να πας!
5: Α, λόγω της έκθεσης,
4: Όχι! Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
6: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με τον Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

0: 1-1-1.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο.
0: Δεν μ' αρέσει με αυτά τα μικρόφωνα, ρε φίλε.
1: Γιατί?
0: Το άλλο ήταν πιο ωραίο, όλο μου το κλέψανε.
1: Μην κλέβεις, κλέφτη.
2: Κάτσε να σου πω.
1: Κάτσε να σου πω, όλοι.
2: Για περίμενε, περίμενε. Μισό λεπτό λίγο.
1: Κύριος Βενιέρης έχει φορέσει τα κουστί.
2: Δεν σταμάτησε. Ψιλοφυσάει, αλλά δεν σταμάτησε. Αλλά θέλω να πιστεύω, επειδή είναι ψηλά τα σύννεφα, όπως έλεγα νωρίτερα, ότι θα, κάποια στιγμή θα τελειώσει το νεράκι από πάνω και η συναυλία θα μπορέσει να γίνει κανονικά, λέω τώρα.
0: Περιμένω επίσημη ενημέρωση από τη Γαλαξίας Production, από την εταιρεία παραγωγής του.
1: Είπαμε ότι η πρόγνωση λέει...
2: Δεν θα μπορούσε να γίνει αύριο άμα σήμερα δεν γίνει.
0: Αυτό σκεφτόμουν στις διαφημίσεις.
1: Η ουσία είναι ότι...
2: Εντάξει, είναι άδικο για αυτούς οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με πούλμαν.
1: Θα είναι πάρα
2: πολύ,
1: Δημήτρη, από...
2: έξω, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν καλυφθεί τα μηχανήματα από ό,τι μαθαίνω εγώ. Οπότε αν σταματήσει η βροχή, θα γίνει κανονικά, που η πρόγνωση μιλάει για βροχή μέχρι τις 9. Οπότε η συναυλία, άμα ξεκίνησε 9.30.
2: Αν έχει μαζέψει τόσο νερό, θα γίνει εκεί τώρα τη κακομοίρα.
1: Γιατί, Δημήτρη, πού λάσπε στο Πλακόστρωτο?
2: Ποιο πλακωμένο στο Πλακόστρωτο είναι? Δεν έχει πάρκο, δεν έχει.
1: Πού? Δεν θα είναι στο πάρκο, στο Πλακόστρωτο θα είναι.
2: Κόσμος,
1: στο Πλακόστρωτο θα είναι.
2: Μακάρι να στεγνώσει και να γίνει συναυλία, γιατί τόσο κόσμο την περίμενε. Βέβαια έγινε αυτό που επιθυμούσαν πολλοί, που έλεγαν ψόφους, κατάρες.
0: Καλά, ναι.
2: Το είδατε, φαντάζομαι.
1: Καλά, αυτά τις ανοησίες τώρα που ακούμε. Δηλαδή, έλεος.
2: Εσύ θα πας στο Ρέμο, κάτσε λίγο εδώ, θα παιχταρά.
3: Όχι, δεν θα πάω.
2: Γιατί δεν σου αρέσει ο Ρέμος?
3: Γενικότερα θα έχει πολύ κόσμο, όλα αυτά δεν.
2: Επειδή θα έχει κόσμο, θα πας. Θα έχει κορίτσια, αγόρια, κορίτσια. Κορίτσια.
3: Όχι, όχι.
0: Ας το
2: δεν θες, όχι. Δεν σου αρέσει ο Ρέμος?
3: Δεν, γενικότερα όλο αυτό δεν. Και λόγω βροχής, λόγω κόσμου. Προτιμώ.
2: Τι προτιμάς, αυτό πώς την τη μέλισσα?
3: Ωστε.
2: Εδώ δεν είναι ένας, πώς το λένε?
1: Ορεινή μέλισσα.
0: Ορεινή μέλισσα.
2: Ορεινή μέλισσα, σου λέει κάτι?
4: Το ξέρει.
2: Εγώ δεν ήξερα το άτομο. Τι είναι αυτό το ορεινή μέλισσα?
1: Εγώ είπα
3: δεν έχω καταλάβει, απλώς το ακούω πολύ.
2: Είναι, μου λένε, άντρας ή γυναίκα είναι?
0: Άντρας, influencer.
2: Είναι ένας άντρας influencer, δεν τον έχεις πόσο?
3: Μου έχει πετάξει 2-3 βίντεο, αλλά δεν...
2: Τι κάνεις, σακλαμαρίζει?
0: Ωραίο.
2: Σακλαμαρίζει, λέει. Άρα δεν βλέπω την μέλισσα. Λοιπόν, κάτσε να δω κανένας άλλος. Μπαίνει κόσμος μουσκεμένος. Βλέπω ότι όλοι τα μαλλιά τους έχουν γίνει μουσκεμά. Μπαίνουν μέσα, κάτσε να δω. Να, σταμάτησε να βρει.
0: Αυτό ότι μπαίνουν μουσκεμένοι είναι καλό.
2: Σταμάτησε, ρε, αφού ο Ρέμος είναι Ηρακλής, είναι δικός μου. Θα σταματήσει η βροχή. Όπα, συγγνώμη.
1: Είπαμε, η βροχή θα σταματήσει.
2: Εσύ το ξέρεις το ορεινή. Πώς το είπατε, παιδιά?
1: Ορεινή μέλισσα.
2: Ορεινή μέλισσα.
5: Μέλισσα προφανώς, ποιος τον ξέρει.
2: Τι είναι αυτό?
5: Είναι μια γνωστή προσωπικότητα του διαδικτύου. Στην αρχή έγινε γνωστή για τα βίντεο που έκανε σχετικά με μελίσια, αλλά όσο περνούσε ο καιρός είχε πιο ευρύ περιεχόμενο, ας πούμε, πιο Instagram περιεχόμενο, για να το πω.
2: Α, είναι σοβαρός, δηλαδή.
1: Influencer
5: έγινε. Στην αρχή πιο πολύ ήταν, μετά έγινε influencer φάσκα.
2: Δεν είναι τύπος Νίκο Άλλος που πλακώνει τις μπουνιές και τέτοια?
5: Όχι, αλλά κατά βάση κάνει βίντεο, πηγαίνει στη Μύκονο, πηγαίνει σε κάτι νησιά.
2: Οικονομάει δηλαδή.
5: Ναι.
2: Γι' αυτό ήρθατε για την ορεινή μέλισσα, ήρθατε?
5: Όχι, εμείς ήρθαμε επειδή είχαμε έρθει στην έκθεση μέχρι σήμερα.
2: Γιατί κάπου εδώ θα κάνει τώρα κάτι η ορεινή μέλισσα, μου πάνε, γι' αυτό ρωτάω.
5: Αυτό, για να πω την αλήθεια, δεν το ήξερα, αλλά...
2: Κάπου εδώ μπροστά θα είναι, εδώ κάτω, γι' αυτό μαζεύεται ο κόσμος. Οπότε άμα σου αρέσει η ορεινή μέλισσα, μπορείς να πας.
5: Μια χαρά, εντάξει, δεν το ήξερα, αλλά τώρα που το ακούω μου τραβάει και λίγο το ενδιαφέρον.
2: Ωραίος, πόσο χρόνο είσαι?
5: Εγώ 10. Άντε θα πω 16.
2: Πες μου, 16, τι τάξη θα πας? Δευτέρα.
5: Δευτέρα Λυκείου.
2: Καλός.
5: Είμαι αρκετά.
2: Φαίνεται, μπράβο σου. Εσύ θα πας στην ορεινή μέλισσα? Δεν θα πάει στην ορεινή μέλισσα. Ρε παιδιά, έχω φτάσει 40 χρόνια στο κουρμπέτι για να μιλάω για την ορεινή μέλισσα.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, έλα. Να πούμε ότι μας ενημερώνουν, ναι, ότι έχουμε αρκετά αυτοκίνητα στη Μουδανιών,
2: ναι,
1: προς Θεσσαλονίκη, ναι, και είναι πολλά με ξένες πινακίδες.
2: Mm-hmm.
1: Από το Κόσμος και μέχρι περίπου τον ΚΑΠΑ 12 έχουμε αρκετή κίνηση.
2: Τι είναι, Βαλκάνη που την κοπάνησαν γιατί έβρεξε, τι, τσουνάμι?
1: Δεν ξέρω, μάλλον, και μετά μπαίνοντας στην...
2: Κάτσε, θα ρωτήσω εγώ αυτό το κοριτσάκι. Καλησπέρα. Δεν είμαι καλός άνθρωπος, δεν είναι, δίνω και λεφτά, πρόσεχα.
0: Δεν δίνει.
2: Την ορεινή μέλισσα την ξέρεις?
4: Όχι.
2: Δεν ξέρεις την ορεινή μέλισσα? Τι μου λέτε να την ξέρει όλος ο κόσμος? Αυτοί εδώ που είναι νεαροί λένε ότι όλοι ξέρουν έναν τύπο που λέγεται ορεινή μέλισσα και είναι...
4: Το ξέρω.
2: Τι κάνει αυτός?
0: Εκτός από μένα, ποιος άλλος?
2: Επειδή εγώ δεν το ξέρω γι' αυτό.
4: Δεν ξέρω πολλά, δεν τον βλέπω.
2: Εσύ ξέρεις τι είναι.
6: Δουλεύει τον κόσμο.
2: Ωραίος, δικός μου αυτός. Αυτός είναι προοδευτικός δικός μου. Δηλαδή τι κάνει.
6: Νομίζω έδειχνα κάτι συνταγές, κάτι φαγητά.
0: Άλλος είναι αυτός.
1: Άλλος είναι αυτός.
2: Άλλος είναι αυτός, λένε.
6: Τι εννοείς άλλος.
1: Η ορεινή μέλισσα με μέλισσα να κάνει.
2: Αυτός λέει, άλλος είναι αυτός που κάνει μαγειρική. Ο Μαμαλάκης.
1: Όχι, δεν το ξέρει το Μαμαλάκη. Μικρό παιδί του Μαμαλάκη.
2: Γεια σας παιδιά, πάντα το καλό.
1: Λοιπόν, να πούμε, να συνεχίσω λίγο, Δημήτρη, δώσε μου λίγο δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνουμε, από το Κόσμος και μέχρι τον ΚΑΠΑ 12 έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Επίσης, μπαίνοντας στον Περιφερειακό και μέχρι την έξοδο Πανοράματος, έχουμε ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα. Προφανώς λόγω της βροχής. Και μετά, πάντα μιλάμε προς τα δυτικά. Μετά, από την Τούμπα περίπου μέχρι και την Νεάπολη, επίσης έχουμε ποτηλιάρισμα.
2: Αν λάβω υπόψη μου την κινητικότητα που έχει σήμερα στο 16, βλέπω ότι έρχονται διάφοροι και στείλουν τα μπάνερ τους. Γιατί μάλλον θα γίνουν πραγματάκια.
0: Μας έρχονται εδώ βιντεάκια. Στο βάθος λέει κατηφόρα της καρδίας δεν φαίνεται, πρέπει να βρέχει πολύ.
2: Πού είναι να βρέχει πολύ?
1: Στην καρδία.
2: Στην καρδία. Εδώ πάντως το αμάτησε, παιδιά, στην έκθεση. Κάτσε λίγο να ξαναπάω έξω. Με κουράζεται.
1: Αντέχεις?
2: Αντέχω, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, κάτσε να δω. Ναι, είναι αυτή τα σπαστικά. Βρέχει και ρίχνει σταγόνες, αλλά δεν βρέχει πάρα πολύ τώρα. Κάτσε να δω, ποιος ξέρει άλλος. Εσείς με την κίνηση πάνω απ' όλα.
1: Μας λες?
2: Εσάς λέω, εμένα λέω.
1: Φυσικά και την κίνηση.
0: Τα πάμε. Εννοείται.
1: Τα είπαμε. Όσοι κινείστε.
2: Καθόλου
1: το μήκος της Μουδανιών, μισό λεπτό λίγο. Καθόλου το μήκος της Μουδανιών μέχρι και το ΚΑΠΑ 12.
2: Κάτσε,
1: έχει κίνηση.
2: Για πες μου λίγο, τι είναι αυτό το beef jerky?
7: Είναι αποξηραμένο μοσχάρι, το οποίο μαρινάρουμε. Και είναι σνακ, υγιεινό, υψηλό σε πρωτεΐνη και γενικά δεν έχει συντηρητικά.
0: Εδώ γιατί
2: είναι
0: δεν
2: σνακ,
0: έχει
2: δηλαδή.
7: Για μετά το γυμναστή.
2: Δεν είναι μπριζόλα τύπου παϊδάκια και τέτοια?
7: Όχι.
1: Κύριε Βενιέρη, εμείς τίποτα εδώ? Δεν έχει τίποτα εμείς εδώ?
2: Θέλουν τα παιδιά, έχεις να κεράσουμε.
1: Εμείς εδώ τίποτα?
7: Έχουμε στο περίπτερο 17.
2: Με λεφτά, φίλε, μόνο στο περίπτερο 17. Πληρώνεις, παίρνεις.
1: Στο περίπτερο 17, και πώς μόνο με λεφτά.
2: Αυτό που είναι από Αργεντινή?
7: Όχι, εδώ στον Εύωσμο παρασκευάζεται.
2: Τα μοσχαράκια από πού είναι?
7: Α, τα μοσχαρία είναι από Πολωνία.
2: Έχει Πολωνία μοσχαράκια?
7: Ναι.
2: Αλήθεια λες? Εγώ νομίζω μόνο Αργεντινή έχει.
1: Και εδώ τι κάνω?
2: Εδώ τι θα γίνει τώρα, για πες μου.
7: Εδώ εμείς μοιράζουμε τα φυλάδια.
2: Ναι, αλλά σήμερα πολλοί κόσμος, ξέρεις κάτι, γιατί βλέπω...
7: Άρχισε εδώ το ματζίν.
2: Α, θα έχετε κάτι...
1: Event θα κάνω, Δημήτρη, event έχει.
2: Μάλιστα. Οκ, σνακ είπες είναι, μοσχαράκι σνακ. Δηλαδή τύπου και με το ουίσκι.
7: Και με το ουίσκι, με τα πάντα.
1: Είναι και με το γυμναστήριο ακριβώς.
2: Α, ναι, μαμά. Μάλιστα. Παιδιά, πάμε, ακούστε λίγο, κάνω για λίγο διαφήμιση. Περίμενε λίγο να διαβάσω. Beef jerky. Healthy.
0: Άστε το, κύριε Βενιέρη.
2: Healthy, υγεία, snack. Τι άλλο λέει, εσύ ο σνακίστας? Εσύ είσαι?
8: Όχι, δεν είμαι εγώ.
2: Αλλά τι, νομίζεις ότι πειράζουν τα κορίτσια και ήρθες να τα προστατεύσεις?
8: Είμαι και εγώ της ομάδας είμαι.
2: Ρώτησα από πού είναι τα μοσχαράκια και μου λένε την Πολωνία.
8: Έτσι ακριβώς.
2: Έχουν οι Πολωνοί μοσχαράκια?
8: Έχουν.
2: Εντάξει, να κάτι που μάθαμε.
0: Σας πουλάει μαγιά να έρθω εκεί?
2: Για άλλα τώρα, σε φωνάζω τα παιδιά. Φέρνω ένα ωραίο παλικάρι εδώ για τα κορίτσια μας, για τα γόρια μας, για όλα. Ό,τι θέλει, περίμενε. Εδώ είναι ειδικό στο
0: αντικείμενο.
2: Είναι ο Λεοντής και ο Άρης. Κάτσε κάτω.
0: Χάρηκα.
2: Κάτσε εδώ να πιστεί. Πείτε τα δικά σας.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε
1: λοιπόν
0: τα δικά μας.
1: Για πες μας, κάτσε στο μικρόφωνο μπροστά. Ορίστε. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Τώρα μέχρι να έρθει ο υπεύθυνος.
0: Καταρχάς έχετε περίπτερο στο 17, τι κάνετε στο 16.
1: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Τι?
9: Για να έρχεται ο κόσμος πιο εύκολα.
0: Κατάλαβες. Και εμείς εδώ που έχουμε στο ντεύρο πρέπει να πάμε στο 17 και να τους λέμε ελάτε στάτους.
1: Αυτά είναι σνακ μικρά, τι είναι?
9: Ναι, είναι σνακ.
1: Λίγο πιο μικρό.
9: Είναι σνακ από ξηραμένο μοσχάρι.
1: Εσύ το δοκίμασες?
9: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πρωτεΐνη είναι, πάει και με ουίσκι.
1: Έτσι, αυτό μας ενδιαφέρει μας.
0: Ραδιόφωνο ακούς?
9: Ακούω, ναι.
0: Πες αλήθεια, ποια ακούς?
9: Μετρόπολης.
1: Δεν έχουν αθλητικά δηλαδή.
9: Ναι.
2: Κόψτε τον.
1: Μπράβο πολύ.
0: Τον ξέχασα.
2: Θα λένε τώρα οι άλλοι, κάποιος φωνάζει κόψτε τον. Καλά, αθλητικά, σοβαρό παιδί, πες τον, ρώτησε τον.
0: Ρωτάει ο διευθυντής από τη γύρα που κάνει τώρα, σοβαρό παιδί, ακούς αθλητικά?
9: Τα αθλητικά είναι ωραία.
1: Τι να κάνουμε, θα πούμε
9: και
1: τώρα για την νέα του μας.
10: Μπαφή του λέει, τι κάνεις εδώ με πέρα.
11: Συγγνώμη, ποιο είναι το παλικάρι, δεν το ξέρω. New entry στον status.
12: Κάνουμε προσλήψεις. Είναι περίπου.
10: Πάνε καλά.
11: Εσύ εκείνος είσαι.
10: Είναι εδώ.
11: Έτσι έλεγαν οι γιαγιάδες.
12: Με φέρανε εδώ, ας πω.
11: Στον αέρα.
10: Ναι.
11: Ένα, δύο, α, είμαστε. Εσύ εκείνος είσαι, παιδί μου.
12: Εγώ είμαι.
11: Έλα, κοντά, κοντά.
12: Εδώ είμαι, στην έκθεση.
11: Της πιανής και του πιανού.
12: Είμαστε εδώ στο αποξηραμένο μοσχάρι, στο Beef Jerky.
11: Στο αποξηραμένο μοσχάρι, έχουμε τέτοιο στο...
10: Στο 17.
12: Στο 17.
11: Α, επέσαι, γιατί εγώ λέω είχε μοσχάρι
12: δεν
11: και δεν δοκίμασα.
12: Όχι, αλλά συνδέεται με εδώ πέρα,
11: ναι.
12: Γιατί είναι όλο πρωτεΐνη.
11: Πρωτεΐνη, είπε το παλικάρι, αποξηραμένο μοσχάρι. Το τρώει η Βυργινίδη, μ' αρέσει. Πού είναι αυτό το αποξηραμένο μοσχάρι?
12: Ναι. Ναι, από εμάς έχετε δοκιμάσει.
11: Γύρνα κατά εδώ για να ακούγεσαι. Λοιπόν, Βυργινία. Θα πάρω, πώς σου λένε?
12: Παναγιώτης.
11: Παναγιώτης, σε ποιο τέτοιο είσαι?
12: Το 17.
11: Πού είναι το 17?
12: Εδώ πέρα, στο πλάι, δεξιά.
11: Νόστιμο το αποξηραμένο
12: μου
11: σχάρι.
12: Πολύ ωραίο, ναι.
11: Έρχομαι να
12: δοκιμάσω.
11: Τώρα, πάμε. Σήκω.
12: Πήγαμε. Πάρ' το μικρόφωνο.
11: Στο 17 θα πάω να φάω αποξηραμένο μου σχάρι.
12: Εντάξει, δώσ' το μικρόφωνο.
10: Δεν φτάνει στο 17.
12: Έβαλες, ρε μου.
11: Σήκω να

0: ξυπνάς.
1: Τόστος. Ιερόσιλε, ιερόσιλε.
0: Τόστος, ένα, δύο. Είναι και απόγευμα, ρε φίλε, δεν μας έχουν ταΐσει τίποτα. Λοιπόν.
2: Έλα, ντροπή. Έλα,
0: πλάκα κάνω. Εντάξει, μας πήραν από μία τσίκο. Έχει αρκετό κόσμο, η αλήθεια είναι. Βοηθάει βέβαια και η βροχή αυτή την ώρα. Περιμένουμε να
1: ακόμα
0: δούμε τι θα γίνει με τη
1: συναυλία. Ακόμα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι ακόμα 2,5 ώρες πριν. Οπότε όλα μπορούν να αλλάξουν και όλα τα ίδια μένουν, που λέει και το ρητό. Πάμε στα μηνύματά σας στο Viber να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Μα κάτσε λίγο, γιατί δεν βλέπω. Όπως είδατε, η κατασκευή της εξέδρας είναι καλύτερη και από θεμελιακή γύρωση. Επειδή ακούω μπουνιτά πολιτή, μόνο μην πέσει κανένα κεραυνό. Παιδιά, μόνο ο Χριστός είναι να κατέβει, αν τα πάμε έτσι.
1: Όχι, παιδιά, μια χαρά. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης.
0: Και λέει, πέφτει το ρεύμα τώρα.
1: Όσον αφορά τη βροχή, ψυχαλίζει. Είπαμε, θα πάει κάπως έτσι μέχρι και τις 9, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
0: Συγγνώμη.
1: Είμαι παγκαντέμι.
0: Όχι. Έστειλε εδώ Δημήτρης, εδώ στο Φίνικ άρχισαν οι πρώτες νυφάδες χιονιού.
1: Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε. Είπαμε ρε παιδιά.
0: Αχ, ωραίο ήταν αυτό.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι συνεχίζεται τα προβλήματα στο μέτωπο προς τα δυτικά. Δηλαδή και στη Μουδανιών έχουμε στην είσοδο της πόλης αυτή τη στιγμή από τη Θέρμη, μη σας πω και πιο πίσω, από τη Θέρμη, από τη γέφυρα της Θέρμης και πιο πίσω μέχρι και το ΓΚΑΠΑ 12 έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα στη Μουδανιών. Τώρα είναι και πολλά με ξένες πινακίδες. Μπαίνοντας στον περιφερειακό, είστε σταματημένοι μέχρι το Πανόραμα, κυρία Παφίτου. Μετά από την Τούμπα μέχρι και την Νέα Πόλη ομοίως. Μποτιλιάρισμα.
0: Να πούμε ότι είναι υπομερικό. Να πάω σε άλλο θέμα. Να πούμε ότι είναι υπομερικό έλεγχο η φωτιά στη Σκάλα. Να πούμε ότι είχαν φτάσει στο σημείο 43 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν συνολικά 3 εναέρια μέσα. Γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό. Δεν πάει να πει ότι βρέχει στη Θεσσαλονίκη, θα βρέχει
1: στη τραγούδι τώρα. Έλα. Θα βάλω.
0: Σταμάτησε η βροχή, έδεσα και κατηφορίζει σε εσάς. Φοβάμαι ότι θα είναι έντονη τα
1: σέβη. Πέρασε, παιδιά, πέρασε.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Εντάξει, μωρέ.
1: Θες μόνο ρεμό.
0: Ένα ρεμούλι.
1: Όχι,
0: να σου πω κάτι.
1: Ρεμό, γιατί μου θέλει τραγούδι τώρα αυτό που είπες.
0: Θέλω έναν Αντώνη.
1: Περίμενε λίγο.
0: Αν είναι εύκολο, στα 7 χρόνια που δουλεύω σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, να μου κάνετε και εμένα το χατήρι να βάλεις το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου με τίτλο. Είσαι έτοιμος?
1: Για πες.
0: Έλα να με τελειώσεις.
1: Έλα ρε.
0: Ναι ρε φίλε. Μπορώ λοιπόν άνετα να σας πάσω το περίπτερο εδώ πέρα.
1: Είναι πολύ ωραίο πολύ. Έχουν ανοίξει πολλά μπουκάλια να
0: και
1: ξέρουν
0: φαντάσου,
1: αυτό.
0: Και φαντάσου έτσι όπως
1: την
0: είναι
1: ώρα που θα
0: σκήνη.
1: Πίνω στην υγειά σου και θα είναι το ποτήρι μου ένας μικρός καημός.
0: Θα κάνω σαν το Φαραντούρι κι εγώ. Φαντάσου τώρα να έχει βρέξει, να είναι κάτω μουσκεμά, να έχεις Αντώνη Ρέμο, να φυσάει αυτό το ωραίο το αεράκι το βαρθάρι τώρα και να βλέπεις τα πάντα καθαρά πεντακάθαρα.
1: Ναι.
0: Είναι τέλειο. Αντί να μην είσαι πώς λέγεται, μπακούρι και πας μόνος στο Ρέμο.
1: Καλά, μπορεί να πας και να βρεις το Ρέμο, δεν κακό.
0: Και να σε παντρέψει μετά ο Ρέμος, επειδή πήγες εκεί και βρήκες άλλους μισό. Για βάλτε πιο δυνατό. Κλείσε μας.

0: Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση από τη Σαλαμίνο. Λέει το. Εδώ λέει ακόμα σε θέση του το περίπτερο. Δεν τα σπάσατε ακόμα. Η Σαλαμίνο έτσι λέει.
1: Δώσε μας τον αέρα μέχρι και τις 7 για να πάμε από Σαλαμίνο σε διαφημίσεις και μετά να το παραδώσουμε στο Παναγιώτη για να το σπάσουμε το περίπτερο να βάλουμε κι άλλο Αντώνη Ρέμο.
0: Ναι, εννοείται ότι θα βάλουμε κι άλλο Αντώνη Ρέμο.
1: Ποιο? Και,
0: και τα αυτά είναι τα βραδινά, τα ωραία,
1: ναι,
0: που ανοίγανε πολλά μπουκάλια.
1: Μέχρι
0: πάρα
1: τις 7
0: πολλά.
1: Ποιο θα έχουμε? Μας έκανες τώρα γιώμα.

0: Ζήσα πολλά, αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα.
1: Λοιπόν, είμαι αέρα, πετάω. Ο φίλος εδώ, παιδιά, πέρασε. Άκουσε Ρέμο, στάθηκε και είπε με το ωραίο μουστακάκι. Πρώτα απ' όλα, είσαι μυστακοφόρος, μ' αρέσεις. Τι μου μυστακάκι είναι αυτό που έχεις ωραίο?
2: Κριτικό ντεμέκ είναι, αλλά ναι.
1: Τι ντεμέκ, είναι ή δεν είναι?
2: Είναι.
1: Κριτίκαρος είσαι?
2: Δεν είμαι κριτίκαρος. Εδώ στο Status FM, στο 107,7, ραδιόφωνο είναι το DNA μας.
1: Αγόρι μου εσύ! Ρέμο, θα μας τραγουδήσεις? Λοιπόν, άκου, επειδή βρέχει, τώρα ψιλοσταμάτησε, αλλά ο Αντώνης άρχισε να αγχώνεται, μαθαίνουμε. Και 200.000 άνθρωποι τώρα είναι σαν τα ποντίκια, χώθηκαν μέσα στα μαγαζιά. Πες μας ένα Ρέμο κάτι, ένα κριτικό κάτι.
2: Ρέμο δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ο Ρέμος δεν είναι από ζάχαρη και θα τραγουδήσει και με βροχή.
1: Πες μας ένα τραγουδί. Δεν έχεις ωραία φωνή, δεν τραγουδάς τίποτα. Άλλο τραγούδι δεν ξέρεις να μας πεις?
2: Ρέμο, όχι.
1: Γερμανικά ξέρεις? Είσαι λίγο σαν Achtung.
2: Achtung, wir können Deutsch singen, aber nicht so schön.
3: Είπες τέτοια
1: κουβέντα. Για ξαναπέστο, γιατί μου αρέσουν τα γερμανικά.
3: Είπες τέτοια κουβέντα.
1: Περίμενε. Μιλάς γερμανικά? Παιδιά, εγώ ξέρετε ότι θεωρώ ότι τα γερμανικά είναι η πιο σεξι γλώσσα. Ξαναπέστο.
2: Achtung, Deutsch ist zwar nicht so schön, wir können aber zusammen singen, wenn wir möchten.
1: The Tango Now!
3: Λοιπόν,
1: μπράβο τα γόρι μου, μπράβο. Είσαι ωραίος.
2: Καλή συνέχεια και το ραδιόφωνο είναι το DNA μας. Status FM 107,7.
3: Ωραίος.
1: Λοιπόν, άντε να γίνουμε viral. Πάμε.
3: Τούτο εδώ χαρισμένο, παιδιά.
0: Σαν από όνειρο μέσα στη νύχτα, κακό να ξυπνάω.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
5: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
6: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
14: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
15: Ακούσατε λοιπόν για μία ολόκληρη ώρα τη σύνδεση που είχαμε με το περίπτερο 16 Stand 1, όπου βρίσκεται το στάτους εκεί για να σας υποδεχτεί με πλήρες στούντιο, και όπως είναι ένα στούντιο το οποίο βγαίνει το πρόγραμμα του στάτους εδώ στη Σαλαμίνος, έτσι ακριβώς είναι και το στούντιο εκεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε πρόβλεψη, έπεσε μέσα όπως πάντα ο Βενιέρης σε ό,τι προβλέπει, είπε ότι δεν θα βρέξει και αμέσως έβρεξε. Εσείς ό,τι λέει ο Βενιέρης να πιστεύετε τα αντίθετα, θα είστε μέσα σίγουρα 100%. Τώρα αυτή τη στιγμή με ειδοποιούν από το ακουστικό, ναι, σπάει το περίπτερο ρωτής Μαχαιράς, μεταβαίνουν ήδη ασθενοφόρα, πυροσβεστική υπηρεσία και τα ΕΚΑΜ για να συλλάβουν του Λοντή Μαχαιρά που ακούει ρέμο και είναι σε έξαλλη κατάσταση. Σπάει ό,τι βρει μπροστά του, προσπαθεί να τον κρατήσει ο Μπαμπιδάκης μαζί με άλλους άνδρες, δεν καταφέρνουν, είναι σαν τον Χουλκ. Ναι, μόλις τώρα πέφτει το περίπτερο 16 Stand 1. Τα ΕΚΑΜ έχουν πάρει στο κατόπι το Λεοντή Μαχαιρά. Το κυνηγούν μέσα στην έκθεση και... Και τι, το χάσανε? Όχι, είναι μπροστά ο Λεοντής, πίσω τα ΕΚΑΜ. Το κυνηγούν για να το συλλάβουν. Αποκλειστικές πληροφορίες του στάτους 107 και 7. Όχι, παίζουμε. Αν οι άλλοι λένε ψέματα, εγώ μπορώ να πω παραπάνω. Περίπτερο 16 Stand 1, μπορείτε να πάτε από εκεί να δείτε το περίπτερο του στάτους. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Έχουμε μια είδηση, η οποία μόλις τώρα κατέφτασε. Σε λαϊκό προσκύνημα εσωρός του Γιώργου Μαζονάκη από την Κυριακή, πότε θα γίνει κηδεία? Και πάμε λοιπόν να πούμε τις λεπτομέρειες για το τελευταίο ντίο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκανε γνωστή η οικογένειά του σε μια ιδιαίτερη συγκινητική ανακοίνωση. Όπως αναφέρει, η εσωρός του θα βρίσκεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας της Νίκαιας, την εκκλησία καινορία που ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, ώστε όσοι φίλοι και φίλες το επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Η λαϊκή αγρυπνία, όπως τη χαρακτηρίζει η οικογένεια, θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής και θα διαρκέσει ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ως φόρο τιμής και αγάπης στην μνήμη του. Η κηδεία λοιπόν του Γιώργου Μαζονάκη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια απευθύνει παράλληλα θερμή παράκληση αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν την Humanity Greece.

Να σας πληροφορήσουμε ότι αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό αρχίζει και κοκκινίζει το ρεύμα προς δυτικά. Ξεκινάει από πολύ χαμηλά, από Πηλαία, και φτάνει έως και τα Πεύκα. Και φυσικά, φυσικό και επόμενο ήταν η βροχή να προκαλέσει τα προβλήματα που όπως πάντα δημιουργεί όταν πέφτει εδώ στην Θεσσαλονίκη μας, και όχι μόνο βέβαια, για να μην είμαστε και κάθετοι σε αυτά που λέμε. Πάντως έχετε το νου σας στον περιφερειακό. Αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Έχει σημεία με κόκκινο και σημεία με κίτρινο, το οποίο ξεκινάει από την Πηλαία και φτάνει έως και τα Πεύκα. Επίσης πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή έχουμε στο Θεσσαλονίκης Μουδανιών και στα δύο ρεύματα, για να σας δώσω να καταλάβετε, έως και τη Γουότρ μέχρι το Νέο Ρίσιο. Αυτή είναι η επιστροφή, έτσι είναι, προς ανατολικά είναι αυτό το θέμα, το οποίο όπως είπαμε ξεκινάει, είναι από την Λεωφόρον Θεσσαλονίκης Μουδανιών και φτάνει έως και το Ρίσιο με μέτωπο ανατολικά. Επίσης πολλή κίνηση θα βρείτε, θα παίξουμε ολόκληρο το μαζουνάκι, μην ανησυχείτε, από Θεσσαλονίκη εις Πειραιάς, από το αεροδρόμιο Μακεδονία και Θεσσαλονίκης Πειραιάς, είναι και στα δύο ρεύματα, έχει εκεί έντονη κίνηση. Είναι τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η βροχή. Θα έχουμε εμείς το νου μας, αλλά έχετε και εσείς που οδηγάτε, τι θα συναντήσετε μπροστά σας. Πάμε μαζονάκι, ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

0: όταν φύγω πια.
1: Και άλλη έκτακτη είδηση, δεν θα ξεχάσουμε σήμερα. Λοιπόν, δυσάρεστα είναι τα νέα για την κατάσταση της 29χρονης που τραυματίστηκε στην εκτροπή λεωφορείου στη Νέα Πολη Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που καταφτάνουν εδώ στον στάτους, η νεαρή γυναίκα έχει υποστεί ακροτηριασμό στο πόδι. Υπενθυμίζεται ότι οι άλλοι τρεις τραυματίες ήδη έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα δούμε τι θα γίνει.

Ακολουθεί και άλλο τραγούδι του Μαζονάκη. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έχουμε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μελοχώρι Κυλγής, και ας ελπίσουμε ότι η βροχή θα κάνει τη δουλειά της. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Μελοχώρι Κυλγής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 7 παρα 20. Για την κατάσβεση κοινοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Επίσης, ο Δήμος Κυλγής κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε

Ανδρουλάκης παίζει ρακέτες, πικ-πονκ, τι είναι αυτό, ρακέτες, ναι, α, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή αυτή την εντύπωση εμένα μου δίνει προσωπικά, δηλαδή το βλέπω τώρα να παίζει, ας πούμε, με τις ρακέτες, και έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ένα μπαλσαμωμένο πουλί να του δώσεις θα του φύγει από τα χέρια. Πάντως οι νέοι όταν ακούνε Πασόκ νομίζουν ότι είναι κανένας ράπερ. Και βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης δείχνει έναν άνθρωπο, μάλλον δείχνει, πώς να σου το πω τώρα, να το περιγράψω, μία γάτα έτσι που βλέπει τη σκιά της και νομίζει ότι έγινε τίγρης. Εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι είναι σαν μια γάτα η οποία βλέπει, όπως είπα, τη σκιά της και νομίζει ότι έγινε τίγρης. Πάντως, το μεγαλύτερο σφάλμα των Πασοξίδων είναι ότι τον έβαλαν τον κύριο Ανδρουλάκη αρχηγό. Γι' αυτό και δεν μπορούν να πάρουν πίσω τους ψηφοφόρους οι οποίοι αυτομόλυσαν δεξιά και αριστερά.

Θάλασσες Γιώργος Μαζωνάκης, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά στο Θεσσαλονίκη σε Μουδανιών προς Ανατολικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα τι προέκυψε εκεί. Είναι, ξεκινάει περίπου από το κέντρο υγείας και φτάνει μέχρι και την Πηλαία. Και από εκεί συνεχίζεται πάντα με μέτωπο...

ανατολικά αυτό το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και το Πουρνάρι στο περιφερειακό. Και για να δω, πάει και πιο πάνω από ό,τι έγινε ενημέρωση τώρα. Πάει πιο πάνω, πάει μέχρι που πάει, ρε, γιατί τόσο πολύ? Δηλαδή στον περιφερειακό πάει και στα δύο ρεύματα. Δεν ξέρω πως έγινε κάτι εκεί, μήπως η βροχή δημιούργησε αυτά τα προβλήματα. Είναι δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη η απόσταση. Πάει μέχρι και τα Πεύκα. Δηλαδή αν το πάρουμε λογικά, με μια νοητή γραμμή, φέρτε στο μυαλό σας κάτι, ότι από το κέντρο υγείας περίπου μέχρι και τα Πεύκα, αν δεν κάνω, μέχρι και την Πολύχνη Θεσσαλονίκης, υπάρχει κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Είναι βέβαια με κίτρινο, αλλά αυτό μακάρι να λήξει σύντομα, γιατί βλέπω ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό το η διαδρομή, πολύ μεγάλη διαδρομή. Έχετε το νου σας, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αν ξέρει κάτι κάποιος, ας με στείλει στο Viber ή ας τηλεφωνήσει να μας δώσει κάποιες πληροφορίες στο 231-05-13000-2311-82-1050 ή στο Viber στο 6908-35-78-00. Ο Ανδρουλάκης δηλαδή ξέρει να παίζει? Όχι βέβαια, δεν ξέρει να παίζει, φίλε Βαγγέλη, αλλή μόνο, σιγά να μην ξέρει να παίζει. Λοιπόν, πάντως οι πληροφορίες λένε ότι έκανε μια, πώς να το πω τώρα, μια απόκρουση, έτσι κάπως. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εκεί στον περιφερειακό τι συμβαίνει και στην Θεσσαλονίκη, σε Μουδανιών επίσης τι συμβαίνει. Γίνεται χάμος, θα λέμε χάμος, χάμος. Μήπως κόψανε από κάτω από την κίνηση λόγω του Αντώνη Ρέμου και γίνεται αυτός ο χαμός από το κέντρο υγείας της Έρμης μέχρι και πάνω στην Πολύχνη, πάντα με μέτωπο ανατολικά? Μήπως έχει γίνει κάτι άλλο? Θα το ψάξουμε κι εμείς, αλλά ψάξτε το κι εσείς να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Και μας ενημερώνεται επίσης στα Νέα Μάλγαρα, υπάρχει έντονη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη από την αρχή και εδώ είμαστε να τα πούμε.

τύχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε ένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

Λοιπόν, να πούμε σύμφωνα με νέες πληροφορίες, έστειλε και η Ελένη ένα μήνυμα. Πολλές αστραπές, λέει, προς Καρδία και μετά. Πάντως ο περιφερειακός θα κλείσει. Έχετε το κατανοώ, αλλά αργεί ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι οφείλεται όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Από τη Διεύθυνση Τροχέας ανακοινώνεται ότι. Αυτό είναι για την Δευτέρα, άρα όχι, δεν είναι αυτό. Οπότε για τη Δευτέρα είναι αυτό, ρε παιδιά, κάπαστε μου λίγο. Για τη Δευτέρα, λέει, από τις 11 το βράδυ μέχρι στις 5 το πρωί. Καμία σχέση, άστο, δεν είναι. Πάντως, από ό,τι διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, για να πούμε και την πηγή, γιατί δεν έχουμε εμείς δική μας πηγή, οπότε δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Καταλαβαίνετε τώρα και η θέση δική μας είναι δύσκολη. Και πρόκειται για τον θάνατο ενός ανθρώπου. Τα ψηφιακά, λοιπόν, όπως λέει το πρώτο θέμα, πιστήρια και είναι το γιατρό. Πήρε φωτογραφία το Μαζονάκη χωρίς τις αισθήσεις του επάνω στο μηχάνημα και την έσβησε πριν πάει στην ασφάλεια. Μιλάει για την γυναίκα γιατρό. Όπως λέει το πρώτο θέμα, νέα συγκλονιστικά στοιχεία αποκαλύπτει το πρώτο θέμα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και το τι μεσολάβησε από τη στιγμή που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Όπως όλα δείχνουν, το ζεύγος των γιατρών Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησαν να συσκοτήσουν τα γεγονότα και να αποσύσουν τις όποιες ευθύνες για το θάνατο του δημοφιλής τραγουδιστή. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται ότι και πλασματοθεφαίρεση είχε ξεκινήσει και φωτογραφία τον έβγαλαν ενώ είχε χάσει τις αισθήσεις του, αλλά και επιχείρησαν να σβήσουν τα αναχωρητικά στοιχεία. Η Ιωάννα Γάκα, με πτυχίο από τη Χαβάη, είπε, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, έβγαλε φωτογραφία του τραγουδιστή ενώ είχε υποστεί ανακοπή, τη στέλνει στο σύζυγό της που έπινε καφέ σε μαγαζί στο Κολωνάκι πριν πάει στην ασφάλεια, σβήνει τη φωτογραφία. Ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν το κινητό τους, το κινητό της. Μάλιστα. Όπως ήδη πιστοποιήθηκε από τη φωτογραφία, ντοκουμέντο του τραγουδιστής ήδη έχει ξεκινήσει την διαδικασία 42 λεπτών. Κάτι άλλο δεν αναφέρει, βέβαια στις 14:57 η Γάκα κλείνει το μηχάνημα, στέλνει τη φωτογραφία και μήνυμα στο σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την ώρα, όπως είπαμε, ήταν σε καφέ στο Κολωνάκι. Κάτι άλλο, όπως αργότερα δηλώνει ο γιατρός στους διασώστες, κάνει ένεση αδρεναλίνης και κάρπα στον Μαζονάκη. Μάλιστα, πάντως φωτογραφία του κουμέντου από τη λειτουργία του μηχανήματος έχει, λέει, το πρώτο θέμα στη διάθεσή του και τη δημοσιεύει. Τη βλέπω εγώ, αν θέλετε μπέστε στο πρώτο θέμα και δέστε τι ακριβώς συμβαίνει με τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, πάντως από ό,τι βλέπω εδώ στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, πολλοίς κόσμος βέβαια από την έντονη βροχόπτωση πήγε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει και ένα ετσιχητικό ντοκουμέντο να ακούγει το κόσμο, ομπρέλες, αστυνομία και κλούβες. Να πάρουμε μια μικρή γεύση, πάρα πολλοίς κόσμος, ομπρέλες, κλούβες, αστυνομία. Είναι με κορδέλες εκεί ο αποκλεισμός, έχουν κάνει αποκλεισμό με τις κορδέλες η αστυνομία. Εδώ βέβαια προσπαθούν να ρυθμίσουν και την κίνηση οι άντρες, τις τροχές και οι γυναίκες. Διότι ο κόσμος περνάει με κόκκινο, δηλαδή τα αυτοκίνητα έχουν πράσινο και γίνεται ένας χαμός. Ευτυχώς εκεί η τροχέα η οποία συντονίζει την όλη κατάσταση. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, πει να σας πω. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει όλη αυτή η βροχή, γιατί και εγώ θέλω με τη μηχανή να πάω στην Καλαμαριά και θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα παραμένει όπως έχει, όπως είπαμε και νωρίτερα. Δείχνει βέβαια να έχει κάπως κοπάσει. Ξεκινάει τώρα, προσέξτε, έχει μια κίτρινη γραμμή στο κάτω σχολάρι. Πάμε στο νέο ρίσιο που έχει σύγκρουση. Η σύγκρουση έχει μείνει αυτοκίνητο. Ένα από τα δύο συμβαίνει, έχουμε ατύχημα κοντά περίπου στην Waterland, επόμενο ήταν, διότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι με μέτωπο ανατολικά και συνεχίζει, πάει μέχρι και τα Πεύκα, παιδιά. Πάντως κάτω-κάτω δείχνει ότι υπάρχει μία σύγκρουση ή έχει μείνει αυτοκίνητο και δημιουργεί πρόβλημα εκεί στη Waterland. Συνεχίζει με μέτωπο πάντα δυτικά και πάει μέχρι και τα Πεύκα, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τώρα ο φίλος εδώ μας στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει καλησπέρα, αν έχουμε ενημέρωση αν θα γίνει συναυλία του Ρέμου. Δεν έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση για το τι θα γίνει με τη συναυλία. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα κοπάσει. Ο άλλος ο φίλος ο Ευάγγελος στέλνει μήνυμα και λέει μήπως κάποιοι που ήρθαν για τη συναυλία φεύγουν, είναι και η βροχή που πέφτει η ταχύτητα. Δεν νομίζω, Θόδωρα, να φεύγουν αυτοί που είναι για τη συναυλία του Ρέμου, αλλά πάντως η βροχή είναι σίγουρο ότι επηρεάζει την όλη κατάσταση με αυτό το μεγάλο, με αυτή φοβερή κίνηση την οποία δείχνει. Αλλά σας είπα, εκεί κοντά στη Waterland, με μέτωπο ανατολικά, δείχνει αυτοκίνητο ακινητοποιημένο ή έχει γίνει τρακάρισμα. Πάμε στις διαφημίσεις μας, διότι καθυστερήσαμε αρκετά, σας κουράσαμε, αλλά είναι αναγκαία αυτά τα οποία λέμε και αυτό και σας τα λέμε. Πάμε στις διαφημίσεις. Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

καλά, και ρωτάει σήμερα ο Τσίπρας και δεν το ξέρω. Τι γίνεται? Τι λέει η Λιόλιου? Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Κανονικά πρέπει να γιορτάζουν όλοι οι πολιτικοί και την ημέρα, αλλά έχουμε ημέρα του, παγκόσμια ημέρα του ψεύτη? Δεν έχουμε. Άρα η Λιόλιου είναι αρκετά μπροστά. Λοιπόν, να πούμε ότι στην ασπροβάλτα που μας έστειλε ο φίλος μας γίνεται, λέει, χαλασμός κυρίου. Το όνομα δεν μπορώ να βγάλω, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Εκεί στην ασπροβάλτα το όνομα σου δεν μπορώ να βγάλω, οπότε τέλος πάντων σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, για να πάμε και στο επόμενο. Έχουμε κάτι νεότερο για την κίνηση στους δρόμους. Για να δούμε, εκεί παραμένει η κατάσταση από σχεδόν νέο Ρίσιο. Έχει ένα εικονίδιο το οποίο μας βγάζει εδώ στο χάρτη. Μπορεί να είναι και ατύχημα, μπορεί να είναι και ακινητοποίηση αυτοκινήτου. Πάει μέχρι Θέρμη, σταματάει για λίγο, ξαναξεκινάει προς από την Πηλαία και πάει ανατολικά πάντα, έτσι, και πάει περιφερειακό μέχρι και τα Πεύκα, περνάει και τα Πεύκα.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Για να δω λοιπόν τι, έχουμε τον Λεωτή Μαχαιρά στην τηλεφωνική γραμμή. Να τον βγάλουμε. Λεωτή, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
0: Τι ακριβώς?
1: Ακούς τραγούδια?
0: Ακούω.
1: Έχω δίπλα μου τον Αντώνη Ρέμο. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται.
0: Καλό.
1: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Σχετικά με τη συναυλία, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ρωτάει. Επικοινώνησα με την διοργανώτρια εταιρεία, με την Galaxia Production, προκειμένου να μάθουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει, για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, επίσημη και μπορούμε να τη μεταδώσουμε στον αέρα του στάτους, είναι ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Απλά θα αργήσει λίγο να ξεκινήσει.
0: Άρα έχουν πληροφορίες ότι η βροχή θα κοπάσει, θα σταματήσει?
1: Ορίστε.
0: Λέω, αν έχουν πληροφορίες ότι η βροχή θα σταματήσει.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Α, ωραία,
1: φυσικά.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Θα αργήσει λίγο, οπότε θα, λίγο υπομονή. Ένας Αντώνης Ρέμος δεν είναι κάποιος τυχαίος, έτσι.
1: Καλά, εννοείται, εννοείται. Αυτό θα το απολαύσουμε, έτσι κι αλλιώς και η υποβροχή ο Ρέμος είναι καλύτερος.
0: Σωστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωτή.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
0: Να είσαι καλά, χίλια ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, πολύ καλός. Φοβερός ο Λεωτής Μαχαιράς. Μας ενημέρωσε, επικοινώνησε με την διοργανώτη εταιρεία. Ο Αντώνης Ρέμος θα πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη, με την υπερπαραγωγή θα έλεγα, η οποία θα παίξει σε πολλά ξένα μέσα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Απλά θα αργήσει λίγο να ξεκινήσει, όπως μας είπε ο Λεωτής Μαχαιράς, και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τρία καινούργια τραγούδια. Την Λιόλιου, τη Στιγκούδη.
1: Το είχα πει, αυτός δεν κάνει για
0: και ένα ακόμη τραγούδι μετέδωσα, τον Σαντιγκάι, τον Χρήστο, το πουθενά καλά. Τώρα λέω να ακούσουμε και κανένα έτσι τραγούδι από το διεθνή χώρο, αν συμφωνείτε, γιατί πάμε για κλείσιμο και ο Γιάννης Ορέπιτς είναι κοντά σας σε λίγο. Έτσι μια Μαντόνα, ακούστηκε πολύ η Μαντόνα το καλοκαίρι, πρώτη είναι στην Ελλάδα. Έγινε χάμος. Κάντε τέτοιες βλακίες. Διότι ήρθε η Μαντόνα στην Ελλάδα, έγινε διαφήμιση η Ελλάδα. Δηλαδή, ήρεμα. Τι καμένα μυαλά υπάρχουν στον κόσμο, δεν μπορώ να φανταστώ. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε.

Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο έφτασε η ώρα να παραδώσουμε την σκυτάλη στον Γιάννη Ρέπιτς, που θα είναι κοντά σας για το επόμενο τρίωρο, αν δεν κάνω λάθος. Με καταπληκτικά τραγούδια και φυσικά την βελούδινη φωνή του, έτσι όπως συνηθίζω να λέω για τον Γιάννη Ρέπιτς. Στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και αυτή την ώρα ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Για να δω και λίγο το πρόγραμμα, γιατί δεν το θυμάμαι και απ' έξω. Λοιπόν, μέχρι τι ώρα θα σας πάει ο Γιάννης Ρέπιτς? Μέχρι τις 11, καλά είπα, εντάξει. Λοιπόν, από τις 5 μέχρι και αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Στάτους ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πληροφόρηση που έφτανε εδώ στα στούντιο του Στάτους 107 και 7. Εμείς θα ανανεώσουμε αύριο το ραντεβού μας. Στις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά και φυσικά ο Θεός να μας δίνει την υγεία μας πάνω απ' όλα.

0: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Status FM. Στους 107.7.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ladies and gentlemen,
2: Cinnabon. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
3: Allora,
4: are you ready, Boots? Start walking.
3: And now start walking. It's a rainy day. Θεσσαλονίκη. 8 και 3 λεπτά. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Με βροχούλα. Τώρα μας λέει γενικά εύθριος. 28 βαθμοί. Ωραία βραδιά. Αν σταματήσει και η βροχή. Και όπως λένε, θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει του ρέμου. Σε λεμπονάτα. Έως τα μεσάνυχτα, ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο.

Πάντως ταξίδεψε αρκετός κόσμος από διάφορες πόλεις της Ελλάδος για την απόψινή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στην αρχή επελπίστηκαν μερικοί, κάποιοι άλλοι είχαν προνοήσει και πήραν ομπρέλες. Και κάποιοι άλλοι μου στέλνουν μηνύματα ότι ορίστε, αυτή είναι η εκδίκηση του μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί ρε φιλαράκι? Γιατί προσβάλλουν το μνημείο του? Όχι και έτσι, όχι και έτσι. Πάντως έχει πλάκα να μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Εγώ θα έλεγα πως είναι υπεύθυνη για αυτή τη βροχή η μητέρα του Αλέξανδρου, η Ολυμπιάδα. Ελληνίδα μάνα. Σας έκανε όλους να πάρετε ζάχαρη.

όταν κάποιοι καλλιτέχνες ή διάσημα πρόσωπα αγαπητά στο κοινό φεύγουν ξαφνικά, έχει διαφορά από το να είναι άρρωστος στο νοσοκομείο και να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα φύγει, και άλλο να φύγει απότομα και να σοκαριστείς ως θαυμαστής. Και άλλοι θάνατοι έτσι συνέβησαν ξαφνικά και σοκάρισαν την ελληνική μουσική σκηνή και τους θαυμαστές τους. Να θυμηθούμε λίγο τον Παντελή Παντελίδη, ο οποίος ξαφνικά ένα πρωί διαβάσαμε ότι σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης. Απότομος θάνατος και σε νεαρή ηλικία ήταν και του Βλάση Μπονάτσου. Και επίσης ο θάνατος που σοκάρισε γενικά τον πλανήτη ήταν αυτός του Μάικλ Τζάκσον. Ακόμη παίζουν τα social media τις έρευνες στο σπίτι, γραφείο, κλινική, επιστημονικό κέντρο. Σε όλες τις λεπτομέρειες που συνέβησαν πριν και μετά από το θάνατο του Μαζονάκη.

Εν τω μεταξύ, φυσικό επόμενο είναι. Με τέτοια μεγάλη συναυλία και τόσο πολύ κόσμο στην πόλη. Αύριο είναι και η τελευταία μέρα της Διεθνούς Εκθέσεως. Και στην περιφερειακή, αλλά και στους δρόμους, στους εσωτερικούς δρόμους εδώ στην πόλη, Τσιμισκή, παραλιακή. Υπάρχει μεγάλη αναμονή, μεγάλες ουρές. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται και πολλοί κόσμος από την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης για τη συναυλία.

που σημειώνεται σειρά αυτοκινήτων είναι από τη Μουδανίων στροφή για τον Περιφερειακό και λίγο μετά στην περιοχή της Καρυλάου, Καλαμαριά και βέβαια στο αεροδρόμιο. Ιδιαίτερη προσοχή, διότι και οι δρόμοι αυτή τη στιγμή είναι σαπούνι, γλιστράει πολύ.

Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, θα κατέβουν και στο δρόμο. Είναι και η σκηνή έτσι εντυπωσιακή, ψηλή. Θα μπορείς να βλέπεις, ας πούμε, από μια μεγάλη απόσταση. Καλή διασκέδαση, λοιπόν, guys. Ευχαριστώ το Φώτη και καλή βάρδια, φιλαράκι. Χαιρετίσματα στην Άννη Νικολαίδου και στην κυρία Τέρη. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάει το Σάββατο.

Γεια χαρά σε Λευτέρη. Μας στέλνει καλησπέρες από τη βροχερή Καλαμαριά. Βρε και εκεί, εδώ στην πόλη τουλάχιστον στο κέντρο έχει σταματήσει. Ο ουρανός έχει πάρει το μπλε βαθύ, το σκοτεινό μπλε. Δεν φαίνονται πουθενά άσπρα σημάδια. Αρέσει είναι οι νεφώσεις, οι οποίες θα γίνουν πυκνές αργότερα και θα ρίξει πράγμα. Έτσι λένε τουλάχιστον. Ας τους να λένε. Θα γίνει.

Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στην Go, στον Μίλτο Γκαρέλη. Γεια σου Μίλτο. Στον Καπετάν Κωστή στην Go, στον Ντένις Μωυσή στο Cleveland, στον Γιώργο Σβίνο και στη Λένα Σβένιξον, επίσης στην Go. Και στη Λέρο τον Πέτρος. Στα αγγλικά μας το γράφεις Diamond, Πέτρος Diamond. Στη Λέρο υπάρχει Πέτρος Diamond. Γεια σου Πέτρε Diamond.

Όσοι αισθάνεστε μαζοχιστές, δείτε live την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση. Όσοι είστε παραλιακοί άνθρωποι, απολαύστε την παραλία και με βροχούλα είναι ωραία, αλλά είναι επικίνδυνο όσον αφορά τους κεραυνούς. Έτσι κι αλλιώς οι πιο συχνοί κεραυνοί είναι κεραυνοί στη θάλασσα.

Όπως φαίνεται στον περιφερειακό σε όλη τη διαδρομή βράχει, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και όπως μου γράφει ο Λευτέρης, πριν μία ώρα στο πανόραμα είχε μπουρίνει με λίγες ζημιές. Και τώρα που γύρισα σε όλο τον περιφερειακό έβρεχε και θέλει προσοχή.

ευχαριστούμε τον ταξιδιώτη της εκπομπής μας με το κόσμημα. Γεια σου Δημήτρη Λιάση, που αυτή τη στιγμή μας στέλνει βίντεο από δρόμους της Ρουμανίας. Ο ήλιος δει, τα χρώματα είναι παντού τα ίδια. Άρα τίποτα ξεχωριστό σε κάποιο δειλινό, είτε στη Σαντορίνη είτε στη

ναι, είναι και λίγο σάλτσα ρε παιδί μου. Κάπως σαν σάλτσα. Ελάτε, γράφουν τρανά τρανά, να απολαύσετε το μοναδικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνη στην Ία. Θα ρίξει και δεν υπάρχουν άλλα ίδια ηλιοβασιλέματα και δειλινά σε άλλα νησιά, ακριβώς τα ίδια. Γιώργος Βίνο, συμφωνείς? Βέβαια, αυτό λέω. Δηλαδή, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Εντάξει, είπαμε. Τώρα, όσον αφορά την εξέδρα εκεί στο Μέγα Αλέξανδρο, τζάμπα φωνάζατε, τζάμπα βρίζατε, τζάμπα πολιτικά συνθήματα, τζάμπα όλα. Το θέμα είναι ότι είναι μια γιορτή και αξίζει στον Αντώνη Ρέμο αυτή η γιορτή, γιατί είναι και καθάρια φωνή, ωραίος, και έχει βγάλει αρκετά ρεμάκια στην πορεία του. Όλοι οι νέοι τραγουδιστές θέλουν να είναι Ρέμος.

0: Έκκληση, έκκληση του διευθυντή της Anthropic. Ξέρετε, αυτές οι τεχνητές νοημοσύνες, να είχαμε να λέγαμε, ο οποίος ικετεύει να επιβραδύνουν το ρυθμό ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, διότι θα καταστρέψει μέσα σε εισαγωγικά την ανθρωπότητα. Μεγάλη μανία και πολύ υπερβολικό αυτό για ένα κομπιουτεράκι να καταστρέψει όλη την ανθρωπότητα. Ναι. Δηλαδή, υπερβολή. Υπερβολή στην υπερβολή. Γι' αυτό ας κάνουμε ένα διαλυματάκι λίγο να συνέλθουμε και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος.
1: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.

Εν τω μεταξύ εκεί στην παραλιακή, μπροστά από το Λευκό Πύργο, από ό,τι φαίνεται εδώ τίποτε δεν κινείται. Υπάρχουν ουρές, κόκκινες, κίτρινες. Φυσικό επόμενο είναι. Εκεί θα γίνει και η συναυλία. Επίσης Χαριλάου, Νέα Ελβετία, ανάληψη, διάφορα κοκκινάκια, προφανώς οι σηματοδότες. Και άλλο ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα έχουμε στον Φίνικα. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται η βροχή αραιά και πού περιφερειακά. Στο κέντρο δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα.

Αυτά είναι τα ωραία με τα μεγάλα ταξίδια στην Ευρώπη. Να, ας πούμε, μου στείλε ένα βιντεάκι ο Δημήτρης Ολιάσης, όπου γράφει, είναι σκυλίτσα η οποία έφαγε όλο το φαγητό της. Κακοποιημένη φαίνεται και η μενούλα. Τι είναι αυτά τα άσπρα σημάδια, το τρίχωμά της ή καψίματα? Πάντως σε περιμένει σε κάθε ταξίδι, ε. Τι λέω, ρε φίλε. Ωραίο αυτό. Και σταματάς στο ίδιο σημείο. Ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις, φίλε Δημήτρη Λιάση. Γι' αυτό έχουν και κάποιο ενδιαφέρον έτσι τα ταξίδια, έτσι δεν είναι? Να ξέρεις ότι κάπου σε κάποιο σημείο, στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία, στη Γερμανία, σε περιμένει ένα σκυλάκι ή ένας άστεγος τον οποίο βοήθησες κάποια στιγμή και σε περιμένει για να σε καλωσορίσει. Βρε καλό στο παλικάρι. Πάντως ο περιφερειακός λόγω των εργοταξίων έχει πολύ σκόνη, χώμα στο οδόστρωμα και οπωσδήποτε αυτά γλιστράνε. Αυτό θα ανανεώνεται καθημερινά, οπότε με τα πρωτοβρόχια μεγάλη προσοχή στη γλίστρα. Μιλάμε, ναι, παγάκι. Γλίστρα μεγάλη. Λεωνίδας. Τι είναι αυτό, στάτους? Ρε φίλε. Από εδώ το έχεις, από εκεί το έχεις, προσπαθείς να το ανεβάσεις. Ωραίο. Ωραίο. Και αυτό και το προηγούμενο θα τα κατεβάσω, να τα κρατήσω. Για σας που δεν έχετε φτάσει ακόμη στο σημείο που θα γίνει συναυλία και είστε στο αυτοκίνητο σε κάποια ουρά, έτσι πάρτε μία γεύση για να γλυκαθείτε μέχρι να φτάσετε.

0: από μπροστά σου.
1: Είναι ένα από τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου που μου αρέσει ιδιαίτερα, με εκφράζει. Γι' αυτό το ακούμε.
0: Νομίζεις πως είσαι με πιο.
1: Είναι στα best της προσωπικής δισκοθήκης. Λεωνίδα Ωραίος.
0: Φύγω απ' τη ζωή σου.
1: Ωραίος.
0: Ντροπή σου. Εγώ σ' αγάπησα πιο πάνω.
1: Συγχαρητήρια Δημήτρη Λιάση. Και στη φίλη μου την Άννη Νικολαϊδού, η οποία συμφωνεί ότι ο ξαφνικός θάνατος του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, την επηρέασε τόσο πολύ όσο και ο ξαφνικός θάνατος του Μάικλ Τζάκσον. Από ό,τι βλέπω έχουμε και άλλο cab driver, Γκατζόγλου Κωνσταντίνος, με φωτογραφία μάλιστα, για να δω. Α, ωραία, από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Ανοίγει. Άνοιξε, δεν. Άνοιξε. Check it out.

Εν τω μεταξύ, τα χρόνια που ζούμε, τα πάντα έχουν εξελιχθεί και έχουν εκτροχιαστεί πολλά. Όπως ας πούμε η ιατρική, η οποία έχει πολλά παρακλάδια. Ο Ιπποκράτης είναι σήμερα ο πιο γνωστός αρχαίος Έλληνας γιατρός. Αλλά όχι ο μοναδικός, ε. Πριν και μετά από αυτόν έζησαν και διέπρεψαν σημαντικές προσωπικότητες, οι οποίες συνέβαλαν με το έργο τους στη γέννηση της ιατρικής επιστήμης. Κατά σύμπτωση όλοι οι Έλληνες, αρχαίοι. Μεταξύ αυτών ο Γαλινός. Συνέδεσε το όνομά του με τα γαλλινικά σκευάσματα. Ο Ερυσίστρατος, ο Κίος, που ήταν από τους πιο γνωστούς γιατρούς και ανατόμους της αρχαιότητας. Όταν επρόκειτο για ανατομία, ο Ιπποκράτης παρέπεμπε στον Ερυσίστρατο. Αλλά και ο Αριστοτέλης, ο οποίος ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του στη βιολογία.

Να, τέτοιες φωτογραφίες μου αρέσουν μάλιστα. My weekend is all booked. Just one more chapter. Το επόμενο, float twist loading, emotional damage, main character energy. Πολύ σωστά. Φυσικά ακούγοντας σε λεμπών, έτσι βρε, αν υπέστο και αυτό, το είδα στο τέλος.

Εν τω μεταξύ η παραλία έχει γεμίσει κόσμο εδώ σε μας, η Σαλαμίνος, με έξοδο στη Λεωφόρο Νίκης παραλιακή, είναι κλειστή, οπότε αλλάζετε κατεύθυνση. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσετε από τη Λεωφόρο Νίκης. Έχετε το υπόψη σας όσοι κατεβαίνετε τη Δωδεκανήσου. Είναι κλειστή η συνέχεια της Σαλαμίνος.

Λίγο πριν την άναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως, είχαμε τις διαμαρτυρίες, είχε κλείσει η πόλη, είχε γίνει το μεγάλο μπάχαλο. Εν τω μεταξύ, στο τέλος της έκθεσης, αύριο τελειώνει, έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και αναρωτιέμαι αν δεν ήταν τζάμπα και είχε ένα εισιτήριο, θα είχε τόσο κόσμο? Άσε τώρα, στην Ελλάδα είμαστε. Το τζάμπα μας αρέσει, αγόρι μου, και το επιδιώκουμε.

Όταν τηλεφωνείτε και δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, μπορείτε να μας το λέτε αντί να κλείνετε την συσκευή. Αυτό δεν δείχνει παρά αγένεια. I feel good anyway. Προφανώς δεν θέλατε να μας πείτε κάτι επίγον, οπότε καλά κάνατε.

Σαββάτο βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχω στα μεσάνυχτα παρέα με στους μοναχικούς και στους εργαζόμενους, στους ρομαντικούς και στους οδηγούς, στους εφημερεύοντες και στους περιπολούντες με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7. Hey, don't forget.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας.
1: Δεν είμαι αγενής, απλώς χτυπούσε πολλή ώρα.
0: Α, εσείς πήρατε προηγουμένως. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι.
1: Μία πληροφορία σε παρακαλώ πολύ.
0: Ακούω.
1: Η Εγνατία μπορεί να περάσει κάποιος για να περάσει στην άλλη μεριά της πόλης.
0: Εγνατία, όταν λέτε την Εγνατία στο κέντρο, στην πόλη μέσα, την οδό Εγνατία.
1: Ναι. Ερχόμαστε από Αθήνα τώρα.
0: Από Αθήνα έρχεστε.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι χαλαρά, περνάτε.
1: Πάση, αυτό θέλω να ξέρω.
0: Περνάτε από την Εγνατία, είναι ναι, από ό,τι βλέπω ωραία. Στο πράσινο, οπότε εντάξει είστε.
1: Μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Σας ακούμε συνέχεια, οπότε ξέρουμε και τις ώρες σας.
0: Ωραία.
1: Ξέρουμε και τα πληροφορίες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Γεια σου Κώστα Καζάκο, σε βλέπω ενθουσιασμένο. Best disco in town and now out of town. Έτσι, μπράβο. Ο Λευτέρης μας δίνει την πρώτη περιγραφή από τα φώτα του σκηνικού, τα οποία φαίνονται από Καλαμαριά, Νταλίπη, στρατόπεδο. Θα δεις και τα λέιζερ σε λίγο, περίμενε.

Α, μάλιστα. Έχουμε άλλο ένα μήνυμα από την κυρία Ευμορφία Λογαρίδου, η οποία μου γράφει: αν βρέχει τώρα στο κέντρο. Στο κέντρο, όχι, δεν βρέχει. Είσαστε σε γάμο, ε. Δεν μας ακούγετε, πού να μας ακούσετε. Τώρα που είστε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε. Το αν θα γίνει η συναυλία, μέχρι στιγμής θα γίνει. Ήδη ανάψανε τα φώτα, όπως είπα προηγουμένως. Φαίνονται από την Καλαμαριά. Λίγο θα βάλουν μπροστά και τα λέιζερ. Ο κόσμος είναι εκεί, εν αναμονή. Οπότε καλώς ήρθατε κι εσείς μετά το γάμο.

Έριξα μια ματιά από το παράθυρο του στούντιο έξω στη Σαλαμίνος να δω την κίνηση. Μια χαρά είναι. Είπαμε το ένα ρεύμα προς το λιμάνι. Είναι κλειστό. Μην κατεβαίνετε τζάμα. Υπάρχει τροχονόμος. Έχουν βάλει κορδέλες. Είναι κλειστό το ρεύμα αυτό. Το μόνο που λειτουργεί είναι το απέναντι με έξοδο στη Τσιμισκή και φύγες από Πολυτεχνείου. Είδα εντωμεταξύ, εκτός από την κίνηση, είδα και δύο μουσουλμάνες ντυμένες στα μαύρα και στο μισοσκόταδο φαινόντουσαν σαν τους χάροντες να περπατούν κατά πάνω σου. Αυτό βλέπω κι εγώ, Φώτη Τσιμπάκη. Σήμερα θα γίνει του Ρέμου το κάγκελο, ακόμη κι εγώ παίζω Ρέμο. Μ' αρέσει όμως. Και ειδικά αυτό το κομμάτι. Έλα, δώσ' το.

τώρα. Τελευταία νέα όσον αφορά την πόλη και την κυκλοφορία. Έχουν κλείσει την Παύλου Μελά από την Τσιμισκή και κάτω κλειστεί και η παραλία εκεί.

0: Μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Music Events Live. Ρία Ελληνίδη. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμπ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: ΕΙΑΒ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
4: Status FM. Στους 107.7.

Η ώρα είναι 9. Ladies and gentlemen, please welcome. Τελεία GR.

Μπορεί ο Άρης, Αντώνη Ρέμο, μπορεί ο Άρης, ο Θεός του πολέμου, να δημιούργησε λίγο αυτό το μπάχαλο, αλλά από ό,τι βλέπω οι θαυμαστές σου και με ομπρέλες θα είναι εκεί. Μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ μέσα, ανάμεσα στις ομπρέλες πολύχρωμες, βλέπω και μια ομπρέλα την οποία πρέπει να έχει αγοράσει ο κύριος ή η κυρία που την κρατάει από Παρίσι, γιατί είναι στολισμένη με την πύλη του Θριάμβου, με τον πύργο του Άιφελ, αλλά δεν έχει Dior, δεν έχει Chanel. Με λίγο καθυστέρηση η μεγάλη επαιτειακή συναυλία θα ξεκινήσει, αρκεί να μην τα ρίξει μετά όλα μαζεμένα. Η προσέλευση του κόσμου είναι σαφώς πολύ χαμηλότερη από την αναμενόμενη, βλέπεις. Αν και κάποιοι τολμηροί έχουν ήδη σπεύσει περιμετρικά από το χώρο του αγάλματος με ομπρέλες. Θα το υποστούμε και αυτό για μία φορά στη ζωή μας, γιατί όχι. Και να ξαναδείτε την ταινία «Χορεύοντας τη βροχή». Μαριπόζα, Μαριπόζα.

Ο μήνας γενεθλίων της Παρθένου. Έχουμε αρκετούς Παρθένους. Αλλά στην πραγματικότητα, μετά από κάποιες μετρήσεις, ξέρετε, στα ληξιαρχεία των δυτικών χωρών, απεφάνθησαν ότι το πρώτο ζώδιο σε γεννήσεις είναι ο εγώκερος. Ναι, τώρα υπολόγισε. Να δεις πότε συλλαμβάνονται. Πότε είναι η εποχή της αναπαραγωγής. Άνοιξη, φιλαράκι. Άνοιξη. And so we dance. Αλλά όλοι οι μεγάλοι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι Έλληνες, δεν άφησαν απογόνους. Τα κράτησαν όλα τα μυστικά δικά τους. Δεν τους άρεσε ο γάμος, ρε παιδί μου. Δεν τους άρεσε αυτό το πράγμα.

0: Γεια σας, μας ακούτε?
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γεια σας. Ναι. Για πείτε μας.
1: Ήθελα, για τον περιφερειακό αύριο το πρωί θα είναι ανοιχτός.
0: Δεν έχουμε, δεν έχουμε πάρει κάποια ειδοποίηση, αλλά μετά από αυτή την μπόρα την σημερινή θα δούμε. Συνήθως μας στέλνουν δελτία τύπου.
1: Δεν μας έχουν. Να πάω το πρωί να ρωτήσω.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά.

Πάντως πολύ κοκκινάκι στο κέντρο της πόλης, σε κεντρικούς δρόμους. Εγνατή, έτσι μισκή, παραλιακή, λεωφόρο Νίκης, κλειστά πολλά σημεία. Στην περιφερειακή φαίνονται όλα καλά, μια χαρά. Δεν υπάρχει κάπου κάποιο μπλοκάρισμα. Επίσης υπάρχει κίνηση και στην Λαγκαδά. Δεν μπορώ να συνηθίσω αυτό το Μίκη Θεοδωράκη, ρε παιδιά, δεν το μπορώ, εντάξει. Θα προτιμούσα όπως ήταν Κωνσταντινουπόλεως. Αλλά όποιος δήμαρχος ερχότανε με το ονόμαζε τους δρόμους. Δεν είχε άλλη δουλειά, άλλαζε τα ονόματα. Και όχι μόνο στη Σταυρούπολη, στο Δήμο Πάπουλου, αλλά σε όλους τους δήμους. Άλλη δουλειά δεν έχουν να αλλάζουν ονόματα και να δίνουν και σε μερικούς δρόμους τα κολυτάρια μας. Μα έτσι δεν γίνεται δουλειά. Έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ.

Μακεδονία Παλάς στις παρυφές. Θα ήταν περισσότερος από ό,τι μου λένε, αλλά γιατί δεν μαζεύεστε κοντά κοντά. Αν είστε κοντά κοντά και έχετε και τις ομπρέλες, πολύ λίγοι θα βραχούνε. Οι περιφερειακοί, οι ακρίτες των συνόρων.

Πολύ ωραίο, ιδιαίτερα συμβολικό το βιντεάκι που μας στείλατε, κυρία Μαρία Σιδηροπούλου. Ένα βιντεάκι ωραίο, νυχτερινό. Και από κάτω η Λεζάντα γράφει: νέοι επιβάτες τώρα. Μα πού πάγαν όλοι? Ρεμό. Προφανώς. Αλλά από ό,τι βλέπω, υγρή η άμμος. Πρέπει να σας έχει ρίξει εκεί. Να έχετε νερό για 6-7 χρόνια. Ναι ρε φίλε, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Πολύ σωστά το έθεσες. Αν έχει το Βασιλίσσης Όλγας ή Βασιλέος Παύλου, τουλάχιστον στην ΚΟ τα αφήσαν αυτό. Κεντρική οδός Βασιλέος Παύλου. Δηλαδή ποιον χαλάει? Όποιο χαλάει, σοδίτσα. Σε λεμπονάτι μάλιστα σοδίτσα. Τώρα έχουμε και τον Paul Degres. Σιγά σιγά ανεβαίνει.

Τώρα βέβαια οι άνθρωποι και οι φίλοι του ραδιοφώνου, του Status, οι οποίοι είναι εκεί για την συναυλία, φυσικά η προσοχή τους είναι στραμμένη εκεί, να μάθουν και αυτοί λεπτομέρειες. Θα γίνει, δεν θα γίνει, τι περιμένουμε, ας περιμένουμε. Οπότε γι' αυτό δεν έχουμε βιντεάκια και φωτογραφίες από το χώρο εκεί. Περνάτε που περνάτε οι cab drivers από το σημείο, πάρτε ένα βιντεάκι εκεί να δούμε, υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει. Βίβα Ρέμος ένα πράγμα.

Εχθές κατά τις εκδηλώσεις και την αναφώνηση των ονομάτων των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου στο Μανχάταν, ο ανεκδίκητος Ουγκαντέζος δήμαρχος Μαμντάνι της Νέας Υόρκης, ούτε στο πιο χειρότερο εφιάλτη μας θα το περιμέναμε αυτό, κι όμως Ουγκαντέζος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνι, αυτός ο απερίγραπτος τύπος μαζί με την άλλη απερίγραπτη ΑΟΚ, την Αλεσάνδρια Οκάσιο Κορτέζ, κατά την ώρα της αναφώνησης των ονομάτων των θυμάτων, κάτι συζητούσαν στην εξέδρα τους, πέρα που άλλοι αξιωματούχοι είχαν τα κινητά τους μπροστά τους. Δηλαδή ένα κουλουβάχατο. Κάτι λέγανε και ξεραθήκανε στο γέλιο. Κάποιος το πήρε το στιγμιότυπο, το ανέβασε στα social media και έγινε το μεγάλο κράξιμο. Το μεγάλο κράξιμο. Η Βρέμη τι έχει, μουσουλμάνο δήμαρχο Λεωνίδα ή κανονικό γερμανό μετανάστη, ξέρω εγώ κάτι. Όπως η πρωτότυπη Λονδρέζη με τον Σαντικάν. Λέω μήπως το γυρίσατε κι εσείς από την άλλη πλευρά.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σου Ιωάννη, ρέπη.
0: Ω, Βενιέρης Δημήτριος στο τηλέφωνο.
1: Άρχοντα των Ερτριανών και της βραδινής ζώνης.
0: Πάμε, ωραία, πάμε, το χάσει, ωραία.
1: Ρεπορτάζ,
0: πάμε.
1: Περνάω τώρα από το Βελίδιο, μέσα Ανδρουλάκης, μπλα μπλα, Πασόκ, 1%,
0: ναι, εννοείται.
1: 13ος μισθός κλπ. Μιλιούνια κόσμος.
0: Έχει. Α, στο Ρέμο. Αυτό ήθελα να αναρωτηθώ πριν πάρεις τηλέφωνο. Δηλαδή, σκεφτόμουν πόσο κόσμο θα έχει τώρα στο Ρέμο και πόσους θα έχει στο Βελίδιο.
1: Δεν ξέρω μέσα τι έχει, εντάξει, θα έχει και μέσα κόσμο, αλλά κόσμος κατεβαίνει. Θυμίζει λίγο κάτι συγκεντρώσει που είχαν, πήγαιναν όλες τις πολιτικές πόλεις. Κόσμος κατεβαίνει εδώ από την 3η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, λάθος ημέρα διάλεξε ο.
1: Διαφόρο στρατού, συγγνώμη, ναι. Πολλοί κόσμος.
0: Πολύ, φαίνεται και στους χάρτες εδώ, κόκκινα, ναι, παντού.
1: Πήγε να τα χαλάσει λίγο καιρός. Έφτιαξε και νομίζω ότι τελικώς έτσι όπως έγινε καλύτερα, γιατί κάνει δροσούλα. Οπότε όσοι θα δουν τη συναυλία θα περάσουν όμορφα.
0: Ωραιότατα.
1: Αυτά ήθελα να σου πω, εγώ πάω να ξεκουραστώ, δεν αντεβάλλω.
0: Ωραία, check it out, να πας να ξεκουραστείς. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
1: Γεια σου Γιάννη μου.
0: Γεια χαρά, everybody.
1: Πολύ Γιάννη, χαμός γίνεται, χαμός.
0: Δώσ' τους από ένα τραντζιστοράκι.
1: Χαμός, χαμός, χαρά.
0: Γεια χαρά.

0: εσείς εκεί από τους νέους επιβάτες έχετε φόρα παρτίδα όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης, έτσι. Μπράβο σας, κυρία Μαρία Σιδηροπούλου. Ωραία. Ξέρετε ότι κατοικείτε στο Μανχάταν της Μακεδονίας, έτσι.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Status FM. Στους 107.7.

This is your lovely radio, STATUS 107.7. Check it out. Cool Blue Energy. Ευχαριστώ πολύ τον Απόστολο Κερατίδη, cab driver, ο οποίος μου έδωσε ένα ρεπορτάζ και ο ίδιος. Σχολιάσαμε λίγο για τη μιζέρια. Όσοι θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν μπορούσατε, είναι διότι έχουμε διάφορα τηλεφωνήματα. Οι γραμμές είναι freeway τώρα, 5-13.000. Επίσης το Viber. Και ήρθε η AFD. Η AFD Für Deutschland είναι μία από τις παραδοξότητες των τελευταίων καιρών. Αυτό το κόμμα. Το οποίο θα παίξει μεγάλο ρόλο. Η Ευρώπη κινητοποιείται ήδη. Δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, σε λεμπονάτα. Τώρα το θέμα με τη Θέουτα. Τι τρώγεστε, ρε φιλαράκια Ισπανοί, τι τρώγεστε? Η Θέουτα είναι κομμάτι του Μαρόκου. Απλά το έχετε απεκίσει. Δεν είναι στη χώρα σας. Στην Αφρική είναι. Ο Λούρμου, ρε, ο Λούρμου. Άσε να καταστρέψουν τις παραλίες τους μόνοι τους. Εσύ είσαι για Σαραγώσα, Ρεάλ Μαδρίτης, Λούσου το Σάντσεφ και να το ευχαριστηθείς μέχρι τέλος.

Χαιρετίζουμε και τον Νίκο Δελιγκά. Γεια σου ρε Νικόλα, σε λεμπονάτη, καλησπέρα και από μένα. Ο Απόστολος Κερατίδης μου στέλνει και φωτογραφία. Κόλαση ρε φίλε. Μουσική κόλαση όμως, έτσι. Μην τα παίρνουμε διαφορετικά. Κόλαση πήγαν να δημιουργήσουν κάποια παλικαράκια. Ντεμεκ. Επαναστάτες. Many rivers to cross. Υπάρχουν ακόμα πολλά ποτάμια να περάσετε, guys. Έτσι, φίλε Σάντσεθ. Γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται και πολύ ο τύπος, αλλά δεν το ανακοινώνει και στους πολίτες του. Παιδιά, η Θεούτα είναι κομμάτι του Μαρόκου. Ανήκει στην Αφρική. Οι Ισπανοί το απήκησαν κάποτε. Και τώρα το θεωρούν δικό τους. Και δήθεν τους το μόλυναν οι κάτοικοι του Μαρόκου, οι γηγενείς, οι οποίοι θεωρούνται εισβολείς μετανάστες. Αυτό είναι από τα παρατράγουδα της Ανίτα Σπάνια.

Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη πραγματικά ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι τα γεωπολιτικά γεγονότα όπως είναι πραγματικά και όπως, όχι όπως τα παρουσιάζουν. Many Rivers to Cross.

0: παρατηρώντας την πορεία του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, στα νιάτα μου, εντάξει, παρακολουθούσα κάπου κάπου, έπαιζε και προπό για 13 άρι και όχι αυτά τα τζόκερ και τις λαλακίες που η κληροτίδα είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής και βγάζει δήθεν τυχαία τα νούμερα. Σου λέω τώρα. Τότε εκείνες τις εποχές με φωστήρα, με Απόλλων Αθηνών, με δόξα δράμας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα να σου επιθυμίσω, θυμάσαι τους Πολυσάριο.
0: Τους Πολυσάριο.
1: Το κίνημα Πολυσάριο.
0: Βέβαια το θυμάμαι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι είναι βερβερίνοι. Δεν θέλαν με καμία σχέση, να έχουν καμία σχέση με το Μαρόκο.
0: Μάλιστα.
1: Και πάνω που πηγαίνουν να απελευθερωθούν, τους κοπανάει μετά ο Μαρκανός βασιλιάς γύρω στους 600.000 μετανάστες, οι οποίοι μπήκαν μέσα για να μην μπορούν οι Ισπανοί να τους αποθήσουν, γιατί σου λέει άμαχοι ήταν. Οπότε το κατέλαβε ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά είναι και το μικρό κομματάκι που κατοικούν οι Βερβερίνοι, που δεν γουστάρουν καθόλου τις Ισπανοκύπρους. Είναι περίεργη η ιστορία του κόσμου, φίλε. Πρέπει να ξέρουμε λίγο τις λεπτομέρειες.
0: Βέβαια είναι περίεργη. Και δεν είναι έδαφος της Ισπανίας. Δεν είναι ευρωπαϊκό έδαφος.
1: Ναι,
0: είναι έδαφος Αφρικής.
1: Μπράβο. Το έφαγε το Μαρόκο, ενώ θα ήταν, ας πούμε, ένα ελεύθερο κράτος και πιο μεγάλο.
0: Ωραία λοιπόν. Σε ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
0: Γεια χαρά.
1: Check it out, baby.
0: Everybody.
1: And have a nice time.

Μαρία Λαβάνου, νομίζω μπορείς να διαβάσεις. Αν διαβάσεις το κείμενο πάνω από τη φωτογραφία, θα ανακαλύψεις και ποια είναι τα παλικάρια αυτά που είναι στη φωτογραφία. Αλλά έχετε μάθει, όταν βλέπετε μία φωτογραφία, να εστιάζεστε εκεί. Δεν διαβάζετε ούτε τις λεζάντες, και είναι πολύ κακό αυτό. Είναι πολύ κακό το να μην διαβάζετε τι ακριβώς γράφει κάτω ή πάνω από τη φωτογραφία. Εν πάση περιπτώσει, καλώς ήρθατε στην παρέα. Τα παλικάρια είναι ο Γιώργος Χατζηζαχαρίας και ο Μιχάλης Τσιλιγκύρης, ο μεγάλος γόης, το μεγαλύτερο καμάκι στην ΚΟ 1980. Everybody.

Αλλά είναι ο κόσμος από την παραλία με τις ομπρέλες. Όταν ξεκίνησε η δυνατή μπόρα, δώστε παιδιά, πόπο ομπρέλα. Χρειάζεται ένας πλανόδιος εκεί να πουλάει ομπρέλες. Έλα παιδιά, έλα. Everybody, everybody. Πάρτε, πάρτε, τζάμπα είναι, τζάμπα.

Εν τω μεταξύ, ακυρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη συναυλία. Πρόσεξε. Η μεγάλο Αλεξανδρινή είναι αυτή που θεωρούν προσβολή του αγάλματος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Προσβολή στο μεγάλο Αλέξανδρο ή στο άγαλμα. Να ξέρουμε τι κάνουμε. Αλλά έτσι είναι. Σε κάθε μεγάλη εκδήλωση υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι οι στριφνοί και δεν γουστάρουν επειδή έτσι αφού γιατί.

0: Status 107,7. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο All Around the World.
1: STATUSFM 107.7, your lovely radio.

δεν υπάρχει τρόπος και δεν υπάρχει λόγος να κατέβετε από παράδρομους από την Τσιμισκή στην Παραλιακή. Είναι κλειστή, τζάμπε η προσπάθεια. Όπως επίσης η Σαλαμίνο στο ένα κομμάτι που οδηγεί στο λιμάνι είναι κλειστό και θα παραμείνει κλειστό μέχρι τέλος της συναυλίας. Ένας γενικός χαμός. Θεσσαλονίκη, ώρα ρέμος.

0: part of you. You are part of me.
1: Τα νέα της Αλεξάνδρας είναι ότι το μόνο σημείο το οποίο παραμένει κλειστό είναι η λεωφόρο Νίκης από περίπου πλατεία Αριστοτέλους έως και το Λευκό Πύργο, και στο σημείο που θα πραγματοποιηθεί η συναυλία. Τα ίδια και στην Εγνατία. Εκεί στο σημείο 0, στο σημείο διεθνούς έκθεσης. Ο δρόμος Λαγκαδά, η λεωφόρος Λαγκαδά έχει καθαρίσει από αυτοκίνητα τουλάχιστον, οπότε η κυκλοφορία είναι normal. Το Point Zero είναι το σημείο συναυλίας.

Μπράβο ρε μεγάλε Τεντόγλου, κορυφαίος. Πρώτος στο Ultimate Champions. Άλμα στα 8.35 και φινάλε Thriller. Έτσι είναι οι μεγάλοι νικητές.

Έλα σιγά σιγά να ξεκινάμε, παιδιά. Όπο κόσμος. Και στα πεζοδρόμια απέναντι. Από εκεί, από την παραλία. Έτσι να χαρώ εγώ. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Αυτό είναι το στανταράκι. Τσιμπάκι Φώτη, είναι το στανταράκι. Σε κάθε εκδήλωση υπάρχουν και λεβέντες, υπάρχουν και ήρωες. Μη στεναχωριές, Ελευθέρη. Ένα αυτή, ένα κι εμείς. Εγώ πιστεύω πως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει το όλο σοου. Αντώνης Ρέμος! Έτσι. Με Γρηγόρη Αρναούτογλου, ρε φίλε, παρουσιαστή. Όσε λεμπονά τα πράγματα. Και κατά 10 κιλά αδυνατισμένος ό,τι πρέπει.

Υπάρχει κάποιος καλός λόγος έτσι για να τιμούμε τα αγάλματα? Ερώτημα από έναν γλύπτη, Γάλλο, ανατρεπτικό τύπο, ο οποίος είπε αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποιος λόγος μεγάλος να τιμούμε τα αγάλματα? Ίσως θεωρούσε ότι αυτό που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες, δηλαδή το να τιμούν τους θεούς τους, τους ήρωές τους με αγάλματα, ήταν κάτι το οποίο θα έμεινε στην ιστορία. Και θα θύμιζε στους νεότερους αργότερα ότι πέρασε από αυτά τα μέρη και ο Αντώνης Δρέμος, και αυτό εδώ που βλέπετε ήταν η εξέδρα με λέιζερ. Αυτός από εδώ που βλέπετε είναι ο Σοκράτης, ο οποίος έγινε διάσημος στον κόσμο για το εξής απλό: δεν ήξερε τίποτα για τίποτα. Αν θυμηθείς τον ήρω. Ωραία ερμηνεία, γι' αυτό το έβαλα έτσι για ζεσταματάκι.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Ο Γιάννης Πάριος 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσος.
4: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πιλ σελάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
8: Η ώρα είναι

Βλέπω, Λεωνίδα, βλέπω μεγάλος, ωραίος, εντυπωσιακός ο ανώτατος άρχοντας της Βρέμης, ο οποίος είναι ο Μπόβεν Σούλτε. Ανδρέας Μπόβεν Σούλτε, President of the Bundesrat since 2025. Είναι μέλος πολιτικός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, SPD. Α, εσείς είστε SPD εκεί, Σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή κάτι σαν πασοκτσίδες. Έλα, μην τρέπεσαι, μωρέ. Ελπίζω να τελείωσε η ομιλία του Ανδρουλάκη. Και μετά, όπως είναι όλοι μαζί, πηγαίνετε, παιδιά, στην συναυλία. Έχει και καντίνα να τσιμπήσετε και κάτι.

Καλά, εν τω μεταξύ υποψιάζουμε ότι έχει ξεκινήσει η συναυλία. Μου ήρθε η ηχό από εκεί εδώ. Βοηθάει και η βραδιά, ο αέρας.

Να σας συστήσω έναν αρχαίο γιατρό πριν από τον Ιπποκράτη, τον μεγάλο Αλκμαίοντα τον Κροτονιάτη. 5ος αιώνας π.Χ. καταγόταν από τον Κρότονα της Μεγάλης Ελλάδας, ήταν ένας από τους πιο επιφανείς φυσικούς φιλοσόφους και ιατρικούς θεωρητικούς της αρχαιότητας. Ο πατέρας του ήταν ο Πυρήθους. Ορισμένοι πιστεύουν ότι υπήρξε μαθητής του Πυθαγόρα και ενδέχεται να έχει γεννηθεί το 510 και έγραψε κυρίως για ιατρικά θέματα, αλλά θεωρείται ένας φιλόσοφος της επιστήμης, καθώς είχε μελετήσει επίσης αστρολογία και μετεωρολογία. Είναι ο πρώτος που αναγνώρισε τον εγκέφαλο ως κεντρικό όργανο, με το οποίο συνδέονται, ξέρεις, συνδέονται όλες οι αισθήσεις. Και διατύπωσε την άποψη πως η υγεία είναι η ισονομία των δυνάμεων, το να έχουν δηλαδή ίσα δικαιώματα μέσα στο σώμα το υγρό, το ξηρό, το ψυχρό, το θερμό, το πικρό και το γλυκό στοιχείο. Κάτι που πρώτος διατύπωσε και πάλι ο Ιπποκράτης. Είχε μελετήσει τον Αλκμαίωνα, τον Κροτονιάτη. Από τη Μεγάλη Ελλάδα, Καλαβρία, εκεί που οργιάζει η μαφία.

Ωραίος, ωραίος, επικοινωνιακός ο Ανδρουλάκης. Έκανε βόλτα στη ΔΕΘ. Εν τω μεταξύ να ξέρετε, αν το καλέσετε στο γάμο σας, πίνει η ρετσίνα, έτσι. Του αρέσει και το πινκ πονγκ. Να έχετε έτσι εύχερο ένα πράσινο ταμπλά με δύο ραγκετούλες. Του αρέσει. Αλλά και το άλλο ρε παιδιά, απόδραση από τις Σέρες. Θα ρίξει και βγήκε από ταινία των Monty Python σε αυτή η σκηνή. Με τον Αλβανό που δραπέτευσε. Μιλάμε για συνοδεία κρατουμένου με βούρτσες.

αυτό με ελεύθερη είσοδο στη συναυλία του Αντώνη Ράιμου, ποιος το σκέφτηκε, δηλαδή. Μιλάμε μεγάλωσα είναι. Επικοινωνιακός ο τύπος. Δημοσιοσχεσίτες. Πού το σκεφτήκατε αυτό?

Ωραία βραδιά, υπέροχη βραδιά, 26 βαθμοί θερμοκρασία, εδάφους, έθριος ο ουρανός από πάνω. Πώς λέμε από εδώ το έθριο του σπιτιού? Βλέπει τον εφέρα.

Δημήτρη Γρηγορίου. Γεια σου Δημητρό. Σου αρέσουν τα παλιά, σε πηγαίνουν πίσω. Το Μανώλη Σαγκελάρη από την Αυστραλία. Τον Σερ Μάικ Χαραπά. Τον Αντώνη Σαρή. Σαρή είσαι άψογος. Τον Χρήστο Βογιατζόγλου. Χαιρετίσματα στην Ηλία. Και τον Μάρκο Γκυμελά, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Γιάννης Δρόσος, Δημήτρης Αϊφαδατζής και ο Γιώργος Πολάιτ. Βλέπεις κύριε Διαμαντούλη, σχολιάζεται πάντα τελευταίος. Γι' αυτό έφτασα στο τέλος εσένα. Τα χαιρετίσματά μου θα τα πούμε τον Οκτώβριο.

Λευτέρη μου, όλοι είναι κατσικοπόδαροι. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί που έρχονται Θεσσαλονίκη. Κάτι φέρνουν μαζί τους. Άλλος φέρνει μπόρες, άλλος σεισμούς, άλλος πυρκαγιές. Γιατί να μην είναι ο Ανδρουλάκης πιο κατσικοπόδαρος από τον Κυριάκο? Γιατί? Το μεγάλο δράμα του περνάει η κυρία Μαρία Καρισιανού. Τις προάλλες στην συνέντευξη τύπου που έδωσε, τη λυπήθηκε η ψυχή μου. 8-9 δημοσιογράφοι από δευτέρας κατηγορίας αντιπά και όλη η παρέα επάνω στα επίσημα, ξέρεις, swimming place. Πάμε πλάζα ρετσού.

Ίσως είναι η τελευταία χρονιά που θα θυμόμαστε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπως σήμερα. Ο κόσμος αλλάζει και αλλάζουμε κι εμείς. Αν δεν προλάβεις το τρένο, θα μείνεις έξω. Το έλεγε και ο Ανδρέας Ανδρουλάκη. Και είσαι και ένας τύπος λεβεντιά. Σ' αρέσει το αντικριστό με ρετσινούλα. Την πολιτική τι θέλεις δηλαδή.

Φανταστείτε την πολιτική και τους πολιτικούς με τα διάφορα κόμματα που δημιουργούν ως καλλιτέχνες οι οποίοι θέλουν να κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο και σου μιλάνε για τα προσόντα τους, για τη φωνάρα τους, για τις συνθέσεις τους, για τους στίχους τους, όλο νόημα, αλλά ψάχνουν χρηματοδότη για να βγάλουμε το πρώτο δίσκο. 200.000 δίσκοι. Για σκέψου το,

0: αυτή η συναυλία έχει απ' όλα, Λευτέρη. Και όπως μας γράφεις, στην Καλαμαριά άρχισε ο αέρας δυνατός και χτυπάνε και οι τέντες. Ναι, γι' αυτό. Βράδυ προς ξημερώματα, με πληροφορίες από τους σερφίστες, τους αθλητές του σέρφινγκ, δηλώνουν ότι θα έχει πολύ αέρα. Ναι, εδώ που τα λέμε, οι σερφίστες έχουν και μία απόψη, ρε παιδί μου, για τον καιρό. Το μελετάνε. Δεν το μελετάνε. Ωραία, οπότε να κάνουμε και εμείς ένα διαλυματάκι διαφημιστικό. Η ώρα είναι 10 και 29. See you after these messages.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
6: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: TATUSFM 107.7 Your lovely radio.
9: Ραδιόφωνο και μόνο.

Έλα με συναυλία Τόνι Ρέμου Θεσσαλονίκα. Στους 26 η θερμοκρασία εδάφους. Αρκετή κίνηση στη Τσιμισκή. Λεωφόρο Νίκης ούτε να το διανοηθείς. Ξεκίνησε το μεγάλο σοου.

Γεια χαρά στην παρέα εκεί στη Νέα Κρίνη. Με αρχηγό το Πασκάλι. Άλλος ο Πασκάλις εκεί δυτικά και άλλος ο Πασκάλις ανατολικά. Να το αφιερώσουμε, γιατί όχι, Πασκάλι μου, γράφτα. Η Ράσελ, η Ράσελ from England. Oh yes, you like it. Let's dance.

το μεταξύ τα πράγματα στριμώχνονται. Έχουμε χάσει το λογαριασμό εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή, ειδικά στο Ιράν. Η Wall Street Journal σήμερα γράφει ότι η κινέζικη τεχνολογική υποστήριξη προς το Ιράν για να κάνει την επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία με 3 νεκρούς είναι μετά να μην πάρει ανάποδες ο Ντόναλντ και να αρχίσει να σουτάρει και τα νυψάκια.

Άφησαν το αλκοόλ, πιάσανε τα ζελεδάκια. Ναι, καινούργιες μόδες από εδώ και πέρα. Ξέχνα το φιλαράκι.

Η ελληνική νύχτα αλλάζει γενικώς. Υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται απλώς για μια πρόσχερη μόδα. Τα ζελεδάκια ήρθαν για να μείνουν. Και τι είναι τα ζελεδάκια? Είναι ζελεδάκια φτιαγμένα από ζελέ.

Λοιπόν, υπάρχουν ζελεδάκια ως συμπληρώματα με βιταμίνες, ζελεδάκια με καφεΐνη, μελατονίνη, υφητικά συστατικά. Υπάρχουν ζελεδάκια προϊόντα με CBD σε αγορές που επιτρέπεται η διάθεσή τους. Αλλά σε άλλες χώρες κυκλοφορούν και ευρώσιμα προϊόντα που περιέχουν THC, δηλαδή την ψυχοδραστική ουσία της κάναβης.

Τώρα αυτό με, την, με τα αυστηρά μέτρα και τα λοιπά, γράφουν μερικοί δημοσιογράφοι. Το γεγονός ότι κάποιος δεν έχει πιει αλκοόλ δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι ικανός να οδηγήσει. Δηλαδή, για να είναι ικανός να οδηγήσει πρέπει να πιει αλκοόλ. Γιατί αυτό συμβαίνει σε πολλούς γιατρούς. Για να εγχειρήσει ένας γιατρός πολύ σωστά, και αυτό συμβαίνει σε πολλούς μεγάλους γιατρούς, είναι απαραίτητο ένα ποτηράκι ουισκάκι, ένα δεύτερο ποτηράκι ουισκάκι, η βότκα, η τζιν, ανάλογα τι γούστα έχει ο γιατρός, και δεν τους εμποδίζει σε τίποτα από το να εγχειρήσουν μέχρι και την τελευταία ίνα.

1-1 στο καφέ Ατζόγλιο η Ρακλάρα και έλεγα προηγουμένως για τις παλιές ομάδες. Τελικά ο Ατρόμητος Αθηνών είναι το μεγάλο φόβητρο και των τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης. Ειδικά όταν παίζει μέσα στην έδρα του Ατρόμητος. Υπάρχει ένα αδιόρατο κόμπλεξ, ρε παιδί μου, στις ομάδες απέναντι στον Ατρόμητο. Ανεξήγητο, ίσως. Και πάντα πώς γίνεται τα αποτελέσματα να είναι υπέρ του Ατρόμητου όταν παίζουμε στην Αθήνα. Can you feel the love? No, I feel the reggae.

Δεν μπορεί να εξηγήσει την ανθρωπότητα. Άστο τώρα, ούτε με τεχνητή νοημοσύνη. Και όσο αυτή η δίθεν τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει περισσότερες εργασίες, τόσο αυξάνεται και η αξία ορισμένων καθαρά ανθρώπινων δεξιοτήτων. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, σαν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι αυτός που δημιουργεί την τεχνητή νοημοσύνη. Ανθρώπινα συγγράμματα διαβάζει και επαναλαμβάνει. Ανθρώπινες ιατρικές έρευνες διαβάζει και ξαναδιαβάζει. Σε όλη την πολυτάραχη διαδρομή της η ανθρωπότητα έχει ένα σταθερό ταλέντο. Εφευρίσκει κάτι σπουδαίο και αμέσως προβλέπει ότι θα πεθάνει από αυτό. Η τυπογραφία, ας πούμε, θα κατέστρεφε τη γνώση. Οι μηχανές τις δουλειές. Το αυτοκίνητο την κοινωνία. Και το ίντερνετ τον πολιτισμό. Τώρα ήρθε η ώρα της AI, της τεχνητής νοημοσύνης και οι Κασάνδρες αναβάθμισαν το σενάριο. Δεν θα χάσουμε απλώς τις δουλειές μας. Θα εξαφανιστούμε από τον πλανήτη. Από κάτι που μέχρι προχθές δυσκολευόταν να ζωγραφίσει σωστά 5 ανθρώπινα δάχτυλα. Μόνο που αυτή τη φορά υπάρχει μια κάπως ανησυχητική λεπτομέρεια. Λένε. Οι προηγούμενες μηχανές αφορούσαν κυρίως τα χέρια μας. Η AI μπήκε κατευθείαν στο μυαλό. Γράφει, μεταφράζει, αναλύει, προγραμματίζει, θυμάται περισσότερα από όσα θα μάθουμε ποτέ. Δουλεύει 24 ώρες και δεν ζητά ούτε αύξηση ούτε άδεια τον Αύγουστο. Και γίνεται καλύτερη με ταχύτητα που κάνει κάθε πρόβλεψη να λύγει περίπου όσο κρατά ένα γιαούρτι. Και μετά συνεχίζει. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει τη δύναμη. We got the power.

Τώρα είστε στην ΚΟ, κυρία Χρυσούλα. Έχετε χάσει τη συναυλία του Ρέμου. Περνάτε ωραία, φαντάζομαι, εκεί. Δεν έχετε μπόρες και κεραυνούς. Γεια σου, Χρύσα Γρηγοριάδου. Χαιρετίσματα στον Εύοσμο, στον κύριο Μπίμπα. Check it out. Everybody, check it out. Είναι το σελεμπόν του Σαββάτου. Από τις 8 είμαστε εδώ. Ανησυχήσατε? Γυρίσατε? Χαιρετίσματα και στο Λεόντι Μαχερά και στον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, τον οποίο δεν είδα το απόγευμα. Γκάμπριελ.

Hello στη Στουτγκάρδη. Achtung. Γεια σου Μάρκο. Λεβέντι. Εκλεκτέ. Τζίφρε 100.

να δεις που η Ρακλάρα και ο Όφη θα είναι οι μεγάλες εκπλήξεις στο καινούργιο πρωτάθλημα. Όλοι οι άλλοι είναι ξεπερασμένοι. Η πρώτη ιστορική ομάδα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, η Ρακλάρα, ξαναβγαίνει στο Πάνθεον 2-1. Το Βόλο, ε. Το Βόλο.

Κύριε Μπέο, τι να κάνουμε. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Σε λεμπονά τα πράγματα. Να γνωρίσετε και άλλες ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, αν και την ξέρετε την ομάδα του Ηρακλέως. Του Ηρακλέους. Γεια σου ρε Φώτη Τσιμπάκη, σε λεμπονάτες. Καλή βάρδια φιλαράκι. Και σήμερα η βάρδια θα είναι πολύ δύσκολη.

0: Τι λες, φτάσαμε στην τελευταία ώρα, ε? Εντάξει, δεν έπρεπε να φτάσουμε. Δηλαδή, ο λουρ μου. Τι γίνεται εδώ? Να, αυτά γίνονται και δεν μ' αρέσουν καθόλου. Κατάλαβες? Αυτά γίνονται. Τα κουμπιά να πατιούνται μόνα τους. Άρη Παπιδάκη στο σπίτι, ε.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Ραδιόφωνο και μόνο.
14: Το soundtrack της πόλης.
15: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
16: Now, here comes the music.

βελτιώθηκε η κίνηση και στην παραλιακή και στη Τσιμισκή. Έχουν εξαφανιστεί τα κοκκινάδια.

περιφερειακή ελεύθερη. Το ίδιο και η Μουδανίων. Καιρού επιτρέποντος να βγούμε, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε. Μη επιτρέποντος, τι ωραίο που είναι το σπίτι. Και ειδικά οι βεράντες στα καλοκαιράκια. Και ειδικά Σεπτέμβρη. Είναι ότι πρέπει το μπαλκονίσει τέτοια ώρα. Η Σαλαμίνος το ένα ρεύμα εξακολουθεί να είναι κλειστό. 11 και 6 λεπτά η ώρα στην έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης.

Τώρα με το θάνατο του Μαζονάκη, λόγω ιατρικών λαθών από ερασιτέχνες, αν είναι δυνατόν ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν να παίζετε με τη ζωή των ανθρώπων πουλώντας παραμύθι. Πουλώντας παραμύθι. Ο Εμπεδοκλής ο Ακραγαντινός ήταν και αυτός ένας αρχαίος Έλληνας πυθαγόριος φιλόσοφος και ήταν ένας από τους σπουδαιότερους αντιπροσώπους της προσοκρατικής ελληνικής φιλοσοφίας. Και αυτός φυσικός και μηχανικός και εφευρέτης και γιατρός και μουσικός και ποιητής. Στον Ακράγαντα γεννήθηκε, στη Μεγάλη Ελλάδα. Δεύτερη ως προς τον πλούτο και τη δύναμη, πόλη της Σικελίας στην κάτω Ιταλία. Αλλά παραμένει ακόμη αξιόλογη η θεωρία του για τη γένεση των οργανικών όντων, η οποία αναπτύσσεται με βασικό άξονα την εξέλιξη, ένα γεγονός που έκανε τον αρχαίο στοχαστή να θεωρείται πρόδρομος του Δαρβίνου. Η εξελικτική αυτή θεωρία αποτελείται από τέσσερα στάδια. Στο πρώτο, η γη γεννά τα οργανικά μέλη του σώματος των ζώων διαχωρισμένα. Στο δεύτερο, τα μεμονωμένα οργανικά μέλη συνενώνονται σε τερατώδεις μορφές. Στο τρίτο, οι τερατώδεις μορφές που προέκυψαν δεν κατορθώνουν να επιβιώσουν και παραχωρούν τη θέση τους σε νέους τύπους ζώων που έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν τη ζωή τους. Στο τέταρτο, γεννιούνται τα οργανικά όντα όχι από τη γη, αλλά το ένα από το άλλο.

ένα άλλαξε το φαινόμενο στα λεωφορεία του ΟΑΣΔ. Με χαρά μου βλέπω πλέον τα λεωφορεία να έχουν τους επιβάτες οι οποίοι έχουν κόψει εισιτήριο και είναι άνετα, χωρίς πολύ μπούγιο και χωρίς πολλές νεράιδες με τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς εισιτήριο στα καθίσματα. Αλλά υπάρχει και λύση για τους μαθητές. Ευχαριστώ τη Χρύσα Γρηγοριάδου που μου έστειλε αυτό το βιντεάκι. Ο κύριος αυτός ο οποίος μιλάει είναι υπαρκτό πρόσωπο ή είναι τεχνητή νοημοσύνη?

0: Έλα, τι σου έχω, τι σου έχω. Δωρεάν κάρτες, άιντε. Κουβαρντάδες για την περιφέρεια. Έχουμε την περιφέρεια, έχουμε και την αντιπεριφέρεια. Όπως η Αντίφα. Για να συνεννοούμαστε. Άλλο η περιφέρεια, άλλο η αντιπεριφέρεια. Πάντως, όπως και να έχει, το θέμα ήταν χρήσιμο το βιντεάκι που μου έστειλες, Χρύσα Γρηγοριάδου. Νομίζω έχουν ενημερωθεί οι περισσότεροι μαθητές για το σύστημα αυτό, γιατί το έχω δει να το έχουν στα χέρια τους σήμερα. Ναι. Οπότε πάμε ευθεία. Κύριε, πάμε ευθεία.
1: Ξέρεις ότι δικαιούσε και φέτος δωρεάν κάρτα απεριόριστο διαδρομών του ΟΑΣΤ, εάν είσαι μαθητής γυμνασίου ή λυκείου και ζεις στο νομό Θεσσαλονίκης, αυτό το βίντεο σε ενδιαφέρει. Μία και μόνο προϋπόθεση. Ο τόπος κατοικίας σου να απέχει 2,5 χιλιόμετρα ή περισσότερο από το σχολείο σου. Εάν είσαι κάτοχος από πέρσι αυτής της κάρτας, δηλώνεις αυτόν τον αριθμό στον διευθυντή σου και η κάρτα αυτή ενεργοποιείται. Εάν δεν είσαι κάτοχος της κάρτας, μπαίνεις στο site του ΟΣΕΘ, δηλώνεις τα στοιχεία σου, η κάρτα έρχεται σε λίγες μέρες στο σπίτι σου και η κάρτα ενεργοποιείται. Όλα τα έξοδα τα καλύπτει και φέτος η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Κοινοποίησε αυτό το βίντεο σε φίλες και φίλους σου, προκειμένου και αυτοί να αποκτήσουν τη δωρεάν κάρτα. Παιδιά μου, καλή χρονιά και να περνάτε καλά.
0: Καλή χρονιά μεγάλε. Ευχαριστούμε για το δώρο. Καλή χρονιά. Και ευχαριστούμε και την Αντιπεριφέρεια για την προσφορά. Μπράβο, έτσι. Τέρα κουέντε.

Πάντως μιλάμε για πολύ κόσμο στη συναυλία. Με το ανήκω σε μένα το αντίο του Ρέμου στο Μαζονάκι. Ωραία. Πλημμύρα κόσμου, πλημμύρα. Και το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου φωτισμένο υπέροχα. Μια μεγάλη γιορτή.

Και μην ανησυχείτε αν πέφτουν τα δέντρα δίπλα σας, πίσω από εσάς, και παρατρίχα να σας σκοτώσει. Δεν σας σκοτώνει. Είναι πεθαμένο. Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια και ξαφνικά σκάνε μπροστά σου. Αν είσαι άτυχος, θα σε πάρει μαζί του. Αν είσαι τυχερός, θα το δεις να πεθαίνει μπροστά στα πόδια σου.

Η υπόθεση Μαζονάκη έφερε στην επιφάνεια και την πλασμαφαίρεση. Μάθαμε μία καινούργια λέξη, η οποία δεν είναι και τόσο καινούργια. Στην ιατρική, την διεθνή, αναφέρεται με το ίδιο όνομα. Πλασμαφαίρεσης, στα αγγλικά. Μεξικάνικο ρύζι, εύκολα με λούρπακ. Και μια βούρτσα που καθαρίζει βρώμικα πλασμαφαίρεση.

Λακά και σε δευτερόλεπτα. Αυτά δεν είναι τα, πώς τα λένε, τα τηλεμάρκετινγκ στις τηλεοράσεις.

Από τις 10 Σεπτέμβρη η Αφροδίτη πέρασε στο Σκορπιό και έφερε έντονη διέστηση, αυτοπεποίθηση, θετική ενέργεια σε τρία ζώδια, εκ των οποίων το πρώτο είναι η Παρθένος, διότι η Αφροδίτη στο Σκορπιό σας βοηθά να αφήσετε πίσω το άγχος, τις αρνητικές σκέψεις. Αυτό θέλουμε, ρε παιδί μου. Εκεί που περιμένατε δηλαδή το χειρότερο, αρχίζετε να βλέπετε φως, νέες προοπτικές, οικονομικά, προσωπικά ζητήματα που βρίσκουν λύσεις, χαρίζοντάς σας την αίσθηση ότι τα πράγματα επιτέλους πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μέχρι πότε όμως? Όταν φύγει η Αφροδίτη από το Σκορπιό. Το επόμενο ζώδιο είναι ο Ζυγός. Και το επόμενο είναι ο Σκορπιός. Τα ακούς, Χρύσα Γρηγοριάδου. Αισθάνεσαι περισσότερη αυτοπεποίθηση τώρα, ε? Βλέπεις τα πράγματα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Θετική σου διάθεση γίνεται το κλειδί για να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε κρατούσε και να περάσεις σε μια νέα, πιο χαρούμενη περίοδο. Μην γελάς καθόλου. Μην γελάς καθόλου. Ξέρουν τι λένε αυτοί. marieclaire.gr

Πόσο μαχητικοί τύποι είναι αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι, ε? Μόλις είδανε τη βροχή, σου λέει δεν θα γίνει συναυλία του Ρέμου. Πάμε για τα σπίτια μας. Ήταν να συγκεντρωθούν αυτοί οι Ενωμένοι Μακεδόνες, οι οποίοι κάλεσαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Γιατί να μπει αυτή η σκηνή και να περικυκλώσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που δεν τον περικύκλωσαν ούτε Ινδοί, ούτε Πέρσες, ούτε Μύρι, ούτε εκατομμύρι. Η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη για τις 8 στο Συντριβάνι απέναντι από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά αναβλήθηκε. Η συγκέντρωση αναβλήθηκε. Η συναυλία συνεχίζεται, παιδιά. Τζάμπα η συγκέντρωση, ε. Κουβαλήσατε και τον κόσμο από το σπίτι, να πούμε. Άμα δεν είστε σίγουροι για κάτι, τι ξεκινάτε? Η άλλη ξεκίνησε κόμμα. Σε ένα λαό που βρίσκεται σε κόμμα.

0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Now, here comes the music.

πολλές βιομηχανίες καλλιτικών και ειδών ομορφιάς κοντάρουν στη μεγάλη αφέλεια των γυναικών όταν ψωνίζουν τέτοια προϊόντα. Η πολιτεία της Αριζόνα κατέθεσε νομική προσφυγή κατά της L'Oréal, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν ενημέρωσε επαρκώς τους καταναλωτές για πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με προϊόντα ισιώματος μαλλιών. Μέχρι εδώ καλά. Η συνέχεια είναι ότι η Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας κατηγορεί την εταιρεία ότι προώθησε τα συγκεκριμένα προϊόντα χωρίς απαραίτητες προειδοποιήσεις για πιθανή σύνδεση με καρκίνο της μήτρας και των οωθικών. Τα καλλιτικά είναι ισιωτικά μαλλιών, αλλά έχει συνδεθεί με καρκίνο της μήτρας και των οωθικών. Και η αγωγή ζητά μεταξύ άλλων πρόστιμα, αποζημιώσεις και περιορισμούς στην πώληση των προϊόντων. Αλλά η υπόθεση δεν έρχεται έτσι στα τυφλά. Καθόλου στα τυφλά δεν έρχεται. Έρχεται μετά από 12.000 αγωγές που έχουν κατατεθεί μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες από γυναίκες και οικογένειες γυναικών που χρησιμοποίησαν προϊόντα χημικού ισιώματος. Η L'Oréal βέβαια με τη σειρά της θα απορρίψει τους ισχυρισμούς όπως και το έκανε, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα της υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και ότι δεν υπάρχει επιστημονική ή νομική βάση για τις κατηγορίες. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε κυρία L'Oréal, αλλά οι αγωγές αυξήθηκαν μετά τη δημοσίευση μελέτης του 22 από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, τα οποία Ινστιτούτα χρειάζονται και κάποια χρήματα, ξέρετε τώρα, εντάξει. Όλο αυτό συνδέεται με τη συχνή χρήση προϊόντων ισιώματος με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου της μήτρας. Εμφανίστηκε. Υπάρχει ο ενδεχόμενος κίνδυνος να εμφανιστεί. Ρωτάμε, εμφανίστηκε, υπάρχουν θύματα, έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτό τη χρήση αυτών των προϊόντων? Όχι, αλλά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου της μήτρας και των οωθικών. Back together again. Εντάξει ρε παιδιά, μερικοί καλλιτέχνες το έχετε παραξηλώσει να πούμε. Ο Νίνος ζήτησε να σηκωθούν όλοι όρθιοι. Ο άλλος, ο Βουρλιώτης ζήτησε να σηκωθούν όλοι όρθιοι, γιατί θέλει να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Μαζονάκη. Εντάξει, αυτά είναι υπερβολές. Και να είχαμε να λέγαμε ξαφνικά όλοι αγαπήσατε το Μαζονάκη. Ο ένας σκάβει το λάκκο του αλουνού από πίσω και ξαφνικά όλοι βρεθήκατε φίλοι μεταξύ σας. Το παραμύθι για αύριο. Back together again. Enjoy it.

Κοίτα τι θυμήθηκα τώρα. Τα Άρλεγκιν, τα βιβλιαράκια που αγαπούσαν τρελά οι γυναίκες και τα μισούσα πάρα πολύ. Σήμερα κανείς δεν θυμάται τη βασίλισσα του Άρλεγκιν, η οποία πούλησε 750 εκατομμύρια βιβλία. Το όνομα της κυρίας είναι Μπάρμπαρα Κάρτλαντ. Σήμερα δύσκολα θα βρει κάποιος κάποιο από αυτά τα Άρλεγκιν σε ένα βιβλιοπωλείο. Έχουν γίνει σπάνια τα βιβλιαράκια και συλλεκτικά. Παράλληλα όμως η κοσμική αυτή συγγραφέας, κάτι σαν Έλενα Κρήτα ας πούμε, αλλά στο Βρετανικό, έζησε μια ασυνήθιστη και συναρπαστική ζωή. Αλλά γιατί αυτή η μεγάλη κυρία της βρετανικής αισθηματικής λογοτεχνίας έχει σχεδόν σβήσει από τη συλλογική μνήμη, διότι η Κάρτλαντ βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά τον Ουίλιαμ Σέξπιρ και την Αγκάθα Κρίστη ως η τρίτη συγγραφέας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία. Αυτό είναι εντυπωσιακό επίτευγμα. Κι όμως αν ρωτήσει κάποιος σήμερα τι γνωρίζουν οι περισσότεροι για την αείμνηστη συγγραφέα αισθηματικών μυθιστορημάτων, την Dame Barbara Cartland, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα αναφερθούν στη λογοτεχνική της επιτυχία. Αντίθετα, ίσως θυμηθούν την αδυναμία της στο ροζ και κυρίως τα χαρακτηριστικά φαρδιά φορέματά της σε αποχρώσεις που θύμιζαν ζαχαρωτά, καραμελίτσες και ματζούνια. Ή τις περίφημες πυκνές κατάμαυρες βλεφαρίδες της, ένα αποτέλεσμα που κατόρθωνε όχι κάνοντας χρήση μάσκαρα, αλλά βερνικιού παπουτσιών παρακαλώ, το οποίο το άπλωνε με οδοντόβουρτσα. Ίσως κάποιες, τουλάχιστον στην Αγγλία, να θυμηθούν ότι είχε πάντα ένα μικρό σκυλάκι κάτω από το μπράτσο και σύμφωνα με δημοσιεύματα έπαιρνε 90 χάπια βιταμινών την ημέρα και είχε μια διαβόητη αντιπαράθεση με την Τζάκι Κόλινς σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, χαρακτηρίζοντας τα βιβλία της διαβολικά. Ή ακόμη ότι ήταν η θετή γιαγιά της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάννα, η οποία λάτρευε τα βιβλία της. Ναι, τέτοια πράγματα έλεγε, γι' αυτό την έβγαζαν στα κανάλια. Είχε πει «πουλάω εκατομμύρια βιβλία σε γυναίκες που παίρνουν Valium», επειδή περνούν τόσο άσχημα στην πραγματική του ζωή και δεν θέλουν να διαβάζουν για τον εροχήτη της κουζίνας, μπορούν να τον κοιτάζουν κάθε φορά που καθαρίζουν πατάτες. Πότε γιατί να διαβάσει? Εγώ είμαι η απόδρασή τους. Ακόμη και όσοι θυμούνται την εποχή που τα βιβλία της Κάρτλαντ βρίσκονταν παντού στα ράφια των βρετανικών σούπερ μάρκετ, αλλά και εδώ των ελληνικών περιπτέρων, πιθανότητα θα δυσκολεύονταν σήμερα να θυμηθούν τους τίτλους σους. Τι να θυμηθείς τίτλο τώρα? Έγραψε 723 βιβλία. Τα πάντα ήταν ιστορικά αισθηματικά μυθιστορήματα με πρωταγωνίστριες πάντα αθώες, ροζ νεαρές γυναίκες που προσπαθούσαν να τη θασέψουν γοητευτικούς αλλά βασανισμένους δούκες, λόρδους και καπετάνιους. Με τον πρίγκιπά τους όλοι. Όλες. 25 χρόνια όμως μετά το θάνατό της, εκείνο που εξακολουθεί να παραμένει ζωντανό στη μνήμη είναι περισσότερο η ίδια η γυναίκα παρά όσα έγραψε. Ήταν μεγάλη η τσαχπίνο γαργαλιάρα. Σε μεγάλο βαθμό.

Λοιπόν, νομίζω είμαι καλυμμένος αισθηματικά, καθότι ο Ηρακλής φάνηκε στο γήπεδο ότι θα γίνει μεγάλη ομάδα, αλλά περισσότερο με τον Τεντόγλου, τον υπτάμενο Τεντόγλου, και να στείλω χαιρετίσματα εκεί στα Γρεβένα, στους φίλους μας, τους ακροατές που είναι πάρα πολλοί, στο κύριο Δημήτρη Νίκου και στο Γρεβένα 101,5. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Είναι Ολυμπιονίκης του Μίκους. Πώς θα το κάνουμε. 8.35. Έφυγε από τη Βουδαπέστη με 150.000 δολάρια. Σε χαλάει.

Αύριο θα είμαστε εδώ και πάλι στις 8 το βράδυ. Τελευταία μέρα της ΔΕΘ. Μετά ο καθένας στη θέση του. Επιστροφή. Great. Ο Γιάννης Ρέπιτς ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε αύριο. Θα έχετε μια ωραία ηλιόλουστη Κυριακή και βροχερή να είναι ακόμη καλύτερα. Δεν μας χαλάει. 13 του Σεπτέμβρη 2026. Και ίσως η πιο επιτυχημένη εκδήλωση από προσέλευση κόσμου του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Γεμάτη δρόμοι, πεζοδρόμια, παραλίες, εντυπωσιακά σκηνικά. Και ένας Ρέμος στα σύννεφα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα